εργασία και κακοπάθειες μιμήθηκε. Την νηστεία διδάχθηκε πολύ νωρίς, γι' αυτό και εράσηκε τους κάλους της και την δίδαξε στα πνευματικά του τέκνα. Την αγάπη του στην νηστεία είχε διδαχθεί και αργότερα από την Παναγία με ένα χαρακτηριστικό γεγονός που του συνέβη και ποτέ δεν το λησμόνησε. Κάποια μέρα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα, ενώ φρόντιζε τον κήπο του, που ήταν σαν τον εν εδέμ παράδεισον, κάποιος αδελφός έτρεξε και τον ζήτησε. «Ευλογημένε, τρέχα, σε ζητούνε στη σύναξη». «Πω πω, κάτι θα έκανα φαίνεται», είπε. «Τι μετάνια πατέρες, τι συμβαίνει». «Το μοναστήρι αποφάσισε να σε κάνει παπά, να σε βάλει στην Παναγία προς μονάρι που μπορείς να την κοιτάζεις». «Εμένα, την ουρά, δεν θα μπορέσω, δεν έχω φωνή». «Εσύ, εσύ, που έχεις και τα κήπια και τα οικονομάς όλα. Στην Παναγία δεν χρειάζεται καλή φωνή, ούτε γράμματα πολλά. Απλά πράγματα, θα σου τα μάθουμε». Ο πατήρ Μάξιμος να αρνηθεί τις υπηρεσίες του στην Πορταίτισσα δεν μπορούσε ούτε να το φανταστεί. Η Παναγία χρόνια τον υπηρετούσε και τον προστάτευε. Τώρα ήταν η σειρά του να της προσφέρει τις ταπεινές του υπηρεσίες και έμεινε στην υπηρεσία της 55 χρόνια. Όταν ανέλαβε υπηρεσία στην Πορταίτισσα, κάποιος αδελφός μοναχός του είπε: «Πάτερ Μάξιμε, στην Παναγία είναι δύσκολα, γι' αυτό για να μπορέσεις να αντέξεις, όταν τρώνε να τρως. Πάρε ένα τενεκέ ψάρι να βγάζεις να τρως όταν δεν είναι νηστεία και ένα τενεκέ τυρί». Πράγματι, τα πήρε, αλλά εν ρηπή οφθαλμού το μεν ψάρι χάλασε και βρώμησε, το δε τυρί σκουλίκιασε. Τότε κατάλαβε ο πατήρ Μάξιμος ότι η Παναγία θέλει νηστεία. Μήπως αυτή δεν υπήρξε η πρώτη νηστεύτρια από τότε που εισήλθε στο ναό παιδούλα μέχρι το θάνατό της? Τούτο τονίζει και βεβαιεί ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έζει μιαν ζωήν αφρόντιστον η Παναγία, απερίσπαστον των υλικών πραγμάτων, λείπεις αμέτωχον, ανωτέραν των παθών και υψηλωτέραν πάσης οδυνηράς οδύνης, ως αν τους παλαιούς ασκητάς της Νητρίας και Θηβαίδος.

Ο Υιός της Προσευχής. Η Παναγία Πορταΐτισσα της Μονής Σιβήρων πάντοτε υπήρξε η καταφυγή των θλιβωμένων, το οχυρό των πολεμουμένων, η θεραπεία των ασθενών, η μεταβολή των απειλουμένων και καταδίκων και η διόρθωση των αμαρτωλών, διότι η αγάπη της στο γένος των χριστιανών είναι μεγάλη και ξεχωριστή. Αλλά συγχρόνως, επειδή η γέννησή της υπήρξε καρπός προσευχής των ατέκνων γονέων της, γι' αυτό και αγαπά τους πιστούς άτεκνους και τους χαρίζει καρπούς εφροσύνης της θερμής πίστης και προσευχής τους σε αυτήν. Γνωρίσαμε τον Υιόν του Θεού και Υιούς και θυγατέρες σε αυτόν τον κόσμο και χαίρει η καρδιά και αγάλεται η ψυχή των χριστιανών. Γι' αυτό η Πορταΐτισσα είναι προστάτης των άτεκνων γονέων. Πάνω στο παρεκκλήσι της Παναγίας υπάρχει μια εφτάφωτη λιχνία σε μορφή πολυελαίου. Είναι δώρο και προσφορά θεοτοκόφιλης καρδιάς, ευσεβούς πατέρα, που δεν γεννούσε αγόρι, μόνο κορίτσια είχε. Ήρθε στην Παναγία Πορταΐτισσα και προσέπεσε στην χαριτόβρητη εικόνα της, λουζώντας με πύρινα δάκρυα το πάτωμα του ναού της Μεγαλόχαρης. Τότε παρακάλεσε και τον γέροντα πατέρα Μάξιμο στη δική του παράκληση να προσθέσει και τη δική του ο γέροντας. Πατήρ Μάξιμος είδε τον πόνο και την επιθυμία του ευσεβούς χριστιανού και άρχισε με δύναμη να χτυπά την πόρτα της ευσπλαχνίας της Παναγίας με εκείνη τη γνωστή, θερμή και αγία προσευχή που τον διέκρινε. Μια παράκληση του γέροντα στην Πορταΐτισσα είχε αποτέλεσμα η πολυεύσπλαχνη να εκπληρώσει το ενδόμηχο πόθο ενός χριστιανού και να απολαμβάνει σήμερα τον Υιόν των επιθυμιών και των δακρύων του, τον δικό του Σαμουήλ. Όταν επρόκειτο ο μικρός Θεόσταλτος Υιός να βαπτιστεί, να οδηγηθεί σε υιοθεσία, να δικαιωθεί και να γίνει συγκληρονόμος του μονογενούς Υιού του Θεού, τότε τον έφεραν και τον βάφτισαν στη Μονή των Ιβύρων, τη Μονή της Πορταΐτισσας, και έλαβε το μοναχικό όνομα Σάβας. Ήταν ένα τάξιμο ευγνωμοσύνης και εκδήλωσης ευχαριστειών στην Παναγία. Ο νεοφώτιστος Σάβας υπήρξε παιδί ελαίους και εκτήρμων της Παναγίας και της μεσητείας της προς τον φιλάνθρωπον Υιόν της.

Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Άνθρωπος ήταν. Από τους ανθρώπους βλάστησε. Μετήχε σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου γένους. Δεν παρασύρθηκε όμως από την τόση μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή. Σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο Θεό. Από την πρώτη κιόλας στιγμή που ήρθε ανάμεσά μας, ανάμεσα στους ανθρώπους, τους αποχωρίστηκε. Και ξεπερνώντας η καθαρή, όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, στο τέλος ενώθηκε με τον καθαρό Θεό. Το πνευματικό εκείνο σώμα της Παναγίας το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Το παρέλαβε έπειτα ο ουρανός. Ξαναδόθηκε έτσι στο βασιλιά ο θρόνος του, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, το δέντρο στον καρπό, η μητέρα στον υιό. Αγίου Νικολάου Καβάσιλα.

0: αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Έντε εντολέ σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθνη μαρτυρίη σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω σπόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσαν με και επιλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτοί σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι

0: σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα εντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα εντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα εντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω.

0: Βοησέ να Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισθάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρο αιών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων, σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπνον καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σοπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων Σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων Σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων Σου, εν θαού και έστι πόνο Σου λείπου εις στεναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσσέσι και σίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία Σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό Σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια Σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη Σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός Σου, δεόμεθά Σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτό.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκησης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίες Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία εμνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
9: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
10: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
11: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Αληθινά, η Παναγία είναι η βοήθειά μας ενώπιον του Θεού και μόνο το όνομά της χαροποιεί την ψυχή. Αλλά και όλος ο ουρανός και όλη η γη χαίρονται με την αγάπη της. Αξιοθαύμαστο και ακατανόητο πράγμα. Η Θεοτόκος ζει στους ουρανούς και βλέπει αδιάκοπα τη δόξα του Θεού, αλλά δεν λησμονεί και εμάς τους φτωχούς και αγκαλιάζει με την ασπλαχνία της όλη τη γη και όλους τους λαούς. Η Θεοτόκος είναι η άχραντη μητέρα του που ο Κύριος την έδωσε σε εμάς. Αυτή είναι η χαρά και η ελπίδα μας. Αυτή είναι η πνευματική μας μητέρα και βρίσκεται κοντά μας κατά τη φύση σαν άνθρωπος και κάθε χριστιανική ψυχή ελκύεται από την αγάπη προς αυτήν. Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου.
8: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

η Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.

θεομητορικές εορτές. Λίαν ενωρίς, η Εκκλησία καθιέρωσε εορτές εις μνήμην και τιμή της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και οι εορτές αυτές κατέχουν κεντρικότερη θέση στη ζωή της Εκκλησίας από ό,τι κατέχουν οι εορτές της μνήμης των Αγίων. Καθιέρωσαν δε θεομητορικές εορτές σε σχέση με τα γεγονότα της ζωής της Παναγίας, αλλά και εορτές αμφίων και θαυμάτων της Θεοτόκου. Η σύλληψη της Αγίας Άνης, 9 Δεκεμβρίου. Πρώτη θεομητορική εορτή είναι η σύλληψη της Αγίας Άνης, μητέρας της Θεοτόκου, που εορτάζεται στις 9 Δεκεμβρίου. Οι γονείς της Θεοτόκου ήσαν προκεχωρημένης ηλικίας, όπως προαναφέραμε. Η υπ' αυτών σύλληψη της Θεοτόκου ήταν θαυματουργική. Εισήκουσε ο Θεός των προσευχών τους, τους έλυσε τα της ατεκνίας δεσμά και τους έδωσε όχι ένα κοινό παιδί, αλλά εκείνη που θα γινόταν η μητέρα του Θεού, τη σώτηρα του ανθρωπίνου γένους. Το γεγονός λοιπόν της συλλήψεως υπό της Αγίας Άνης της Θεοτόκου δικαίως εορτάζει η Εκκλησία μας στις 9 Δεκεμβρίου. Και αυτή είναι η πρώτη θεομητορική εορτή.

Η γέννηση της Θεοτόκου, 8 Σεπτεμβρίου. Δεύτερη θεομητορική εορτή είναι η γέννηση της Θεοτόκου που η Εκκλησία μας εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Ψάλλουμε στο Απολυτίκιο της εορτής «Η γέννησή σου Θεοτόκε, χαράνε μείνει σε πάση τη οικουμένη, εξού γαρανέ τηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών». Είναι κοσμοσωτήριο το γεγονός της γεννήσεως της Παρθένου Μαρίας και θεωρείται μεγάλη θεομητορική εορτή. Πλήθη ναών έχουν εγερθεί προς τιμήν και μνήμην του γενεσίου της Θεοτόκου και με ευλάβεια σειραίουν οι πιστοί κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου.

εισόδια της Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου. Τρίτη θεομητορική εορτή είναι τα εισόδια της Θεοτόκου που η Εκκλησία εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου. Στον Ναό του Σολομώντος, όπως έχουμε σημειώσει, εισήλθε η Θεοτόκος 3 ετών και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όσο ρεωτάτη περιστερά και άκακος ψυχή δέχεται τα κύματα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και προς τιμήν των εισοδίων της Θεοτόκου έχουν ανεγερθεί πλήθος ναών.

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 25 Μαρτίου. Τετάρτη θεομητορική εορτή είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, εορτή παμεγίστης αξίας και σπουδαιότητος, η επαρχή της σωτηρίας μας. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ενείτε ουρανή Θεού την δόξαν. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Γαβριήλ εξ ουρανού το χέρε κράζει τη σεμνή ότι συλλήψει εν γαστρή των προαιώνιων θεών.

Η κοίμηση και μετάστασή της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Πέμπτη θεομητορική εορτή είναι η κοίμηση και η μετάσταση της Θεοτόκου που εορτάζεται στις 15 Αυγούστου. Η κοίμηση είναι το αποκορύφωμα των θεομητορικών εορτών. Εορτάζεται με λαμπρότητα και πολύ ευλάβεια από όλο τον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως ονομάστηκε. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η πηγή της ζωής προς την ζωή διαμέσου του θανάτου μεταβαίνει. Είναι η εισουρανούς άνοδος της Παναγίας για να χαίρει πλησίων του Υιού της και να σκέπει και να προστατεύει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Εκεί παρευρισκομένη πλησίων του Υιού και Θεού της πρεσβεύει απαύστος για όλο το ανθρώπινο γένος. Και με την χάρη που έχει πάρει από τον Υιό της, εισακούει των δεήσεων και προσευχών μας. Μας σώζει από κινδύνους και περιστάσεις. Μας θεραπεύει από πληγές και νόσους. Μας ενισχύει στις δύσκολες στιγμές και παραμένει πάντοτε και μετά το θάνατο καταφυγή μας, η μητέρα του Θεού, αλλά και μητέρα όλων μας. Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πενωμένων τροφή, ξένων τε παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός.

Η σύναξη της Θεοτόκου, 26 Δεκεμβρίου. Η Εκκλησία την επομένη μεγάλων εορτών τελεί σύναξη προς τιμήν του προσώπου που είχε κεντρική θέση στην προηγηθήσα εορτή. Έτσι, μετά τη Μεγάλη Εορτή, τη Μητρόπολη των Εορτών, τα Χριστούγεννα, όρισε σύναξη προς τιμήν της Θεοτόκου, η οποία υπούργησε στο μυστήριο της σωτηρίας.

Η εορτή του Ακαθίστου Ύμνου, Σάββατο, 5ης εβδομάδος των νηστείων. Μεταγενέστερες εορτές καθιερώθησαν προς τιμήν της Θεοτόκου για διαφόρους ιστορικούς ή τοπικούς λόγους. Έτσι, έχουμε την εορτή του Ακαθίστου Ύμνου, που ονομάζεται αλλιώς Χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Υπάρχει ιστορική ρίζα για την καθιέρωση της εορτής. Το 626 μετά Χριστόν, επί αυτοκράτορος Ηρακλείου, εχθρικό στράτευμα των Αβάρων περικύκλωσε την Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας απουσίαζε την εποχή εκείνη σε εκστρατεία για την υπεράσπιση άλλων εδαφών της αυτοκρατορίας. Ο τότε πρωθυπουργός Βόνος και ο πατριάρχης Σέργιος πρωτοστάτησαν στην προσπάθεια να αμυνθούν. Έγινε σκληρή μάχη. Ο πατριάρχης με την εικόνα της Παναγίας στα χέρια περιήρχε το τατήχη ενισχύοντας και ευλογώντας τους αμυνωμένους στρατιώτες. Η πολιορκία ελήθη, οι Άβαροι έφυγαν κατησχημένοι και η πόλη σώθηκε. Όλος ο λαός και οι άρχοντες της πόλεως απέδωσαν τη σωτηρία στη βοήθεια της υπερμάχου στρατηγού της Θεοτόκου. Τότε συνετέθηκε ο θαυμάσιος ύμνος, ο λεγόμενος Ακάθιστος ύμνος ή Χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Ο ύμνος αυτός είναι ένα αριστούργημα της παγκοσμίου φιλολογίας και ολόκληρος περιπλέκεται γύρω από το μυστήριο της σωτηρίας στο οποίο υπούργησε η Θεοτόκος. Αποτελεί μια έκφραση ευγνωμοσύνης προς τη σώτηρα του ανθρωπίνου γένους αλλά και σώτηρα της πόλεως από κινδύνους και περιστάσεις. Ο ποιητής και συνθέτης του ύμνου είναι άγνωστος. Πρόκειται όμως περί αληθινού αριστουργήματος. Αποτελείται από το γνωστό κοντάκιο «Τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια» με τις 24 στροφές οίκους με αλφαβητική ακροστοιχίδα και τους 144 χαιρετισμούς προς την Θεοτόκο. Σήμερα ο Ακάθιστος ύμνος ψάλλεται κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής κατά τμήματα το απόγευμα κάθε Παρασκευής και ολόκληρος ο ύμνος ψάλλεται την Παρασκευή της 5ης εβδομάδος των νηστείων όπου και έχει καθιερωθεί ως εορτή του Ακαθίστου ύμνου. Ο Ακάθιστος ύμνος είναι πολύ προσφυλής σε όλους τους πιστούς που τον διαβάζουν συχνά. Αποτελεί καθημερινό τμήμα των προσευχών πολλών χριστιανών και ιδιαίτερα των μοναχών και μοναζωσών, οι οποίοι τον επισυνάπτουν πάντοτε στην ακολουθία του αποδείπνου.

Η εορτή της Αγίας Σκέπης, 28 Οκτωβρίου. Προϋπήρχε αντίστοιχη εορτή την 1η Οκτωβρίου προς ανάμνηση της σωτηρίας πάλι της Κωνσταντινούπολεως από τους Αγαρινούς τον 6ο αιώνα επί αυτοκράτορος Λέοντος 6ου του Σοφού. Η Παναγία είχε πολλές φορές σώσει την Κωνσταντινούπολη, αλλά η Παναγία θαυματούργησε και στη δική μας εποπία του 1940, στον άνισο αγώνα εναντίον των Ιταλών, οι οποίοι επιτέθηκαν εναντίον της Ελλάδος. Η Παναγία ενίσχυσε τα στρατεύματά μας για να νικήσουν και να κατατροπώσουν τον πολυάριθμο ασεβή εισβολέα. Η προστασία της Παναγίας στον πόλεμο εναντίον των Ιταλών είναι πεποίθηση και πίστη όλου του ελληνικού λαού. Έχω προσωπική αντίληψη του γεγονότος, γιατί η αρχή του πολέμου με βρήκε 15 ετών. Οι στρατιώτες μας έλεγαν ότι έβλεπαν συχνά την Παναγία να προηγείται στις ώρες των μαχών. Εγώ ο ίδιος αγάπησα την Εκκλησία και την Παναγία στα 15 μου, όταν ένας πρώτος εξάδελφός μου, ονομαζόμενος και εκείνος Κωνσταντίνος Καρούσος, επέστρεψε ελαφρά τραυματισμένος, αρχάς του 41, από το μέτωπο και μου διηγήθηκε ότι είχε ο ίδιος πείρα της προστασίας της Παναγίας μας, που πολλοί στρατιώτες μας την έβλεπαν με τα μάτια τους. Και ένεκα του γεγονότος αυτού, ότι η υπέρμαχος στρατηγός του έθνους μας, η κρατεά μας σκέπη, η Παναγία Μητέρα μας, μας βοήθησε να σωθούμε, μας βοήθησε να νικήσουμε στον αμυντικό μας πόλεμο του 1940, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, την 21η Νοεμβρίου 1952, αποφάσισε να μεταθέσει την εορτή της Αγίας Σκέπης, που ήταν την 1η Οκτωβρίου, στις 28 Οκτωβρίου, που ήταν η μέρα κατά την οποία μας επιτέθησαν οι Ιταλοί. Για να είναι πλέον η αιώνιον ανάμνηση της προστασίας της Θεοτόκου προς το έθνος μας για τα γεγονότα του 1940.

Η κατάθεση της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου 2 Ιουλίου και της Αγίας Ζώνης 31 Αυγούστου. Καθιερώθησαν ακόμα εορτές ιερών αμφίων της Θεοτόκου. Είναι δύο τέτοιες εορτές. Στις 2 Ιουλίου η κατάθεση της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου στο Ναό των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολεως και της Αγίας Ζώνης στις 31 Αυγούστου. Για τις εορτές αυτές γράψαμε και προηγουμένως. Στις εορτές αυτές τιμούμε τα ιερά αυτά άμφια επειδή τα φορούσε η Θεοτόκος. Είναι αγιασμένα από το σώμα της. Τιμούμε την ίδια την Παναγία μας και αυτά τα θεωρούμε ιερά κοιμήλια. Και προσκυνούνται σε αυτά, παίρνουμε αγιασμό και βοήθεια ψυχική και απολαμβάνουμε της χάριτος και της προστασίας της Παναγίας μας.

Η Ζωοδόχος Πηγή. Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδος. Καθιερώθησαν και εορτές εγγενείων ιερών ναών. Κύρια και κεντρική θέση των εορτών αυτών κατέχει η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, την οποία εορτάζουμε την Παρασκευή της Διακαινησίμου Εβδομάδος. Κατά την εορτή αυτή τιμούμε την Θεοτόκο με την ευκαιρία των εγγενείων του Ιερού Ναού της Παναγίας στη θέση Μπαλουκλή της Κωνσταντινούπολεως, όπου υπάρχει και Ιερό Αγίασμα της Θεοτόκου. Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής θεωρείται μεγάλη εορτή. Υπάρχουν πολλοί ναοί της Ζωοδόχου Πηγής και κατά αυτήν σειραίει πλήθος πιστών. Μεγάλο προσκύνημα του Ιερού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής είναι στο Αίγιο, που ονομάζεται Παναγία η Τρυπητή, εξ αφορμής του ότι η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε στην τρύπα ενός βράχου. Εκεί σειραίουν χιλιάδες πιστών κατά την εορτή, που με ευλάβεια προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας και παίρνουν από το αγίασμα που βρίσκεται κάτωθεν του Ιερού Ναού. Στον Ιερό Ναό του Ζωοδόχου Πηγής στον Μπαλουκλή αναφέρονται και θαύματα θεραπείας αρρώστων. Στην υμνολογία της εορτής ψάλουμε: «Ιατρίων υπερφύσιν ο ναός σου, σεμνή, δείκνεται πάση κόρη». Και σε ένα στοιχειρό των ένων της εορτής ψάλουμε: «Ίδωρτο της πηγής σωτήριον υπάρχει πάση της ασθενούση, ο προσελθόμενον πίστη και χάριν αρισόμεθα».

η εορτή της Παναγίας Μυρτιβιωτίσης, 24 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ακόμη από πολλά έτη καθιερωμένη η εορτή της Παναγίας Μυρτιβιωτίσης στις 24 Σεπτεμβρίου. Η εορτή αυτή είναι συνδεδεμένη με μια προπολών ετών, πιθανώς τον 10ο αιώνα, έβρεση της εικόνας της Παναγίας στο νησί των Κυθήρων. Σε ένα έρημο τόπο που ονομάζεται Μυρτίδια, εξ αφορμής του ότι φυτρώνουν εκεί πολλές μυρτιές, στην ίσο Κύθυρα, μέσα στις μυρτιές, ένας ευσεβής χριστιανός μετά από όραμα βρήκε μια εικόνα της Παναγίας, η οποία έκτοτε ονομάστηκε Μυρτιδιώτισσα. Αναφέρεται και θαύμα σε κάποιον Θεόδωρο, παράλυτο, που έγινε καλά με τη χάρη της Παναγίας. Ο ευλαβής αυτός άνθρωπος, όπως λέει η παράδοση, πήγαινε συχνά στην εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στις 24 Σεπτεμβρίου, στο μοναστήρι που είχε κτιστεί προς τιμήν της. Εν τω μεταξύ, αρρώστησε και έπαθε παράλυση. Πέρασαν πολλά χρόνια που δεν μπορούσε πλέον να πάει να προσκυνήσει στο μοναστήρι. Κάποια φορά παρακάλεσε τους συγγενείς του να τον μεταφέρουν στο πανηγύρι της για να προσκυνήσει την εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Κατά τη διάρκεια όμως της Θείας Λειτουργίας και ενώ όπως λέγει η παράδοση ακούστηκε μία βουή από τη θάλασσα που έδειχνε επιδρομή βαρβάρων, τότε οι πειρατείες από τη θάλασσα ήταν συχνό φαινόμενο, οι πιστοί με το άκουσμα της βουής έτρεξαν να κρυφτούν. Ο Θεόδωρος που ήταν παράλυτος έμεινε μοναχός του στην εκκλησία και προσευχόταν θερμά στην Παναγία να τον σώσει. Τότε άκουσε μια φωνή να του λέει να σηκωθεί από το κρεβάτι και να φύγει. Και ό του θαύματος σηκώθηκε από το κρεβάτι του και άρχισε να κινείται. Άρχισε να βαδίζει ελεύθερα και μάλιστα υγιής πλέον έτρεξε στο δάσος που ήσαν κρυμμένοι οι χριστιανοί από το φόβο των πειρατών και μαζί τους επέστρεψε πάλι στο μοναστήρι για να δοξάσουν και να ευχαριστήσουν την Παναγία.

Παναγία, Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου.

προσωνύμια της Παναγίας. Η ευλάβεια των πιστών προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου της απέδωσε και πλήθος προσωνυμίων και ονομάτων. Άλλες φορές, εξαιτίας των μορφών εικονογραφίας της Θεοτόκου, όπως παραδείγματος χάριν η Γλυκοφιλούσα, άλλες φορές εξ αφορμής θαυμάτων της Παναγίας, όπως για παράδειγμα η Γιάτρισσα, άλλες φορές εξ αφορμής τοποθεσιών όπου ευρέθησαν εικόνες της Παναγίας, όπως η Παναγία η Μεγαλοσπηλιώτισσα, ή από άλλες αιτίες. Αναφέρουμε στη συνέχεια μερικά από τα γνωστά αυτά ονόματα και προσωνυμία της Παναγίας. Αμόλυντος, και χαριτωμένη, αχειροποίητος, κυρία των αγγέλων, Αγία Σιών, Μεγαλοσπηλιώτισσα, άξιον εστί, μεγαλόχαρη, αντιφωνήτρια, μυροβλήτισσα, γιάτρισσα, οδηγήτρια, γλυκοφιλούσα, πανάχραντος, γοργοϋπήκοος, παντάνασα, δακρυρωούσα, πάντων χαρά, δεωμένη, προσιώτισσα, ελεούσα, φανερωμένη, επίσκεψης, χρυσοπηγή, ευαγγελίστρια, χρυσοσπηλιώτισσα, θεοσκέπαστη, ψυχοσόστρα. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, μεγάλος ημνητής της Υπεραγίας Θεοτόκου, σε ένα λόγο του αναγράφει ονόματα της Θεοτόκου από την Αγία Γραφή. Νεάνιδα, Προφήτιδα, Οίκον Θεού, Ναών Άγιον, Δευτέραν Σκηνήν, Τράπεζαν Αγίαν, Θυσιαστήριον, Ηλαστήριον, Χρυσούν Θυμιατήριον, Άγια Αγίον, Στάμνων Χρυσήν, Πλάκα Διαθήκης, Διάδημα Κάλους, Αλάβαστρον, Λιχνίαν, Ατμίδα, Λαμπάδα, Όχημα, Θάμνων, Πέτραν, Άρουραν, Πηγήν, Παράδεισον, Αμνάδα. Όλα αυτά τα ονόματα και προσωνύμια είναι έκφραση αγάπης της καρδιάς των πιστών προς την Παναγία και μαρτυρούν σαφώς και την κεντρική θέση που είχε η Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας.

Εικόνες της Παναγίας περίπιστες. Υπάρχουν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, αλλά και εκτός Ελλάδος, εικόνες της Παναγίας, οι οποίες θεωρούνται πιο ξακουστές και στις οποίες οι πιστοί εκδηλώνουν μεγαλύτερα πίστη και ευλάβεια προς την Παναγία. Τρέχουν στα διάφορα μέρη που βρίσκονται εικόνες θαυμαστές της Παναγίας για να τις προσκυνήσουν και να ζητήσουν τη χάρη και την προστασία της Θεοτόκου. Στον ελλαδικό χώρο, από ό,τι γνωρίζω, υπάρχουν πολλά ιερά προσκυνήματα της Παναγίας και πολλές ιερές εικόνες της, τις οποίες οι πιστοί ευλαβούνται ιδιαίτερα. Η Παναγία της Τίνου. Η Παναγία της Τίνου, κοινώς ονομαζομένη Ευαγγελίστρια, είναι η πιο ξακουστή περίπιστος εικόνα σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Μια ευλαβής μοναχή ονόματι Πελαγία, κατά το έτος 1822, σε προκεχωρημένη ηλικία αξιώθηκε της μεγάλης δωρεάς να οραματιστεί την Θεοτόκο που της υπέδειξε τον τόπο που ήταν κρυμμένη η Αγία εικόνα της. Έγινε ανασκαφή και ευρέθη η εικόνα της Παναγίας, η οποία έκτοτε αποτελεί πανελλήνιο προσκύνημα. Έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα, θεραπείες ασθενών και σειραίων χιλιάδες πιστών κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν την Αγία εικόνα και να ζητήσουν τη χάρη της Παναγίας. Η ευρούσα την εικόνα της Παναγίας μοναχή Πελαγία εκοιμήθη το 1835. Μετά πάροδο 135 ετών από τις κοιμήσεώς της, η Εκκλησία την ανεκήρυξε την 11η Σεπτεμβρίου του 1970 οσία και με πατριαρχική πράξη ορίστηκε να εορτάζεται η μνήμη της την 23η Ιουλίου. Η Αγία εικόνα της Παναγίας της Τίνου είναι συνδεδεμένη και με τη δική μου ζωή. Όταν το 1962 ως ηγούμενος της Μονής Βαρλάμ των Μετεώρων βρέθηκα σε πάρα πολύ δυσχερή θέση, συγκρουστής με τον τότε Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών, η Παναγία κατά θαυμαστό τρόπο με βοήθησε

και έθεσε τα θεμέλια της μετέπειτα αφυπνίσεως του μοναχισμού των μετεώρων που είχε τελείως εξαφανιστεί την εποχή εκείνη. Ο Σατανάς όμως ευθόνησε την καλή αυτή προσπάθεια και επήλθε σύγκρουση με τον τότε Μητροπολίτη, ο οποίος ειρνείτο να μας δώσει τα απολυτήρια για να φύγουμε από τα μετέωρα και να επιστρέψουμε στην Αθήνα, όπου και ήταν η έδρα μου και το ιεραποστολικό ξεκίνημά μου στην περιφέρεια Παγκρατίου, με την ίδρυση της Χριστιανικής Αδελφότητος Χρυσοπηγή. Στη δυσκολία μου εκείνη, κατέφυγα ένα Σαββατοκύριακο στον τότε ευρισκόμενο στην Τίνο καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Κοτσόνη, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, με τον οποίο γνωριζόμουν, και ζήτησα τη βοήθειά του για να πάρουμε τα απολυτήρια, διότι ο Μητροπολίτης Τρίκης ήθελε να μας κρατήσει δια της βίας τα μετέωρα και ειρνείτο να μας τα δώσει. Αν και ο τότε πατήρ Ιερώνυμος έδειξε πολύ ενδιαφέρον, δεν ειδηνήθη όμως να μας βοηθήσει ικανοποιητικά. Επέστρεψα από το χωρίο Ιστέρνια της Τίνου, όπου είχα συναντήσει τον τότε πατέρα Ιερώνυμο, με βαρύθυμο και πονεμένη την καρδία, και προτού αναχωρήσω με το πλοίο για τον Πειραιά, πήγα στο ναό της Παναγίας και έμεινα αρκετή ώρα γονατιστός, προσευχόμενος μπροστά στην Παναγία εικόνα της, αναθέτων σε αυτήν την επίλυση του προβληματός μου. Όταν επέστρεψα από την Τίνο, την επομένη ακριβώς ημέρα, δέχθηκα τηλεφώνημα του τότε Μητροπολίτου Πατρών Κωνσταντίνου, το οποίο ποτέ δεν περίμενα, ο οποίος και προσεφέρθη αμέσως να μας πάρει εκείνος τα απολυτήρια, και μου και του Χριστοδούλου, μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών, και του Αμβροσίου, νυν Μητροπολίτου Καλαβρίτων. Τους άλλους αφήκα στη Μονή Βαρλάμ και ο ένας εξ αυτών, ο πατήρ Ισίδωρος Τσιατάς, έγινε διάδοχός μου και είναι μέχρι σήμερα ηγούμενος της Μονής Βαρλάμ, δοξάζων τον Θεόν με την Αγία Βιωτή του και συνεχίζων με άλλους αδελφούς την αρχίσασα από εμέ μοναστική προσπάθεια της Μονής Βαρλάμ. Το τηλεφώνημα του Μητροπολίτου Πατρών, που μου πρότεινε μόνος του να μας πάρει τα απολυτήρια, το θεώρησα θαύμα της Παναγίας. Έχω έκτοτε πολλές φορές μεταβεί στήνων και έχω προσευχηθεί και προσκυνήσει την Αγία εικόνα της Μεγαλόχαρης, αισθανθείς πάντοτε δύναμη και κρατεά προστασία.

Παναγία Μεγαλοσπηλιώτισσα. Στο Μέγα Σπήλαιο, το ξακουστό αυτό μοναστήρι κοντά στα Καλάβρητα, υπαγόμενο στην Ιερά Μητρόπολη Καλαβρίτων και Υγειαλίας, φυλάσσεται σαν θησαυρός η Αγία Εικόνα, η επιλεγωμένη Παναγία η Μεγαλοσπηλιώτισσα. Η εικόνα είναι ανάγλυφος από κυρό και μαστίχη. Είναι πάρα πολύ παλαιά, απροσδιορίστου χρόνου και βρέθη τον 4ο αιώνα από μία ποιμενίδα Εφροσύνη και δύο μοναχούς Σιμεών και Θεόδωρο. Είναι προσκύνημα ολοκλήρου της Πελοποννήσου και καύχημα και σέμνομα της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίτων και Υγειαλίας. Παναγία Σουμελά. Από την ιστορική Μονή Σουμελά στον Πόντο μεταφέρθηκε προ 50 περίπου ετών η εικόνα της Παναγίας που την είχαν κρυμμένη οι μοναχοί με την καταστροφή του 22. Γνώριζε τον τόπο ο τελευταίος επιζών μοναχός, αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Σουμελιώτης, ο οποίος πήγε και την πήρε

μετέφερε και την παρέδωσε στους ποντίους, οι οποίοι και έκτισαν μοναστήρι προς τιμήν της στο Βέρμιο. Έκτοτε αποτελεί πανελλήνιο προσκύνημα. Παναγία Ξενιά. Στη Θεσσαλία, στην περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, είναι το μοναστήρι της Παναγίας Ξενιάς. Εκεί φυλάσσεται σαν ιερό θησάβρισμα η Φερόνιμος Αγία Εικόν της Παναγίας, που αποτελεί πανθεσσαλικό προσκύνημα. Με ηξίωσε ο Θεός να υπηρετούν στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος ως Μητροπολίτες από το 1974 πνευματικά μου παιδιά. Και αποτελεί για μένα ιδιαίτερη ευλογία και χάρη της Παναγίας ότι αξιώθηκα ως Μητροπολίτης Πειραιός να προστώ της Ιεράς Πανηγύριος της Μονής 23 Αυγούστου επί 37 συναπτά έτη μέχρι πρόπερση, καθώς το γύρας δεν μου επιτρέπει πλέον να μεταβώ. Παναγία Εκατονταπηλιανή. Είναι παλαιοτάτη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας στον επί Ιουστινιανού, εδώ και 15 περίπου αιώνες κτισθέντα ναό στην Ίσο Πάρο. Και η εικόνα αυτή είναι περίπιστος και πανελλαδικό προσκύνημα. Παναγία Προυσιώτισσα. Μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας στην ομώνυμο Ιερά Μονή της στην Ευρυτανία. Παναγία Πλατανιώτισσα. Σε χωρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίτων και Αιγιαλίας υπάρχει ένας γυραιός πλάτωνος που το κύλωμά του μέσα χωράει 6 με 7 ανθρώπους και επί του ξύλου είναι αποτυπωμένη η μορφή της Παναγίας του Μεγάλου Σπηλαίου. Η ιστορία λέγει ότι οι μοναχοί του Μεγάλου Σπηλαίου, δια να προφυλάξουν την Παναγία από εχθρούς, κατέφυγαν στη σπηλιά του πλατάνου αυτού και εκεί που ακούμπησαν την εικόνα της Παναγίας αποτυπώθηκε στο ξύλο η Αγία Μορφή της. Αποτελεί μεγάλο προσκύνημα της περιοχής. Και άλλες πολλές σεβάσμιες εικόνες της Παναγίας υπάρχουν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, στις οποίες προστρέχουν οι πιστοί, ζητούντες την χάρη και τη βοήθεια της Παναγίας.

ακουστές και ονομαστές εικόνες της Παναγίας στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος, το οποίο ονομάζεται Περιβόλι της Παναγίας και είναι τόπος ιερός και άγιος, όπου μονάζουν καρδιές αφιερωμένες στον Θεό, υπάρχουν περίπιστες εικόνες της Παναγίας που αποτελούν θησαυρό του Αγίου Όρους. Οι κυριότερες εξ αυτών είναι οι εξής. Εικόν της Παναγίας, Άξιον Εστί. Κατά την παράδοση, ένας γέροντας μοναχός, αναχωρώντας από το κελί του για να παραστήσει ολονυκτία στο πρωτάτο, ανέθεσε στον υποτακτικό του να αναγνώσει μόνος του τις καθημερινές ακολουθίες. Πριν αρχίσει την ακολουθία, εμφανίστηκε στον υποτακτικό ένας άγνωστος νεαρός μοναχός, ο οποίος ενώπιον της εικόνος της Παναγίας έψαλε τον ύμνο «Αξιόν εστί ως αληθώς, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Στο τέλος, πρόσθεσε και το γνωστό ως τότε ύμνο «Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν». Στον υποτακτικό άρεσε πάρα πολύ ο ύμνος του αγνώστου μοναχού και τον παρακάλεσε να τον γράψει. Μη έχοντες χαρτί για να γράψουν τον ύμνο, ο άγνωστος μοναχός τον χάραξε με το δάχτυλό του σε μία πλάκα λιθίνη. Ο άγνωστος μοναχός μετά έγινε άφαντος και πιστεύεται ότι ήταν ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Αυτό είναι πίστη ολοκλήρου του Αγίου Όρους. Την εικόνα αυτή του κελίου, ενώπιον της οποίας έψαλε για πρώτη φορά ο άγγελος του Άξιον Εστί, μετέφεραν οι μοναχοί στο πρωτάτο, τον κεντρικό ναό των Καριών του Αγίου Όρους, και αποτελεί έκτοτε την πρώτη περίπιστο εικόνα της Παναγίας στο Άγιον Όρος, αλλά και εικόνα ευλαβίας για ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Η πλάκα πάνω στην οποία έγραψε τον ύμνο «Άξιον Εστί», ο άγγελος, εστάλει στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο. Εικόν της Παναγίας της Κουκουζέλισσας. Είναι τεθησαυρισμένη στη Μονή Μεγής της Λαύρας. Είναι εικόνα του 13ου αιώνος. Το όνομά της το πήρε από τον περίφημο ψάλτη των ανακτόρων της Κωνσταντινούπολεως, Ιωάννη Κουκουζέλη, ο οποίος είχε αναχωρήσει κρυφά για το Άγιον Όρος. Δεν είχε εμφανίσει το ταλαντό του στην ψαλτική και κάποιος μοναχός, κρυφά, άκουσε τη μελωδική φωνή του. Έψαλε με τη μελήρητη φωνή του ενώπιον της εικόνας της Παναγίας. Εικόν της Παναγίας της Πορταΐτισσας. Ευρίσκεται σε παρεκκλήσιο κοντά στη θύρα της Ιεράς Μονής Σιβήρων. Αντίγραφο της Παναγίας της Πορταΐτισσας έφτιαξαν οι Ρώσοι και διατηρούν την εικόνα σε παρεκκλήσιο έξω από το Κρεμλίνο στη Μόσχα. Αποτελεί τόπο προσκυνήματος όλων των Ρώσων. Κατά την παράδοση, η εικόνα αυτή ήταν κτήμα κάποιας δέσποινας στην Κωνσταντινούπολη, η οποία για να τη διασώσει από τους εικονομάχους την έριξε στη θάλασσα. Μετά από 70 χρόνια φανερώθηκε στους μοναχούς της Μονής Σιβήρων με φωτεινή στήλη που έφτανε ως τον ουρανό. Οι μοναχοί την πήραν με ευλάβεια και την τοποθέτησαν στον κεντρικό ναό. Όμως λέγει η παράδοση ότι η εικόνα έφευγε από το ναό και την έβρισκαν δίπλα στην πύλη. Έκτοτε έκτισαν οι μοναχοί εκεί ένα ίδριο στο οποίο και από τότε βρίσκεται. Γι' αυτό και ονομάστηκε Παναγία ή Πορταΐτισσα. Εικόν της Παναγίας Τριχερούσας. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στη Μονή του Χιλανδαρίου σαν μεγάλος θησαυρός. Μπροστά στην Αγία αυτή εικόνα προσευχήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, του οποίου είχε αποκοπεί το χέρι από τους ανθρώπους του Χαλίφη, κατόπιν διαβολής του οικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντος III του Ισαύρου. Κατά θαυμαστό τρόπο, ενώ προσευχόταν ενώπιον της ιεράς εικόνος της Παναγίας, το χέρι του επικολλήθηκε σαν να μην είχε αποκοπεί ποτέ. Ένα αργυρό χέρι, αφιέρωμα του Αγίου Ιωάννου, είναι στερεωμένο στην εικόνα η οποία τον 14ο αιώνα μεταφέρθηκε από τα Ιεροσόλυμα, όπου βρισκόταν, στη Μονή Χιλανδαρίου, στην οποία και έκτοτε υπάρχει. Γι' αυτό και ονομάζεται Τριχερούσα.
εικόν της Παναγίας Μυροβλήτισσας. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στην Ιερά Μονή Διονυσίου. Κατά την παράδοση, αυτή ήταν η εικόνα που κρατούσε ο Πατριάρχης Σέργιος κατά την πολιορκία της βασιλεύουσας από τους Αβάρους. Γι' αυτό και λέγεται και ακάθιστος. Εικόν της φοβεράς προστασίας. Είναι τεθησαυρισμένη στη Μονή Κουτλουμουσίου. Εικόν της Παναγίας της Γοργοϋπηκόου. Ευρίσκεται στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Το 1664 η Παναγία παρήγγειλε στον τότε τραπεζάρι της Μονής Νίλο να μην περνά μπροστά της με αναμένο δαδί, γιατί κάπνιζε την εικόνα της. Αυτός δεν υπήκουσε και τυφλώθηκε. Μετάνιωσε και ζήτησε τη βοήθεια της Παναγίας και βρήκε αμέσως το φως του. Εικόν της Γλυκοφυλούσης. Ευρίσκεται στην Ιερά Μονή Φιλοθέου και η παράδοση λέγει ότι την έριξε κάποια πατρικία στη θάλασσα την εποχή της οικονομαχίας και βρέθηκε θαυματουργικά στην παραλία της Μονής Φιλοθέου. Εικόν της Παναγίας Οδηγήτριας. Είναι τεθησαυρισμένη στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Εικόν της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης. Ευρίσκεται στην Ιερά Μονή Γρηγορίου. Και άλλες ονομαστές ιερές εικόνες, αληθινά θησαυρίσματα, ευρίσκονται στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και αποτελούν θησαυρούς της Αγίου Νήμου.

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κείμενα του μακαριστού πρώην Πειραιός κυρού Καλινίκου. Διάβασε η Ευαγγελία Κονταξή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής Καπανδρίτη, Αττικής. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπώλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ο Χριστός, ο ίδιος από πάνω τότε την υποδέχεται, περιστοιχιζόμενος από τις προσφυλείς και υπηρετικές αυτών δυνάμεις που περιφέρονται κυκλικά, και σε αυτήν που τον εναγκαλιζόταν ως φιλόστοργη σε πολύ μεγάλο βαθμό αληθινά, ανταποδίδει τον εναγκαλισμό και συμβαίνει θαυμαστή μίξη και αρμονία του γεγονότος. Ο δεσπότης οδηγεί τη δέσποινα, ο βασιλιάς τη βασίλισσα, ο γαμβρός την ύφη, ο γιος τη μάνα, την Παρθένο ο αμόλυντος, την Αγία ο Άγιος. Αυτός που βρίσκεται πέρα από όλα, την υψηλωτέρα όλων. Συνοδεύουν οι άγγελοι την ενδοξότερη από τους αγγέλους και προστρέχουν οι άνθρωποι και θλίβονται οι Απόστολοι, αφού αμέσως παρουσιάστηκαν αθρώα ο καθένας από αλλού. Και για να μιλήσω κάπως καταλληλότερα, δεν γνωρίζω από πού. Από τον αέρα, αφού συντόμευσαν την απόσταση προς τη γη. Αγίου Ιωάννου Ευχαΐτων, λόγος εις την ένδοξον κοίμησιν.
6: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των Ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα.
8: Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή μονή. Η μονή της Παναγίας Μαχαιρά κτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μία μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς

Εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, και κάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν.

Πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου.

Ελεός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέ σε. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθιαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά μου χτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την εγκαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως σε σωδούς σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Η Παναγία είναι η μόνη μητέρα για όλους τους χριστιανούς. Και ποιος δεν την φωνάζει? Διότι οι θλίψεις των ανθρώπων είναι πολλές σε αυτό το μάταιο κόσμο. Πουθενά αλλού δεν βρίσκουμε όλοι μας ανακούφιση παρά μόνο στην Παναγία. Εκεί που κάθεσαι ήσυχος, έρχεται ένας λογισμός έξαφνα και σου φέρνει σκότος. Πού θα πας να σου διαλυθεί το σκότος αυτό? Στην Παναγία. Όλοι οι Άγιοι είναι βοηθοί μας, αλλά από όλους περισσότερο η Παναγία. Αγίου Ανθίμου του Χίου.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αύγουστος, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: «Και σε μεσήτριαν έχω» με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα εν κυρίω αγαπητά, χαίρετε. Σε άλλη μια ραδιοφωνική μας συνάντηση ερχόμαστε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο της Θεοτόκου, αυτή τη φορά μέσω της υμνογραφίας της Εκκλησίας μας. Είναι μετά τον Υιό της το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει εξυμνηθεί από τους μελωδούς, τους ποιητές, τους υμνογράφους, τους κανονογράφους, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, επαναλαμβάνουμε, μετά τον Υιό της. Σε εκείνη αναπέμπονται τα περισσότερα τροπάρια τα οποία γνωρίζουμε και από αλλού και τα έχουμε ονομάσει Θεοτοκία κάθε φορά που στην Μικρά Δοξολογία, στο Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καταλήγουμε όταν αναφέρουμε και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν να εξυμνήσουμε το ιερό της πρόσωπο. Ευρισκόμενοι στον μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, κρίνουμε καλό να ασχοληθούμε και με τους δύο παρακλητικούς κανόνες οι οποίοι είναι αφιερωμένοι σε εκείνην. Θα αρχίσουμε από τον ο λιγότερο γνωστό, από τον μέγα παρακλητικό κανόνα, και οφείλουμε να επισημάνουμε τα της λατρείας της Εκκλησίας μας. Οι δύο αυτοί κανόνες, ο μικρός και ο μέγας, ψάλλονται εναλλάξ κατά τις 15 πρώτες μέρες του 15 Αυγούστου, με εξαίρεση τον εσπερινό της μεταμορφώσεως και τον εσπερινό της μεγάλης ημέρας της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επίσης εξαιρούνται και οι εσπερινοί του Σαββάτου, διότι αναφερόμαστε στην Ανάσταση του Κυρίου. Έτσι απομένουν περίπου 10 με 12 ημέρες κατά τις οποίες το απόγευμα σε όλες τις εκκλησίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας ακούμε να ψάλλονται αυτοί οι δύο κανόνες, επαναλαμβάνουμε, εναλλάξ. Τι σημαίνει όμως παρακλητικός κανόνας? Παρακλητικός κανόνας είναι εκείνη η ακολουθία η οποία έχει αρκετά ψαλτά μέρη και με τα οποία ζητούμε από το πρόσωπο το οποίο θέλουμε να τιμήσουμε να μας παρακαλέσει, να μας παραμυθήσει, να μας παρηγορήσει. Βρισκόμαστε είτε σε μία ευχάριστη είτε σε μία δυσάρεστη στιγμή της ζωής μας και κρίνουμε απαραίτητο να αναφερθούμε και να αναπέμψουμε ευχαριστίες και οικεσίες προς ένα αγαπημένο πρόσωπο Αγίου για να μας συνδράμει. Η πλέον προσφυλής είναι βεβαίως η Θεοτόκος. Γι' αυτό και η μικρά παράκλησης είναι ένα αγαπητό ανάγνωσμα, εντρίφημα των χριστιανών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον ολιγότερο γνωστό παρακλητικό κανόνα που είναι ο Μέγας και αφιερώνεται στην Θεοτόκο. Πού βρίσκουμε αυτούς τους παρακλητικούς κανόνες? Αυτοί βρίσκονται καταγεγραμμένοι στο Μέγα Ορολόγιο, το οποίο είναι λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας. Εκεί λοιπόν, στο τρίτο μέρος, προς το τέλος δηλαδή, υπάρχουν διάφοροι παρακλητικοί κανόνες προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, στην Αγία Τριάδα, στον Φύλακα Άγγελο και μεταξύ αυτών και οι δύο παρακλητικοί κανόνες περιών ο Λόγος. Ποια είναι όμως η μορφή ενός παρακλητικού κανόνα? Ένας παρακλητικός κανόνας νομίζουμε ότι θα πρέπει να χωριστεί σε 4 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι βεβαίως το εισαγωγικό, με ψαλμούς κυρίως που μας προετοιμάζουν προκειμένου η ψυχή μας να αναπέμψει την οικεσία προς την Θεοτόκο. Σε αυτό το πρώτο μέρος έχουμε έναν ψαλμό του Δαβίδ, τους γνωστούς στίχους «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν» και διάφορα τροπάρια παρακλητικά, κυρίως προς τιμήν της Θεοτόκου. Το δεύτερο μέρος είναι το πρώτο κομμάτι του κανόνα, η πρώτη και η τρίτη οδή. Το τρίτο μέρος του παρακλητικού κανόνος είναι οι οδές Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη. Και το τελευταίο μέρος του κανόνος είναι οι οδές 7, 8 και 9. Στο τελευταίο μέρος της ακολουθίας αυτής έχουμε το Τρισάγιο, τα Απολυτίκια και την απόλυση μαζί με το χαρακτηριστικό τροπάριο, το παρακλητικό προς την Θεοτόκον. Κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου λέμε τα πολύ γνωστά τροπάρια, Απόστολοι εκπεράτων και τα λοιπά, τα οποία μας εισάγουν στην εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κάθε παρακλητικός κανόνας αποτελείται από ένα εισαγωγικό κομμάτι, τρία κομμάτια του κανόνος και το τελικό κομμάτι της απολύσεως. Άρα, αντί για τέσσερα, καλό είναι να πούμε ότι έχουμε πέντε κομμάτια, μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται λοιπόν η εισαγωγή στην ακολουθία, η έναρξη της ακολουθίας και η απόλυση της ακολουθίας. Ο κυρίος σκελετός όμως είναι ο παρακλητικός κανόνας, αυτό το ποίημα δηλαδή, το οποίο ως γνωστόν έχει εννέα οδές και οι εννέα οδές αυτές χωρίζονται σε τρία μέρη. Ό,τι συμβαίνει λοιπόν συνήθως με τους διάφορους ασματικούς κανόνες στις διάφορες ακολουθίες. Αν ανοίξουμε το ορολόγιο το μέγα, θα δούμε ότι ο μεν μικρός παρακλητικός κανόνας έχει συνδεθεί από κάποιον άγνωστο κατά τα άλλα μοναχό, του οποίου γνωρίζουμε μόνο το όνομα. Πρόκειται λοιπόν για έναν ταπεινό μοναχό, ενώ ο μέγας παρακλητικός κανόνας είναι από την γραφίδα ενός εστεμένου, ενός βασιλέως, ενός αυτοκράτορος των Ρωμιών. Πρόκειται για τον βασιλέα Θεόδωρο Δούκα τον Λάσκαρη. Ο βασιλιάς αυτός, γνωστός και ως Θεόδωρος ο δεύτερος ο Βατάντζης, βασίλευσε κατά τα έτη 1254 έως 1258, ενώ γεννήθηκε το έτος 1222. Ας δούμε λίγα βιογραφικά για αυτόν τον κατά τα άλλα πολύ αξιόλογο αυτοκράτορα. Γεννήθηκε το 1222 στη Νίκαια της Βυθινίας στην Μικρά Ασία. Ήταν γιος του Ιωάννη Τρίτου Δούκα Βατάντζη και της Ειρήνης Λάσκαρη, εξού και το διπλό όνομα Βατάντζης και Λάσκαρης, και εγγονός εκ τούτου του Θεοδόρου Πρώτου του Λασκάρεως. Βασίλευσε στο βασίλειο της Νικαίας κατά τα έτη 1254 έως 1258. Είχε λοιπόν μια σύντομη βασιλεία, κυρίως λόγω των προβλημάτων υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Το 1258 πεθαίνει στην περιοχή Νυμφαίου της Μικράς Ασίας σε ηλικία μόλις 36 ετών και μέσα στον ευλογημένο μήνα της Παναγιάς, τον Αύγουστο, και συγκεκριμένα στις 18 Αυγούστου. Ήτανε ασθενικής κράσεως. Όπως αναφέρουν οι διάφοροι βυζαντινοί ιστορικοί και βιογράφοι, έπασχε από κάποιο είδος επιληψίας και μάλιστα βαριάς μορφής. Οι ιστορικοί δηλώνουν ότι έδειχνε αδυναμία να ασκήσει τα διάφορα βασιλικά καθήκοντα και η ασθένειά του επιδεινωνόταν με το πέρασμα των ετών. Συχνά εμφανιζόταν με έντονη κατάθλιψη και αιμονές καταδιώξεως. Έτσι λοιπόν προκάλεσε σύντομα την δυσαρέσκεια των διάφορων αξιωματούχων της αυλής, επειδή δεν μπορούσαν να διεκπεραιώσουν τα κρατικά, τις κρατικές υποθέσεις. Παρά την αδυναμία όμως του σώματος, ο Θεόδωρος υπήρξε άνθρωπος ισχυρού πνεύματος, στοχαστικής διαθέσεως και ποιητικής εμπνεύσεως. Υπήρξε μαθητής των ξακουστών λογίων Νικηφόρου Βλεμμίδη και Γεωργίου Ακροπολίτου. Υπήρξε ευσεβής παρά την διπλωματική του ικανότητα. Θυμίζουμε τις γνωστές συνομιλίες του με τη Ρώμη για ένωση, αλλά και αποκήρυξη και μη πραγμάτωση της ενώσεως αυτήν στην Ανατολή. Η διπλωματική του δηλαδή ικανότητα δεν έπληξε καθόλου την ευσέβεια του χαρακτήρος του. Ο ίδιος λοιπόν εμφανιζόταν σε αρκετές συνομιλίες ως πεπαιδευμένος κατά την φιλοσοφία την Θύραθεν, αλλά και κατηρτισμένος κατά την θεολογία της Εκκλησίας μας. Μάλιστα, συνέγραψε και αρκετά θεολογικά συγγράμματα, εκ των οποίων άλλα είναι εκδεδομένα και άλλα παραμένουν ανέκδοτα σε διάφορους χειρογράφους κώδικες. Πολύ γνωστός είναι ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο, ένας εξαιρετικός λόγος στο Μέγα Σάββατο και στην Ανάσταση του Κυρίου μας και ένας εξαιρετικός λόγος περί θεονυμίας, δηλαδή περί των ονομάτων τα οποία αποδίδονται στον Θεό. Υπενθυμίζουμε ότι η πλούσια επιστολογραφία, δηλαδή τα πολλά γράμματα που συνέγραψε και απέστειλε σε γνωστά και εξέχοντα πρόσωπα της εποχής εκείνης, αποτελούσαν δείγμα ελληνικότητος, ελληνικής γραφής και παλαιότερα διδάσκονταν στα ελληνικά σχολιά. Μάλιστα είναι από τους πρώτους που εισαγάγει το όνομα Έλλην ως δηλωτικό έθνους, όταν πλέον έχασε το Βυζάντιο την οικουμενικότητά του, δεν περιελάμβανε μέσα στα εδάφη του πολλές εθνικότητες παρά τους παλαιούς Έλληνες. Γι' αυτό λοιπόν και πρώτος ο Θεόδωρος γενικεύει την χρήση του ονόματος Έλλην ως εθνικού ονόματος.

0: Στον μεγάλο παρακλητικό κανόνα, αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε της υπεραγίας Θεοτόκου και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μέσα από την ποίηση και τη λατρεία της Εκκλησίας μας την θεολογία περί του προσώπου της Θεοτόκου. Είδαμε ότι ο μέγας παρακλητικός κανόν αποτελεί ποίημα ενός εστεμένου άρχοντα, ενός βασιλέως, ενός αυτοκράτορος των Ρωμιών. Και όπως συμβαίνει συνήθως, ο κανόν χωρίζεται σε τρία μέρη και καθένα από αυτά περιέχει συγκεκριμένες οδές. Επειδή όμως η Ιρμή, δηλαδή το πρώτο τροπάριο εκάστης οδής, δεν αποτελούν σε αυτούς τους παρακλητικούς κανόνες τροπάρια επηρεασμένα από τις αγιογραφικές οδές της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, αφήνοντας στην άκρη τους Ιρμούς, θα επισέλθουμε αμέσως στα τροπάρια των οδών και θα προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε θεολογικός, φιλολογικός και ιστορικός. Να δούμε λοιπόν και να ψηλαφίσουμε αυτόν τον παρακλητικό χαρακτήρα των οδών αυτών. Ερχόμαστε λοιπόν στην πρώτη οδή, στο πρώτο τροπάριο του μεγάλου παρακλητικού κανόνος, που αρχίζει με την φράση «Των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι». «Των λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι την ταπεινή μου ψυχήν και συμφορών νέφη την εμήν καλύπτουσι καρδίαν θεονύμφευτε». Μέχρι στιγμής λοιπόν ο τεθλιμμένος, όπως είδαμε από διάφορες σωματικές ασθένειες βασιλεύς, ο Θεόδωρος Δούκας ο Λάσκαρης, βλέπει τις συνθήκες της ζωής του ως μια κακοχειμονιά και παρατηρεί ότι την καρδία του χυμάζουσι επαγωγέ των λυπηρών. Έρχονται λοιπόν ως ορμητική, ως φοδρή άνεμη οι συμφορές του βίου και την ταπεινήν του ψυχήν καλύπτουση συμφορών νέφη και επίσης την καρδία και την ψυχή επικαλύπτουν νέφη πολλών συμφορών. Θεονύμφευτε υφώστε το κοία το θείον και προαιώνιον, λάμψον μη το φως το χαρμόσυνον. Αλλά εσύ που είσαι η νύμφη του Θεού, η οποία γέννησε το φως, το θείον και προαιώνιον, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος ήλθε ως φως των κόσμων για να φωτίσει τον κόσμο, λάμψον μη το φως το χαρμόσυνον. Λάμψε μέσα στα βάθη της καρδιάς μου το φως το χαρμόσυνο. Οι εικόνες που χρησιμοποιεί εδώ ο βασιλεύς είναι πολύ ποιητικές και δείχνουν τις άσχημες καιρικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να βρίσκεται ένας ο οποίος ταξιδεύει στη θάλασσα και περιμένει πώς και τι να κοπάσει ο σφοδρός άνεμος, να διανοίξουν τα σύννεφα προκειμένου να φανεί ο ήλιος ο οποίος θα φέρει γαλήνη και ξαστεριά και στη θάλασσα. Και συνεχίζει ο βασιλεύς, ο εστεμένος στιχουργός. Εξαμετρεί των αναγκών και θλίψεων και εξεχθρών δυσμενών και συμφορών βίου, λυτρωθείς πανάχραντε τη κρατεά σου δυνάμει. Επειδή λυτρώθηκα πανάχραντε, Παναγία μου, από τι εξαμετρεί των αναγκών και θλίψεων, από πάρα πολλές, από αμέτρητες ανάγκες, δύσκολες περιστάσεις δηλαδή, και θλίψεις, και εξεχθρών δυσμενών, και από φοβερών και δύσκολων εχθρών, και συμφορών βίου, αλλά και από τις καθημερινές δύσκολες συνθήκες της ζωής μου, τη κρατεά σου χειρή, τη κρατεά δυνάμη σου, από το πανάχραντο και άγιο χέρι σου, από την δυνατή και ισχυρή δύναμή σου, ανυμνώ, μεγαλύνω, την άμετρον σου συμπάθειαν. φοβώ, φωνάζω, δοξολογώ, την συμπάθεια που δείχνει σε μένα που δεν έχει μέτρο, που δεν έχει τέλος, και την εισεμέ σου παράκληση, και την παρηγορία και την παραμυθία και την παράκληση που δείχνεις προς εμένα τον άθλιο, προς το πρόσωπό μου. Βλέπουμε και εδώ λοιπόν ότι ο όρος παράκληση που υπάρχει στο υμνογραφικό αυτό κείμενο δηλώνει την παρηγορία, την εξύψους παρηγορία, την συμπαράσταση που ζητούμε δια προσευχής να αποστείλουν και να μας ενδυναμώσουν οι Άγιοι, η Θεοτόκος, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Βλέπουμε εδώ τον βασιλιά να νιώθει από όλες τις πλευρές να καταποντίζεται, να πολεμιέται και εσωτερικός και εξωτερικός, και από τον καθημερινό βίο του και από φίλους και από εχθρούς. Νιώθει λοιπόν μόνος, απροστάτευτος, και ζητά την παράκληση και την συμπάθεια της Θεοτόκου. Και συνεχίζει ο Αυτοκράτορ: «Νην πεπιθώς επί την συν κατέφυγον αντίληψην κρατεάν και προς την συν σκέπην ολοψύχος έδραμο». Τώρα λοιπόν, επειδή έχω πεποίθηση στην δική σου δύναμη, στην δική σου προστασία, κατέφυγα, εννοείται, προς εσένα. Και προς την συν σκέπην ολοψύχος έδραμον, και σε σένα που πρόκειται να με σκεπάσεις, να με διασώθσεις, έτρεξα με όλη μου την ψυχή. Και γόνι κλείνω δέσποινα και θρηνώ και στενάζω. Και έτσι λοιπόν σε προσκυνώ δέσποινα, κλείνω το γόνι και θρηνολογώ και στενάζω. Μη με παρίδεις των άθλιων των χριστιανών καταφύγιων. Μη με περιφρονήσεις εμένα που είμαι άθλιος, εσύ που είσαι η καταφυγή, το καταφύγιο, η προστασία των χριστιανών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο βασιλιάς αντιμετωπίζει την Παναγία ως δέσποινα, ως βασίλισσα, και όπως συμβαίνει συνήθως ο αδικημένος να προστρέχει προς τους άρχοντες για να βρει το δίκιο του, έτσι συμβαίνει και με τον βασιλέα Θεόδωρο. Ζητά την προστασία, την υψηλή προστασία, την θεία προστασία της Παναγιάς. «Ούσιο πίσω του βοάν τρανότατα τα μεγαλεία τα σά. Δεν πρόκειται να σταματήσω, δεν πρόκειται να σιωπήσω από το να αναφέρω, από το να δοξολογήσω όλα τα θαυμαστά σημεία που έχεις κάνει σε εμένα, και είναι θαυμαστά και είναι μεγάλα και είναι μεγαλοπρεπή. Η μίγαρση κόρη πάντοτε προείστασο, υπερεμού πρεσβεύουσα το Υιό και Θεό σου, τις εκτός σου του με κλείδωνος και δεινών κινδύνων ερίσατο. Γιατί αν εσύ κόρη, γιατί αν εσύ παρθένε», εδώ τονίζεται το χαρακτηριστικό της παρθενίας, «εάν εσύ λοιπόν παρθένε δεν ήσουνα εκείνη που διαφεντεύει τη ζωή μου πάντοτε, πρεσβεύοντας υπερεμού προς τον Υιό και Θεό σου, ποιος από τέτοια θαλασσοταραχή και από φοβερούς κινδύνους θα με έσωζε». Η ρητορική λοιπόν αυτή ερώτηση δηλώνει την βεβαιότητα που έχει ο βασιλεύς ότι πάντοτε η κόρη, η Θεοτόκος, προείσταται, είναι εκείνη που τον περιθάλπει, που διαφεντεύει τη ζωή του, και παρακαλώντας τον Υιό της γι' αυτόν, τον σώζει συνεχώς από θαλασσοταραχές του βίου και από φοβερούς κινδύνους. Και με αυτά τα τροπάρια λύγει την πρώτη οδή ο βασιλεύς, προκειμένου να εισέλθει στην επόμενη οδή, την οποία, αγαπητοί μου αδελφοί, θα δούμε και θα αναλύσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Και σκοπό έχουν όλα αυτά τα τροπάρια σε αυτές τις οδές να δείξουν ότι η Παναγία είναι πάντοτε η αρρωγός, η βοηθός, εκείνη που μας συμπαραστέκεται, μας περιθάλπει, μας στηρίζει, μας ανυψώνει. Μέχρι λοιπόν την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, εύχομαι η Παναγιά να παρακαλεί, να παρηγορεί, να προστατεύει όλους μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Και σε μεσήτριαν έχω. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο

0: ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, αυτής που παραμένει παρθένος πάντα και μετά τη γέννα, της οποίας το σώμα διαφυλάχθηκε άφθορο στον τάφο από τον προελθόντα εξ αυτής Σωτήρα Χριστού. Ευλογημένη κοίμηση της πολυδοξασμένης Θεοτόκου, δια της οποίας πνεύματα και ψυχέ δικαίων τετελειωμένων πέτυχαν τη Θεία από το Χριστό αιώνια παρηγοριά. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη Μητέρα του Θεού και των Ανθρώπων. 15 Αυγούστου, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η Παναγία ενδυναμώνει νέο στο μαρτύριο. Ο Όσιος Νεομάρτης Κωνσταντίνος υπήρξε γέννημα και θρέμα της νήσου Ίδρας. Ο πατέρας του ονομαζόταν Μιχαλάκης, η δε μητέρα του Μαρίνα. Σε νεανική ηλικία 18 ετών πήγε στη Ρόδο, όπου συχνά συναναστρεφόταν με τους ανθρώπους του Κονακίου, του ηγεμόνα της Ρόδου καπετάν Χασάν. Ο ηγεμόνας έβαλε σε ενέργεια κάθε σατανικό μέσο και τούρκεψε τον Κωνσταντίνο. Τότε του έκανε περιτομή, του φόρεσε σαρίκι και σαλβάρια. Τον έντυσε με λευκά ρούχα για να διαφέρει από τους χριστιανούς και να είναι εμφανής η προδοσία του ότι τώρα έγινε Μωαμεθανός. Κάποια μέρα ο Κωνσταντίνος αισθάνθηκε το έγκλημα που έκανε κατά του Κυρίου να τον ξανασταυρώσει σαν άλλος Εβραίος. Μεταμελήθηκε και προσπαθούσε με δάκρυα της μετάνοιας να αποπλύνει το μεγάλο σφάλμα του σαν τον Πέτρο. Άρχισε να δείχνει μια ξεχωριστή αγάπη στους χριστιανούς, να εκδηλώνει υπερβολικό σεβασμό στους ιερείς και να δίνει τα χρήματά τους στους φτωχούς. Η ψυχή του ήταν αγαθή και φλεγόταν από θείο έρωτα για τον Χριστό. Μετά το σφάλμα στο οποίο έπεσε, δεν στάθηκε ανέστητος ούτε έμεινε πτώμα. Κάποια μέρα άναψε η καρδιά του από φωτιά αγάπης. Παρουσιάστηκε στον πνευματικό του και το εξομολογήθηκε με δάκρυα το παράπτωμά του και την απόφασή του να πάει προς το ποθούμενο, να πιει και αυτός το ψυχοσωτήριο του μαρτυρίου ποτήριου. Ο πνευματικός του τον απότρεψε, φοβούμενος δεύτερη προδοσία, όταν ο Κωνσταντίνος θα δοκίμαζε τα βάσανα του μαρτυρίου. Ύστερα από λίγες μέρες άφησε την επίγεια δόξα και τη σωματική ανάπαυση και σαν σκύβαλα και καπνών λογισάμενος κάθε ειδονήν του κόσμου, αναχώρησε για την Κρυμαία και αργότερα για την Κωνσταντινούπολη για να λησμονήσει. Παρουσιάστηκε στον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο, στον οποίο με συντετριμμένη καρδιά και θερμή κατάνοιξη εξομολογήθηκε την άρνησή του προς τον Κύριο, τους βαθείς λογισμούς της καρδιάς του και κλαίοντας πικρά για τη συμφορά του, ζητεί την διόρθωσή του. Ο Πατριάρχης τον αποστέλει στο Άγιον Όρος για να μπορέσει να αντιπαλέσει και να νικήσει τον διάβολο που τον νίκησε. Στο Άγιον Όρος πήγε στη Βασιλική Μονή των Ιβύρων, εξομολογούμενος συνέχεια το αμάρτημά του στους πατέρες και στον πνευματικό του πατέρα Σέργιο. Εκεί έλαβε και το αγγελικό σχήμα του μοναχού. Στη Μονή Ιβύρων πρόσφερε όλη τη διάπερη ευλάβεια του στην θαυματουργή εικόνα της κυρίας Θεοτόκου, την Πορταΐτισσα, παρακαλώντας την να τον ενδυναμώσει να υπομείνει με ψυχική ανδρεία το πρόπολου μελετώμενο από αυτόν και ποθούμενο μαρτύριο. Από την ημέρα της άρνησής του δεν βρήκε ησυχία η συνείδησή του, αλλά σαν σφυρί χτυπούσε την καρδιά του ο φοβερός λόγος που είπε ο Κύριος για όλους εκείνους που θα τον αρνηθούν, τους αρνησίχριστους. «Όποιος με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ μπροστά στον πατέρα μου τον ουράνιο». Αφού δυναμώθηκε αόρατα από την άμαχο δύναμη της κυρίας Θεοτόκου και από τη χάρη της περιφράχθηκε η ψυχή του και άναψε όλος από τον ουράνιο και θείο πόθο του μαρτυρίου, βάδισε προς το δικό του θυσιαστήριο για να προσφέρει τον εαυτό του θυσία αιματηρή στον Κύριο. Παρουσιάστηκε με τα καλογερικά του ρούχα μπροστά στον καπετάν Χασάν, ο πρώην αρνησίχριστος Χασάνης, ομολόγησε με θάρρος την πίστη του στον Κύριο, ήλεγξε την ψεύτικη πίστη του πόρνου και αρσενοκίτη Μωάμεθ, ελάλουν εν τη μαρτυρίη σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και ύστερα από πολλών ημερών μαρτύρια και ανεκδίγητους βασανισμούς, οι αλητήριοι έπνιξαν τον γενναίο μάρτυρα του Χριστού Κωνσταντίνου. Ήταν 14 Νοεμβρίου του 1800, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5 τη νύχτα. Σήμερα, ο νέος οσιομάρτης Κωνσταντίνος συνεμφραίνεται με όλους τους μάρτυρες του Χριστού στα ουράνια σκηνώματα.

Παναγία θέλει νηστεία. Ο πατήρ Μάξιμος, ο προσμονάριος της Πορταΐτισσας, ελάχιστα γράμματα γνώριζε, αλλά αξιώθηκε να εφαρμόσει στον εαυτό του και στα πνευματικά του τέκνα τη διδασκαλία της σωσίας μνήμης μεγάλων πνευματικών μορφών της εποχής του. Του Παπαγιάννη του Άξιον Εστίν και του Παπακοδράτου, ηγουμένου της Μονής Καρακάλου, του οποίου τη σοφή συμβουλή πάντα ανέφερε. «Απλά πράγματα, παιδί μου. Όλα από το στόμα κανονίζονται». Ο Παπαμάξιμος είχε τελειώσει τα πανεπιστήμια των δύο αυτών γεροντάδων, οι οποίοι ήσαν κινούμενα όργανα του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος που πολύ επέδρασε πάνω στη ζωή του πατρός Μαξίμου ήταν ο ανυπόδητος μονοχήτων και μεγάλος νηστευτής και ξακουστός Χατζηγεώργης, του οποίου την νηστεία, εγκράτεια, εργασία και κακοπάθειες μιμήθηκε. Την νηστεία διδάχθηκε πολύ νωρίς, γι' αυτό και εράσηκε τους σκάλους της και την δίδαξε στα πνευματικά του τέκνα. Την αγάπη του στην νηστεία είχε διδαχθεί και αργότερα από την Παναγία με ένα χαρακτηριστικό γεγονός που του συνέβη και ποτέ δεν το λησμόνησε. Κάποια μέρα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα ενώ φρόντιζε τον κήπο του, που ήταν σαν τον εν εδέμ παράδεισον, κάποιος αδελφός έτρεξε και τον ζήτησε. «Ευλογημένε, τρέχα, σε ζητούνε στη σύναξη». «Πω πω, κάτι θα έκανα φαίνεται», είπε. «Τι μετάνια πατέρες, τι συμβαίνει». «Το μοναστήρι αποφάσισε να σε κάνει παπά, να σε βάλει στην Παναγία προσμονάρι που μπορείς να την κοιτάζεις». «Εμένα, την ουρά, δεν θα μπορέσω, δεν έχω φωνή». Εσύ που έχεις και τα κήπια και τα οικονομάς όλα. Στην Παναγία δεν χρειάζεται καλή φωνή, ούτε γράμματα πολλά. Απλά πράγματα, θα σου τα μάθουμε». Ο πατήρ Μάξιμος να αρνηθεί τις υπηρεσίες του στην Πορταΐτισσα δεν μπορούσε ούτε να το φανταστεί. Η Παναγία χρόνια τον υπηρετούσε και τον προστάτευε. Τώρα ήταν η σειρά του να της προσφέρει τις ταπεινές του υπηρεσίες και έμεινε στην υπηρεσία της 55 χρόνια. Όταν ανέλαβε υπηρεσία στην Πορταΐτισσα, κάποιος αδελφός μοναχός του είπε: «Πάτερ Μάξιμε, στην Παναγία είναι δύσκολα, γι' αυτό για να μπορέσεις να αντέξεις, όταν τρώνε να τρως. Πάρε ένα τενεκέ ψάρι να βγάζεις να τρως όταν δεν είναι νηστεία και ένα τενεκέ τυρί». Πράγματι, τα πήρε, αλλά εν ρηπή οφθαλμού το μεν ψάρι χάλασε και βρώμησε, το δε τυρί σκουλίκιασε. Τότε κατάλαβε ο πατήρ Μάξιμος ότι η Παναγία θέλει νηστεία. Μήπως αυτή δεν υπήρξε η πρώτη νηστεύτρια από τότε που εισήλθε στο ναό παιδούλα μέχρι το θάνατό της? Τούτο τονίζει και βεβαιεί ο Μέγας Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έζει μια ζωή να φρόντιστον η Παναγία, απερίσπαστον των υλικών πραγμάτων, λείπεις αμέτωχον, ανωτέρων.

Ο Υιός της Προσευχής. Η Παναγία Πορταΐτισσα της Μονής Σιβήρων πάντοτε υπήρξε η καταφυγή των θλιβωμένων, το οχυρό των πολεμουμένων, η θεραπεία των ασθενών, η μεταβολή των απειλουμένων και καταδίκων και η διόρθωση των αμαρτωλών, διότι η αγάπη της στο γένος των χριστιανών είναι μεγάλη και ξεχωριστή. Αλλά συγχρόνως, επειδή η γέννησή της υπήρξε καρπός προσευχής των ατέκνων γονέων της, γι' αυτό και αγαπά τους πιστούς άτεκνους και τους χαρίζει καρπούς εφροσύνης της θερμής πίστης και προσευχής τους σε αυτήν. Γνωρίσαμε τον Υιόν του Θεού και Υιούς και θυγατέρες σε αυτόν τον κόσμο και χαίρει η καρδιά και αγάλεται η ψυχή των χριστιανών. Γι' αυτό η Πορταΐτισσα είναι προστάτης των άτεκνων γονέων. Πάνω στο παρεκκλήσι της Παναγίας υπάρχει μια εφτάφωτη λιχνία σε μορφή πολυελαίου. Είναι δώρο και προσφορά θεοτοκόφιλης καρδιάς, ευσεβούς πατέρα, που δεν γεννούσε αγόρι, μόνο κορίτσια είχε. Ήρθε στην Παναγία Πορταΐτισσα και προσέπεσε στην χαριτόβρητη εικόνα της, λούζοντας με πύρινα δάκρυα το πάτωμα του ναού της Μεγαλόχαρης. Τότε παρακάλεσε και τον γέροντα πατέρα Μάξιμο στη δική του παράκληση να προσθέσει και τη δική του ο γέροντας. Πατήρ Μάξιμος είδε τον πόνο και την επιθυμία του ευσεβούς χριστιανού και άρχισε με δύναμη να χτυπά την πόρτα της ευσπλαχνίας της Παναγίας με εκείνη τη γνωστή, θερμή και αγία προσευχή που τον διέκρινε. Μια παράκληση του γέροντα στην Πορταΐτισσα είχε αποτέλεσμα η πολυεύσπλαχνη να εκπληρώσει το ενδόμηχο πόθο ενός χριστιανού και να απολαμβάνει σήμερα τον Υιόν των επιθυμιών και των δακρύων του, τον δικό του Σαμουήλ. Όταν επρόκειτο ο μικρός θεόσταλτος Υιός να βαπτιστεί, να οδηγηθεί σε υιοθεσία, να δικαιωθεί και να γίνει συγκληρονόμος του μονογενούς Υιού του Θεού, τότε τον έφεραν και τον βάφτισαν στη Μονή των Ιβύρων, τη Μονή της Πορταΐτισσας, και έλαβε το μοναχικό όνομα Σάβας. Ήταν ένα τάξιμο ευγνωμοσύνης και εκδήλωσης ευχαριστειών στην Παναγία. Ο νεοφώτιστος Σάβας υπήρξε παιδί ελέους και εκτήρμων της Παναγίας και της μεσητείας της προς τον φιλάνθρωπον Υιόν της.

0: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς στο Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Οσίος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Έρε αγαπημένε στο Θεό, έμψυχε Ναέ, του απείρου υψίστου, όπου η άειλη υπάρχουσα σοφία Θεού του Πατρός, αφού κατοίκησε, έχτισε Χριστός ο Θεός στο ναό του σώματος αυτού, ο οποίος βρήκε τη δική του ανάπαυση σε σένα για τη σωτηρία του κόσμου και ο οποίος διάλεξε εσένα για την αιώνια πανένδοξη ανάπαυσή του. Χαίρε Παναγία Θεοτόκε, γιατί ο βασιλιάς της δόξας, Κύριος ο Ιησούς, ο οποίος διάλεξε να γίνεις εσύ η πνευματική βασιλεία του πάνω στη γη και ο οποίος χάρισε δια σου την επουράνια βασιλεία του σε εμάς, στην οποία να είσαι εσύ άφθαρτη, τοποθέτησε εσένα ώστε να είσαι η πιο ένδοξη από όλους για τη δόξα του Πατρός αυτού και του Αγίου Πνεύματος. Αγίου Μοδέστου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων.
1: Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. 15 Αυγούστου στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: δόξος ο Θεός ημών δόξης. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο του πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρόντα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών της ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον ημίν. Και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, Αρκενή και Αγίγη, στους αιώνας των αιώνα μην. Παναγέτρια, ελέησον μας, Κύριε λάστη της αμαρτήσιμων. Δέσποτα συγχώρησον, ασυνομία ημίν, Άγια επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ανήκειν του αρματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, Αρκενή και Αγίγη, στους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, Αγία, στείλω το όνομά σου, έλθουρε η βασιλεία σου. Γεννηθείρω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον μόνο τον επιούσιον δώσει με σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών και εμεί ευφύμε τι οφειλέτε ημών. Και εμεί εν έγκυση μα ει πειρασμό να δαρίσε εμά από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και τον σώρ φυλάτων δια το σταυρό σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθείς τον σταυρό εκουσίω στη υπονήμω σου και την πολιτεία του εκτριμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφρανον εν δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων, νίκα σου γορηγών αυτή κράτων πολεμίων, την συμμαχία έχει εν την σύν όπλων ειρήνη έλτων τρόπεων. Και νίκαια οίκαι στου αιώνα των αιώνα μην. Προστασία φοβερά και κατέσχην τη μη παρήτησα καθήτες και σχέση μόνο πανήμου τε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζους και λέψας βασιλεύειν και χορήγη αυτή ουρανώθεν την νίκην. Διότι έτεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίο και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκίαν. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκίαν. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκίαν. Κύριε δεχείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ενέσύν σου. Κύριε δεχείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την ενέσύν σου. Κύριε τι πληθύνθεις ανηθρύποντες με πολύ πανίσαν τέπεμεν. Πολύ λεγούς την ψυχή μου και έστη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριε και κράξα και επικρουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην δε Κύριος, αντιλήψετε μου. Ού φοβηθεί, σωλούμε άδελα, ούτου κύκλος είναι πληθεμένον μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου. Ότι σε πάταξας πάντας, χρόντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτεψας. Το Κυρίου εισιτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην δε Κύριος, αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με, μη δε τεωργείς παιδεύσεις με, ότι τα βέλευσε νεβάγεις σαν μη και επεστήριξες με την χείρα σου. Ο καίς την ίαση σε της αρκή μου απρόσωπο της οργής σου, ο καίς την ειρήνη της οστέης μου απρόσωπο των αμαρτιών μου, ότι η ενωμή μου υπερήλε την κεφαλή μου ως υφορτίον βαρύ, ευαρύνησαν επ' εμέ. Προσούρεσαν και εσάψαν εμολοπές μου απρόσωπο της αφροσύνης μου, εταλαιπώρες και κατεκάπνε ως τέλος, όλη την ημέρα αν σκυθροπάζουν εμπορευόμενοι. Ότι εψώε με πλήρης της εμπεγμάτων και ουκές την έσυν της αρκή μου. Κακόθυνη και ταπεινόθυνη ως φόδρα, οριόμενα από στην αγμή της καρδίας μου. Κυρίνε, Δίος σου πάσα τη θυμία μου και ως ναγμός μου, εγώ σου κατακρύβη. Η καρδία μου τράφει, εγκατέλειπε με εισίς μου και το φως των θαλμών μου και αυτού και έστεινται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησούν μου, εξυναντίες μου γύσαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελέρες αματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα την μελέτησαν. Εγώ δύο σηκωφό σου κυκών και ο Σιάλο, ο κανίγων το στόμα αυτού και η γνώμηνο ο άνθρωπο σου κακών και ούκα έχουν το στόμα δι' αυτού λεγμού σου, ότι επισή κύριε, ήλπισα εσύ, ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι ήπουν ούτε επιχαρώσει με εχθρή μου και εν το σαλευτήν επόδα μου πεμέ γλωριμόνισα. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και αλειδών με ενώπιόν με εστίδια παντό. Ότι την νομή με γόνα και λόγη με ρημνή σε μπέρ τη αμαρτία μου, η δέχθρη μου ζώση. Και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν θυσάνε με ισούντες με αδίκως. Ενταποδικώντες με κακά διακαθούν ενδιαβαλών με επί και τη δίωκαν αγαθοσύνη μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσεις την βοήθειά μου, Κύριε έτσι σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσεις την βοήθειά μου, Κύριε έτσι σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως σε ορτίζω, εδίψεις εσύ, η ψυχή μου, πως απλώσεις, άρξουμεν γη, ρήμο και άβατο και ανίδρο. Ούτε σαν το Αγίο Όφνηση, διδύν την δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτε ως ευλογήσου σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτα χείρα μου, ως εξέδο και ποιότητα συμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου συνέδει στο στόμα μου. Και μνημονευό σε πτή στον ομνίσμεν τη όρθρη σε μελέτων είσαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των περίγω σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε, ζήτησα την ψυχή μου, εισελέσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται σχέρας αμφέας, μέρδες αλλοδεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς αφρανηθήσεται από το Θεό, επενεθήσεται πάσο μήνα αυτό, ότι ενεφράγει στο μαλλον τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισαι, ότι ήνθες ο βοηθός μου, και εν της κέπνου τερίγων σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου, πίσω σε μου δε αντελά από τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και Νίκαια Ήξου σε όλα ως τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και Νίκαια Ήξου σε όλα ως τον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξε και νυχτήν αντίον σου. Εις ελθέτερον ποιόν σου, η προσευχή μου, κρίνω το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήγεις την κακόνη ψυχή μου και η ζωή μου του άδειγγισε. Προσελογήσει με τον καταπενόντων Ισλάκων και νύθινε όσοι άνθρωποι αβοήθητο είναι κρίση ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέδονται σε μετά φόνου και μνήστη έτη και αυτοί εκ τη χειρό σου απόστησαν. Έθεντο με να κρατά του και την ισχύα και αθανάτου. Με πέσει ρίχτο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επέγγισε με. Εμάκρινα στου γνωστού μου απεμού έθεντο με εμβέλιγμα αυτή. Παρεδόθεν και ούξε πορευόμενη οφθαλμή μου ειστήνε αναπτωχία. Εκεί έκαραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα αντιπέτασα προσέ, δασκύρα μου. Ή τη νεκρή πίση θαυμάσια ή γιατί αναστήσου και εξομολογήσουν δέση. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκαραξα και τον πρωί που σε φύμη προφθάσε. Γιατί, Κύριε, αποθήνει ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπο όν σε πεμού. Το γόσι μη εγώ και εν κόψε γνωτητό μου, σωθεί, δεν ταπεινώθη και εξυπορήθη μου. Με μέδι ήρθαν οι οργέ σου, χρησμοί σου, εξτάραξαν με, κυκλωσάν με όσοι είδω ρόλη την ημέρα να περιέξουν με άμα. Εμάκρυνα να σου πούν φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, το τυρίο σου, μέρα και έκραξα και νυχτή αντίον σου, συλλεφθεί τον οποίο η προσευχή μου κρίνω το ου σου, η συνδέηση μου. Ευλόγη ψήμ του Αγκύρου και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού, ευλόγη ψήμ του Αγκύρου και μη επιλαμφάνω πάσα στα θαταποδόσου αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα να μία σου, τον ιόμενο πάστα σου, τον λυτρώνουν εκφορά στην ζωή σου, τον στεφώνοντα στην ελεία και εκκρεμή. Τον εμπλώντα να γαθεί στην επιθυμία σου, να κινηστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελεμό είναι ο κύριο και κρίμα πάσα δικουμένη. Εχνώρι τα σοδού αυτού το Μωυσίτη, εσύ ει Ισραήλ θελήματα αυτού. Κτήριμον και λίμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλαιο. Ο κριστέλο οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύμου. Ού κατά τα σανομία σημών επίση μην, που δέκρα τα σαμαρδία σημών δέκοντα και μην. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε κυρίω του έλεος αυτού, επί του σφωμένου αυτών. Καθώ να απέχουν σύναν το λέγοντα μόνο μάκρυ να χμώνουν τα σανομία σημών. Καθώ κτίρι πατήριου, ο κτίρισε κυρίω του σφωμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμνή αντιχούση μεν. άνθρωπος ο συγχώρητος σήμερα αυτός, ή άνθρωπος του αγρού, θα σε ξανθήσει ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσετε ήταν το πον αυτούν. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί του σχομένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσος τη διαθήκην αυτού και με μένεις εντελών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμα σαν θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ πίντες στον λόγον αυτού το ακουστής φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο ότι η δεσποτείας αυτού ευλόγη ψήμη τον Κύριον. Εν παντή τόπο ότι η δεσποτείας αυτού ευλόγη ψήμη τον Κύριον. Κύριε, άκουσον τις προσευχής μου, ενώ τις ειδήσεις με τη αληθεία σου, άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση με αρδούλους, ότι ο δικαιώθης δεν οποιών σου παζούν. Ότι κατεδείξουν εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε την εσγή τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδεία σε ενεπέρι το πνεύμα μου, εν ημιταράχθη καρδιά μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εμποιήμας των χειρών σε μελέτων. Διπέτασα προσέτας χείρας μου, ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξήλυπη το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου λαιμού και ομοιωθήσου με σκεταβαίνω συνεισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του έλεος, την ψήλπισα. Εγνώρισον με, Κύριε, όταν υπορέψω μου την προσέρα την ψυχή μου. Εξελού μου τον εχθρό μου, Κύριε, που σε κατέφυγω, ενδάξω με το πίντο θέλημά σου, δυσιό Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, και εν το όνομα τόσο, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκδίψει ω την ψυχή μου. Και εν το ελέγχει σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου, και εγώ δούλο σου εμεί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση με αρδούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση με αρδούλου σου. Τα πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Όξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα και νύγκη έξω σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως βλαβίας και φόβου Θεού ισιόδων αυτό του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστηκουδων ναυτές του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεόντων οδηπορούντων ασούντων, καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ληστίνη ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθούμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνησιμων Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ

0: σου σκηνή, μετατέθησα εκ φοράς αγάλατε Παναγία, όθεν αναπέδωκε της ανώμης ο Κύριος, όλων Γαλιλάς αντώ το τιμίο λειψάνω σου. Διός είναι αποστόλης δόμεν χαίρεοι και χαρίτωμένοι.
1: Δόξα Πατρί και

ελέησον με ο Θεός κατά τον Αγέλεος και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επί πλοίων πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσιν της λόγης σου και νικήσεις εν του κρίνεστέ σε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσεις έμε ημίτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και έφρωσιν εν αγαλιάσουν δε ως θεάτη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησουν εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα, θυσία νεδο κάνω ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθνων, κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το δατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου. Άσουμε το Κυρίο το διαγαγόντι των λαών αυτού εν ερυθρά θαλάσσιο, δίν επινίκιον ότι δε δόξαστε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Άσουμε το Κυρίο το εν το χωραζόντον μεταστήσαντι την αυτού κατά σάρκαν Παναγίαν Μητέραν την άχραντον. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Είναι το κάλος βλέπεις κατά πολλάβης ωραιότητος του Υιού σου Παρθένε προς αυτόν μεταστάσαν έδραμες. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Νέκρωσιν πως υπέστηση το νεκρό την άδου και ίσασα γι νεκρούς της ανθρώπης διά σου την ζωήν χαρισάμενου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, όφθης καθαρωτέρα πάντων των καθέροντα και ίσασα αμαρτίας Παρθένε διά τούτος επίστη δοξάζομεν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ως έσωπτρον όντως ειλικρινές Θεού και των θείων χρηματίζων το πλαστουργό παρίστασε μάκαρον δυσόπη κινδύνων σώσε τους πίστη ημνούντασε. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, συνέσεως πλήρης πνευματικής υπάρχουν μοιχεία και σοφίας παρά Θεού των εσωμένων εμοιήθης ως καθαρών γνώσεων πανάριστε, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, χρησμούς εκτιθέμενος ευσεβώς των Κύριων έφης ουρανώθεν επί της γης φανήν επαμάκρα διαγράφων την προς ημάς αυτού φανέρωσιν, και νυν και αϊκείς τους αιώνας των αιώνων αμήν, βιώμενος όφθη επί της γης τους πριν εχμαλώτους επεσχάτων των ημερών σαρκώσεν προσλήψη θεομήτωρο προαιώνων γνωριζόμενος. Συ το στερέο με των προστρεχόντων σε Κύριε, εσύ το φως των εσκοτισμένων και ημνήσε το πνεύμα μου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γη και τα ουράνια τη μεταστάσεις ο χέρος ημίτερ Θεού διά σου την χάνοντα παραδόξου ενώσεως. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, έχερον ουράνι υποδεχόμενοι άγγελοι σε από γης αναφερωμένην Θεοτό και πανύμνητε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γέγονε παράδοξος ως περικύσεις άχραντε σου αληθώς ούτου και η Θεία και σε πτήσου μετάστασης. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ήρθεις προσκυνώματα τα επουράνια πάνω αγνεούσα Θεού άχραντε Παρθένε καθαρότα τον τέμενος. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, εις η γλώσσα κάλαμος του Θεού Πνεύματος γέγονε δίην ημίν, την των εσωμένων εφανέρωσες έκβασιν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, σύ των προαιώνιων σάρκα γενόμενων έδειξε συν Βηθλέμ άρχοντα των όλων και σωτήρα ηγούμενων. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, μύστης ακριβέστατος των υπερνών ημίν γέγονας προφητικής ένδοξε προφήτα φωτισμής αυγαζόμενος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, όρος εμφανέστατον σύ εχνημάτισας πάνταγνε, ου επί βάς Κύριος εφάνεια φωνήν καταφεύγομεν. Σύ το στερέωμα των προστρεχόντων σύ Κύριε,

0: Ετικέτην την του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών. Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν.

0: Αίτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένη συνδόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η εν δόξω μνήμη σου οικουμένη το αείλο πνεύμα την πεπικυλμένη νοερός εν ευφροσύνη καυγάζει σιχέρε Παρθένε Χριστιανών.

Είναι φρενές του ουρανός, κοιτά το πάσα κτήσεις, η δούγαρη παρθένος από της γης απέρι και προς παράδεισον μολύ, πάση σωτηρία επεφάνει εκ Θεού πρεσβεύουσα και σκέπουσα, διό και αποστόλουν επέδρα με πάσα η πορεία εκ περάτων αθρηστήσα, εφέλεγα ρεφάνισαν άφνο αρπάσεις σε αυτούς επέστησαν άμα τη μητρή και το ιό και ανεβών, χαίρεθης αυρέ του μάνα της Διαθήκης, χαίρε

Η 14η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Προφήτου Μιχαίου, εγγύσμεν ήρθει η δε και πόλων θάσο χάρης Μιχαίας ίσο μέση το ξύλο, Μιχαίας δεκάτη ξύλο ήρθει η δε Τετάρτη, και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μαρκέλου Επισκόπου Απαμίας, κνήσες νοητές των Θεών καθηδίνας και σαρκός αυτών ειδίνης κνήσι Πάτερ, και αυτή η μέρα μνήμη την εις το παλάτιον ανακομιδής του Τιμίου Σταυρού, λόγους ανάψας αντιφεθρών λαμπάδων σταυρών προπέμπων των ανακτορών έσω. Η αυτή η μέρα του Υγείου Ιερομάρτυρος Κουρσικίου, Κουρσικίου τμηθήσαν ο Θεού λόγια που στην κεφαλή με στεφάνα τον λύπης. Η αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Λούκιος ο στρατιώτης πυριτελιούτε, φυγών παλαιών Λούκιε ζήμης πλάνην καυθής επόφθης ένζημων Θεών νέων. Ο Άγιος Νεομάρτης Σιμεών ο Τραπεζούντιος, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας εν έτη χιλιοστό, εξακοσιοστό, πεντηκοστό και τρίτο αγχώνη τελειούτε. Το Σιμεών υπήρξε βαθμής αγχώνη δίης, αν ήλθεν ουρανό εις τον πλάτος. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέη

0: με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι σε

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, τιμούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέ, Φιγουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμον Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρουν την αμαρτία του κόσμου, ελέησον μας, ο έρουν τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμερος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ήμωνος Άγιος, Συ ήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ηματώνσι. Κύριε προσεκατεύθυγον διδαξών με του πίνου το θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου, ότι παράς η πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παρά την εν το ελαιός που της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τα αυτή να μαρτή τους φυλάχθην εϊμάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των ματέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων του όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε του ελαιός σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιώσου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα, την ίν και αεί.

0: καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Αλλάς του Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι

0: και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Ανάσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι. Πάσαν την πτήση, εσύ εκκλίνουμε την αυχαίνη της ψυχής και του σώματος και δεόμεθα σου, Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα στην αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σε εμάς και ή τη μάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον καρεστή το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλιν το ονοματί σου ύψιστε, του αναγγέλιν το πρωί το έλεος και την αλήθειάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών μου εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά άρισε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώ

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Κύριε
0: ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος

0: αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου, υπερευλογημένη συνδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όμως ο Κύριος του Δαβίδ αλήθεια και αγνία θετήσαμε, εκ αρμού της Κυριακής ισούμε επί του.

ο Θεός ο Άγιος, ο Μεγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνήμων, Σεραφείμ ανεμνήμενος, και είπε τον Χερεβείμ δοξολογούμενος και είπε πάση πολλαμή δυνάμεις ο σκηνόμενος, ο εκ του μειώματος θέλει παραγωγή τα σύμπαντα, ο δίσας των άνθρωπων με την εικόνα συν και ομοίωση.

Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, ως περί αστραπήν εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών,

ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού, μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Και αποστελεί τους αγγέλους αυτού μετασάλπιγγος φωνής μεγάλης και επισυνάξουσι τους εκλεκτούς αυτού

Μάθετε την παραβολή. Όταν ήδη ο κλάδος αυτής γέννηται απαλός και τα φύλλα εκφύει, γινώσκεται ότι εκεί στο θέρος.

όνελθον ο Κύριος αυτού ευρύσει ποιούντα ούτως. Αμήν λέγω ημίν, ότι επί πάση της υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν. Εάν δε είπε ο κακός δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, χρονίζει ο Κύριος μου ελθύν και άρξητε τύπτην του

Μάρθα, υπεδέξα του αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι, αδελφοί, καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί

Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ήτι σου καφερεθήσετε απ' αυτής.

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Και δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ. Των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων και πολυτάφτων επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθε υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων, πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθε υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτου ναού του, το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου του παρέσου μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστη κατηχούμενη το Κυρίο, η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι, κατηχείς αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσουν ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξουν αυτούς ο Θεός, τη η χάρη τη. Η κατηχούμενη δασκεφαλάση μου το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζου στο πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Ευχαριστούμεν σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήνει και νύν του Αγίου σου θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμής σου πέρ των μητέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών. Ποιήσουν ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και εικεσίας και θυσίες ανεμάκτους περπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ως έθος την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμου του Πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρότη μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών, ήλιος ημινίης εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη την
1: ελέησον
0: σοφία. Πάλιν και πολλά της η προσπίπτωμη και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση μου καθαρίσει μου τα ψυχάς τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίων σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου

Άξιους των συνδεδεμένων της επιτυχίας επιθυμίας και ειδονές που εισέρχεστε προσεγγίζει με τον κίνης βασιλεύ της δόξης. Το γάρδι επονύνηση μέχρι τη φοβερόν και αυτές τις ουρανίες δυνάμεις. Αλλά όμως για την αύτη με τη ρώσου ανθρωπία. Ατρέψου και να λιώψει εγώ ένας άνθρωπος και αρχιερεύσει με χρημάτισης. Και τη λειτουργική ταύτη και να μάθει θυσίε. Την ιερουργία να παρέδωκα σήμερα στου σκότου να πάλουν. Σιγαρμόνο κύριο Θεό μου, δεσπό στην ουρανία και την επιγείο. Ο επιθρόνου χειροβικού επωχούμενο. Όταν ο Σεραφείμ κύριος

καθάρισον την ψυχήν την καρδία μου συμπίσεως πονηράς και ικάνος όλων δυνάμων του Αγίου Πνεύματος, ενεδεμένων της ιερατείας χάρη, παραστείνε τη Αγία στο αυτοαπείς και ιερουργήσε το Άγιο και αχαρών σώμα από το τίμιο νέμου. Σιγά πως έρχομαι κοινές μου με αυτό αυγένε και δέομες, μη αποστρέψω προσωπών σου πλούν, μη δε αποδοκιμάσαι με εκπαίδων σου, αλλά αξίωσου τους ανεκθήνες πλούν του Μαρτουλού και αναξίωδρος τα δώρα τάφου. Σιγαρία προσφέρουν και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός μου, και εσύ την δόξα μου απέμουν. Συν τον Άρχος Πατρί, του Παναγίου και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την ίνη και αίκης αιώνας των αιώνων μου. Ή τα χειρουδί μυστικό σκονίζοντας και τη ζώπη ο Τριάδη, τον Τρισάγιον ύμνο προσάδοντας πάσαν ίν δύο τρία που θα μου θα μέλουν, ως τον Βασίλειο. Γελικές αιωράτσο αυτό που τάξει την αλληλουία του ίδιου. Ή τα χειρουδί μυστικό σκονίζοντας και τη ζώπη ο Τριάδη, τον Τρισάγιον ύμνο προσάδοντας πάσαν ίν δύο τρία που θα μου θα μέλουν, ως τον Βασίλειο. Αιωράτος, τον ρεφορούμεν τάξει την αλληλουία του ίδιου. Τα χειροβή μυστικό σκονίζοντας και τη ζώπη ο Τριάδη, τρισάγινε μου προσάδοντας πάσα νύμβε που θα μου θα μέρετε.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης ορατών, τε πάντων και ορατών, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοουσίων των Πατρίδιου, τα πάντα εγένετο, των διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Πόντιου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας την νεκρού σου, της βασιλείας σου και έστε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον, το Κυρίον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός, εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός, συμπροσκυνουμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

συγκλονίζει ενίσχυο στο πνεύμα σου Άγιο. Σύ εκ του μειώντο εις το ενημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ο καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίου σας και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμικτα σεραφείμικτα πτέρυγα πουλιώματα μετάρση από τερούτα. Mm.

και μεγαλοπρεπή εδώ, ως τον κόσμο σου τους συγκάπησες, ως τον Υιόν σου μονογεννήτων, ή να πάσου πιστεύουν σε αυτό μία απόλυτα αλήθεια ζωή αιώνων, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσεις, την νυχτή παρεδίδω του μάλλον δε εαυτόν παρεδίδω της χρόνου ζωής.

Εν πρώτης μνήστηθη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, όν χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνε έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και όν έκας τους κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και δώσει μήνεν εν ίστομαν και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού,

υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

0: Αντιλαβούσωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Συ παρακατά το θέμεθα την ζωή ημών άπασαν την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και ηγετεύομεν. Καταξίωσον εμάς με τα λαβήν των απουρανίων σου φεκτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρούς συνειδότους της άφησης αμαρτιών, η συγχώρηση πλημελημάτων εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις Βασιλείας Ουρανών κληρονομίαν εις Παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον εμάς δέσποτα με τα Παρησία σε κατακρήτως, τολμάν επικαλείστησε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άκτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: τα σκεφαλάσι μου το Κυρίο κλείνω με.
1: Πλέον σύμπλευσε με τους οντοπορούς συνόδευσε, τους νοσούς δασίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
0: Χάριτη και ικτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πρόσχεση Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίουγκατ και τελείως και αποθρόν δόξης της Βασιλείας σου, και ελθέ στο διάσημα σου άνω του Πατρί συγκαθήμενο και ο δεμήμα ορά του Σενών, και καταξίωσαν την κρατεά σου, Κύριε, με τα δούνε μην του αχράν σωματό και του τιμία με του σχεδιμών παντή του λαού. Ο Θεό ηλάσσε τιμή το μαρτωλό και λύσον. Ο Θεό ηλάσσε τιμή το μαρτωλό και λύσον. Ο Θεό ηλάσσε τιμή το μαρτωλό και λύσον.

ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων, αχράτων θανάτων επουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς σου Θεός της η χάρητη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάμε, Παιδευγέτη των ψυχών ημών, ότι για την παρούση ημέρα κατεξίωση μας των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων, ορθωτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της εν δόξου, Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπιπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό το έθνη και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξώ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και

τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Μιχαίου, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Μαρκέλου Επισκόπου Απαμίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά μας, καλή Παναγιά να έχουμε.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Αυγούστου. Τα προεόρτια της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου και μνήμη του Αγίου Προφήτου Μιχαίου. Ο Άγιος Προφήτης Μιχαίας, αγροτικής πιθανώς καταγωγής από την Μοραστή δυτικά της Χευρώνας, στο βασίλειο του Ιούδα, άσκησε το λειτουργήμά του την εποχή των βασιλέων Ιωάθαμ, Αχάζ και Εζεκία. Ήταν σύγχρονος με τους προφήτες Ισαΐα, του οποίου ήταν πιθανός μαθητής, Αμός και Οσιέ, και πλήρης δυνάμεως δια του Πνεύματος του Κυρίου, όπως και εκείνη, ανέλαβε να αναγγείλει εις τον Ιακώβ την ασέβεια αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτία αυτού. Καλούντες ως μάρτυρες στα βουνά που υπήρξαν ο τόπος των μεγάλων θείων αποκαλύψεων, αναγγέλει ότι ο Κύριος θα σύρει σε δίκη των λαών του και θα του ζητήσει λογαριασμό για την αχαριστία του. Πράγματι, τον βρίσκει ένοχο όχι μόνο ασέβειας και παραμέλησης των θρησκευτικών καθηκόντων του, αλλά και παράβασης του νόμου της αγάπης προς τον πλησίον. Η αμαρτία και η ασέβεια απλώθηκαν παντού. Οι άνομοι μηχανεύονται το κακό στο κρεβάτι τους και το πράξουν μόλις φέξει η αυγή. Οι αρχηγοί κατατρώγουν τη σάρκα του λαού και αποστρέφονται το δίκαιο, διαστρέφοντας το σωστό. Οι άρχοντες που δικάζουν δωροδοκούνται, οι ιερείς διδάσκουν με πληρωμή, οι ψευδοπροφήτες προλέγουν ευτυχία και ευημερία επαμοιβή. Και όλοι στηρίζονται στις παλαιές επαγγελίες του Θεού λέγοντας «Ο Κύριος είναι μαζί μας, δεν θα μας βρει κανένα κακό». Ο προφήτης είναι έτοιμος να διατρέξει ανυπόδητος και γυμνός στη χώρα, κλαίγοντας και θρηνώντας, γιατί θα είναι αγιάτρευτες οι πληγές από τα πλήγματα του Κυρίου, που θα κατέβει από τον Άγιο Τόπο του για να εξαπολύσει την εκδίκησή του μέσω των εισβολέων από τον βορρά των Ασσυρίων. Θα χτυπήσει πρώτα τη Σαμάρια, έπειτα τα πλήγματα θα φτάσουν μέχρι την Ιερουσαλήμ, για να τιμωρήσει τις αμαρτίες του λαού και κυρίως τη μεγαλύτερη ανάμεσά τους. Το σχίσμα ανάμεσα στο βασίλειο του Ισραήλ και στο βασίλειο του Ιούδα. Προφητεύοντας τις συμφορές αυτές, ο προφήτης Μιχαίας καταφρονούσε κάθε ανθρώπινη εκτίμηση, κάθε φόβο μπροστά στους ισχυρούς του κόσμου τούτου, και είχε το βλέμμα του στραμμένο μόνο στον Κύριο και την ελπίδα του στον Θεό, που θα μπορούσε να σώσει το λαό του όπως τον τιμωρούσε. Βέβαια, η Σιών θα οργωθεί σαν χωράφι, η Ιερουσαλήμ θα γίνει σωρός από λιθάρια και ο λόφος του ναού θα σκεπαστεί από θάμνους. Αλλά στο τέλος της δοκιμασίας αυτής, ο Θεός θα συμφιλειωθεί με τον λαό του και θα βασιλεύσει για πάντα στην ανακαινισμένη Σιών. Οι Εβραίοι που θα έχουν επιβιώσει από την αιχμαλωσία, το υπόλοιπο του Ισραήλ, αλλά και έθνη πολλά, θα ανέβουν όλοι στο ναό της δόξης του Θεού. Αυτή η νέα περίοδος της οικουμενικής ειρήνης και αρμονίας θα εγκαινιαστεί στη Βηθλεέμ, πόλη της περιοχής όπου κατοικεί ο οίκος Εφραθά, μια από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, τον καιρό κατά τον οποίο η Τίκτουσα θέλει γεννήσει για να φέρει στον κόσμο τον βασιλιά Μεσσία, του οποίου η καταγωγή εξημερών αιώνος. Αναγγέλλοντας έτσι με εύδηλο τρόπο τη γέννηση του Μεσσία, ο προφήτης διευκρινίζει ότι αυτός θα είναι που θα ποιμάνει το ανακαινισμένο ποίμνιό του «Εν ισχύει Κυρίου», διότι νυν μεγαλυνθήσετε έως άκρων της γης. Στη νέα αυτή Σιών, την πνευματική Ιερουσαλήμ που υποδηλώνει την Εκκλησία, τα όρια της οποίας θα απλωθούν στα πέρατα του κόσμου, θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη, από την Ασσυρία έως την Αίγυπτο και από την Αίγυπτο έως τον ποταμό και από θαλάσσης έως θαλάσσης και από όρους έως όρους, γιατί για μία ακόμη φορά ο Θεός θα ευδοκίσει να δώσει συγχώρεση. Η προφητεία του Μιχαίου κλείνει με την έκκληση αυτή στην ευσπλαχνία του Θεού που θα εκπληρώσει ο Μεσσίας. «Τις Θεός ως Περσί, εξαίρων ανομίας και υπερβαίνων ασεβίας της καταλήπης της κληρονομίας αυτού, και ου συνέσχενη μαρτύριον οργήν αυτού, ότι θελητή ελέου εστί. Αυτό επιστρέψει και εκτηρήσει ημά, καταδύσει τα αδικία ημών, και απορριφίσονται ει τα βάθη τη θαλάσση πάσα στα σαμαρτία ημών.

Δεν είναι γνωστό αν ο προφήτης Μιχαίας εκοιμήθη ειρηνικά ή έπεσε θύμα της οργής των Εβραίων που επιτιμούσε. Το βέβαιο πάντως είναι ότι ενταφιάστηκε κοντά στο χωριό που γεννήθηκε και ότι τα λείψανά του βρέθηκαν μαζί με εκείνα του προφήτη Αβακούμ κατά τους χρόνους της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μεγάλου, μετά από αποκάλυψη που είχε ο επίσκοπος Ελευθερουπόλεως. Προς τιμήν του κτίστηκε τότε εκεί ένας ναός.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μαρκέλου, επισκόπου Απαμίας. Καταγόμενος από ευγενή οικογένεια της Κύπρου, ο Άγιος Μάρκελος ασκούσε το λειτουργήμα του διοικητού μιας περιοχής. Καθώς τον θαύμαζαν όλοι για την ευσέβεια και το αίσθημα δικαιοσύνης που τον διέκριναν, εξελέγει επίσκοπος Απαμίας Μητρόπολης της Δευτέρας Συρίας για να διαδεχτεί τον Μακάριο Ιωάννη που είχε υπερασπιστεί την αληθινή πίστη στη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως. Έχοντας ως κύριο μέλημα την οικοδομή του ποιμνίου του, φρόντιζε να το προστατεύει από τις αναβιώσεις της ιδωλολατρίας. Μετά το διάταγμα του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου για την καταστροφή των ιδωλολατρικών ναών σε όλη την αυτοκρατορία, ο Άγιος Επίσκοπος, κινούμενος από θείο ζήλο, ενήργησε ώστε να κατεδαφιστούν πολλά ιερά των εθνικών και τη θέση τους να πάρουν εκκλησίες προς δόξαν του αληθινού Θεού. Όταν ο έπαρχος της Ανατολής έφτασε με πολυάριθμο στράτευμα κοντά στον περίφημο ναό του Διός, παρά τις προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν το οικοδόμημα, διότι ο δαίμονας που κατοικούσε εκεί δεν μπορούσε να εκδιωχθεί ούτε με τη φωτιά ούτε με άλλα μέσα. Ο Άγιος Μάρκελος έδιωξε τους στρατιώτες και κατέφυγε στην προσευχή. Λίγο αργότερα παρουσιάστηκε ένας απλός εργάτης και δήλωσε στον ιεράρχη ότι θα μπορούσε εύκολα να κατεδαφίσει το ογκώδες οικοδόμημα αν του έδιναν διπλή αμοιβή. Έσκαψε γύρω από τους 3 εκ των 12 πελώριων κυώνων που στήριζαν το περιστήλιο του ναού και μάζεψε ξύλα στη βάση του, αλλά ο δαίμονας τα εμπόδιζε να πάρουν φωτιά. Ο Άγιος Μάρκελος που κλήθηκε να βοηθήσει παρήγγειλε να φέρουν νερό, το ευλόγησε, άρχισε πάλι να προσεύχεται και κατόπιν είπε να ρίξουν το αγιασμένο νερό πάνω στα ξύλα που άρπαξαν αμέσως φωτιά σαν να είχε πέσει λάδι. Αυτή η νίκη της πίστεως προκάλεσε πολλές μεταστροφές και ο Άγιος μπόρεσε να συνεχίσει τον ευαγγελισμό της υπόλοιπης επισκοπής του παρά τη στεναρή αντίσταση των ιδωλολατρών που είχαν καλέσει σε βοήθεια οι ιδωλολάτρες προερχόμενους από την Γαλιλαία και τον Λίβανο. Όταν μετέβη στην Αυλώνα για να καταστρέψει τον ναό που βρισκόταν εκεί, ο Άγιος Μάρκελος που υπέφερε από ποδάγρα έστηκε σε κάποια απόσταση από το ιερό ενώ οι άνθρωποι του ήσαν επί το έργο. Κάποιοι ιδωλολάτρες τον πρόσεξαν και ορμώντας επάνω του, τον έπιασαν και τον έριξαν σε ένα καμίνι, όπου ο Άγιος παρέδωσε εν δόξω στην ψυχή του στον Θεό.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ουρσικίου. Καταγόμενος από το Συβέντιο της Ιλυρίας, ο Άγιος Ουρσίκιος ή Ουρσικίνος υπηρετούσε στον Ρωμαϊκό στρατό με τον βαθμό του Τριβούνου κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού. Ένας από τους συντρόφους του, που υποκρινόταν ότι συμμεριζόταν την πίστη του, τον κατέδωσε στον αυτοκράτορα ως χριστιανό και εκείνος τον παρέδωσε στον έπαρχο Αριστίδη. Μπροστά στη στεναρή στάση του, ο δικαστής πρόσταξε να μαστιγωθεί με βούνευρα στη ράχη και στα πλευρά. Κατόπιν τύλιξαν τα χέρια του με λινάρια βρεγμένα με λάδι, θιάφι και ρετσίνη και τους έβαλαν φωτιά. Υπομένοντας απαθή στο μαρτύριο, ο Άγιος έλεγε πως δικαίως πάσχουν τα χέρια του, αφού γλίτωσαν τον Μαξιμιανό όταν αυτός βρισκόταν στο έλεος των εχθρών του. Επειδή κάποιος παρευρισκόμενος κατηγόρησε τον τύρανο για αχαριστία απέναντι στον Άγιο, ο Μαξιμιανός διέταξε να σβήσουν τη φωτιά, απαγγέλλοντας ωστόσο τη θανατική καταδίκη και αναθέτοντας την εκτέλεσή της στον Ουάλη, τον προδότη που είχε καταδώσει τον Ουρσίκιο. Ο τελευταίος χρειάστηκε να χτυπήσει τρεις φορές τον αυχένα του μάρτυρα πριν πέσει το κεφάλι του για να λάβει στον ουρανό τον Στέφανο της Αυθαρσίας. Το σώμα του ενταφιάστηκε από μια ευσεβή γυναίκα σε κοντινή απόσταση από την πόλη. Περί το 470, ο Άγιος Μάρκυλος, ο Ακίμητος, απέκτησε τα λείψανά του για το μοναστήρι του και συνέβαλε στη διάδοση της τιμής του.

0: Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Λούκιος, ο στρατιώτης, πυρή τελειούται. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Σιμεών του Τραπεζουντίου, του εν Κωνσταντινούπολη, αγχώνει τελειοθέντος. Μία ημέρα, τρεις νέοι χριστιανοί από τη συνοικία του Γαλατά της Κωνσταντινούπολης, επιστρέφοντας σπίτι τους, συνάντησαν έναν Εβραίο πελώριου αναστήματος, τον οποίο ένας από αυτούς αποκάλεσε τέρας. Έξαλλος ο Εβραίος άρπαξε το αγόρι από τη ζώνη και το σήκωσε στον αέρα. Εκείνο τράβηξε το μαχαίρι του και χτύπησε τον γίγαντα στη ράχη. Αυτός από το θυμό του δεν ένιωσε πόνο και άφησε τον νέο να ξεφύγει. Ωστόσο σε λίγο άρχισε να αιμορραγεί πολύ και δεν άργησε να χάσει τις δυνάμεις του. Οι σύντροφοί του τότε κυνήγησαν τους τρεις χριστιανούς με μεγάλο σαματά. Συνάντησαν μια άλλη ομάδα χριστιανών νέων και ένας από αυτούς, ο Σιμεών, καταγόμενος από την τραπεζούντα και χρυσοχώος στο επάγγελμα, τους είπε ότι η υπόθεση δεν άξιζε τόσο μεγάλο θόρυβο. Οι Εβραίοι στράφηκαν εναντίον του τότε και τον παρέδωσαν στον Βεζίρι, κατηγορώντας τον με τη βοήθεια ψευδομαρτύρων ως ένοχο. Ο Σιμεών φυλακίστηκε για 40 ημέρες και καταδικάστηκε σε θάνατο, αν ο Εβραίος πέθαινε, ενώ αν ζούσε σε πληρωμή της νοσηλείας του. Ο άνθρωπος επέζησε τελικά και ο Σιμεών υποχρεώθηκε να πληρώσει τα οφειλόμενα. 20 μέρες όμως αργότερα, ο Εβραίος υπέκυψε τελικά στις πληγές του από το μαχαίρωμα και οι ομόθρησκοί του, αφού δωροδόκησαν τον δικαστή, κατάφεραν να παρουσιαστεί ο Σιμεών ξανά στο κριτήριο. Ο κριτής του πρότεινε να μεταστραφεί στο Ισλάμ για να σώσει τη ζωή του. Ο γενναίος όμως δούλος του Θεού απάντησε ότι προτιμούσε να υποστεί χίλιους θανάτους παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Τον παρέδωσαν τότε στον διοικητή που πρόσταξε να κρεμαστεί σε ένα πλατάνι και παρέδωσε έπειτα το σώμα του στους Εβραίους. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Αρκαδίου της Μονής του Νοβοτόρσκ. Ανακομιδή των Λειψάνων του Οσίου Θεοδοσίου του Κιέβου. Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ναζαρίου, Σιμεών, Γερμανού και Ιεροθέου Πρεσβυτέρων και Βυσαρίωνος Διακόνου. Θες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

οπτασίες με την κυρία Θεοτόκο την Παναγία μας, θα αναφέρουμε και σήμερα στην αγάπη σας μέσα από αυτή τη θεομητορική εκπομπή του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ευχόμαστε όλα αυτά που θα ακούσουμε να μας ωφελήσουν πνευματικά και να ενισχύσουν τον πόθο μας και την αγάπη μας για τη Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων μας. Κάποτε, ενώ ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης πλέον, ευχόταν κατά τη συνήθειά του κάνοντας κομποσκήνη, είχε θεία επίσκεψη. Ενώ βρισκόταν στο κελί του και ευχόταν, ξαφνικά άκουσε στο διάδρομο κάτι σαν πατήματα. Πήγε στην πόρτα του κελιού του και κοίταξε στο διάδρομο που βλέπει προς την εκκλησία. Αντίκρισε τότε την Παναγία μας, η οποία περπατούσε σαν βασίλισσα, όπως έλεγε ο γέροντας, και όλα επάνω της είχαν ανίποτη βασιλική αρχοντιά. Όταν εκείνη έφτασε μπροστά στην πόρτα της εκκλησίας, έστριψε και κατευθύνθηκε προς τα μέσα. Πίσω της ακολουθούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αφού μπήκαν και οι δυο στο εκκλησάκι, χάθηκαν, αφήνοντας εκεί μέσα ένα γαλαζόλευκο φως, το οποίο έμεινε για λίγη ώρα και μετά σιγά σιγά διαλύθηκε. Η ψυχή του γέροντα πλημμύρισε τότε από ευγνωμοσύνη και ταπεινοφροσύνη. Έκλαιγε που η Παναγία μας τον επισκέφθηκε, αν και ο ίδιος αισθανόταν και έλεγε ότι ήταν ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος στον κόσμο. Οι Άγιοι πάντοτε έχουν αυτήν την αίσθηση ότι είναι οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι στον κόσμο. Όμως οι Άγιοι, ενώ έχουν αυτήν την αίσθηση και θεωρούν τον εαυτό τους αμαρτωλότερο όλων, δέχονται και τέτοιες ουράνιες επισκέψεις. Ο Θεοπόθητος Όσιος Σάβας, κτήτορας της Μονής Χιλανδαρίου, όταν κάποτε επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, διέμενε στην περίφημη και ιστορική Μονή της Ευεργέτιδος, η οποία έδωσε πολλούς οσίους στην Εκκλησία και πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της πολλά θαυμαστά οράματα και οπτασίες του Κυρίου και της Παναγίας. Μια μέρα, με τους φτωχούς που έρχονταν στην Μονή της Ευεργέτιδος για ελεημοσύνη, ήλθε και μία ευσεβέστατη και πολύ ευπαρουσίαστη γυναίκα, η οποία είχε πάνω της κάτι το αρχοντικό και το μεγαλοπρεπές. Πλησίασε τον Όσιο Σάβα και του είπε με γλυκύτητα και σεμνότητα: «Άγιε του Θεού, ο Κύριος και η μητέρα του, η Ευεργέτης, με πρόσταξαν να σου μεταδώσω την εντολή τους. Στο Άγιον Όρος, στον τάδε τόπο, βρίσκονται δύο κυβότια θησαυροφυλάκια με χρυσά νομίσματα. Αναζήτησέ τα και θα τα βρεις και τότε κάνε ό,τι είναι αναγκαίο για την χάρη του Θεού». Ο Όσιος έμεινε έκπληκτος ακούγοντας αυτήν την πληροφορία, ενώ η γυναίκα έφυγε. Τις μέρες των μνημοσύνων του Οσίου πατέρα του, ο Όσιος Σάβας έδινε άφθονη ελεημοσύνη στους πτωχούς, ώστε να διαμοιράσει όλα τα χρήματα που είχε. Όταν έμεινε χωρίς τα αναγκαία χρήματα για τη Μονή, ο Όσιος Σάβας θυμήθηκε το λόγο εκείνης της σεμνής γυναίκας στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ήλθε στον προσδιορισμένο τόπο, έσκαψε λίγο και αμέσως βρέθηκε το άνοιγμα του λάκου, όπου είχαν τοποθετηθεί τα κυβότια με τα χρυσά νομίσματα, σαν η ίδια η γη να τα παρέδιδε με τα χέρια της
στον Όσιο. Νομίζω, γράφει ο βιογράφος του Θεοδόσιος, ότι ήταν η ίδια η Παναγία η Ευεργέτης που φανερώθηκε στον Άγιο στη Μονή της Κωνσταντινουπόλεως. Αλλά ο Όσιος από την ταπείνωσή του δεν ήθελε να το πει. Ο Όσιος Σάβας δεν θεώρησε δικό του το θησαυρό και το ένα μέρος το έστειλε στην Κωνσταντινούπολη για τη Μονή της Παναγίας της Θεοτόκου της Ευεργέτιδος, το άλλο το διαμήρασε στις μονές του Αγίου Όρους, ένα τρίτο στους ερημίτες των απομονωμένων κελιών και το τέταρτο άφησε για τη Μονή Χιλανδαρίου και όλους τους πτωχούς. Έτσι μοίρασε τον κρυφό θησαυρό ο Όσιος Σάβας, ο οποίος ποτέ δεν συγκινήθηκε από επίγειους θησαυρούς και όταν ακόμη ήταν διάδοχος του σερβικού θρόνου. Γι' αυτό ακριβώς η Παναγία η Ευεργέτιδα φανερώθηκε σε αυτόν, γιατί έδινε όλα όσα είχε, εκτελώντας σε όλα τον λόγο του Ευαγγελίου. Προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε ένα άλλο περιστατικό. Το νεαρό μοναχό πατέρα Παρθένιο συναντήσαμε σε έναν εξώστη μιας λαμπρής μονής του Αγίου Όρους να πλέκει κομποσκίνη. Τα χείλη επαναλάμβαναν την καρδιακή προσευχή στον Κύριο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Δεν τον ακούσαμε, αλλά το υποψιαζόμαστε από την κίνηση των χιλιών του. Σε κάθε κόμπο ομολογούσε την αμαρτωλότητά του, που οδηγεί στην υψηλή ταπεινοφροσύνη. Γνωρίζει κάθε μοναχός πολύ καλά την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα αυτής της αρετής. Ήξερε ο νεαρός μοναχός πως η ταπεινοφροσύνη είναι πιο αναγκαία σε όλα γενικά και βεβαίως στην κατά Θεόν αγωγή και η βάση σε αυτούς που έφτασαν στην κορυφή της κατά Θεόν τελειότητας. Αν δεν έχει κάποιος ταπεινοφροσύνη, δεν καταφέρνει τίποτε. Η ταπεινοφροσύνη αυξάνει τους πνευματικούς θησαυρούς και εξολοθρεύει δραστικά τους ληστές και τα θηρία, δηλαδή τα πάθη, τα οποία παραμονεύουν για να συλλήσουν τον θείο πλούτο της ψυχής. Αποφασίσαμε τότε να διακόψουμε το ουράνιο ταξίδι του και να τον ρωτήσουμε «Πώς αποφασίσατε, Πάτερ Παρθένιε, να έλθετε στο Άγιον Όρος, στην Ακρόπολη του μοναχισμού και να ζήσετε με τους θαυμαστούς πολίτες του?» Σιωπηλά μας κοίταξε λίγο, άφησε το βλέμμα του να διασχίσει το συνεφιασμένο και ταραχώδες παρελθόν, μας πρόσφερε ένα αγγελικό και παιδικό χαμόγελο. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση. Το γνώρισμα όλων των μοναχών αυτής της μονής, στα χείλη των οποίων πάντα ανθίζει το χαμόγελο, σαν τριαντάφυλλο ανοιξιάτικο είναι αυτό. Όλοι χαμογελούν και γενικά οι μοναχοί του Αγίου Όρους δεν γελάνε, αλλά χαμογελούν. Προσφέρουν αυτό το άνοιγμα των χιλέων τους που είναι ταυτόχρονα και άνοιγμα της πόρτας του παραδείσου σε όλους, τουλάχιστον στους καλοπροαίρετους. Ήταν χειμώνας, Γενάρης του 1982, μας είπε, που μου συνέβη κάτι το θαυμαστό και άλλαξε τον ρουν της ζωής μου, τις σκέψεις μου και τις συνήθειές μου. Εκείνα τα χρόνια αφήναμε τα μαλλιά μας μακριά οι νέοι, για να μην παρουσιαζόμαστε καθυστερημένοι και μπαινοβγαίναμε στις καφετέριες και σε διάφορα κέντρα, έτσι πιστεύαμε. Τότε δεν πενθούσαμε την ανθρώπινη ταλαιπωρία και τη συντριβή. Δεν συλλογιζόμαστε πως οι άνθρωποι ξέπεσαν πολύ άδοξα από την υπερφυή δόξα και το κάλος του Χριστού.
και συμπαρασυρώμαστε στην αδοξία των παθών και στα υλικά φαινόμενα. Περιφερόμαστε στο πονηρό σκοτάδι της αμαρτίας. Συνδεόμαστε με τους νοητούς όφης και τους σκορπιούς, τους δηλητηριώδεις δαίμονες, και ύστερα κερνούσαμε κάθε στιγμή το ψυχοφθόρο εκείνο δηλητήριο για να πιούν οι φίλοι μας και άλλοι νέοι άνθρωποι. Φορούσαμε τον παλιό άνθρωπο, την κάτω νεκρή ύλη. Δύσκολο και θαυμαστό είναι να κυριαρχήσει κάποιος τη φύση και τα πάθη. Και εμείς υπηρετούσαμε τα πάθη που δεν χρειάζονται θυσίες και προσπάθειες. Έτσι περνούσαν τα χρόνια χωρίς να χορταίνουμε από τον άρτον της οδύνης και το πιωτό των στεναγμών. Εκείνο το Γενάρη του 1982 έφυγα από το μαγαζί της διασκέδασης ένα βράδυ ενός εξαδέλφου μου. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Δεν είχα προχωρήσει περισσότερο από 70 μέτρα από το μαγαζί όταν είδα σε κεντρική λεωφόρο μια μεγαλόπρεπη μοναχή να βγαίνει από ένα στενό δρόμο. Συγκλονίστηκα.

δεν περπατούσε, αλλά πετούσε 30 εκατοστά περίπου πάνω από τη γη, σαν να γλιστρούσε, σαν να τσουλούσε. Έμεινα έκθαμβος από τη θεία οπτασία και συλλογιζόμουν πώς συνέβη αυτό σε εμένα τον αμαρτωλό. Η Παναγία η μητέρα του Κυρίου με σπλαχνίστηκε, εμένα τον έσχατο των ανθρώπων, με είχε καλέσει δια του οράματος αυτού ο Κύριος κοντά του. Εκείνος που φιλάνθρωπα βάσταξε στους ώμους του το απολωλός πρόβατο. Περπατούσα τώρα χαρούμενα, σιγοψάλλοντας προς τον Θεό με εφροσύνη εκείνα τα μελωδήματα. «Κτηνώδης εγεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετασού» ή «το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις τους αιώνας». Αυτά μας είπε ο πατήρ Παρθένιος και συνέχισε να κατασκευάζει κομποσκήνη, εργαλείο προσευχής, για να ωφεληθούν και οι άλλοι άνθρωποι. Όταν ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αναφερόμαστε σε άλλο περιστατικό, ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στο Άγιον Όρος, ανυπόδητος, χωρίς σκούφο στο κεφάλι του, μόνο με ένα παλιόρασο τρίχινο, έμεινε στη μονή της Μεγής της Λαύρας, χωρίς κελί. Τις νύχτες εκείνες, στον άρθικα της εκκλησίας, μόνο για λίγη ώρα άφηνε τα νοτισμένα βλέφαρά του να κλείσουν και τότε τους έδινε ύπνο βαθύ, ίσα ίσα για να αναπαύσουν την πολύ μοχθή σάρκα και να τη συντηρούν στην ζωή. Το φαγητό του το έπαιρνε από την τράπεζα και πήγαινε κάπου απόμερα. Εκεί εν κρυπτό έτρωγε όσο τον πρόσταζε η εγκράτεια. Ήταν ένας βιαστής μοναχός. Όμως, καθώς το όρο Σινά κάλεσε το Μέγα Μωυσή, το Κάρμιλο τον πύρινο προφήτη Ηλία και η έρημος του Ιορδάνη τον νηστευτή Ιωάννη τον Βαπτιστή, έτσι και η κορυφή του Άθωνα κάλεσε τον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλύβη. Μέγα πόθο είχε ο Όσιος Μάξιμος να γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, για να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού στη γη και στον ουρανό και να γνωρίσει κάποια αλλίωση θεϊκή ή έκσταση, να τον οδηγήσει το Άγιον Πνεύμα ή εις αέρα άειλον θείου φωτός ή εις άλλην θεωρίαν ανεκδίηγητον ή και εις ομιλίαν θεϊκήν, καθώς έγινε στους προφήτες και αποστόλους. Επιθυμούσε ο Όσιος να τον επισκεφθεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσει μυστήρια υψηλά και απόκρυφα, να κυριευθεί από θεϊκό φως και να γίνει όλο φως, να ανάψει και να λιώσει από θεϊκά νοήματα, να συγκεντρώσει το νου του και να γίνει ταπεινός, να έχει πάντα την ενθύμηση του θανάτου και των αμαρτιών του, της μέλουσας κρίσης και της αιώνιας κόλασης, να ημερώσει την ψυχή του με την ενθύμηση των Αγίων Παθών του Κυρίου και να αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων με νυφαλιότητα μέσα στην ψυχή του. Την Κυριακή των Αγίων Πατέρων παρουσιάζεται στο θείο και ουράνιο άνθρωπο το νέο άσαρκο άγγελο Όσιο Μάξιμο η κυρία Θεοτόκος, φέρουσα εν αγκάλες ιών σε σαρκωμένων τον Κύριο Ιησού Χριστό και του λέει «Μάξιμε πιστότατε ακολούθημη και ανάβα επάνω εις τον Άθωνα δια να λάβεις την χάριν του Αγίου Πνεύματος ανάλογα με τους αγώνας σου και καθώς επιθυμείς». Αφού είδε ο θείος Μάξιμος δύο και τρεις φορές αυτή τη θεία οπτασία και άκουσε τόσο προστακτικά την πρόσκληση, δεν μπόρεσε να αντιδράσει.

0: Πέρασαν 7 μέρες και τότε άφησε τη μονή της Λαύρας. Στην κορυφή του Άθωνα έφτασε το Σάββατο της Πεντηκοστής. Εκεί πέρασε όλη τη νύχτα άγρυπνος μαζί με άλλους μοναχούς, οι οποίοι αναχώρησαν μετά τη Θεία Λειτουργία. Ο Όσιος έμεινε μόνος με τον Κύριο και την Παναγία, με όλο τον ουρανό και τη γη. Αυτό αναζητούσε. Αυτό ποθούσε και το απολάμβανε. Είχε αξιωθεί τέτοιας τιμής. Τον είχε επισκεφθεί η Παναγία μας. Ο γέρον Ιλαρίων, ο πνευματικός, από τα πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα του 19ου αιώνα στο Άγιον Όρος, δέχθηκε στο κελί του σαν υποτακτικό τον σαρκικό αδελφό του Μακάριο. Οι προεστώτες της Μονής Σιβήρων, όπου ήδη παρέμεινε εκεί 6 μήνες, προσπαθούσαν να τον κρατήσουν υποσχόμενοι ότι θα τον στείλουν στην Ακαδημία. Αλλά αυτός ένα μόνο ποθούσε, να υπηρετήσει τον Κύριο για τη σωτηρία του. Πάνω από τον Κύριο ο Μακάριος τίποτα δεν έβαζε. Ο Μακάριος ήταν πολύ δυνατός χαρακτήρας, σαν τον αδελφό του, και δεν έκανε καμία άσκηση χωρίς την εντολή του γέροντα αδελφού του. Παραδόθηκε τελείως στην υπακοή, χωρίς να έχει θέλημα, και αφέθηκε στα χέρια του. Ο πατήρ Μακάριος πάντα ενεργούσε με σπάνια αυτοθυσία, αλλά από τους υπερβολικούς αγώνες και τις στερήσεις, μετά από 8 χρόνια αρρώστησε από την επάρατη φυματίωση, την αρρώστια των μεγάλων θυσιασμένων ασκητών, και ύστερα υπέφερε πολύ. Λίγο κράτησαν τα βάσανα του εξασθενημένου, κουρασμένου και αρρωστημένου σώματός του. Όπως το όνομά του ήταν Μακάριος, Μακάριο ήταν και το τέλος του. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, το πρόσωπό του έλαμψε με ασυνήθιστη λάμψη που διαρκώς γινόταν εντονότερη, φωτίζοντας ακόμη και το χώρο του κελιού. Το βεβαίωσαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν στην κοίμησή του. Ο Μακάριος, αστράφτοντας από χαρά, είπε: «Ήρθαν άγγελοι, όσοι οι πατέρες, ομολογητές, άγιοι και προφήτες». Και σε λίγο, «Να, και αυτή η κυρία μας Θεοτόκος». Το φως του προσώπου του ήταν τόσο λαμπρό εκείνη την ώρα, ώστε τα μάτια δεν μπορούσαν να το υποφέρουν. Οι παριστάμενοι τον κοίταζαν με δέος. Κάποια στιγμή απευθυνόμενος στο γέροντα είπε: «Πάτερ, συγχώρεσέ με και ευλόγησέ με, επειδή με παίρνουν από εδώ». Με τα λόγια αυτά η ψυχή του πέταξε στους ουρανούς. Το δε φως που φώτισε όλη την έρημο σιγά σιγά έσβησε. Όλοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό που τόσο πλούσια ελέησε το δούλο του για την ανυπόκριτη υπακοή του και την εκοπή του θελήματός του. Και την Παναγία, η οποία με ουράνια ταπείνωση κατήλθε από το θείο θρόνο της και τιμητικά παραβρέθηκε στο ξεψύχισμα ενός αδελφού. Το τέλος του μαρτυρούσε για τη βαθιά σοφία του γέροντα Ιλαρίωνα, ο οποίος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τον οδήγησε σε πολύ ψηλά πνευματικά μέτρα. Και ένα άλλο όμορφο περιστατικό, τελευταίο για σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο οσιομάρτης της Εκκλησίας μας, Άγιος Κωνσταντίνος, ο από Αγαρινών, όταν βαπτίστηκε ήλθε στη Μονή Ιβύρων να προσκυνήσει τη μεγαλόχαρη Πορταΐτισσα, στην οποία είχε τάξει μία λαμπάδα. με αλίωση που γνώρισε από θείο φωτισμό της Παναγίας και του Κυρίου, εφλέχθηκε από το όραμα της προσφοράς και αυτής της ζωής του για τη δόξα του Κυρίου. Όπως ο Κύριος πρώτος πρόσφερε το θεϊκό αίμα του για αυτόν, επιθυμούσε τώρα και αυτός να προσφέρει το μαρτυρικό του θάνατο στον Κύριο. Αυτό ήταν το μοναδικό ενδιαφέρον στη ζωή του. Ο Κύριος σιγά σιγά άνοιγε το δρόμο για το μαρτύριό του με τις ανεξιχνίαστες βουλές του. Όταν σε μια ακολουθία άκουσε στην ανάγνωση το λόγο του προφήτη Ιερεμία, «Ο εξάγων άξιον εξαναξίου ως στόμα μου έστε», ο Θεός του έβαλε τη σκέψη στο νου να κάνει χριστιανή την αδελφή του. Εκεί, με την ευλογία του γέροντά του, αναχώρησε για το Αϊβαλί. Έτσι, εκεί αναγνωρίστηκε από γνωστό του Τούρκο, συνελήφθη και παρεπέμφθη στον κατή, τον δικαστή δηλαδή. Η Παναγία βέβαια πάντα από κοντά παρακολουθούσε με ιδιαίτερη χαρά, αγαλίαση και αγάπη το μαρτυρικό δρόμο του Αγίου. Τον επισκέφθηκε στην φυλακή και του έδωσε κουράγιο και δύναμη. Η Παναγία είναι η μεγάλη επισκέπτρια. Εκεί στη φυλακή επισκέφθηκε η κυρία το δούλο, ο οποίος άφησε μητέρα, πατέρα, αδελφούς, αδελφές και φίλους και ακολούθησε τον Κύριο. Στο δεσμοτήριο αυτό του παρουσιάστηκε η Παναγία ολολαμπής με όλον εκείνον τον στολισμόν της, με όλο εκείνο το φως της, το φως της δόξης της, με το οποίο λάμπει στον ουρανό, πεπικυλμένη, στολισμένη δηλαδή, με όλο το απάβγασμα της ηλιακής λαμπιδόνας, και του είπε με ξεχωριστή χαρά: «Χαίρε Κωνσταντίνε, πιστέ υπηρέτη του Υιού μου και εμού της μητρός του, διότι συνεχώς επικαλείσε το όνομά μου. Ιδού όπου ήλθον προσέ και γνώριζε ότι θέλημα του Υιού μου είναι να μαρτυρήσεις στην βασιλίδα των πόλεων που φέρει το όνομά σου και εκεί να τελειώσεις τον δρόμον της αθλήσεως. Και υπέης των λαών της πόλεως ταύτης εκ μέρους μου να μην δέονται πλέον υπέρ σου κάμνοντες λιτανίας». Στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, μετά τις υποσχέσεις και τις απειλές, τον ράπησε ο κριτής όπως ο Κύριος του κάποτε ραπίστηκε για αυτόν. Υπέγραψε την καταδίκη του σε θάνατο δια παγχωνισμού, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1819 στην Κωνσταντινούπολη, όπως του προείπε η Παναγία. Η Παναγία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συχνά παρουσιάζεται στη ζωή των Αγίων μας και τους προλέγει το μέλλον και το μαρτυρικό τους τέλος. Βλέπω όμως το χρόνο να φτάνει ώστε να αναφέρουμε άλλο ένα τέτοιο θαυμαστό περιστατικό. Ο Όσιος Κοσμάς, ο ζωγραφίτης και Βούλγαρος κατά το γένος, αφού ντύθηκε το αγγελικό σχήμα των μοναχών, διορίστηκε από τον τότε ηγούμενο να υπηρετεί στην εκκλησία της Μονής. Όταν κάποιο χρόνο πλησίαζε η μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού και της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, κατά την οποία για πρώτη μέρα παρουσιαζόταν επίγειος Θεός επιγής, αφού πήρε ευλογία από τον ηγούμενο, παραβρέθηκε με άλλους αδελφούς στην Ιερή Μονή Βατοπεδίου για να παρακολουθήσει την ολονυχτία και να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν μπήκε στο ναό, έκπληκτος είδε μια γυναίκα να υπηρετεί και να επιμελείται την εκκλησία, καθώς επίσης να υπηρετεί στην τράπεζα της Μονής. Κατά θεία βούληση δεν αντελήφθη ότι αυτή η γυναίκα ήταν η Παναγία. Λυπήθηκε πάρα πολύ γιατί δήθεν οι μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου δέχονται γυναίκες μέσα στη Μονή, αφού τις γυναίκες χρησιμοποιεί ο διάβολος για να παρασύρει στο κακό τους μοναχούς. Όταν επέστρεψε στη Μονή Ζωγράφου, ο ηγούμενος είδε τον Όσιο κατηφή και περίλυπο και αντελήφθη ότι κάτι σπουδαίο συνέβη στη Μονή Βατοπεδίου. Όταν ο ηγούμενος τον ρώτησε γιατί είναι λυπημένος, ο Άγιος είπε όσα είδε να κάνει αυτή η γυναίκα. Ο ηγούμενος χάρηκε που ένας μοναχός Άγιος της Μονής του αξιώθηκε να δει μια τέτοια οπτασία. Γι' αυτό του είπε: «Γνώριζε παιδί μου ότι εκείνη η γυναίκα την οποία είδες ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος, η προστάτης του μοναστηρίου εκείνου και όλου αυτού του όρους». Όταν άκουσε αυτά, ο Όσιος Κοσμάς ευχαρίστησε την Παναγία, η οποία καταδέχτηκε να παρουσιαστεί σε αυτόν τον αμαρτωλό και ανάξιο. Η Παναγία μας καταδέχεται, αγαπητοί αδελφοί, να παρουσιάζεται σε μας τους αμαρτωλούς και αναξίους. Εμείς τι κάνουμε από εκεί και πέρα? Η παρουσία της χάρης της στη ζωή μας μας συγκινεί και μας προτρέπει σε έργα αγαθά και στον αγώνα να κατακτήσουμε την αρετή ή όχι? Εύχομαι και προσεύχομαι το πρόσωπο, η χάρις, το παράδειγμα και η ευλογία της Παναγίας μας να μας παρακινούν στο να ποθούμε πάντοτε το αγαθό και την αρετή και να βάλουμε μπροστά, να το πω έτσι απλά, να πετύχουμε το σκοπό της ζωής μας που είναι η αγιότητα.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή και ευλογημένη μέρα. Καλώς ξεκινάμε τη μέρα μας που ξεκίνησε και θέλουμε όλοι και όλες να μείνετε κοντά μας σε αυτήν την μεγάλη ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας.

στα μουσικά ακούσματα σήμερα έχουμε το CD Έμος του Γιώργου Γραβιά με πάρα πολύ όμορφη ελληνική παραδοσιακή μουσική με κιθάρα. Και ξεκινήσαμε με το Αργίτικο. Αναζητήστε το, κυκλοφορεί από τον Καθρέφτη. Γιώργος Γραβιάς, Έμος, πάρα πολύ ωραία μουσική, ό,τι πρέπει για το αφιέρωμα που ξεκινάμε σήμερα.

Ο Αύγουστος, φίλες και φίλοι, για τον Ελληνισμό είναι ο μήνας της Παναγιάς, καθώς τιμάται η κοίμησή της και η μετάστασή της από τη γη στον ουρανό. Τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου έχουν μεγαλοπρέπεια και πολλά από αυτά αποτελούν μεγάλα κοινωνικά δρόμενα με τη συμμετοχή του κόσμου. Είναι φανερό πως περισσότερο από κάθε άλλο πρόσωπο, ο λαός μας τιμά την Παναγία μας, την οποία επικαλείται σε κάθε δυσκολία της ζωής του. Έτσι, γνώριμη είναι πια η εικόνα της γυναίκας που ανεβαίνει γονατιστή τα σκαλιά της μεγαλόχαρης στην Τίνο, ή του πλήθους που στριμώχνεται για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγιάς του Έλωνα, στον Πάρνονα και αλλού. Όλοι προσδοκούν σε αυτήν και παντού στην Ελλάδα, συναντάς δεκάδες εκκλησιές της. Οι επωνυμίες προς την Θεοτόκο προέρχονται από διάφορες αιτίες. Από την αναπαράσταση στην εικόνα της, παραδείγματος χάρη Βρεφοκρατούσα, από τις ιδιότητές της, φανερωμένη, από τον τρόπο έβρεσης της εικόνας της, ή από θαύμα, Σπηλαιώτισσα, Πορταΐτισσα, Μυρτιδιώτισσα, από τον τόπο προέλευσής της, Σουμελά, Αμπελακιώτισσα, ή και από τον χρόνο του εορτασμού της, Φλεβαριανή. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των προσδοκιών και όλοι έχουμε το μερτικό μας. Πάντα όμως με τη δική της χάρη, σημειώνει στην εισαγωγή του ο Δημήτρης Μανιάτης στο λεύκομα Παναγίες του 15 Αυγούστου.

Ξεκινάμε λοιπόν ένα αφιέρωμα στην μητέρα μας, του Θεού και των ανθρώπων, στην Παναγιά μας, και επειδή είναι πολύ αγαπημένη σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, επειδή είναι αυτή στην οποία πάντοτε προσφεύγουμε και από την οποία πάντοτε κάτι έχουμε να ζητήσουμε, σήμερα ξεκινάμε αυτό το αφιέρωμα που θα κρατήσει και σε επόμενη, ίσως και μεθεπόμενη εκπομπή, για να γνωρίσουμε μερικές από τις Παναγιές της πατρίδος μας, μερικά από τα μοναστηράκια ή τα προσκυνήματα που αφιερώθηκαν από την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπο της Μεγάλης Μητέρας.

Κτισμένο στο βορειότερο σημείο της χώρας της Τίνου, πάνω σε ένα ύψωμα, το προσκύνημα δεσπόζει σε ολόκληρη την πόλη. Η σημερινή μορφή του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Τίνου αποτελείται από ένα κτηριακό συγκρότημα και σε αυτό περιλαμβάνονται, εκτός από το καθολικό, η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, δύο παρεκκλήσια, το Μουσείο για την Έλλη, αρκετοί βοηθητικοί χώροι και άλλα μουσεία. Στο χώρο του προσκυνήματος, κατά την αρχαιότητα, υπήρχε το αφιερωμένο στον Διόνυσο θέατρο της πόλης. Στη Βυζαντινή εποχή, στο ίδιο σημείο, χτίστηκε εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Ιωάννη. Εκεί φιλοξενούνταν και η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Το εξοκλήσι καταστράφηκε σε μία από τις πολλές πειρατικές επιδρομές και το εικόνισμα θάφτηκε κάτω από τα χαλάσματα για αρκετά χρόνια.

Την 1η Ιανουαρίου 1823 έγινε αγιασμός στο χώρο, κατά τη διάρκεια του οποίου από το ξεροπήγαδο άρχισε ξαφνικά να αναβλύζει νερό. Έτσι, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας μικρής εκκλησίας. Μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, το εκκλησάκι είχε χτιστεί και καθώς η εικόνα δεν είχε βρεθεί ακόμη, αφιερώθηκε στη ζωοδόχο πηγή, λόγω του νερού που ανάβλησε από το πηγάδι την ημέρα του αγιασμού. Όμως οι προσπάθειες συνεχίστηκαν, ώσπου στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών του 1823, εμφανίστηκε μέσα από τα χώματα το εικόνισμα. Το 1971, ύστερα από αρθρογραφία της εφημερίδας Φάρος της Τίνου, το νησί ανακηρύχθηκε με νομοθετικό διάταγμα ιερό. Έτσι, κάθε χρόνο, ειδικά τον 15 Αύγουστο, αλλά και στα 9 μέρα της Θεοτόκου, χιλιάδες προσκυνητές ιερέουν στο ναό της Παναγιάς. Κάθε χρόνο, στις 25 Μαρτίου και στις 15 Αυγούστου, πιστοί από παντού έρχονται να προσκυνήσουν τη Μεγαλόχαρη σε ένα συγκινητικό κλίμα κατάνοιξης. Ο επίσημος διπλός εορτασμός της κοίμησης της Θεοτόκου και της επετείου του τορπιλισμού της Έλλης πραγματοποιείται στην Τίνο με πανηγυρικό τρόπο. Η 15η Αυγούστου, ως μεγαλειώδης γιορτή του νησιού, έχει καθιερωθεί με το βασιλικό διάταγμα του 1836 και περιλαμβάνει δύο σκέλη, το στρατιωτικό και το θρησκευτικό.

Στις 9 Ιουλίου 1822 η Αγία Πελαγία βλέπει το περίφημο όραμα. Ο ιερός ναός που αφιερώθηκε στη Μεγαλόχαρη ανοικοδομήθηκε σε αυτό το σημείο όταν ξανάρθε στο φως η θαυματουργή εικόνα. Στις ανασκαφές που έγιναν το φθινόπωρο του 1822 βρέθηκαν τα ερείπια της Βυζαντινής Εκκλησίας και ένα ξεροπήγαδο.

Ο ναός έχει σχήμα τρίκλητης βασιλικής και βρίσκεται στον πρώτο όροφο του δίπατου βασικού κτίσματος. Μπαίνοντας από την κεντρική πύλη, αριστερά ορθώνεται ένα προσκυνητάρι πάνω στο οποίο είναι τοποθετημένη η ξύλινη εικόνα του Ευαγγελισμού, με τα πολύτιμα αφιερώματα των πιστών να την καλύπτουν σχεδόν όλοι. Έτσι, με δυσκολία μπορεί κανείς να διακρίνει το πρόσωπο της Παναγίας και του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Επίσης, όλα τα κλήτη και η τείχη της οροφής συνδέονται κατά μήκος και πλάτος με σιδερένιες αλυσίδες. Σε αυτές είναι στηριγμένα τα χιλιάδες τάματα και καντήλια που έχουν προσφέρει οι πιστοί στη Μεγαλόχαρη. Στο ισόγειο του κεντρικού κτίσματος βρίσκεται ο ναός της Ευρέσεως ή της Ζωοδόχου Πηγής. Μια οπή, με ασημένιο σκέπασμα, οριοθετεί το ακριβές σημείο από όπου το 1823 ξεπρόβαλε το θαυματουργό εικόνισμα. Σε ένα δεύτερο κλήτος, που θυμίζει κατακόμβη, βρίσκεται μέρος από τον πέτρινο τοίχο του Βυζαντινού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.

Μπορεί κανείς να βρεθεί στην Τίνο αυθημερών. Υπάρχουν αρκετά δρομολόγια και αξίζει να επισκεφθεί αυτό το μεγάλο προσκύνημα, να λάβει τη χάρη της Παναγίας μας. Ιδιαίτερα όταν οι γιορτές υποχωρούν, υποχωρεί και ο κόσμος και μπορεί με περισσότερη άνεση να σταθεί στο ναό και να προσευχηθεί στη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Αν βρεθείτε στην Τίνο, αξίζει να δείτε το Μουσείο της Έλλης που βρίσκεται δίπλα στο ναό της Ευρέσεως. Το καταδρομικό πλοίο χτυπήθηκε από ιταλική τορπίλη στις 15 Αυγούστου 1940. Τα λίγα αντικείμενα που διασώθηκαν από το καράβι θυμίζουν το δραματικό αυτό γεγονός. Επίσης και τα δύο παρεκκλήσια. Το πρώτο είναι της Αγίας Πελαγίας και το δεύτερο του Αγίου Ιερωνύμου. Αλλά και τα μουσεία που υπάρχουν στο χώρο αυτό. Το Σκευοφυλάκιο και το Μουσείο Τινίων Καλλιτεχνών στεγάζονται στον πρώτο όροφο του κτηρίου, ανατολικά του κεντρικού ναού. Στο ισόγειο της ίδιας πτέρυγας υπάρχει το Μουσείο του Αντωνίου Σόχου και η έκθεση εικόνων και κοιμηλίων. Στο δάπεδο του προαυλίου είναι η τάφη των κτητόρων, στους οποίους αναγράφονται τα ονόματά τους. Εκεί κοντά, το συντριβάνι, που κυκλώνεται από κυπαρίσια, αποτελεί έργο του Χατζή Αντωνίου Λίτρα και είναι το αφιέρωμα του Αγά Μουσταφά όταν θεραπεύτηκε από την παράλυση των κάτω άκρων του. Απέναντι από την είσοδο του ναού της Ευρέσεως, η τεράστια αίθουσα που χωρίζεται σε τρία τμήματα φιλοξενεί την πινακοθήκη. Στη δεξιά πλευρά, δίπλα από την κεντρική είσοδο του ναού, στεγάζεται η θεομητορική έκθεση, η οποία είναι μοναδική στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει αντίγραφα εικόνων, τα οποία σχετίζονται με το πρόσωπο και τη ζωή της Παναγίας.

Και από την Τίνο μεταφερόμαστε αμέσως τώρα, το ραδιόφωνο μας βοηθάει σε αυτό, στην κοντινή και υπέροχη Πάρο. Η Παναγιά η Εκατονταπηλιανή ή Καταπολιανή δεσπόζει στο κέντρο της Παρικιάς και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία στην Ελλάδα. Ο ναός υψώνεται κοντά στη θάλασσα και μέσα στο γαλάζιο του ουρανού, σαν κατάλευκο αραβικό ανάκτορο, έγραφε ο Κώστας Ουράνης στα ταξίδια του. Και από τότε λίγα έχουν αλλάξει για τον περίφημο ναό της Πάρου.

Για την ονομασία του ναού υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη αναφέρει πως λέγεται Καταπολιανή από τη θέση του ναού που ήταν χτισμένος προς το μέρος της αρχαίας πόλης, κατά την πόλην. Η άλλη εκδοχή προέρχεται από το επίθετο Εκατοντάπυλος και συνδέεται με μια παράδοση του 15ου αιώνα. Αυτή αναφέρει ότι η Καταπολιανή έχει 99 φανερές πόρτες και την εκατοστή που είναι η αφανής. Μόλις φανερωθεί, όπως λέει ο θρύλος, θα πάρουμε την πόλη.

Η παράδοση θέλει την εκατονταπηλιανή Πάρου να χτίζεται από τον Μέγα Κωνσταντίνο, έπειτα από εντολή της μητέρας του, η οποία δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει το τάμα της. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, η Αγία Ελένη, πλέοντας προς τους Αγίους Τόπους για την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού, αναγκάστηκε εξαιτίας φοβερής θαλασσοταραχής στο Αιγαίο να κάνει στάση στο λιμάνι της Πάρου, την Παρικιά. Στον έρημο τότε χώρο της Καταπολιανής, παρατήρησε ένα ναίδριο, χαμένο ανάμεσα σε θάμνους και δέντρα. Εκεί προσευχήθηκε και έταξε να χτίσει μεγαλόπρεπο ναό στην Παναγία. Στα ερείπια αυτού του ναού, ο Ιουστινιανός έχτισε τον 6ο αιώνα μια μεγαλόπρεπη εκκλησία, αυτή που παρόλες τις καταστροφές και επεμβάσεις σώζεται ως σήμερα. Η πρώτη φάση κατασκευής του ναού, Κωνσταντίνια, μαρτυρείται από τον Άρθικα, την ύπαρξη έθριου και του βαπτιστηρίου, αλλά και από τμήματα γλυπτού διακόσμου παλαιοχριστιανικής τεχνοτροπίας. Η δεύτερη, η Ιουστινιάνια φάση, φαίνεται από τη μετατροπή του ναού σε τρουλαία βασιλική, που είναι και η σημερινή μορφή. Η εκατονταπηλιανή αποτελείται από τον κεντρικό ναό της Θεοτόκου, το βαπτιστήριο, το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου, τα παρεκκλήσια της Αγίας Θεοδοσίας, του Αγίου Δημητρίου και τα κελιά.

Και στην Πάρο μπορεί κανείς να πάει ευθυμερών, αν και είναι ένα υπέροχο νησί και αξίζει να αφιερώσετε χρόνο, υπάρχουν και πολλά προσκυνήματα. Και τώρα, που ακόμα οι ζέστες είναι καλές, μια-δυο μέρες μπορεί κάποιος να ξεκλέψει και να βρεθεί ως εκεί. Φτάνοντας στο λιμάνι, μην την πατήσετε όπως την είχαμε πατήσει και εμείς κάποτε που πήγαμε εκεί με την Πειραϊκή Εκκλησία, ψάχνοντας την Παναγία την Εκατονταπηλιανή, δεσπόζει μόλις λίγα μέτρα από το λιμάνι. Αν επισκεφτείτε αυτό το υπέροχο προσκύνημα, αξίζει να δείτε οπωσδήποτε το κυβόριο στο ιερό του ναού, που είναι μαρμάρινο επιστέγασμα της Αγίας Τράπεζας, που στηρίζεται σε 4 κολόνες κλασικής εποχής, το σύγχρονο, το μικρό αμφιθέατρο με τον επισκοπικό θρόνο, πίσω από την Αγία Τράπεζα, το βαπτιστήριο του 4ου αιώνα, που είναι το αρχαιότερο και καλύτερα διατηρημένο βαπτιστήριο σε όλη την Ορθόδοξη Ανατολή, τον γλυπτό διάκοσμο των διαφορετικών εποχών, διακρίνονται χριστιανικές παραστάσεις και αρχαιοελληνικά γλυπτά μέλη και τις εξαιρετικές εικόνες. Η εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στο τέμπλο, που ζωγραφίστηκε τον 17ο αιώνα, θεωρείται θαυματουργή και είναι δωρεά της οικογένειας του ηγεμόνα Μαυρογέννη, προγόνου της Παριανής Αρχόντισσας και Ηρωίδας του 1821, Μαντός Μαυρογέννους.

Πάμε αλλού τώρα στις Κυκλάδες, φίλες και φίλοι ακροατές, σε αυτό το σύντομο αφιέρωμα στις Παναγιές της πατρίδας μας. Χτισμένη περίπου ένα χιλιόμετρο έξω από την χώρα της Κύθνου, βρίσκεται η περίφημη μονή της Παναγίας του Νίκους. Το καθολικό της είναι Τρίκλητη Βασιλική Μετρούλο. Η ονομασία της προέρχεται από τη Βυζαντινή Παναγία Νικοποιός και είναι χτισμένη, όπως και άλλες εκκλησίες του νησιού, πάνω σε ερείπια αρχαίων ναών. Σήμερα διατηρείται μόνο το καθολικό της μονής που στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, λίγο πριν το 1821, στέγασε τη Μεγάλη Σχολή υπό τον Ελληνοδιδάσκαλο Μακάριο. Ένας θρύλος που συνοδεύει την Παναγία του Νίκους είναι ότι εδώ είχε μεταφερθεί στα χρόνια της Αλώσεως από την Κωνσταντινούπολη η περίφημη εικόνα της Παναγίας Νικοποιού και ότι από εδώ την πήραν οι ενετοί κατακτητές για να την τοποθετήσουν στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα. Από το 1809 ως το 1840 και χάρη στην παρουσία του διδασκάλου Μακάριου Φιλιππέου, που ήταν απόφυτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής, που με την ιδιότητα του ιερωμένου και του δασκάλου δίδαξε για καιρό τα παιδιά της Κύθνου, το μοναστήρι γνώρισε μεγάλη ακμή. Στην Παναγία του Νίκους γίνεται τον 15 Αύγουστο ένα από τα τρία μεγάλα πανηγύρια του νησιού, όπου προσφέρονται ντομάτες γεμιστές, κρέας ψητό ανάλογα με την ημέρα και γίνεται τρικούβερτο γλέντι. Τα άλλα δύο γίνονται στην Παναγιά την Κανάλα και στην Παναγιά την Στρατολάτισσα.

Με την συνοδεία των μουσικών ακουσμάτων του Γιώργου Γραβιά, συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην Ελλάδα, στις Παναγιές της Ελλάδος. Μεταφερόμαστε τώρα μέχρι την υπέροχη μεγαλονισό μας, την Κρήτη. Στη Μονή της Χρυσοσκαλίτισσας, στα Χανιά. Η Μονή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης και υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου. Δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για την έναρξη του ιερού προσκυνήματος της Χρυσοσκαλίτισσας. Η παράδοση αναφέρει ότι η ιερότητα του χώρου συνδέεται με την παρουσία, την έβρεση της εικόνας της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε κόγχη του βράχου. Την εικόνα αυτήν την έκρυψαν εδώ πιθανότατα την εποχή της εικονομαχίας. Λέγεται μάλιστα ότι βρέθηκε από έναν γεωργό που έβλεπε ως όραμα φλόγα καντιλιού τα βράδια. Πριν χτιστεί η Χρυσοσκαλίτισσα, στη θέση της υπήρχε άλλος ναός, αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου. Ήταν μάλιστα προσκολλημένο σε σπηλαιώδη βράχο. Στη σκέπη του βράχου υπήρχε κι άλλος συνεχόμενος ναός της Αγίας Τριάδος. Κάποτε αποφάσισαν να χτίσουν μεγαλύτερη την εκκλησία και σκέφτηκαν η ανέγερση να γίνει στους πρόποδες του βράχου, διότι έτσι θα απέφευγαν τις δυσκολίες και τον κόπο του ανεβάσματος των υλικών. Λέγεται ότι ενώ η εικόνα είχε μεταφερθεί αλλού, μυστηριακά γυρνούσε στη θέση όπου είχε πρωτοβρεθεί. Όλοι θεώρησαν το γεγονός θέληση της Παναγίας να κτιστεί ο ναός πάνω στον βράχο, πράγμα που τελικά έγινε.

Το όνομά της το πήρε κατά την παράδοση πάντοτε από ένα χρυσό σκαλοπάτι, το τελευταίο από τα 98 που είχε τότε. Τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να πουλήσει τα κτήματα της Μονής καθώς και το χρυσό σκαλοπάτι για να πληρώσει τους βαρύτατους φόρους που είχε επιβάλει ο Σουλτάνος, με συνέπεια την ερήμωση του μοναστηριού. Την ημέρα του Πάσχα του 1824 έγινε η μεγάλη σφαγή στο Λαφωνήσι από τους Τουρκοαιγύπτιους. Στο πέρασμά τους κατέστρεψαν 10 εκκλησίες της περιοχής. Πέρασαν και από την Χρυσοσκαλίτισσα που ήταν έρημη. Ήθελαν να την ισοπεδώσουν, αλλά τους εμπόδισε ένας μήνος μελισσών που είχε για κυψέλη την κόγχη που βρίσκεται το εικονοστάσι το οποίο συναντάμε όταν ανεβαίνουμε στη Μονή. Το 1855 άρχισε να ξαναζεί η Μονή με την εγκατάσταση του μοναχού Μανασί Καραγιαννάκη. Από συνδρομές άρχισε την ανακαίνισή της ερυπωμένης Μονής και από τα ερείπια έχτιζε νέα κτίρια. Έπειτα από μερικά χρόνια ήλθε στη Μονή ο Εμμανουήλ Καλιτσουνάκης, καταγόμενος από το χωριό Τζιτζιφιά. Ο Μανασής έφερε την αργυρή εικόνα της Παναγίας από τη Σμύρνη και το 1866 πέθανε αφήνοντας μια μικρή περιουσία που είχε αγοράσει από συνδρομές. Τον Μελέτιο διαδέχθηκε ο Μανασής κατά κόσμον Μιχαήλ Κατερνάκης και επί εποχής του χάλασαν την παλιά εκκλησία και έκοψαν το βράχο για τη δημιουργία του χώρου για το χτίσιμο της εκκλησίας. Το χτίσιμο άρχισε με προθυμία και ζήλο την 9η Μαΐου 1894 και περατώθηκε τη 10η Αυγούστου του ιδίου έτους. Τα εγγένεια έγιναν την ημέρα της εορτής της Κοιμήσεως Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Το 1897 ο Μανασής έφυγε στο εξωτερικό και τον διαδέχθηκε ο Γρηγόριος Πλοκαμάκης. Τον αναφέρει και ο Καζαντζάκης στο έργο του αναφορά στον Γκρέκο, που υπηρέτησε τη Μονή για περισσότερο από μισό αιώνα. Το 1900 η Μονή διαλύθηκε μαζί με άλλες μονές της Κρήτης.

Η Ιερά Μονή Γεννήσεως Θεοτόκου, η Κάτω Παναγιάς, είναι χτισμένη στους πρόποδες του λόφου Περάνθη. Ιδρύθηκε το 1250 από τον δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ τον Δεύτερο Δούκα και τη σύζυγό του, μετέπειτα Αγία Θεοδώρα. Η ίδρυσή της συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία άκμαζε το δεσποτάτο της Ηπείρου. Η ονομασία Κάτω Παναγιά δόθηκε στη Μονή για να διακρίνεται σε σχέση με την Παρηγορήτισσα, η οποία είναι χτισμένη σε ψηλότερο επίπεδο από αυτό της Μονής. Είναι ένα από τα τρία μοναστήρια που ο Μιχαήλ έχτισε ως ένδειξη της ειλικρινούς μετάνοιάς του για τη συζυγική απιστία στην οποία περιέπεσε με μια αρτινή αρχόντισσα, την Γαγκρινή, από την οποία μάλιστα απέκτησε και δύο νόθους γιους. Οι άλλες δύο μονές είναι της Παναγίας των Βλαχερνών, στο ομώνυμο χωριό του Δήμου Βλαχέρνας και του Αγίου Γεωργίου.

Από το αρχικό κτηριακό συγκρότημα σώζεται μόνο το καθολικό, εκπληκτικής αρχιτεκτονικής, σταυρεπίστεγος ναός, με κεραμικό περίτεχνο διάκοσμο και ενδυχισμένους όγκους μαρμάρου, παρμένους από τα ερείπια της γειτονικής Αμβρακίας, στη δυτική εξωτερική πλευρά του οποίου υπάρχει ευδιάκριτο το μονόγραμμα του Μιχαήλ Δούκα, δεσπότη της Ηπείρου κατά τα χρόνια 1237-1270. Ο ναός είναι αγιογραφημένος σε διάφορες περιόδους, με αρχαιότερη εκείνη του διακανονικού, που φαίνεται ως σύγχρονη της κατασκευής του, δηλαδή τα μέσα του 13ου αιώνα. Όσον αφορά τα κελιά και τα άλλα βοηθητικά κτίρια, είναι πολύ μεταγενέστερα. Για να βρεθείτε εκεί, χρειάζονται περίπου 20 λεπτά δυτικά από την Άρτα σε ιδυλιακή τοποθεσία δίπλα στον ποταμό Άραχθο. Μέχρι το 1953 η Μονή ήταν ανδρική. Μετατράπηκε σε γυναικεία όταν ήταν Μητροπολίτης Άρτας ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Μακαριστός Σεραφείμ. Πρώτη ηγουμένη διετέλεσε η μοναχή Αγνή Παπαδημητρίου, χάρη στην οποία η Μονή ξαναβρήκε ζωή και απέκτησε τη σημερινή μορφή. Η Μονή συνεχίζει και λειτουργεί ως γυναικεία, με κύρια απασχόληση των μοναχών την υφαντουργία.

Και ανεβαίνουμε λίγο πιο βόρεια, στα σύνορα της Ελλάδος με την Αλβανία. Εκεί που σμίγουν δύο ποτάμια, ο Αόος και ο Σαραντάπορος, βρίσκεται η μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που μοιάζει με φρούριο και από το 1988 είναι ανδρικό μοναστήρι. Το μοναστήρι της Κοίμησης της Θεοτόκου έχει ιστορία περίπου 1300 χρόνων. Σύμφωνα με την επιγραφή που σώζεται ακόμα στο Καθολικό της Εκκλησίας, τη μονή μολυβδοσκέπαστου την έκτισε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος Πογονάτος γύρω στο 670, επιστρέφοντας από την εκστρατεία στη Σικελία. Την αφιέρωσε στην Κοίμηση της Θεοτόκου και εκτός από την επιγραφή, διάφορα ιστορικά κείμενα επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του κτήτορα της μονής. Αρχικά θα πρέπει να χτίστηκε το τρίκοχο τμήμα του ναού με τον ψηλό τρούλο και αργότερα, πιθανότατα τον 14ο αιώνα, το στεγασμένο με δύο καμάρες σε σχήμα σταυρού τμήμα της δυτικής πλευράς. Πάντως, ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του ναού είναι αρκετά σύνθετος και φανερώνει πολλές φάσεις οικοδόμησης. Τον 16ο αιώνα, το μοναστήρι ανοικοδομήθηκε και επισκευάστηκε και νέες τοιχογραφίες του φιλοτεχνήθηκαν πάνω σε αυτές του 14ου αιώνα. Λέγεται ότι ολόκληρη η στέγη του ιερού ναού ήταν σκεπασμένη με πλάκες μολυβιού, το οποίο όμως πήραν οι Τούρκοι για να κάνουν βόλια για τα ντουφέκια τους. Γι' αυτό και ονομάστηκε Μολυβδοσκέπαστος. Για να βρεθεί κανείς εκεί, χρειάζεται να διανύσει 17 χιλιόμετρα από την Κόνιτσα και μόλις 400 μέτρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Από τα πιο αξιόλογα κειμήλια που μπορεί κανείς να δει στη Μονή είναι η ξυλόγλυπτη Βυζαντινή πόρτα, η οποία παλαιότερα είχε κλαπεί από αρχαιοκάπηλους, αλλά και η εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα, έργο του μοναχού Παχωμίου.

Το πνευματικό κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού Αναμφισβήτητα βρίσκεται στις πλαγιές του Δερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά. Πρόκειται για μια προσπάθεια αναβίωσης της περίφημης ομώνυμου μονής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο όρος Μελά, στην τραπεζούντα του Πόντου. Μια ιστορία, μια παράδοση και ένας θρύλος αγκαλιάζουν το σύμβολο του Πόντου. Ήταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αυτός που χάραξε τη μορφή της Παναγιάς πάνω σε ξύλο. Η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε μετά τον θάνατο του Λουκά στην Αθήνα και γι' αυτό αρχικά είχε ονομαστεί ως Παναγία η Αθηνιώτισσα.

Στο τέλος του 4ου αιώνα, 380-386, ιδρύθηκε στο όρος Μελά της Τραπεζούντας το μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά από τους μοναχούς Βαρνάβα και Σοφρόνιο, κατά κόσμον Βασίλειος και Σωτήρχος, θείος και ανιψιός, κάτοικοι και οι δύο Αθηνών. Με μοναδικά εφόδια την πίστη, την επιμονή και την εργατικότητα, οι δύο ερημίτες μοναχοί κατόρθωσαν να χτίσουν την εκκλησία της Σουμελιώτισσας σκαλιστή μέσα στον βουνό. Από τότε έγινε γνωστή ως Παναγία Σουμελά ή Στουμελά, Στουμελά, Σουμελά. Ο ξεριζωμός ερήμωσε μαζί με τον Αλυσμόνητο Πόντο και τη Βίβλα της Σουμελιώτισσας. Με την ανταλλαγή τα κοιμήλια της παραχωρήθηκαν και το 1931 τα ξέθαψε και τα έφερε στην Ελλάδα ο Αμβρόσιος ο Σουμελιώτης, έπειτα από διαβήματα του Πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου προς την κυβέρνηση του Ισμέτη Νονού. Από το 1952 αρχίζει μια νέα περίοδος. Το 1951-52 η εικόνα παραχωρείται στο Σωματείο Παναγία Σουμελά Θεσσαλονίκης, το οποίο και άρχισε την ανέγερση της Μονής. Η Αθηνιώτισσα και Σουμελιώτισσα γίνεται τότε Βερμιώτισσα και πανελλήνιο προσκύνημα. Κάθε χρόνο, το τριήμερο του 15 Αύγουστου σειραίων χιλιάδες προσκυνητές από όλη τη χώρα και το εξωτερικό. Η περιφορά της εικόνας μέσα στο χώρο του προσκυνήματος γίνεται με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση είναι μία από τις πλέον κατανικτικές ακολουθίες.

Απέναντι από το χωριό της πύλης Θεσσαλίας βρίσκεται ένα από τα σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδας. Ο ναός της Πόρτας Παναγιάς ή η Παναγίας των Μεγάλων Πυλών, που ήταν το καθολικό της μονής της Ακαταμάχητου Θεοτόκου. Θεωρείται ότι την έκτισε το 1283 ο Σεβαστοκράτορας Θεσσαλίας και νέων πατρών Ιωάννης Άγγελος Κομνηνός ο Δούκας, στη θέση αρχαίου ιερού της Αθηνάς. Η τρίκλητη βασιλική έχει σπάνια ψηφιδωτά και μαρμάρινο τέμπλο που χρονολογείται από την ίδρυση του ναού. Οι ψηφιδωτές εικόνες του Χριστού στα αριστερά και της Θεοτόκου στα δεξιά έχουν τοποθετηθεί αντίθετα από τις τους άλλους ναούς. Κατασκευάστηκαν πιθανότατα το 1285 από τον ίδιο τεχνίτη που φιλοτέχνησε τα ψηφιδωτά που έχει ο τρούλος του ναού της Παρηγορήτισσας της Σάρτας. Οι ζημιές από σεισμό ή φωτιά τη διετία 1854-1855 είχαν ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει η θολωτή στέγη του Μεσαίου Κλήτους, ενώ τον Οκτώβριο του 1980 μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος των τοιχογραφιών του εξονάρθηκα.

Το χωριό Σπήλαιο είναι ένα από τα ομορφότερα του νομού Γρεβενών. Είναι χτισμένο στις απόκριμνες πλαγιές του Όρλιακα σε υψόμετρο 960 μέτρων και 5 χιλιόμετρα από το χωριό Ζάκας. Η μονή κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Σπήλαιο μέσα στον χώρο του αρχαίου κάστρου και λειτουργήσε ως μοναστήρι μέχρι το 1929. Η εικόνα της Παναγίας παριστάνει τη Θεοτόκο Ορθοκρατούσα και είναι επιζωγραφισμένη το 1678 πάνω σε προϋπάρχουσα. Στη μονή σώζονται εκκλησιαστικά κοιμήλια, βιβλία από προηγούμενους αιώνες και φορητές εικόνες. Το μεγαλύτερο πανηγύρι του χωριού πραγματοποιείται τον 15 Αύγουστο και διαρκεί ένα ολόκληρο τριήμερο. Το καθολικό της μονής, που διατηρείται σε καλή κατάσταση, είναι σταυροειδούς ρυθμού με τρούλο, με αγιογραφίες των ετών 1641 και 1658. Σώζεται ξύλινο σταυροπήγιο με επιγραφή, που τοποθετείται στα θεμέλια, που στάλθηκε από τον Πατριάρχη προς ένδειξη ότι η μονή υπάγεται στη δικαιοδοσία του.

πάνω στις πλαγιές του Παγκαίου, χτισμένη ανάμεσα στις καταπράσινες κορυφές, μοιάζει να κρύβεται κάτω από τις οξιές και τις καστανιές. Ενώ ο κτήτορας της είναι ο Όσιος Γερμανός. Μάλιστα η παράδοση λέει πως με τη βοήθεια ενός αγγέλου οδηγήθηκε στο μέρος όπου η Παναγία ήθελε

ανακτηστεί το μοναστήρι και καθώς έσκαβε τα θεμέλια, βρήκε δύο σταυρούς. Αυτό είναι το δημοφιλές προσκύνημα της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας.

Το μοναστήρι βρίσκεται σε χαράδρα του Παγκαίου, στα όρια με τον νομό Σερών. Το γειτονικό χωριό της Νικήσιανης απέχει από την πόλη της Καβάλας 33 χιλιόμετρα. Το μοναστήρι ιστορικά υπέστη πολλές καταστροφές, όπως αυτή του 1507 από τους Τούρκους, αλλά και από τους Βούλγαρους κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Μάλιστα, η ιστορία αναφέρει πως το 1917 έφτασε στο μοναστήρι βουλγαρικός στρατός με 4 αξιωματικούς αρχηγούς που ήθελαν να συλλήσουν την εικόνα της Θεοτόκου. Ο ένας από αυτούς που άγγιξε την εικόνα τυνάχτηκε στη μαρμάρινη κολόνα και από το χτύπημα πέθανε αμέσως. Το αίμα, η μπότα και το πιστόλι του έμειναν αποτυπωμένα στα μάρμαρα του δαπέδου της εκκλησίας. Η δεύτερη μεγάλη επίθεση που δέχτηκε ήταν το 1943 πάλι από Βούλγαρους. 350.000 επισκέπτες το χρόνο. Όλοι φτάνουν εδώ και όλοι θέλουν να δουν το πάτημα του Βούλγαρου που επιχείρησε να συλλήσει την εικόνα της Παναγίας. Η μονή της Οικοσιφήνισσας ανήκει στις πρώτες σε επισκεψιμότητα μονές της Ελλάδος. Γιορτάζει στις 15 Αυγούστου στη μνήμη της Παναγίας Θεοτόκου, στις 14 Σεπτεμβρίου στη μνήμη του Τιμίου Σταυρού και στις 21 Νοεμβρίου στη μνήμη των Εισοδίων της Θεοτόκου. Αν βρεθείτε στην Παναγία την Οικοσιφήνισσα στο Παγκαίο Όρος, αξίζει να θαυμάσετε τον αγιορείτικο ρυθμό Τρούλο, τα κελιά και τα αλλακτίσματα. Η μονή είναι γυναικεία, οι μοναχές πολύ φιλόξενες και το μοναστήρι ανήκει γεωγραφικά στην Καβάλα, θρησκευτικά στη Δράμα και διοικητικά στις Σέρες.

Για να μπορέσει κάποιος να επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μπορεί να βρεθεί εκεί με αεροπλάνο, με τρένο, ακόμα και με το αυτοκίνητο. Σε αυτήν την μεγάλη πρωτεύουσα. Εκεί θα θαυμάσει την Παναγιά την Μουχλιώτισσα. Η εκκλησία βρίσκεται ανάμεσα στη μεγάλη του γένους σχολή και το Ιωακίμιο Παρθεναγωγείο στο Φανάρι. Η ονομασία πιθανώς προέρχεται από τον εξελληνισμό της σλαβικής λέξης «Μογγούλα». Η Μαρία Παλαιολογίνα, που είχε παντρευτεί τον διάδοχο των Μογγόλων Χολαγκού ή Απαγάν, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη μετά το θάνατό του και ίδρυσε την Μονή και το Ναό το 1285. Η Παναγία του Μουχλίου ή Μουχλιώτισσα είναι ο μοναδικός ελληνοορθόδοξος ναός στην Κωνσταντινούπολη που παραμένει στους κόλπους της ελληνικής κοινότητας από τα Βυζαντινά χρόνια. Μάλιστα, με διάταγμα του Μωάμεθ Πορθητή, δεν μετατράπηκε σε τέμενος. Αν ποτέ βρεθείτε στην πόλη, αξίζει να τον επισκεφτείτε και να δείτε το εκπληκτικό μοσαϊκό που αναπαριστά την Θεοτόκοπα Μακάριστο και είναι ο σπουδαιότερος θησαυρός του ναού.

Και θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην Κωνσταντινούπολη. Τα Πριγκιπόνησα απέχουν 12 χιλιόμετρα από την πόλη και τα πιο πολλά φεριμπότ που εκτελούν τα δρομολόγια κάνουν στάση σε αυτά. Η Πρίγκιπος είναι το μεγαλύτερο από τα 9 Πριγκιπονήσια της Προποντίδας. Απέχει περίπου 11 ναυτικά μίλια από τη γέφυρα, 1,5 από τα απέναντι παράλια και μόλις μισό μίλι από την γειτονική Χάλκη. Είναι η κατεξοχήν Πριγκιπόνησος, από την οποία πήραν το όνομά τους όλα τα Πριγκιπονήσια. Ως νήσος του Πρίγκιπος αναφέρεται από βυζαντινούς χρονικογράφους από τις αρχές του 9ου μετά Χριστόν αιώνα. Η Θεοτόκος Ελεούσα είναι πολύ παλιά εκκλησιά της χώρας της Πριγκίπου και προκαλεί δέος στον επισκέπτη. Είναι το σημείο όπου τα σχόλια περιτεύουν.

Και επανερχόμαστε σε αυτό το σύντομο διπορικό στις Παναγιές της Ελλάδος, πάλι στις Κυκλάδες, εκεί όπου ξεκινήσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα μεταφερθούμε στην Παναγιά της Παναχράντου, στην Άνδρο. Χτίστηκε ψηλά, στο όρος Καταφύγη, γερακώνες της Άνδρου, και από τους εξώστες της, το μάτι του επισκέπτη απλώνεται ως τη χώρα και τον θαλασσινό ορίζοντα. Η παράδοση θέλει τη μονή αυτή να τη χτίζει ο Νικηφόρος Φωκάς κατά την επιστροφή του από την Νικηφόρα εκστρατεία κατά των Αράβων στην Κρήτη. Η μονή, όπως και πολλές άλλες στο νησί, έχει φρουριακό χαρακτήρα και ιδιαίτερη αίσθηση δημιουργούν οι πηγές με το γάργαρο νερό στο προάμβλιο κάτω από το μεγάλο δέντρο, αλλά και στην μέσα αυλή. Στη βιβλιοθήκη φυλάσσονται αρχαίοι κώδικες και πατριαρχικά σιγήλια. Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Καθολικού είναι από τα ωραιότερα της Άνδρου και στην είσοδο της εκκλησίας υπάρχει μαρμάρινη, ανάγλυφη παράσταση του Ευαγγελισμού, η οποία έχει χρονολογηθεί το 1602. Στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα φυλάσσεται η κάρα του Αγίου, ο οποίος είναι αγιογραφημένος στην Κόγχη και τον Πρόναο. Η ιστορία της Μονής επαναλαμβάνει την τρυφερή συγκινητική παράδοση της έβρεσης της θαυματουργής εικόνας που υπάρχει σε παραλλαγές σε όλες τις Κυκλάδες. Ένα ασύγκριτο φως μες στο πυκνό δάσος τη νύχτα οδήγησε δύο ευσεβείς μοναχούς να ανακαλύψουν την εικόνα. Στον τόπο που βρέθηκε χτίζεται ένα ίδρυο και αρχίζει να αναπτύσσεται μια σκήτη. Αργότερα, ο στρατηγός του Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκάς σταματά στην Άνδρο εν πλώ προς την τότε αραβοκρατούμενη Κρήτη. Σε όραμα η Παναγία φανερώνει πως η Κρήτη θα ξαναγίνει ελληνική. Μετά την επιτυχή έκβαση της εκστρατείας του και ύστερα από μια δεύτερη προφητεία που πιστοποιεί πως ο Νικηφόρος Φωκάς θα ανεβεί στον θρόνο του Βυζαντίου, ο αυτοκράτορας στέλνει τα αναγκαία χρήματα για την ίδρυση του μοναστηριού. Στη Μονή φτάνει η χωματόδρομος. Η ανάβαση όμως με τα πόδια, 2 ώρες, από το Αλαδινό είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς ο πεζοπόρος ανηφορίζει από το μονοπάτι τα σοκάκια και τα σκαλοπάτια των χωριών ανάμεσα σε κήπους, λευκά σπίτια, εκκλησιές και καμπαναριά με γαλάζιους τρούλους και παλιούς περιστερώνες, απολαμβάνοντας μια πανοραμική και ανεπανάληπτη θέα. Η Μονή πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου αλλά και στις 27 Ιουλίου λόγω του Αγίου Παντελεήμονα. Απέχει 3 χιλιόμετρα από το χωριό Φάλικο και προσφέρει μια εξαίσια πανοραμική θέα της χώρας της Άνδρου από μακριά.

Και θα κάνουμε άλλη μια στάση στις Κυκλάδες, στην υπέροχη μικρή, γραφική, μοναδική Φολέγανδρο. Ξεκινώντας από την πλατεία της Πούντας της Φολεγάνδρου και πηγαίνοντας βόρεια, η επιβλητική εκκλησιά της Παναγίας, που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου, δεσπόζει πάνω από τη χώρα, σκαρφαλωμένη στο βράχο. Πρόκειται για μονόκλητη, πολύτρουλη βασιλική, με ψηλό καμπαναριό, που ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα στη θέση παλαιότερης εκκλησίας.

Σύμφωνα με την παράδοση, η ασημοστόλιστη βυζαντινή εικόνα της Παναγίας είναι θαυματουργή και συνδέεται με πειρατικές ιστορίες και θρύλους της Φολεγάνδρου. Μια αγωητευτική ντόπια παράδοση που αναφέρεται στην προστασία που πρόσφερε η εικόνα της Παναγίας στο νησί, λέει: «Ότε ποτέ 18 πλοία ανήκοντα εις Αλγερινούς κατευθύνοντο προς την ίσον Φολέγανδρον, οι κάτοικοι αυτής, καταφυγώντες περιδεείς εις τον ναόν της Θεοτόκου, μετήγαγον εξ αυτού την εικόνα της εις το άκρον βράχου, υπερκειμένου της θαλάσσης, και επεκαλούντον τη βοήθειά της. Επελθούσις τρομεράς λέλαπος, κατεποντίστησαν άπαντα, διασωθέντος ενός μόνο χριστιανού εχμαλώτου, ως της εξήλθε κολυμβών και διηγήθη εις τους Φολεγάνδριους πως νηνεμίας επικρατούσης διηγέρθη κατ' εγής. Δια θαύματος, ομοίως της Παναγίας, εναβάγησεν εις τα παράλια της αυτής νήσου το 1794 το πλοίον του ληστοπειρατού Ζαχαριά».

Στο ύψωμα πάνω από τη χώρα της Φολεγάνδρου, με εκπληκτική θέα στη γύρω περιοχή, όπου τοποθετείται η αρχαία ακρόπολη του νησιού, βρίσκεται η εκκλησιά της Παναγιάς. Στην εκκλησία της Κοιμήσεως, το έμβλημα του νησιού, γίνεται το μεγαλύτερο πανηγύρι και στείνεται κοινό τραπέζι για όλους τους πανηγυριώτες. Αν βρεθείτε εκεί, αξίζει να δείτε το μαρμάρινο τέμπλο που ξεχωρίζει, τον αρχιεπισκοπικό θρόνο και τον άμβονά της, που είναι έργα γνωστού τινιακού μαρμαρογλύπτη. Τη σημερινή μορφή, η εκκλησία την πήρε από κατασκευές που έγιναν την περίοδο 1816-1821. Είναι χτισμένη στη θέση αρχαίου ιερού, οικοδομικό υλικό του οποίου χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερσή της.

Κείμενα του Δημήτρη Μανιάτη διαβάσαμε σήμερα από τον τόμο Παναγίες του 15 Αύγουστου και μας συνόδευε η μουσική του Γιώργου Γραβιά από το CD του Έμος που κυκλοφορεί από τον Καθρέπτη στα δισκοπολία και μπορείτε να το αναζητήσετε. Ευχαριστούμε που και σήμερα μας κρατήσατε ευχάριστη συντροφιά. Θα συνεχίσουμε αυτό το αφιέρωμα και στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση ένα ακόμα σύντομο έτσι ταξίδι στις Παναγίες της Ελλάδος. Ευχαριστούμε όλους και όλες από κάθε γωνιά της Ελλάδος και του κόσμου που σήμερα μας είπατε την καλημέρα σας και στείλετε το μήνυμά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Η Παναγιά να είναι βοηθός μας. Καλημέρα.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Το νέο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού», που είναι αφιερωμένο στη μορφή ενός μεγάλου σύγχρονου αθωνίτου ασκητού. Ο Όσιος Γέροντας Ιωσήφ, ο Ησυχαστής. Μια συνοπτική έκδοση για τον γέροντα που επέδρασε καταλυτικά στην αναβίωση της νηπτικής παράδοσης στο Άγιον Όρος, αλλά και στην ίδρυση πολλών Ορθοδόξων μονών στην Αμερική. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
2: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στο πέμπτο κεφάλαιο της πρώτης καθολικής επιστολής Ιωάννου και στο στίχο 6. Προηγουμένως έλεγε ο Απόστολος Ιωάννης ότι κάθε ένα το οποίο γεννάται εκ του Θεού νικά τον κόσμον, και αυτή είναι η νίκη η οποία νίκησε τον κόσμον, η πίστη ημών. Και ποιος είναι, λέει, αυτός που νικά τον κόσμο, ημί ο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού. Αυτό το χωρίο, το προηγούμενο, μας έδωσε το θάρρος και την παρηγοριά όταν αισθανόμαστε τις δυσκολίες των παθών μας και των αμαρτιών μας να μας πνίγουν, και τρόπον την άσα να βλέπουμε μπροστά μας ένα τείχος το οποίο δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, και όλοι μας καθημερινά απογοητευόμαστε από τον εαυτό μας και βλέπουμε τα πάθη μας να είναι τόσο δυνατά μπροστά μας, σε σημείο που διαρωτόμαστε αν καμιά φορά θα καταφέρουμε να νικήσουμε τα πάθη, να ελευθερωθούμε από την αμαρτία, να μπορέσουμε κι εμείς να γίνουμε πραγματικά όπως μας θέλει ο Θεός. Οι πατέρες, ξέρετε, είχαν τόσον πόθο, παρόλο που ήταν θεοφόροι άνθρωποι, και διαβάζει κανείς στις διηγήσεις των βίων των Αγίων Πατέρων τον πόθο τους, έστω και για μια μέρα να ζήσουν όπως ο Θεός θέλει. Δηλαδή θεωρούσαν ότι ούτε για μια μέρα δεν μπορούσαν να γίνουν όπως μας έπλασε ο Θεός, γιατί έβλεπαν τα πάθη. Και όταν λέμε πάθη, παιδιά, μην νομίζετε ότι έβλεπαν σαρκικά πάθη ή ξέρω εγώ κακίες και πονηρίες και φθόνους και όλα αυτά τα πάθη. Δεν είναι μόνον αυτά. Αυτά τα χοντρά πάθη τα λεγόμενα μπορεί κανείς να τα εντάξει, να τα βάλει σε ένα λογαριασμό, ας πούμε, σιγά σιγά, μέσα από μια άσκηση, σοφροσύνη και όλα τα υπόλοιπα μέσα που διαθέτει η Εκκλησία. Αλλά τα μεγαλύτερα πάθη είναι αυτή η αδυναμία μας να γίνομαι όπως είναι ο Θεός. Δηλαδή η αδυναμία μας να γίνομαι όπως είναι ο Χριστός, που έτσι πρέπει να είμαστε αφού βαπτιστήκαμε, και θα δούμε πιο κάτω που λέει και για το βάπτισμα. Με το βάπτισμα μας ενδυθήκαμε το Χριστόν, αλλά και με τη δημιουργία μας σαν εικόνες του Θεού και ομοίωσης του Θεού, μπορούμε και πρέπει να γίνουμε όπως είναι ο Θεός. Βλέποντας λοιπόν αυτή την απόσταση που μας χωρίζει στο πώς είναι ο Θεός και πώς είμαι εγώ και πώς έπρεπε να είμαι και πώς είμαι, αυτό το πράγμα και μόνον δημιουργεί μέσα στην ψυχή του ανθρώπου αυτόν τον πόνο για την κατάστασή του. Το ότι ο Θεός δεν είναι διαρκώς μέσα μας, το ότι ο νους μας ξεχνά τον Θεό, διασκορπίζεται σε χίλια πράγματα, φεύγει από τον Θεό, η καρδιά μας αναβλύζει αντί πνεύμα Άγιον και χάρη Θεού, αναβλύζει ακαθαρσίες και πονηρίες. Όλα αυτά τα πράγματα συθέτουν τον παλαιόν άνθρωπο, ο οποίος στέκει μπροστά μας και μας κουράζει και μας απογοητεύει. Και ίσως
πρέπει να γίνει και έτσι. Δηλαδή πρέπει να απογοητευτούμε κάποια στιγμή από τον εαυτό μας. Γιατί δυστυχώς, εάν δεν απογοητευτούμε από τον εαυτό μας, νομίζουμε ότι επειδή προσέχομαι, επειδή ξέρω εγώ, κάνουμε κάποιες προσπάθειες, εντάξει, είμαστε καλά παιδιά, είμαστε υπό έλεγχον, είμαστε ξέρω εγώ ακίνδυνοι τώρα, ξεπεράσαμε τους κινδύνους των πτώσεων. Ενώ δεν είναι έτσι, η πνευματική ζωή θέλει βάθος ταπεινώσεως και συντετριμένη καρδία και πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος σε σημείο πραγματικά, φτάνει δηλαδή, αν αγωνίζεται σωστά, φτάνει σε σημείο όπου απελπίζεται και από τον εαυτό του τον ίδιο. Δεν έχει καμιά ελπίδα στα έργα του, μα δεν βλέπει έργα. Δεν βλέπει έργα, δεν βλέπει τίποτα. Δεν βλέπει λόγον για τον οποίο ο Θεός να τον σώσει, ή μόνο για την αγάπη του Θεού. Δηλαδή δεν μπορεί να πει, ξέρεις Θεέ μου, για αυτό το πράγμα και για το άλλο πράγμα σώσε με, αλλά μπορεί να πει μόνο ότι για το έλεος το δικό σου, για τη δική σου αγάπη, για το δικό σου αίμα το οποίο έδωσες επί του Σταυρού, μόνο γι' αυτό μπορώ να σωθώ. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να σωθεί ο άνθρωπος. Έτσι βιώνει ο άνθρωπος του Θεού αυτή την πνευματική κατάσταση. Γι' αυτόν τον λόγο η ελπίδα εις τον Θεό, αυτό που λέγει εδώ ο Απόστολος, ότι πάντο και γεννημένον εκ του Θεού νικά των κόσμων, η ελπίδα ότι ναι, με τις δικές μου δυνάμεις είναι αδύνατο να σωθώ. Παρανθρώπης τούτο αδύνατο, λέγει και το Ευαγγέλιο. Παρά δε το Θεό, πάντα δυνατά το Θεό, και το πιστεύοντι στον Θεό. Με τη δύναμη του Θεού όμως όλα είναι δυνατά, και με την πίστη εις την δύναμη και στα σπλαχνία του Θεού όλα είναι δυνατά. Και έτσι ο άνθρωπος έχει μια παρηγορία, έχει μια ελπίδα, μπορεί να φύγει από αυτόν τον κόσμο επελπίδη ζωής αιωνίου, όχι επελπίδη καλών έργων, αλλά επελπίδη της αγάπης και του ελέους του Θεού. Αυτό λοιπόν που νικά τον κόσμο είναι ο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού. Και λέγει στη συνέχεια, αυτός ο Υιός του Θεού ούτως εστίν ο ελθόν διήδατος και αίματος Ιησούς Χριστός, ούκ εν το είδατι μόνον, αλλά εν το είδατι και το πνεύματι και το αίματι, και το αίμα εστί το μαρτυρούν ότι το πνεύμα εστίν η αλήθεια. Λέει αυτός ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς, ο Χριστός, αυτός είναι ο οποίος ήρθε με το είδωρ και με το αίμα, ο Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο με το νερό, αλλά και με το αίμα. Το ίδιο το πνεύμα το Άγιον είναι μάρτυρας γι' αυτό, και το πνεύμα αυτό είναι η αλήθεια. Ο Χριστός είναι ο ελθόν διήδατος και αίματος. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος έγινε πραγματικά άνθρωπος για μας, διήδατος και πνεύματος, εσαρκώθηκε, πραγματικά έγινε άνθρωπος για μας. Αυτό, παιδιά, το λέμε συχνά πυκνά και θα το λέμε πάντοτε, ότι είναι βασικό στοιχείο της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία ασχολείται με ένα πρόσωπο, με αυτό το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και όλος ο αγώνας της Εκκλησίας και των ανθρώπων της Εκκλησίας είναι να μας βοηθήσουν να αγαπήσουμε αυτό το πρόσωπο, όχι να το πιστέψουμε, έτσι, όχι να το πιστέψουμε. Το να το πιστέψουμε είναι το πρώτο σκαλοπάτι. Πρέπει να βαδίσουμε δια της πίστεως, να βαδίσουμε στην αγάπη αυτού του προσώπου. Μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε το έργο της Εκκλησίας. Εάν δεν αγαπήσουμε τον Χριστό, έστω και αν τον πιστεύουμε, δεν θα καταλάβουμε πολλά πράγματα. Θα είμαστε απλώς οπαδοί της θεωρίας του Χριστού και του Ευαγγελίου. Θα είμαστε απλώς θετικοί, καταφατικοί, ας πούμε, στη διδασκαλία του Χριστού. Ξέρετε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων της Εκκλησίας, ημών όλων δηλαδή, είναι το ότι
πιστεύουμε μέσα στον Χριστό, αλλά δεν τον αγαπούμε. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, έχει πρακτική συνέπεια. Να σας πω κάτι. Η πρακτική συνέπεια είναι ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας όλα όσα έκαμαν, τα έκαμαν κινούμενοι από αγάπη και για την αγάπη του Χριστού. Δεν τα έκαμαν για να πιστέψουν στον Χριστό. Αυτό το είχαν δεδομένο, πίστευαν στον Χριστό. Ούτε ήταν ανάγκη να κάνουν πράγματα για να αυξηθεί η πίστη τους. Όχι, πίστην είχαν. Για την αγάπη αγωνίζονταν, για την αγάπη του Χριστού. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι Άγιοι έκαναν αυτά τα πράγματα που έκαναν. Γιατί διαφορετικά θα πει κανείς, καλά, ήταν ανάγκη να κάνουν τόσα πράγματα και τρέλες και εξωφρενικά πράγματα και παλαβά πράγματα, ας πούμε, υπεράνω της λογικής, και να φτάνουν μέχρι το έσχατο σημείο της υπάρξεώς τους, να διαλύονται, να σκοτώνονται, να αποθνίσκουν. Για ποιο λόγο? Δηλαδή ήταν ανάγκη για να πιστέψουν στον Χριστό να πάνε να σκοτωθούν, ή να πάνε να κλειστούν μέσα σε σπήλαια, ή να βγαίνουν πάνω στους στήλους, ή να παριστάνουν τους τρελούς, να παριστάνουν τους ανόητους, τους χαζούς, να ζουν γυμνοί μέσα στις ερήμους, μέσα στα δάση? Για ποιο λόγο να τα κάνουν αυτά τα πράγματα? Δεν υπήρχε λόγο να τα κάνουν. Η αιτία, το κίνητρο που τους οθούσε να τα κάνουν ήταν η μεγάλη αγάπη που είχαν. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κάποιος ο οποίος έχει ερωτευθεί στη ζωή του. Ένας ερωτευμένος, πιστεύω να έχετε εμπειρίες τέτοιες, κάνει πράγματα παλαβά. Έτσι, ας πούμε, αγαπά μια κοπέλα, ένα αγόρι, μπορεί και το αγόρι να είναι, ξέρω εγώ, άσχημος, κακός, κακό φάτσος, ας πούμε, έτσι, φάτσο του να είναι. Το βλέπουμε εμείς οι υπόλοιποι, λέμε, καλά ρε παιδί μας, πού τον ευρύκεν τώρα τούτο? Εν το θόρυ, στραβή είναι, δεν τον βλέπει ότι, ας πούμε, εμπλάσμα τούτο να τον αγαπήσεις και να ζήσεις μια ζωή μαζί του, να έχεις μέρα νύχτα δίπλα σου. Αλλά ο ερωτευμένος, στα μάτια του ερωτευμένου, όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν. Είναι πεντάμορφος, είναι, ξέρω εγώ, νεράιδος. Είναι... Διότι η αγάπη, ας πούμε, αλλάζει ακόμα και τις αισθήσεις. Δεν έχει λογική, υπερβαίνει τη λογική. Υπερβαίνει τη λογική. Και διά και δύναμη πολύ στον άνθρωπο. Βλέπεις ανθρώπους που κινούμενοι από έρωταν, ανθρώπινον έρωταν, επέθαναν, σκοτώθηκαν, εθυσιάστηκαν, ξέρω εγώ, επέφεραν τα πάνδυνα, ας πούμε. Έχει ανθρώπους που κινούμενοι από ανθρώπινον έρωταν εξεπέρασαν πράγματα που δεν τα ξεπερνούσαν με άλλον τρόπο. Ας πούμε, παιδιά που έπαιρναν ναρκωτικά, που δεν τα ξεπερνούσαν με τίποτε. Όταν ερωτεύτηκα μια κοπέλα, ξεπέρασαν ναρκωτικά. Ξεπέρασαν άλλα πράγματα. Δηλαδή είναι μια ισχυρή δύναμη αυτό το πράγμα. Και δίδει στον άνθρωπο πολλές κινήσεις και πολλές δυνάμεις μέσα του. Πολύ περισσότερο, παιδιά, πολύ περισσότερο, ασυγκρίτως περισσότερο, είναι αυτή η αγάπη του Θεού. Ο Θείος Έρωτας, όπως οι πατέρες τον αποκαλούν. Εκείνον πλέον δεν σε χωράει, όχι η Κύπρος, ας πούμε, ή ο τόπος, ο κόσμος, το σύμπαν δεν χωράει τον άνθρωπο. Έχει τόση δύναμη μέσα στον άνθρωπο που υπερβαίνει κάθε νόμο της φύσεως. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία στα μάτια ενός ανθρώπου είναι αποκρουστικά, για τον άλλον άνθρωπο είναι άκρος θελκτικά και ελκυστικά. Έτσι. Δηλαδή το χειρότερο πράγμα τι είναι? Ο θάνατος. Έτσι, να πεθάνεις. Και οι μάρτυρες, όχι απλώς, εντάξει, όταν λίγο την κίζω εκεί πέρα, όχι απλώς, εντάξει, όταν ερχόταν η ώρα του θανάτου τον εδέχονταν τον θάνατο, αλλά από μόνοι τους έτρεχα μέσα στα μαρτύρια, μέχρι σε σημείο που η Εκκλησία έφτασε να νομοθετήσει δια κανόνων
να μην πηγαίνουν να τρέχουν μόνοι τους μέσα στις αρένες των θηριωμαχιών και να μαρτυρούν. Ήταν οι σπιδόντες στα μαρτύρια, έχοντας τόση φλόγα μέσα τους, πήγαιναν από μόνοι τους και είπε η Εκκλησία όχι. Θα πηγαίνετε από μόνοι σας να πέφτετε μέσα στα θηρία όπως κάνουν τους άλλους. Εάν σε πιάσει ο στρατιώτης και σε ρωτήσει σε χριστιανός, να πεις ναι και εντάξει θα σε σκοτώσει. Αλλά μην πας που μόνος σου να του πεις συγγνώμη κύριε, ξέρεις είμαι χριστιανός και σε πιάσει φάει το λιοντάρι. Δεν γίνεται. Το κάμιναν αυτό το πράγμα. Δηλαδή από μόνος έτρεχα όταν πήγαινα ξέρω 5-10 μάρτυρες ενώ φάνε τα λιοντάρια, πήγαιναν κι άλλοι τόσοι και πέφτα μέσα λιοντάρια και εκείνοι. Δηλαδή τόση δύναμη είχαν μέσα τους που έσβηνε ακόμα και το πιο σημαντικό αγαθό που είναι η ζωή μας και απέθανε φοβερούς θανάτους και η Εκκλησία αναγκάστηκε να τους τραβήξει πίσω. Να βάλει φραγμό τρόπον την αυτό. Αυτά παιδιά δεν εξηγούνται εάν δεν καταλάβουμε ότι όλα αυτά εγίνοντο κινούμενα από αγάπη. Μια φοβερή αγάπη, μια φλόγαν αγάπη. Πυρκαγιά δηλαδή, μεγάλη φωτιά ας πούμε, που σβήνει τα πάντα και τα πάντα. Αυτή τη φλόγα λοιπόν της αγάπης του Θεού, που μην νομίσετε ότι όποιος την αποκτήσει πάει και γίνεται καλόγερος ή μοναχός ή μοναχή. Ο άνθρωπος μπορεί παντού αυτή την αγάπη του Θεού να την αξιοποιήσει και να την εντάξει στη ζωή του ολόκληρη, όπου και να είναι. Αλίμονο δηλαδή εάν η αγάπη του Θεού ήταν δεδομένη μόνον σε έναν τρόπο ζωής ή σε έναν τόπο ας πούμε ζωής. Είναι αυτό το πράγμα θα ήταν μειονέκτημα. Γιατί ο λαός του Θεού σίγουρα δεν είναι στην έρημο, είναι μέσα στην κοινωνία. Υπάρχει μια μικρή μερίδα ανθρώπων που σίγουρα επιλέγουν άλλο τρόπο ζωής. Αλλά ο λαός του Θεού, ο κεκλειμένος στη βασιλεία του Θεού, είναι μέσα στον κόσμο που ζει, μέσα στην κοινωνία. Και ο Θεός δεν μας είπε πράγματα αδύνατα να γίνουν. Και η αγάπη του Θεού κατορθώνεται μέσα στον χώρο της κοινωνίας, μέσα στον χώρο της καθημερινής μας ζωής. Όταν καλλιεργείται, όταν αυξάνει μέσα από όλη αυτή την αγωγή που μας δίδει η Εκκλησία. Και αυτό γίνεται ακριβώς γιατί η Εκκλησία ομιλεί πάντοτε περί ενός προσώπου και ουδέποτε περί μιας ιδέας, της ιδέας του χριστιανισμού, της θεωρίας του χριστιανισμού κτλ. Κτλ. Πόση άγνοια έχουν οι άνθρωποι, και αυτό το βλέπει κανείς και πώς να πούμε, μας προσβάλλει δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο η Εκκλησία μας προβάλλει συνέχεια, είναι αυτό το μυστικό της όλης πνευματικής ζωής. Και γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία δίδει όλα τα μέσα τα οποία μας οδηγούν σε αυτή την ένωσή μας με τον Χριστό. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε όλη την αγωγή της Εκκλησίας, όλη τη διδασκαλία της Εκκλησίας και αυτό που άρχισα να λέω προηγουμένως, το ότι όταν ακούεις ας πούμε να λένε με αυτό το ασύγχρονα φρούτα της παγκοσμιοποίησης, της διαφορετικότητας, της πολυπόλη, της μικότητας, της ξέρω εγώ, που είναι ωραία συθήματα και έρχονται οι άνθρωποι και χωρίς να το καταλάβουν βάζουν, λέει κοίταξε να ξεπεράσουμε ας πούμε τις διαφορές μας, τη διαφορετικότητά μας, να ξεπεράσουμε αυτό που μας χωρίζει από τον άλλο και τι μας χωρίζει. Μας χωρίζει η γλώσσα, μας χωρίζει η πατρίδα, το γένος, το χρώμα, η θρησκεία. Και λες στάθου ρε παιδάκι μας, τα βάλες όλα με σαν καζάνι. Όλα και όλα να πεις εντάξει. Όλα μπορεί να έχουν όρια και να ξεχωρίζουν. Αλλά όταν λέεις ότι το Ευαγγέλιο χωρίζει και πρέπει να το ξεπεράσουμε για να είμαστε ενωμένοι με τους άλλους ανθρώπους, σημαίνει ότι δεν διαβάζεις ποτέ το Ευαγγέλιο. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι αυτό που σπάζει κάθε φραγμό που σε χωρίζει από τον άλλον. Γιατί, διότι το Ευαγγέλιο μιλά για την αγάπη, μιλά για την ταπείνωση και ο Χριστός δεν χωρίζει τους ανθρώπους. Ο Χριστός ενώνει τους ανθρώπους. Άρα, το Ευαγγέλιο,
η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι ένας φραγμός που χωρίζει, αλλά είναι μια γέφυρα που ενώνει. Και γι' αυτό και δεν είναι θρησκεία, και γι' αυτό είναι Εκκλησία. Από το ωραίο ρήμα «εκαλώ», που σημαίνει καλό τους πάντες, σε μια ενότητα, σε μια κοινωνία, σε μια να γίνουν ένα σώμα οι πάντες, όλοι οι άνθρωποι. Ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους κοντά Του. Και το Ευαγγέλιο είναι αυτό που μας διδάσκει ότι είμαστε όλοι τέκνα Θεού και ότι οφείλουμε να αγαπούμε όχι απλώς τους άλλους ανθρώπους, όχι απλώς, ξέρω εγώ, να ανεχόμαστε ή να αποδεχόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο μας ομιλεί περί της αγάπης εις τον άλλον άνθρωπο και αγάπης ακόμα και για τον εχθρό. Εάν δεν αγαπάτε τους εχθρούς σας, λέγει ο Χριστός, ποια χάρηση μείνεστε. Και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι ο χριστιανός που δεν αγαπά τον εχθρό του δεν μπορεί να ονομαστεί χριστιανός. Και όταν λέει να αγαπάς τον εχθρό σου, δεν σημαίνει να τον συγχωρέσεις. Το να τον συγχωρέσεις είναι το πρώτο βήμα. Δεν σημαίνει απλώς ξέχαστον ή περιφρόνατο, μην τον λαβάνεις υπόψη, δεν ξέρει τι λέει, άστον, ας πούμε, περιφρόνατο. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιον Όρος που ήμουν, ήταν ένας παπάς από την Αγγλία. Είχε τότε κάτι τέτοιους Ελληνοαγγλέζο παπάδες, ας πούμε, που, δηλαδή υπόθεση πριν 25 χρόνια, τώρα μην νομίζετε ήταν και χτες. Ήμουμε στο καραβάκι και πηγαίναμε από τη Δάφνη στην Σκήτη, στην έρημο εκεί που μέναμε. Οπότε είναι ένας έτσι καλοπεριποιημένος, ας πούμε, Ελληνοαγγλέζος, πώς το λέγονται, παπάς. Οπότε κάποιος άνθρωπος εκεί δίπλα το ρωτούσε κάτι. Μάλλον ρωτούσε ένας λαϊκός, όπως συμβαίνει συνήθως, κάνει και μια ανάμιση ώρα πάει το καραβάκι τότε που ήταν και ξύλινο εκεί. Γίνονταν διάφορες ομιλίες μέσα στα καραβάκια. Βρίσκαν αφορμή οι επισκέπτες να ρωτήσουν τους μοναχούς, πάτε μου από πού είσαι, από την Αγιάννα, από τα Κατουνάκια, από την Ιασκή κτλ. Πώς είναι το ένα, τι γίνεται με το ένα, τι γίνεται με το άλλο, ερωτήσεις διάφορες. Είχαν οι άνθρωποι ενδιαφέρον. Έρωτα λοιπόν ένας, πάτε μου, ας πούμε έτσι, ξέρω εγώ, έχω διάφορους πολέμους. Εντάξει, οι μοναχοί δεν με απαντούσαν εύκολα, οπότε ο καημένος ο παππούλης εκείνος, από ευγένεια, προσπαθούσε να απαντά εκείνος. Και έλεγε, α, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, ξέχαστο. Λέει ένας εκεί, ξέρεις, ας πούμε, έχω μεγάλο πρόβλημα, κάποιος με κατηγορά και με μισά. Ω, μην το λαμβάνεις σημασία, περιφρόνατο. Του λέει και ένας εκεί, λέει, πάτερ μου, ας πούμε, το Ευαγγέλιο δεν μας μιλά έτσι. Το Ευαγγέλιο δεν λέει περιφρόνα τον εχθρό σου, αλλά αγάπα τον εχθρό σου. Το να τον αγαπήσεις δεν σημαίνει να τον συγχωρέσεις, να τον ξεχάσεις, να τον περιφρονείς, όχι. Σημαίνει να τον αγκαλιάσεις με όλη σου την αγάπη. Σημαίνει να φλέγεται η καρδία σου υπέρ του αδελφού σου. Σημαίνει ότι πρέπει εσύ να γίνεις ως στήλη φλογός, πυρός, προσευχόμενος για τον εχθρό σου και να παρακαλείς τον Θεό να του δώσει όλη την ευλογία και όλα τα αγαθά του ουρανού και όλα τα καλά του κόσμου. Δηλαδή να τον αγαπάς τόσο ώστε όλα τα καλά του κόσμου να του τα δώσει ο Θεός αυτού του ανθρώπου που δεν σε θέλει να σε δει μπροστά του, που σε έκαψε ζωντανό, που σε σκότωσε, που σε διέλυσε, που σου έκαμε, ξέρω εγώ, τα χίλια μαρτύρια. Αυτό σημαίνει αγάπη. Και μάλιστα όχι μόνο περί των παρόντων πραγμάτων μόνον, αλλά και περί της αιώνιας βασιλείας του Θεού. Δηλαδή να μην σου είναι δυνατόν να σκεφτείς ότι είναι δυνατόν ο αδελφός μου, αυτός που με έκαμε όλα τα κακά, είναι δυνατόν να χωριστεί αιώνια από τη βασιλεία του Θεού. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι ατελείς στην πνευματική ζωή που λένε, εντάξει, θα κάνουμε στην παρούσα ζωή, θα κάνουμε υπομονή. Αλλά πού θα πας, θα πεθάνουν να τους δικάσει ο Θεός, να τους βάλει μέσα στην κόλαση, να σκουγλάτσει μέσα, να βράζουν μέρα νύχτα, να τους δείξω εγώ τα κακά που μου κάμασε. Δεν πειράζει. Εγώ τους συγχωρώ,
Θα το βρουν όμως που το Θεό. Θα τους πιάει ο Θεός, θα τους βάλει μες στην κόλαση ότι ανοίζει εκεί μέσα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το πει ο άνθρωπος που έχει αγάπη. Εδώ τι για τους δαίμονες. Κάποτε λέει εκεί στο βίο του Αγίου Σιλουανού, γίνεται ένας διάλογος μεταξύ κάποιων ασκητών και κάποιος ασκητή λέει, να έρθει η Δευτέρα Παρουσία, να πιάσει ο Θεός τον Σατανά που μας έκαψε και μας ταλαιπωρεί, να τον πετάξει μες στην λίμνη εκεί του πυρός, στην Κοιωμένη, να ησυχάσουμε που λέω του. Πόσους πειρασμούς να μας κάνει, ας πούμε. Να βράζει εκεί μέσα, να χογλά, να μάθει να ψηθεί. Λοιπόν, κάπως έτσι έλεγε τέλος πάντων. Ο Άγιος Σιλουανός άκουσε, κούνησε το κεφάλι του, αποδοκιμαστικά λέει, δεν αισθάνεται έτσι αυτός που αγαπά, κάπως έτσι το είπε. Η αγάπη δεν ομιλεί με αυτόν τον τρόπο. Οι Άγιοι ακόμα και αισθανόμενοι ότι ο Σατανάς, ο διάβολος θα χωριστεί από τον Θεό και χωριζόμενος από τον Θεό θα βασανίζεται αιώνια. Όχι δεν θα τον βασανίζει ο Θεός, θα αυτοβασανίζεται λόγω του ότι χωρίστηκε από τον Θεό. Δεν μπορούσαν να το δεχθούν αυτό το πράγμα. Δεν έχει έρωντα γιατί θα βασανίζεται, αλλά εθλίβοντο. Και εκαίγεται η καρδία τους από αγάπη ακόμα και για αυτόν τον διάβολο. Γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος που φτάνει σε μέτρα πνευματικά αισθάνεται έτσι, σκεφτείτε πώς αισθάνεται ο Θεός ο ίδιος. Ότι ο Θεός δεν μπορεί να δεχθεί, ας πούμε, μέσα στην ύπαρξή του ούτε ίχνος κακίας, ούτε ίχνος εκδίκησης, ούτε ίχνος μίσους, ούτε ίχνος, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή ουδήποτε πάθους. Ο Θεός είναι απόλυτη αγάπη, θεοπρεπής αγάπη. Έχει τίποτα το ίχνος, ας πούμε, της κακίας που μπορεί να διανοηθεί ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Θεός δεν είναι αίτιος της κολάσεως των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Θεός δεν θα κατηγορηθεί ότι εκόλασε, ετιμώρησε ή βασανίζει έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος χωρίζεται από τον Θεό εκουσίως και υπεύθυνα και ελεύθερα, όχι ο Θεός. Αυτό λοιπόν ο Χριστός είναι αυτός τον οποίον η Εκκλησία μας μαθαίνει να αγαπούμε, ο οποίος έγινε ένα άνθρωπος. Αυτόν τον οποίον η καρδία μας οφείλει να μελετά ημέρας και νυχτός, ώστε με τη μελέτη του Χριστού, δηλαδή με την ενθύμηση του Χριστού, με τη μνήμη του Θεού, με την προσευχή δηλαδή, αυτό σημαίνει μνήμη Θεού, αδιάλειπτος μνήμη Θεού, η προσευχή του Θεού, η κοινωνία με τον Θεό, η συνεχής αίσθηση της παρουσίας του Θεού, αυτή μέσα μας γεννά αυτή την σχέση με τον Κύριον Ιησού Χριστό, με το πρόσωπο του Χριστού, το οποίο ελευθερώνει τον άνθρωπο και καλεί τους πάντας εις ενότητα και υπερβαίνει τα όρια τα ανθρώπινα και τελικά είναι η μόνη λύση του ανθρωπίνου προβλήματος, που δεν υπόκειται σε μικρότητες, ούτε μπορεί, ας πούμε, η ανθρώπινη αδυναμία να αδυνατήσει την παρουσία και την αγάπη του Χριστού. Αλλά αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Ιωάννης, ο ελθόν διείδατος και αίματος, και στη συνέχεια ούκ εν το είδατι μόνον, αλλά εν το είδατι και το αίματι, σημαίνει και κάτι άλλο, παιδιά. Σημαίνει και ενθυμίζει τα δύο μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας, τα δύο μεγάλα μυστήρια τα οποία είναι σημαντικά για μας, το βάπτισμα και η Θεία Ευχαριστία. Το βάπτισμα είναι σημαντικότατο, είναι απαραίτητο, γιατί χωρίς αυτό δεν αναγεννόμαστε. Το βάπτισμα είναι αυτό που μας αναγεννά, αναγεννά τον άνθρωπο. Εάν δεν βαπτιστεί ο άνθρωπος δεν αναγεννάται. Γιατί αυτή η σπασμένη εικόνα του Θεού, η φθαρμένη εικόνα, αυτός ο συντετριμμένος άνθρωπος αναγεννάται μέσα από το μυστήριο του βαπτίσματος. Γι' αυτό τον λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το μυστήριο. Και εμείς οι ιερείς, οι κληρικοί, γιατί φέρομαι ευθύνη και εμείς,
αλλά και εσείς που είσαστε νέα παιδιά και έχετε ένα ενδιαφέρον για την Εκκλησία, τουλάχιστον να μην κάπνομαι, ας πούμε, όπως κάνουν πολλοί άνθρωποι. Και δυστυχώς η ευθύνη βαραίνει και εμάς, γιατί δεν αντιστεκόμαστε. Ας υπήρε και εμάς το ρεύμα και υποκύψαμε στην εκοσμίκευση των μυστηρίων. Βλέπεις, πάει να γίνει μια βάπτιση, κάνουμε μια βάπτιση που είναι το πιο σημαντικό γεγονός αυτού του παιδιού, σημαντικότερο από τη γέννησή του. Είναι πιο σημαντικό από ότι γεννήθηκε η ώρα της βάπτισης του. Γιατί αν στην γέννηση γεννήθηκε σωματικά το παιδί, στην βάπτιση αναγεννάται και πνευματικά και σωματικά. Και βλέπεις εκείνη τη χάβρα των Εβραίων όλοι, και εκείνη την βαβούρα και την ακαταστασία και την κοσμικότητα και την επίδειξη και τα βίντεο και τα λουλούδια και τα πράγματα. Ούτε εμείς που βαφτίζομαι δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Ελπίζω ο Θεός να καταλαβαίνει. Να μην απέστρεψε και αυτό στο πρόσωπό του από τα τελούμενα. Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή αυτή η εκκοσμίκευση πόσο καταστρέφει το γεγονός, ας πούμε, του μυστηρίου, της αναγεννήσεως του ανθρώπου, το οποίο καταστρέφουμε, όπως καταστρέψαμε και τον γάμο βέβαια. Εκείνο το καταστρέψαμε από πάσης απόψεως. Λοιπόν, το βάπτισμα είναι σημαντικότατο. Είναι απαραίτητο. Ο Χριστός μας είπε ότι ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε. Αυτός που δεν βαπτίστηκε δεν αναγεννάται. Τώρα τι θα κάνει ο Θεός μαζί του, αυτό είναι δουλειά του Θεού. Αλλά δεν αναγεννάται. Το βάπτισμα είναι το μυστήριο, το οποίο μέσα από αυτό από αυτήν όλη την χάρη του Θεού που είναι φορτισμένο το είδος του αγιασμένου Σκολυμβήθρας, αναγεννά τον άνθρωπο όλων και με το χρίσμα, με το Πνεύμα το Άγιον ενεργοποιείται, ζωοποιείται αυτός ο άνθρωπος και δια του αίματος του Χριστού τρέφεται πλέον και είναι άνθρωπος του Χριστού, εν Χριστώ άνθρωπος. Δια του βαπτίσματος,

αγαπώ τον Θεό, αγαπώ τους συνανθρώπους μου, δεν κάνω, ξέρω εγώ, κακά πράγματα, όλα αυτά, ναι, είναι καλά, είναι ωραία. Αλλά δεν πάω να κοινωνήσω. Δεν πάω στη Θεία Ευχαριστία. Δεν μετέχω στην Ευχαριστία. Δεν μετέχω στα μυστήρια της Εκκλησίας. Εντάξει, είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, χρυσός, χρυσότατος, γλυκύτατος, εξαιρετικός, αλλά όχι εν Χριστώ άνθρωπος. Όχι πνευματικός άνθρωπος. Και πνευματικός άνθρωπος βέβαια δεν είναι αυτός που γράφει βιβλία, δεν είναι ο λογοτέχνης, ας πούμε, ο πνευματικός άνθρωπος για μας, αλλά ο πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που έχει μέσα του το πνεύμα το Άγιον, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα στην καρδιά του. Είναι απαραίτητα τα μυστήρια. Γιατί είναι απαραίτητα? Γιατί μας ενώνουμε με τον Χριστό. Γιατί τα μυστήρια είναι αυτά που μας δείχνουν ότι δεν είναι φιλοσοφία η εν Χριστώ ζωή, δεν είναι ιδεολογία, αλλά είναι ένωσης προσωπική εμένα με τον Χριστό, του κάθε ενός από εμάς με τον Χριστό. Όπως ο γάμος. Ο γάμος, παιδιά, δεν είναι ιδεολογία. Ξέρω εγώ, ο γάμος δεν είναι να παντρευτούμε, ξέρω εγώ, εξ αποστάσεως. Ο γάμος είναι να είμαστε ενωμένοι, ψυχήτε και σώματι. Σε όλες τις εκφάσεις του μυστηρίου του γάμου. Αυτός είναι ο γάμος. Το ίδιο πράγμα είναι και η ένωσή μας με τον Χριστό. Δεν είναι μια θεωρητική συγκατάθεση μας σε αυτά τα οποία ο Χριστός είπε. Δεν είναι μια θεωρητική συγκατάθεση, αλλά είναι μια πρακτική ένωση. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε, ήταν κατηγορηματικός και μας είπε ότι αληθινά σας λέγω ότι εάν δεν φάτε το σώμα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Δεν ζείτε, είσαστε νεκροί. Το άκουσαν οι μαθητές του. Και είπαν, για το όνομα του Θεού, σκληρός ο λόγος σου τός. Τις δυνατή αυτού ακούει, ποιος μπορεί να ακούει το πράγμα? Αφάμε το σώμα του και αρκούμε το γέμα του. Τι λόγια τούτα. Για έναν Εβραίον, ιδίως που απαγορευόταν αυστηρά να πιει αίμα από το Δευτερονόμιο, από τον νόμο του Μωυσέως, να πιει αίμα, και έρχεται αυτός που υποτίθεται ήταν Μεσσίας και του να πιείτε το αίμα μου. Φανταστείτε να σας πει κάποιος άνθρωπος να πιει το αίμα μου. Βέβαια, μερικούς θα τους λέγαμε ευχαρίστω να το πιω και δεν θα χορτάσω και να το πίνα. Αλλά όχι από αγάπη βέβαια. Όμως όταν το είπαν αυτό και τράβησαν πίσω οι μαθητές και χωρίστηκαν κάποιοι από τον Χριστό όταν άκουσαν αυτόν τον λόγο, το Χριστός σου λέει και τους μαθητές του, μήπως θέλετε να πάτε κι εσείς μαζί τους? Πάτε αν θέλετε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θέλετε να ζείτε εν Χριστώ, θα πιείτε το αίμα μου και θα φάτε το σώμα μου. Και βέβαια τους εξήγησε ότι αυτός είναι άρτος και αυτός είναι βρώσεις και πόσεις. Και μετά στο μυστήριο της ευχαριστίας. Και ξέρω ότι μια από τις κατηγορίες των ειδωλολατρών στους πρώτους χριστιανούς ήταν ότι έπιναν ανθρώπινο αίμα. Άκουγαν οι καημένοι ειδωλολάτρες ότι πάνε οι χριστιανοί και πίνουν το αίμα του Χριστού και έλεγαν ότι αυτοί πίνουν αίμα ανθρώπινο και τους κατηγορούσαν ως ανθρωποφάγους, ότι θυσίαζαν μωρά και τα τρώγαν, διότι οι χριστιανοί αυτό διδάσκαν. Ένας ειδωλολάτρης δεν καταλάβαινε, σου λέει, τι λέει τώρα αυτός? Πάνε να πιούμε το γέμα του και το σώμα του και αυτά, τρώμε κρέατα ανθρώπινα, έτσι κάνουν αυτοί. Ήταν, και ξέρετε ότι ακριβώς για να πάνε εκεί στην ευχαριστία να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, που ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο της ένωσης τους με την Εκκλησία και με τον Χριστό, γι' αυτό τους πιάνανε και τους σκότωνα. Εκεί τους πιάνανε τους πιο πολλούς χριστιανούς. Πόσους έκαψα μέσα στις κατακόμβες, μέσα στις εκεί που μαζεύονταν, ας πούμε, γιατί ήξεραν οι ειδωλολάτρες ότι θα μαζευτούν κάποια ώρα και θα τελέσουν την ευχαριστία. Και εκεί τους αρπαζαν και μια φορά στην Νικομήδη έκαψαν 20.000 χριστιανούς. Μια φορά τους έκαψαν όλους. Οι δυσμύριοι μάρτυρες, οι Νικομήδια καέντες. Κατοντάδες κάηκαν και πέθαναν και προδόθηκαν και παραδόθηκαν γιατί πήγαιναν στην ευχαριστία. Άρα, παιδιά, και θα τελειώσω εδώ. Το σημαντικό για μας είναι ότι εάν πραγματικά θέλουμε
να είμαστε και να βιώσουμε

0: αυτό το γεγονός της παρουσίας του Χριστού δεν μπορούμε να το βιώσουμε έξω από τα μυστήρια. Ματαιοπονούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο πράγμα είναι να είσαι καλός άνθρωπος. Αυτό δεν χρειάζεται ο Χριστός να έρθει να μας το πει. Δεν χρειάζεται να το κάνει η Εκκλησία. Αυτό μας το λένε τα ανθρώπινα συστήματα. Το λέει και η φύση μας από μόνη της. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει τον εαυτόν του. Και ο εαυτός του δίδεται δια της Εκκλησίας. Δια των μυστηρίων δηλαδή. Δια της Εκκλησίας και εν τη Εκκλησία. Δια των μυστηρίων και μέσα στα μυστήρια. Και αν θέλουμε να ζήσουμε πράγματι αυτή την εχριστός ζωή, θα την ανακαλύψουμε μέσα από τον προσωπικό μας αγώνα βέβαια, αλλά και κρυμμένη μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Με τη χάρη του Θεού έχουμε λάβει το βάπτισμα και το χρίσμα. Μπορεί να το έχουμε απενεργοποιήσει μέσα από τις αμαρτίες μας. Δεν αφίσταται όμως η δωρεά του Αγίου Βαπτίσματος. Ενεργοποιείται μέσα από την καθημερινή μας μετάνοια, από τον αγώνα μας. Και εκείνο που μένει είναι να περάσουμε αυτή την πνευματική, τη θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας για να κοινωνήσουμε το αίμα και το σώμα του Χριστού, για να ενωθούμε μαζί Του, για να απολαύσουμε αυτή την ένωση που δεν είναι θεωρητική αλλά είναι πραγματική, είναι οντολογική, είναι πραγματική ένωση του Χριστού με τον οποιοδήποτε άνθρωπο, ο οποίος βέβαια φτάνει εκεί στο μυστήριο με την προϋπόθεση τη σωστή για να μετάσχει σε αυτήν τη δυνατότητα της θεώσεως μέσω των Αγίων Μυστηρίων. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτου και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν ένα βιβλίο αφιερωμένο στον Μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, ώστε να τον γνωρίσουν καλύτερα και τα παιδιά. Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Με πανέμορφη εικονογράφηση από την Αγγελική Δελεχά. Ένα υπέροχο δώρο για τα παιδιά μας. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-30 www.stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
3: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
4: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
3: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την Τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός 10, Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
9: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
10: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
11: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
12: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
12: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
12: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
13: Τα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση.
11: κεριά από αγνώμηλη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
13: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
14: Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγίσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου, και γάρ αυτός ο Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουμή σαλευθώ επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επάνθρωπον, φωνεύτε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο, και φραγμό οσμένο. Πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν δίψη το στόματι αυτών ευλόκουν, και την καρδία αυτών κατηρώντο, πλην το Θεό υποτάγηθη η ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουμή μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτηριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαού, εκχαίεται ενώπιον αυτούν τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάταιοι οι ιοί των ανθρώπων, ψευδείς οι ιοί των ανθρώπων εν ζυγείς του αδική σε αυτή, εκματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζετε επ' αδικίαν και επί αρπάγματα μη επιποθείτε. Πλούτος εάν ρέει, μην προστίθεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλης ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου, Κύριε, το έλεος. Ότι εσύ αποδώσεις εκάστο κατά τα έργα αυτού.
13: Ψαλμός 61. Εις το τέλος υπεριδηθούν. Ψαλμός του Δαβίδ. Δε θα υποταχθεί στο Θεό η ψυχή μου? Βεβαίως σε Αυτόν θα υποταχθεί, γιατί η σωτηρία την οποία περιμένω από Αυτόν και μόνο από Αυτόν θα προέλθει. Γιατί αληθώς Αυτός είναι ο Θεός τον οποίον λατρεύω. Αυτός είναι και σωτήρ μου και βοηθός μου. Και με τη βοήθεια και προστασία αυτού δεν θα κλονιστώ πλέον, ούτε θα αποθαρρυνθώ από τους κλειδονισμούς του βίου, αλλά θα παραμείνω απαρασάλευτος, οσονδήποτε μέγας και αν είναι ως άλλος. Έως πότε εσείς θα επιτίθεστε εναντίον ενός ανθρώπου μεμονωμένου και αθώου? Έως πότε θα ζητείτε να με φωνεύσετε όλοι εσείς που επιτίθεστε εναντίον μου? Σαν πάνω σε τείχο ετοιμόρροπο και πάνω σε φραγμό που σπρώχθηκε και είναι έτοιμος να καταπέσει επί του εδάφους. Παρόλα τα αυτά, αν κι εγώ ήμουν ήδη συντετριμένος από τον πόνο, σκέφτηκαν να ποδοπατήσουν την βασιλική τιμή μου και προς τούτο έτρεξαν διψασμένοι για να πιούν το αίμα μου. Με το στόμα τους έλεγαν λόγους ευλογιών και επένων, αλλά με την καρδιά τους μου έστελναν κατάρες. Παρόλα όμως που πράττουν αυτοί, εσύ ψυχή μου να υποταχθείς στον Θεό, διότι από Αυτόν θα έλθει σε μένα η βοήθεια, την οποία ελπίζω με υπομονή και εγκαρτέρηση. Γιατί Αυτός είναι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου, ο βοηθός και ο προστάτης μου. Έχοντας την βοήθεια και την προστασία Του, κατ' ουδένα λόγο δεν θα μετακινηθώ και δεν θα σαλευθώ. Επί του Θεού, ως αν επί θεμελίου αδειάσιστου στηρίζεται η σωτηρία μου και η δόξα μου. Ο Θεός παρέχει σε εμένα βέβαιη και ακαταγόνιστη βοήθεια και όλη η ελπίδα μου στηρίζεται επί του Θεού. Έτσι και εσείς ελπίστε στον Θεό κάθε σύναξη και πλήθος λαού. Εκχύστε ενώπιόν του τις καρδιές σας με κάθε εμπιστοσύνη, αποκαλύπτοντας σε Αυτόν τους μυστικούς σας πόνους και τις ανάγκες που σας περιβάλλουν και σας συνέχουν. Διότι ο Θεός είναι βοηθός μας και προστάτης μας, ασφαλές καταφύγιο και παρηγοριά μας. Αντίθετα, στους ανθρώπους δεν μπορείς να βασιστείς. Πράγματι, είναι μάταιοι οι ιοί των ανθρώπων και παρέρχονται σαν τη σκιά. Αλλά επιπλέον, δεν μπορείς να στηριχθείς και στα λόγια τους, γιατί είναι ψευδείς οι ιοί των ανθρώπων και ταλαντεύονται, όπως κινούνται εύκολα οι πλάστιγες του ζυγού. Ασταθείς και αυτοί και εύκολοι στο να αθετήσουν αμέσως τα λόγια που έδωσαν και έτοιμοι να αδικήσουν. Αυτοί λόγω της ματαιότητας προς την οποία είναι προσκολλημένοι συμφωνούν αμέσως να εξαπατήσουν. Αλλά ούτε και στον πλούτο μπορείτε να βασίζεστε. Μη στηρίζετε τις ελπίδες σας στην αδικία και μην επιποθείτε τις αρπαγές με τις οποίες συνήθως σωρεύονται τα μεγάλα πλούτη. Και αν δείτε σαν ποταμός να ρέει ενώπιόν σας ο πλούτος, μην προσκοληθείτε σε αυτόν. Η καρδιά σας ας φύγει μακριά και μη φθονήσετε την εφήμερη λάμψη του. Άπαξ διαπαντός λάλησε και αποκάλυψε με τους προφήτες του την αλήθεια ο Θεός. Και εγώ άκουσα τις δύο αυτές αλήθειες, ότι η ισχύση κρατεά και ακατάβλητη είναι του Θεού, του Παντοδυνάμου, και ότι δεύτερον, από σένα πηγάζει, Κύριέ μου, το έλεος, γιατί εσύ είσαι πολύ εύσπλαχνος, γιατί εσύ, Κύριε, ενελέει, επιβραβεύεις την αρετή των ανθρώπων και εν δυνάμει πατάσεις την κακία αυτών. Έτσι μόνο θα αποδώσεις στον καθένα μας σύμφωνα με τα έργα μας.
15: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
16: Ώρα Ελλάδος, 12.
17: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτοκουίδρα, σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ήδρας, Πετσών και Γίνης κ. Εφραίμ. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυραϊκή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως. Η τηλεόραση του ΜΕΝΚΑ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη θεία λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου. Το ΜΕΓΑ News θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό από τις 8.30. Απόψε Παρασκευή και την πανηγυρική θεία λειτουργία με την Ιερά Λιτανία αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει σήμερα ολόκληρη την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, την Ιερά Λιτανία, την Αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Αύριο Σάββατο θα μεταδώσει την πανηγυρική θεία λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, σήμερα Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο η θεία λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 Αυγούστου. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Αύριο Σάββατο, κατά τη θεία λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, σήμερα Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία, την Κυριακή το πρωί θα ιερουργήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελλού ο κύριος Νύφων. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντου Χατζικυριακίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Επιταφείου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε επί Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Με τα εγκόμια Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα με τα εγκόμια, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Πανηγυρικά θα τιμήθει η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, όπου αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν η παράκληση και τα εγκόμια της Θεοτόκου, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, που αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, Αγίας Φιλοθέης Αττικής, όπου σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός, αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Ιερού Επιταφείου της Θεοτόκου και θα ψαλούν τα εγκόμια. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού σήμερα, στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στον Ναό θα τελούνται καθημερινά το πρωί η θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα η παράκληση της Θεοτόκου μέχρι τις 23 Αυγούστου. Στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην Ενορία Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, σήμερα στις 7 θα ψαλούν οι ακολουθίες του Εσπερινού και του Επιταφείου καθώς και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Αύριο Σάββατο η θεία λειτουργία θα τελεστεί στον Κεντρικό Ναό. Εορτάζει την Κυριακή 16 Αυγούστου η Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 11 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Στην Κυριακή στις 8 το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση του Ιερός Κοινώματος του Αγίου. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυραϊκή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού και την πανηγυρική θεία λειτουργία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Γερασίμου του Εν Κεφαλινία στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πυραιός. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και Χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθεόρτος Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Σπυρίδωνος και Γεωργίου Χαλκίδας θα τιμηθεί η μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, καθώς εορτάζει το παρεκκλήσιο πονόματι του Αγίου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Οσίου και θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου, την 3η 18 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία επί τη όρθη της ανακομιδής των Ιερών Λειψανών του Οσίου Αρσενίου του Ενπάρου και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λειψανότου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανή Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η συγκλονιστική ιστορία της Αγίας Φιλοθέης παρουσιάζεται στο Mega News. Το βραβευμένο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ Φιλοθέα για τον Αθηνών της Μαρίας Χατζημιχάλη Παπαλιού προβάλλεται ανήμερα της Παναγίας αύριο Σάββατο στις 6 παρα 10 το απόγευμα από το Mega News. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα, δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλη τη Ήλη. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική τη συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά, όπου θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί τη ο Γιάννης Φακίνος. Ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε σε μια ακόμη συνάντηση. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι άνθρωποι βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από πληροφορίες, αγωνίες, φόβους, λογισμούς και συχνά αισθανόμαστε ότι στεκόμαστε στο χείλος μιας αβύσου, αναζητώντας όμως ταυτόχρονα ένα ίχνος φωτός, μια χαραμάδα ελπίδας, μια θέα προς τον παράδεισο. Με αφορμή λοιπόν το νέο βιβλίο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος, φιλοξενούμε σήμερα την επιμελήτρια του βιβλίου, την κυρία Δήμητρα Σταύρου. Μαζί της θα συζητήσουμε για τον καλό λογισμό, για τη σοφία του Αγίου Όρους, για τα ερωτήματα που βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο και για τον τρόπο με τον οποίο ένα βιβλίο μπορεί να γίνει παρηγοριά, στήριγμα και πνευματικό καταφύγιο. Πριν όμως συνεχίσουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς και τον ηχολήπτη μας, τον Παναγιώτη, τον Γιάννη, για την βοήθειά του στο τεχνικό μέρος της εκπομπής μας, τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εσείς καλέστε μας στα 210-41-18-602 και 640 για ερωτήματα και παρατηρήσεις, τις θέλουμε οπωσδήποτε. Και να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο για παιδιά. «Μπαμπά μου». Η σχέση του πατέρα με τα παιδιά του είναι μια σχέση βαθιά και οι περισσότεροι νέοι μπαμπάδες την αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα και τρυφερότητα. Σε αυτούς αλλά και σε όλους τους μεγαλύτερους που εκπλήρωσαν με αγάπη το ρόλο τους, αφιερώνεται το βιβλίο της Ιρός Παπαδοπούλου για παιδιά 5 έως 8 ετών με τίτλο «Μπαμπά μου». Το βιβλίο εικονογράφησε η Αγγελική Δελεχά με μεγάλη έμπνευση. «Μπαμπά μου», βρείτε το στο βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Σταμούλη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr. Και τώρα να καλωσορίζουμε στη συζήτηση την κυρία Σταύρου. Την καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρίσκω, κυρία Χατζή. Όπως πάντα χαίρομαι από τα βάθη της καρδιάς μου όταν είμαστε παρέα. Γιατί κάνουμε πάντα πολύ ωραίες συζητήσεις με πολύ ωραίες αφορμές.
1: Πραγματικά έτσι είναι και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά. Έτσι συνεργάτηδα της εκπομπής μας σας νιώθω, κυρία Σταύρου, και πραγματικά έχετε διορθώσει τόσα πολλά, επιμεληθεί μάλλον να λέμε, και διορθώσει και επιμεληθεί και πολλά, πολλά βιβλία, και έχετε μια άλλη εμπειρία πλέον μετά από τόσα χρόνια. Όλο αυτό σας κάνει πραγματικά τον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να μιλήσει για ένα βιβλίο και να νιώσει ότι έχει να του πει σοβαρά πράγματα. Τώρα, πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτού του βιβλίου, του συγκεκριμένου του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη?
2: Η ιδέα λοιπόν είναι αμιγός του πατρός Διονυσίου, γιατί ο πατέρ Διονύσιος μέσα σε αυτή την εμπειρία που έχει, την διακονική εμπειρία που έχει και ως έγγαμος ιερέας με την οικογένειά του και ως ενοριακός ιερέας στην δυνατή του ενορία, στον Ναύπλιο, μας έφερε αυτό το υλικό με αυτόν τον τρόπο που είπατε και προηγουμένως, για να γίνει ένα βιβλίο φωτεινό και στηρικτικό και παρηγορητικό. Ο τίτλος
1: ναι, να μιλήσουμε για τον τίτλο
2: που δικός του. Είναι αμιγός δικός του, «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο». Και επειδή κάνει και αυτή το μικρό λογοπαίγνιο, τη μικρή ρήμα «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο», αυτά τα τρίκ αρέσουν πάρα πολύ στον πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη, με την ποιητικότητα και την μουσικότητα που τον διακρίνει. Είναι σαν να μας καλεί ο ίδιος ο Παράδεισος να λέει «Παράδεισος προς Άβυσσο over» και να περιμένει να απαντήσουμε. Ουσιαστικά, «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο», ο τίτλος ουσιαστικά είναι η ορθόδοξη εκδοχή του πίνακα του Paul Klee «Έξω η ζωή είναι πολύχρωμη», που είναι ένα πολύχρωμο βάθος και ενδιάμεσα φαίνονται τα κάγκελα, τα μαύρα κάγκελα. Η ζωή είναι πολύχρωμη. Η ζωή που έχει φτιάξει ο Θεός και μας προσφέρεται άνωθεν είναι πολύχρωμη. Τα κάγκελα είναι το ανθρώπινο δημιούργημα, όχι το χρώμα, όχι η δημιουργία του Κυρίου. Εμείς έχουμε βάλει τα κάγκελα. Εμείς έχουμε βουλιάξει στην Άδυσσο, οπότε είναι τόσο εύστοχος ο τίτλος του Πατρού Διονυσίου Ταμπάκη, ώστε μας ενέπνευσε να το συνοδεύσουμε, το ατελιέ μας δηλαδή εμπνεύστηκε η κυρία Δρούγα, να το συνοδεύσει με ένα πολύ ωραίο δροσερό και μυρωδάτο εξώφυλλο.
1: Εξαιρετικό.
2: Να συνοδεύσει τον ωραίο λόγο του Πατρός με τους λεμονανθούς και τα λεμόνια.
1: Πραγματικά ανοίγει η καρδιά σου με αυτό το εξώφυλλο.
2: Αυτό. Ανοίγει. Έτσι. Γιατί είναι τα χρώματα, τα δροσερά που ήδη αισθάνομαι σαν να ευωδιάζει, να μην πω μυροβλίζει και παρεξηγηθώ. Και με ηρεμεί ήδη η προμετωπίδα που έχει στο πιστόφυλλο για το θαύμα των πεντάκης χιλίων του Κυρίου μας, ότι ήρθε ο Κύριος και τους χόρτασε όλους τους 5.000 ανθρώπους. Δεν είδε είσαι καλός, είσαι κακός, θα φας, δεν θα φας. Σε όλους λοιπόν ανοίγεται ο παράδεισος. Εμείς δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε εκεί από την άβυσό μας.
1: Ακριβώς και δεν είναι μόνο το μπροστινό φύλλο, έχουμε και το πιστόφυλλο. Mm-hmm, να διαβάσουμε λίγο από αυτό. Mm-hmm. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης αναλαμβάνει και πάλι για λογαριασμό μας να σκαρφαλώσει σε απόκριμνα αλλά και ηλαρότατα αγιονορίτικα μονοπάτια. Εκεί ανταμώνει με αγωνιστές πατέρες της προσευχής και της ταπείνωσης και τους ρωτά «Τι είναι το Άγιο Μίσος και τι η εγώ αφαίρεση? Ποιοι είναι ξέμπαρκοι και αποδιωγμένοι? Δίνουν απαντήσεις οι πέτρες? Μπορεί μια προσευχή με άγχος να διώξει το άγχος? Μπορεί κάποιος να μπει μουτρωμένος στον παράδεισο? Και τελικά με ποια υλικά χτίζεται ο καλός λογισμός? Τι όμορφα είναι όλα αυτά». Σε εμπνέει αυτό.
2: Τι όμορφα και πόσο πραγματικά. Πόσο πραγματικά ερωτήματα. Δηλαδή, μιλάω για λογαριασμό μου δηλαδή. Μια προσευχή με άγχος. Πώς θα διώξει το άγχος? Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να μου το απαντήσει κανείς. Είναι όντως η καθημερινότητά μας, το να θέλουμε να μπούμε στον παράδεισο, αλλά μουτρωμένοι. Θυμάμαι, διάβαζα πρόσφατα ότι το μεγαλύτερο, ας πούμε, ένα από τα μεγαλύτερα τελώνια που θα αντιμετωπίσουμε είναι να βρούμε τους ανθρώπους στην είσοδο του παραδείσου, όταν θα μας πούνε εντάξει, τα πέρασες όλα και τώρα μπες στη χαρά του Κυρίου σου. Και να δούμε δίπλα μας τους ανθρώπους που δεν συμπαθούμε. Που γυρνάμε την πλάτη, που δεν τους μιλάμε, που τους... και τα λοιπά και τα λοιπά. Η καθημερινότητά μας είναι γεμάτη με αυτά τα ερωτήματα. Και τελικά ο πατήρ Διονύσιος μας δείχνει μέσα από αυτά τα ερωτήματα ότι όλα είναι θέμα ερμηνείας τελικά. Το μισοάδιο ή το μισογεμάτο ποτήρι δεν είναι ερώτημα ουσίας. Το νερό ούτε θα αυξηθεί, ούτε θα μειωθεί.
1: Εκεί βρίσκεται ακριβώς, στη μέση
2: εκεί
1: του ποτήρι. Τι ωραία, κυρία Σταύρου.
2: Η ερμηνεία είναι που θα το φέρει πιο κοντά προς το γεμάτο ή προς το άδειο. Και αυτό που μας λείπει για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε σωστά το ποτήρι και το περιεχόμενό του, είναι ο καλός λογισμός, η αγαθή προαίρεση.
1: Και έτσι μας το μαρτυράει εξ αρχής ο πατήρ Διονύσιος,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι.
1: Πώς χτίζεται, με ποια υλικά, ας πούμε, ο καλός λογισμός?
2: Ήδη μας θέτει το ερώτημα στο πιστόφυλλο και δεν μας το κρατάει κρυφό. Γιατί, να σας διαβάσω και όχι μόνο στο πιστόφυλλο. Περιμένετε μισό λεπτό, θα σας διαβάσω εγώ τις πρώτες φράσεις του προλόγου. Δηλαδή πιο μπροστά δεν γίνεται.
1: Βεβαίως, λοιπόν, πολύ θέλουμε.
2: Όπως εν αρχή είναι ο λόγος, καθώς μας εξηγεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ομοίως και η αρχή για κάθε ενέργεια του ανθρώπου είναι ο λογισμός του. Άμα ο λογισμός του είναι λευκοφαΐς και ζωοποιημένος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε εξίσου όλα θα τα βλέπει αστραφτερά, καθάρια και δικαιολογημένα μέσα στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή, θέλω να πω ότι διαβάζοντας μετά από σας για το λογισμό και την αρχή του βιβλίου. Ο πατήρ Διονύσης μας λέει αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι το κλειδί της ζωής. Το τελευταίο κέριο ερώτημα του πιστοφύλου και η αρχική διαπίστωση του βιβλίου είναι αυτό είναι το κλειδί.
1: Αυτό είναι.
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, αντί να γκρινιάξω, να φορτώσω ένα τεράστιο σάκο στην πλάτη μου, με τη δυστυχία μου, με την γκρίνια μου, με τα παράπονά μου, ας πάρω το ελαφρό δισάκι που λέγεται καλός λογισμός να πορευτώ.
1: Έτσι. Με αυτές και τις απαντήσεις που βρίσκει, έτσι, πώς τις βρίσκει, έτσι. Λέει στο πιστόφυλλο στα αγιονορίτικα μονοπάτια, αλλά δεν είναι μόνο εκεί, έτσι.
2: Θα σας πω, ο πατήρ Διονύσεως υπεραγαπά το περιβόλι της Παναγίας.
1: Ναι.
2: Και την Παναγία βέβαια την ίδια,
1: έτσι.
2: Αλλά και το περιβόλι της. Και αν και έγγαμος ιερέας με παιδιά και δυνατή ενορία παίρνει καιρό, που λένε και στην αρχή της Θείας Λειτουργίας, παίρνει καιρό και τον ξοδεύει εντός εισαγωγικών, δηλαδή τον επενδύει για να πάει σε γέροντες αφανείς και πολύ ουσιαστικούς στην προσευχή και σε κάτι μικρές αδελφότητες που είναι κρυμμένες στο πουθενά. Όπου το πουθενά δεν είναι πουθενά για το Θεό. Είναι κατευθείαν στα μάτια του Θεού και στην έγνοια του και στην προσοχή του Κυρίου. Και από δική ματιά αυτών των πατέρων, που δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι πλήθος. Δηλαδή όποιος έχει παρακολουθήσει τα γραφόμενα του, τα βιβλία του πατρός, είναι πλήθος. Οπότε αλλιεύει ένα μαργαριταράκι από τον καθένα. Παίρνει μια σταγονίτσα γύρι από τον καθένα και φτιάχνει ένα compact που λένε και στα ελληνικά, ένα πακέτο, ένα ωραίο βιβλίο που τα περιέχει όλα, ένα λυσάρι ζωής. Γιατί,
1: ένα λυσάρι ζωής, πολύ ωραίο, ναι, πολύ μ' άρεσε αυτό.
2: Ξέρετε, ναι. Σκέφτομαι στον κόσμο αυτό που ζούμε όλοι μας, και εσείς και εγώ και οι ακροατές μας ένας προς ένα, όλοι δύσκολοι είμαστε. Όλοι είμαστε ιδιόρυθμοι, γιατί όλοι έχουμε ίδιον ρυθμό. Και μπερδευόμαστε στα ίδια τα βήματά μας και στις ίδιες τις σκέψεις μας. Το πρόβλημά μας δεν είναι να βρούμε το κλειδί του καλού λογισμού. Γι' αυτό και μας το έχει τόσο φανερά ο πατήρ και στο πιστόφυλλο και στις πρώτες φράσεις του προλόγου του. Το πρόβλημα είναι να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Έτσι. Γιατί πιστεύετε ότι το θέμα του καλού λογισμού αγγίζει τόσο βαθιά το σύγχρονο άνθρωπο, κυρία Σταύρου?
2: Ξέρετε, γιατί είμαστε κλεισμένοι ή νομίζουμε ότι είμαστε κλεισμένοι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, σε μία άβυσο. Η πόρτα είναι μπροστά μας. Δεν σηκώνουμε τα μάτια να τη δούμε. Το κλειδί είναι μπροστά μας. Δεν απλώνουμε το χέρι να το πιάσουμε. Η Εκκλησία μας δείχνει με χίλιους τρόπους ότι κοίταξε παιδί μου, εδώ είναι η πόρτα, εδώ είναι το κλειδί, άνοιξε να βγεις το φως. Μια ελάχιστη κίνηση βρε παιδί μου κάνε. Έτσι μας λέει η Εκκλησία και εμείς δεν το κάνουμε. Ο πατήρ Διονύσιος από την εμπειρία του ξέρει αυτό ακριβώς το πρόβλημά μας. Οπότε τι κάνει, μας δείχνει πώς θα πιάσουμε το κλειδί, πώς θα το στρίψουμε στην κλειδαριά και πώς θα ανοίξουμε να δούμε το φως του παραδείσου. Γι' αυτό νομίζω ότι το βιβλίο του είναι τόσο εμφανές και το νόημά του και μας το δίνει ο ίδιος και μας δίνει την προτροπή. Η αιτία, ας πούμε, ο τρόπος με τον οποίο θα ανοίξουμε την πόρτα από την άβυσο να πάμε στον παράδεισο, το κλειδί δηλαδή του καλού λογισμού, μας ανοίγει και την όρεξη να μάθουμε από τον πατέρα Διονύσιο να μας εξηγήσει πώς θα το κρατήσουμε αυτό το έρμο το κλειδί που το έχουμε από τα γενιοφάσκια μας,
1: πώς
2: από,
1: δεν το έχουμε.
2: Από τον Θεό μας, από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, από τον Χριστό μας το έχουμε αυτό το κλειδί και δεν το χρησιμοποιούμε.
1: Ναι, το αποφεύγουμε, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Κάτι μας εμποδίζει.
1: Ναι, δικό μας είναι το θέμα, εμείς.
2: Έτσι.
1: Εμείς τα φταίμε.
2: Εμείς.
1: Έτσι. Τώρα αυτό το βιβλίο του Πατρός Διονυσίου στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο από τις εκδόσεις Άθος. Τι καινούριο φέρνει σε σχέση με τα προηγούμενα έργα του Πατρός Διονυσίου Ταμπάκη.
2: Ναι. Εγώ θα έλεγα έτσι με αυτή την αυθαίρετη, σας το έχω πει και σε άλλη εκπομπή για άλλο βιβλίο του Πατρός Ταμπάκη, έχω ομαδοποιήσει πολύ αυθαίρετα 2-3 βιβλία του Πατρός με την ονομασία θεραπευτικά βιβλία. Ναι. Το βιβλίο αυτό που συζητάμε σήμερα στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο εντάσσεται μέσα σε αυτή την ομάδα των θεραπευτικών βιβλίων. Είναι το αδελφάκι, η συνέχεια του βιβλίου «Μη φοβού», αν το θυμούνται και οι ακροατές.
1: Μπράβο,
2: και
1: εσείς, ναι, ναι.
2: Το βιβλίο «Μη φοβού» μοιάζει λίγο και στο στήσιμο του εξωφύλου. Αν θυμάστε, είχαμε πει ότι 365 μέρες λέει η Αγία Γραφή μία φορά για κάθε μέρα το «Μη φοβάσαι», ναι. «Μη φοβάσαι», «Μη φοβού». Και έρχεται το αδελφάκι του, στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο, και γίνεται το αδελφάκι, η συνέχεια, το επόμενο βήμα. Μαζί σε αυτή την ίδια ομάδα είναι και το happy end και το να αγιάζεις, να καταλαγιάζεις. Του Πατρός Διονυσίου του αρέσουν τα λογοπαίγνια και λειτουργεί τόσο απαλά και ποιητικά ο λόγος του μέσα από αυτά, γι' αυτό με αυτό το σκοπό. Τι καινούριο φέρνει το «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο» ανάμεσα στα τόσα θεραπευτικά? Μας κάνει, μας επεξηγεί με τον καλύτερο τρόπο το κλειδί του καλού λογισμού ως μία στάση ζωής. Δεν είναι μόνο να μη φοβάσαι, είναι να μπορείς να ερμηνεύσεις και το φόβο σου με έναν τρόπο ήπιο, με έναν τρόπο φωτοφόρο, με έναν τρόπο που θα μας εμπνεύσει ο Θεός γι' αυτό.
1: Έτσι.
2: Είναι δώρο του Θεού, δεν είναι δικό μας κατόρθωμα. Αλλά να παρακαλέσουμε γι' αυτό. Να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε την άβυσό μας, τους λογισμούς μας, την κακοδαιμονία μας, τα κακό κείμενα γύρω μας, με έναν τρόπο φωτοφόρο και να πιάσουμε το κλειδί, να ανοίξουμε προς τον Παράδεισο.
1: Έτσι. Από την Άβυσσο. Έτσι. Τώρα, επειδή είπαμε για τους λογισμούς, βέβαια το θέμα δεν ολοκληρώνεται με λίγα λόγια, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε και για το Άγιο Όρος που τόσο αγαπάει ο πατήρ Διονύσιος,
2: ναι.
1: Και εμείς το έχουμε αγαπήσει μέσα από πολλά γραφόμενα για το Άγιο Όρος, αλλά και μέσα από τα βιβλία του πατρός Διονυσίου. Τώρα το βιβλίο αυτό αντλεί υλικό από την αγιορείτικη εμπειρία. Τι είναι αυτό που κάνει τη Σοφία του Άθωνα τόσο επίκαιρη ακόμα και σήμερα?
2: Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν αφιερωθεί στον Κύριό μας και στην Κυρία Θεοτόκο μπορεί να ζουν μακριά από τον κόσμο, αλλά ζουν εντελώς μέσα στα προβλήματα του κόσμου. Ας σκεφτούμε ο καθένας μας χωριστά, είτε σε έναν μοναχό του Αγίου Όρους, είτε και στον ιερέα της ενορίας μας, είτε στο πνευματικό μας, πότε απευθυνόμαστε? Απευθυνόμαστε όταν είμαστε χαρούμενοι, όταν έχουμε φάει ένα νόστιμο φαγητό, όταν πάμε έναν περίπατο? Όχι. Απευθυνόμαστε όταν έχουμε πρόβλημα. Παππούλη μου, βασανίζομαι. Γιατί? Ο γονιός μου, το παιδί μου, ο άντρας μου, η γειτόνισσά μου αντιμετωπίζει αυτό τον πειρασμό, αυτό το λογισμό, αυτή τη δυσκολία. Είτε μου φέρνει αυτή τη δυσκολία, είτε εγώ έκανα κάτι το οποίο δεν ήταν ευπρεπές, ας πούμε, ας το πω έτσι. Παίρνουμε πάντα σε μια κατάσταση νόσου, είτε πραγματικής είτε συμβολικής νόσου. Οι άνθρωποι λοιπόν που ζουν μακριά από τον κόσμο δεν χάνουν τη ματιά τους και με δευτερεύουσες έγνοιες. Είναι στοχευμένοι. Ξέρουν ότι η Δήμητρα με πήρε τηλέφωνο και νοσεί και πονάει το χέρι της. Και εγώ εντοπίζω και και στα άλλα μέλη του σώματος της Δήμητρας. Δεν εντοπίζω και στις άλλες έγνοιες της Δήμητρας. Αλλά παρακαλάω την Θεοτόκο να ασχοληθεί με τη Δήμητρα που πάσχει, που νοσεί, να της θεραπεύσει το χέρι. Να της θεραπεύσει το συμβολικό χέρι, έτσι, το νοερό χέρι που λέω, σαν παράδειγμα απλοϊκό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν τόσο μεγάλη σύνδεση με τους Αγίους μας, με τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, σαν τρόπο παράκλησης για μας, που αυτό τους καθαρίζει τη ματιά πιο πολύ. Εμείς χανόμαστε και σε άλλες έγνοιες. Αυτοί λειτουργούν πιο θεραπευτικά. Και μέσω αυτών λειτουργεί θεραπευτικά και το βιβλίο που φέρει τους λόγους των πατέρων μας που αγωνίζονται στο Άγιον Όρος.
1: Ναι, νομίζω ότι έτσι είναι. Έτσι είναι. Να ρωτήσω τώρα ότι υπάρχει κάποια ιστορία ή κάποιο περιστατικό από το βιβλίο που εσάς, κυρία Σταύρου, σας άγγιξε προσωπικά.
2: Είναι πάρα πολλές μικρές ιστορίες, όπως πολύ συχνά συμβαίνει στα βιβλία του Πατρός. Θα σας διαβάσω από μία ιστορία που εμένα μου άρεσε πιο πολύ, όχι πιο πολύ από όλες, αλλά με άγγιξε περισσότερο σαν Δήμητρα. Και επειδή είναι αρκετά μεγάλη η ιστορία, να σας διαβάζω μόνο μία-δυο παραγράφους από αυτήν.
1: Ναι, βεβαίως. Πολύ ευχαριστώ.
2: Ο λόγος που με άγγιξε είναι γιατί ο πατήρ δεν τρέπεται να εμπιστευτεί και στους πατέρες στο Άγιον Όρος, αλλά και σε εμάς τους αναγνώστες, τους δικούς του προβληματισμούς, τους δικούς του πειρασμούς, τους δικούς του λογισμούς, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Και έρχεται ο ίδιος ο πατήρ και ρωτάει σαν μικρό παιδί, μέσα σε αυτή την ιστορία που μου άρεσε εμένα, έναν ερημίτη, τον Γέρο Νίλο, και μάλιστα λέει χαρακτηριστικό ο πατήρ Διονύσος, σαν επίμονο κουνούπι, λέει. Τον ζάλιζα με τη
1: ρωτή,
2: σαν επίμονο κουνούπι.
1: Πολύ ωραίο.
2: Και αυτό το πάλι θα πω μια λέξη έτσι της καθομιλουμένης, ακομπλεξάριστα. Ο πατήρ Διονύσιος πάει και μας λέει ότι, ξέρετε, τον έχω τρελάνει τον Γερονίλο. Και του λέω, παππούλη μου, τι εγκατάλειψη και μοναξιά είναι αυτή. Έχει αποσυρθεί πια ο Θεός από τα χάλια μας. Το κακό θεριεύει, οι δαίμονες οργιάζουν και οι άνθρωποι και οι άρχοντες του κόσμου λυσάνε για να ξεσχίσουν την εκκλησία και την πίστη μας. Μα και από ψηλά, καμιά παρηγοριά, κανένα σημάδι. Ούτε τιμωρία, μόνο μωρία. Ατελείωτη παντού. Και λέει, απαντάει ο καλότατος ασκητής, ο Θεός, καλέ μου πάτερ, δεν εγκαταλείπει. Εμείς τον εγκαταλείψαμε. Και οφείλουμε, καθώς ο Κύριός μας και Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός ήπιε το απαρηγόρητον του Σταυρού, να γευθούμε κι εμείς μια στάλα τώρα στα έσχατα του Γολγοθά που ζούμε. Αυτό, επειδή ξέρουμε... Με συγχωρείτε.
1: Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο.
2: Να σας πω, αν μου δώσετε την ευκαιρία, θα σας διαβάσω κι άλλη παράγραφο από άλλη ιστορία.
1: Σας τη δίνουμε. Βεβαίως, με χαρά.
2: Όταν ένας γέροντας ασκητής που έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή την εκκλησία μας, τον Κύριό μας, στους αδελφούς του, μιλάει για Γολγοθά, εγώ διαβάζω από πίσω Ανάσταση. Εγώ καταλαβαίνω από πίσω Ανάσταση. Γιατί αυτός είναι ο δρόμος. Ο Γολγοθάς είναι ένας δρόμος. Αλλά η κατάληξη είναι η Ανάσταση. Και όταν λέει, όχι όταν παραπονιέται ο πατήρ Διονύσιος, μα Θεό εγκατάληψη, παππούλη μου, του απαντάει ο γέροντας, ο Γολγοθάς, εν όψη Αναστάσεως. Ναι. Λοιπόν, μου δώσατε την ευκαιρία, ναι, και θα την εκμεταλλευτώ.
1: Δική σας.
2: Λέει λοιπόν αλλού, με σε χαρά, ένα άλλο σημείο ο πατέρ Διονύσιος, σε ένα επίσης αγαπημένο κομμάτι που λέγεται «Ο καλός ο στοχασμός, τον χαρίτων ποταμός». Λέει ο πατέρ, δηλαδή του λέει ο γέροντας, ο ασκητής, στο Άγιον Όρος. Ο καλοπροαίρετος και αγαθός λογισμός όλα τα εξοραίζει, τα φωτίζει και τα λευκαίνει, όπως το λευκαντικό λουλάκι στα ρούχα. Κάμει και τον Άδη παράδεισο. Όχι πως αλλάζει εκείνη τη στιγμή αντικειμενικά τον κόσμο, όμως αλλάζει με την καλή του ματιά την ψυχή και τη ζωή του. Και έτσι μια νέα σπίθα γεννιέται στον κόσμο που είναι ικανή να περπολήσει όλη την οικουμένη. Δεν ξέρω τώρα αν οι νεότεροι ακροατές μας έχουν υπόψη τους το λουλάκι.
1: Ας το πούμε λοιπόν για τους νεότερους.
2: Καίνει τα ρούχα. Ας το πούμε και το λουλάκι.
1: Τι είναι το λουλάκι λοιπόν, για πείτε μας.
2: Νομίζω ότι είναι, τώρα αδιάβαστη θα με πιάσετε κυρία Χατζή, είναι ένα είδος πέτρας νομίζω, ένα τρίμα πέτρας που λειτουργούσε τα παλαιότερα χρόνια. Εγώ που είμαι μεγάλο παιδί, το θυμάμαι στη γιαγιά μου στο χωριό ότι έπλαινε με λουλάκι, με αυτό το έβαζε μέσα στη λεκάνη με το νερό και λευκαίνανε τα ρούχα. Λοιπόν, ο καλός ο λογισμός λειτουργεί σαν λουλάκι,
1: έτσι,
2: σαν λευκαντικό.
1: Είναι λευκαντικό.
2: Ναι. Ο πατήρ Διονύσιος κάνει αυτή τη θεραπευτική δουλειά,
1: ναι,
2: να μας εντάξει μέσα στην βιωτή μας αυτή τη συνήθεια. Είναι ένας καλός, ο καλός λογισμός είναι μια συνήθεια. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για το μισοάδιο και το μισογεμάτο ποτήρι. Πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε όμορφα. Λέει ο κόσμος, ας πούμε, λένε θετικά, θετική σκέψη. Ποια θετική σκέψη? Η θετική σκέψη είναι χάρισμα από το Θεό. Είναι ο καλός λογισμός, δεν είναι η θετική σκέψη. Δεν υπάρχουν θετικότητες και αρνητικότητες και τέτοια. Είναι η χάρη, η χάρη που θα ζητήσουμε από το Θεό να μας το χαρίσει.
1: Δεν έχετε άδικο. Αυτό ακριβώς. Τώρα να συνεχίσουμε με τις απαντήσεις που δίνουν οι αγιορείτες πατέρες. Είναι απλές, κυρία Σταύρου, ή απαιτούν μεγάλο πνευματικό αγώνα για να εφαρμοστούν?
2: Θα σας πω, όπως είδαμε και στα 2-3 αποσπάσματα που διαβάσαμε τώρα παρεούλα, χρησιμοποιούνται τόσο απλές λέξεις, τόσο απλά παραδείγματα, δηλαδή το λουλάκι ή ξέρω εγώ η πορεία προς το Γολγοθά που οδηγεί στην Ανάσταση, ή είναι απλά πράγματα. Θυμάμαι ένας μακαριστός πατήρ μου είχε πει, ο Θεός είναι απλός, εμείς είμαστε οι σύνθετοι. Δηλαδή ο πονηρός είναι σύνθετος. Βρίσκει και το ένα δρομάκι, βρίσκει και το άλλο δρομάκι.

0: Μίσος το είπαμε. Έτσι, τι σημαίνει αυτή η φαινομενικά παράδοξη έκφραση?
1: Ναι, πράγματι λοιπόν, το Άγιο Μίσος, να βλέπετε. Εγώ σας είπα από δύο άλλα σημεία του βιβλίου και εσείς μου εντοπίσατε ένα τρίτο. Από πού να το πρωτοπιάσω αυτό το βιβλίο?
0: Πραγματικά.
1: Είναι λοιπόν ένα μικρό κεφάλαιο που μιλάει για το μίσος που πρέπει να αποκτήσουμε εμείς, να αρχίσουμε να μισούμε. Αλλά τι να μισούμε? Να μισούμε την αμαρτία. Να αγαπήσουμε την λατρεία προς το Θεό και να αποκτήσουμε το Άγιο Μίσος της αμαρτίας, των παθών. Mm-hmm. Πάλι σε αυτό το κεφάλαιο μας μιλάει για την σχέση μας με τον Κύριο και τη σχέση μας με τους ανθρώπους και ότι δεν υπάρχει μεγάλη αμαρτία που να μην τη συγχωρεί ο Θεός. Η μεγάλη αμαρτία είναι μόνο η ανεξομολόγητη. Και επειδή είμαστε άνθρωποι πεπερασμένοι και ανόητοι, πρέπει να εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού και τη σοφία του Θεού και να μπούμε σε αυτό τον κύκλο, στο δικό του κύκλο, στο φωτεινό κύκλο. Αυτό λοιπόν το Άγιο Μίσος είναι αυτή η σοφία που μας χαρίζει ο Θεός, να μπορούμε να αποστρεφόμαστε το λανθασμένο, το σκοτεινό και να στρεφόμαστε προς το αγιασμένο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν το Άγιο Μίσος και το αναφέρει ο πατήρ Διονύσιος και πάντοτε καταφέρνει να μας εντυπωσιάσει με αυτές τις αντιθέσεις του. Μπορεί τώρα πράγματι ο άνθρωπος να μεταμορφώσει τον τρόπο που σκέφτεται και να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή του? Αυτή είναι μια ερώτηση που μας έρχεται από το τηλεφωνικό μας κέντρο και από ακροατή μας.
1: Ναι, ναι. Ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι με αφορμή το βιβλίο αυτό πρέπει να καταφέρουμε να διαχωρίσουμε τη λέξη θεραπεία από τη λέξη ίαση. Ο δρόμος που θα κάνουμε για να αποκτήσουμε τον καλό λογισμό, όπως λέει ο ακροατής μας, είναι η θεραπεία μας. Τα θεραπευτικά βιβλία του πατρός Διονυσίου είναι η θεραπεία, δεν περιέχει απαραίτητο την ίαση. Η θεραπεία έχει φροντίδα, έχει φάρμακα, έχει διατροφή, μπορεί να έχει και χειρουργείο, μπορεί να έχει και περιποίηση και στοργή και ησυχία και νοσηλεία. Αλλά η ίαση, η γιατριά, να το πω έτσι, είναι του Θεού. Είναι μόνο η χάρη του Θεού. Είναι το φως, είναι μόνο το φως. Είναι η σωτηρία μας μέσα από μυριάδες δρόμους. Δηλαδή, εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια να αποκτήσουμε το καλό λογισμό, να αγγίξουμε αυτό το κλειδάκι, να το προχωρήσουμε προς την πόρτα, να επιχειρήσουμε, αλλά η χάρη του Θεού θα μας γιατρέψει. Η χάρη του Θεού πρώτα-πρώτα είναι το ίδιο το φως που θα δούμε από την ανοιχτή πόρτα, αλλά η χάρη του Θεού είναι που με ταπείνωση θα παρακαλέσουμε ότι Κύριε, εγώ κάνω ό,τι μπορώ, προσπαθώ να αποκτήσω τον καλό λογισμό, βοήθησέ με κι εσύ. Βοήθησέ με να βλέπω γύρω μου ανθρώπους καλούς, πονεμένους, να ερμηνεύω την λανθασμένη τους κακή εντός εισαγωγικών πράξη μέσα από τα βάσανα που περνάνε. Να μπορώ να μην κάνω τη δουλειά του δικαστή, να μην προσπαθώ να βγάλω δίκαιο ή άδικο το ένα ή το άλλο, αλλά να δικαιολογώ και να βοηθώ, να δίνω το χέρι μου και να προχωρώ. Και όλα αυτά με τη χάρη του Θεού πάντα.
0: Έτσι.
1: Είναι αυτό, νομίζω ότι αυτή είναι η απάντηση προς τον αγαπητό ακροατή. Είναι η διαφορά της θεραπείας από την ίαση.
0: Εσάς προσωπικά, τι σας δίδαξε η συνεργασία σας με τον πατέρα Διονύσιο και σε αυτό το βιβλίο και σε προηγούμενα?
1: Να σας πω, αυτό που με δίδαξε η συνεργασία μου με τον πατέρα Διονύσιο, που είναι πολλά χρόνια τώρα, είναι πάνω από 10 χρόνια η συνεργασία μας, είναι η απλότητά του και η ταπεινότητά του. Δηλαδή, το ότι γράφει ένα βιβλίο χωρίς να προσπαθεί να δείξει ότι ξέρει κάτι παραπάνω. Μοιράζεται μεταξύ μας, μαζί μας, μοιράζεται τις σκέψεις.

0: του που είναι παρόμοια έτσι, ενοχλητικές όπως και δικές μας σκέψεις. Μοιράζεται έτσι την πορεία τη δική του προς την αγιονορίτικη Σοφία. Μοιράζεται το ότι σαν κουνούπι πάει και ρωτάει τους ασκητές να τους ενοχλήσει για μια ακόμα φορά, να του λύσουν έναν προβληματισμό. Αυτή η απλότητα νομίζω ότι με άγγιξε περισσότερο. Αυτή η απλότητα που μπορώ να μοιραστώ μαζί του και στα γραπτά του που έχω την τιμή και την ευλογία να τα διαβάζω ως πρώτη αναγνώστρια, αλλά και μετά στην εξέλιξη της συνεργασίας μας, να μπορούμε μαζί από κοινού να διορθώνουμε, να βελτιώνουμε, να ομορφαίνουμε, να στολίζουμε το κάθε βιβλίο. Με αυτή την απλότητα και την εγκαρδιότητα που τον χαρακτηρίζει.
1: Ναι, μας βρίσκεται σύμφωνος. Τώρα υπήρξε κάποια φράση ή κάποιο απόσπασμα που σας συνόδευσε ως επιμελήτρια μετά την ολοκλήρωση της επιμέλειας του βιβλίου?
0: Ναι, πράγματι κυρία Χατζή, όντως υπάρχουν πολλές ξεχωριστές φράσεις που έχω ξεχωρίσει και με έχουν συνοδεύσει μετά τη διόρθωση του βιβλίου. Όμως, επειδή αγαπά τα λογοπαίγνια ο πατήρ Διονύσιος, μου άρεσε περισσότερο μία φράση που λέει ότι τα ψηλά βουνά κάνουν μεγάλες σκιές. Εμείς λοιπόν ασχολούμαστε με τις σκιές και δεν ασχολούμαστε με τα βουνά. Δηλαδή αντί να δούμε ότι αυτό λοιπόν και θα σας διαβάσω, μου άρεσε περισσότερο από όλα. Εμείς αντί να δούμε ότι αυτό το βουνό μπορώ να το περπατήσω, να το σκαρφαλώσω, να απολαύσω τις ωραίες του δεντρόφυτες πλαγιές και μετά στην κορυφή να γναντέψω την θάλασσα, το πέλαγος κτλ. Εμείς ασχολούμαστε με το πόσο σκιά μεγάλη ρίχνει και αυτό που μας ενοχλεί. Λοιπόν, και λέει η φράση δια τούτο: πάντα οι μεγάλες σκιές και τα στενάχωρα πράγματα που βλέπουμε κάπου μας προειδεάζουν και μας προετοιμάζουν για τα μεγάλα και ευρύχωρα ύψη των ωραίων ωραίων.
1: Των ωραίων ωραίων.
0: Των ωραίων ωραίων.
1: Με ωμέγα και με όμικρον. Έτσι είναι.
0: Το ωραίον όρος.
1: Πω, πάρα πολύ όμορφο.
0: Αυτό μου άρεσε πιο πολύ από όλα. Γιατί βασανιζόμαστε με τη σκιά. Βασανιζόμαστε με σκιές τελικά. Τι έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος, θυμάστε, που λέει «Νεφίδριον εστί και θα τον παρελεύσετε». Το λένε οι πατέρες. Ότι από το ποτίδιν στο Μέγα Αθανάσιο, ότι είναι ένα συννεφάκι. Μια σκιά, ένα νεφίδριο, ένα συννεφάκι, δηλαδή πιο συννεφάκι δεν γίνεται. Και εμείς ασχολούμαστε με αυτό, αντί να κάνουμε φού και να περάσει και χάνουμε τα ωραία όρη, την ωραία τους θέα.
1: Έτσι, τώρα προς το τέλος της εκπομπής μας θα θέλαμε να μας πείτε ποιος αναγνώστης θεωρείτε ότι έχει περισσότερο ανάγκη αυτό το βιβλίο αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή. Ποιος αναγνώστης?
0: Νομίζω ότι ο αναγνώστης που θα ωφεληθεί από αυτό το βιβλίο αυτή τη στιγμή δεν είναι ο εξειδικευμένος αναγνώστης, δεν είναι ο αναγνώστης που έχει μια πολύ ειδική πάθηση, μια πολύ ειδική απασχόληση. Είναι ο μέσος άνθρωπος με την καθημερινή τύρβη των λογισμών. Είναι ο μέσος άνθρωπος που βασανίζεται και θέλει θεραπεία, αυτό που λέγαμε πριν με αφορμή το ερώτημα του ακροατή, που θέλει αυτή την παρηγοριά, αυτό το χάδι. Κλειδωνιζόμαστε σε ένα κυκαιώνα συναισθημάτων, αρνητικών κατά κανόνα, γεγονότα αρνητικά γύρω μας, δηλαδή μόνο να ανοίξουμε ένα δελτίο ειδήσεων, πόλεμοι, μίσοι, πράξεις που μας, να το πω κακές πράξεις, δυσάρεστες πράξεις. Εγκλωβιζόμαστε όλο και περισσότερο σε ένα σκοτεινό κουτί και έχουμε παραλείψει να ενεργοποιήσουμε τη χαρά, την ευγνωμοσύνη. Μάλλον αυτό, η τελευταία λέξη μάλλον είναι η πιο σωστή, την ευγνωμοσύνη. Αυτό είναι που μας λείπει. Πώς η Πανδώρα στο κουτί είχε αφήσει τελευταίο την ελπίδα, τελευταίο και την είχε κλείσει μέσα. Εμείς έχουμε αφήσει την ευγνωμοσύνη. Αυτός νομίζω είναι ο λόγος που δυσκολευόμαστε να δούμε καθαρά την καθημερινότητά μας. Να πούμε αυτή είναι η ζωή, σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Αυτή είναι η ζωή. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε. Τι έχω μπροστά μου, έχω μία πατάτα, ένα κρεμμύδι και ένα καρότο. Με αυτό θα φτιάξω τη σούπα μου όμως. Θα προσθέσω το αλατάκι μου, θα προσθέσω την προσευχή μου και θα γίνει νόστιμο το φαγητό. Και θα γίνει θρεπτικό για την οικογένειά μου. Γιατί θα έχω βάλει μέσα την τέχνη μου και την προσευχή μου. Και η χάρη του Θεού θα το κάνει πεντανόστιμο. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι ένα βιβλίο καθημερινό. Με τα απλά του παραδείγματα. Σε ένα σημείο λέει ότι σαν το πλυντήριο λέει, θα μπούμε μέσα σε ένα πλυντήριο να πλύνουμε την ψυχή μας. Με τα πολύ απλά καθημερινά του παραδείγματα. Θα πλύνουμε το λογισμό μας. Να τον κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, με το λουλάκι του Θεού. Έτσι, να τον κάνουμε καθαρό.
1: Ακριβώς. Κυρία Σταύρου, να σας ευχαριστήσω θερμά για την όμορφη αυτή συζήτηση και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας γύρω από το βιβλίο «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο». Γιατί έτσι μέσα από τα λόγια σας καταλάβουμε ότι ακόμα και όταν ο άνθρωπος αισθάνεται πως βρίσκεται μπροστά σε μια άβυσσο φόβου, μοναξιάς, αβεβαιότητας, υπάρχει πάντοτε η θέα προς τον Παράδεισο. Αρκεί να μάθει κανείς να το κοιτάζει έτσι με καλό λογισμό, με πίστη και ελπίδα. Και ευχόμαστε το βιβλίο αυτό να βρει το δρόμο προς πολλές καρδιές και να γίνει αφορμή παρηγοριάς, ειρήνης και πνευματικής αναγέννησης.
0: Ξέρετε, ας θυμηθούμε λίγο αυτό που μαθαίναμε και στο σχολείο, ότι οι σχέσεις, οι αντιδράσεις χημικές είναι αμφίδρομες, πάνε και έρχονται. Ας ανταλλάξουμε μεταξύ μας τον παραμικρό καλό μας λογισμό, την παραμικρή ομορφιά, να περπατάμε, μακάρι να γινόταν και στα αλήθεια κυρία Χατζή, να περπατάμε μαζί στο δρόμο και να μπορείτε να μου δείξετε, Δήμητρα, κοίτα αυτό το ωραίο δέντρο που θροίζουν τα φύλλα του. Να σας πω εγώ, Σοφία, κοίτα αυτά τα πουλάκια που κελαϊδάνε, άκουσέ τα. Να ανταλλάξουμε μεταξύ μας μικρές σταλαγματιές για την καθημερινότητά μας. Αυτό το βιβλίο νομίζω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό.
1: Ακριβώς. Φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον αγαπητό μας ηχολήπτη, τον Παναγιώτο Γιαννή, που με τη διακριτική του παρουσία φροντίζει κάθε φορά να φτάνει η εκπομπή μας με τον καλύτερο τρόπο κοντά σας. Κλείνοντας, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, «Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών», ένα ξεχωριστό βιβλίο με την υπογραφή της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τον Σταύρου και Σταυρούλα Σταμάτη. Πλούσια εικονογραφημένο και με πλήθος έγχρωμων φωτογραφιών, καλογραμμένο, μας ταξιδεύει σε όλη τη Βόρεια Μεσόγειο, τους τόπους όπου έζησε και κήρυξε ο φλογερός Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, το 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να έχετε υγεία, φως στην καρδιά και καλούς λογισμούς. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
7: Εν τη γέννηση
8: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο ευγενός προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Ώρα Ελλάδος, 1.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι λοιπόν η εκπομπή σήμερα Παρασκευή για το περιοδικό της Μητροπόλεως μας, την Πειραϊκή Εκκλησία, περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Στην κονσόλα του ήχου έχουμε σήμερα τον Παναγιώτη Γιαννή, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, 210-41-18-602 και 210-41-18-640 τα τηλέφωνα του σταθμού για παρατηρήσεις και σχόλια σε ό,τι ακούτε. Στο μικρόφωνο ο διευθυντής του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Γιώργος Ανανιάδης και τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής Βάνα Τσουκάτου και Γιώργος Μπάρλας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα αρκετά παλιό τεύχος, αυτό του Ιουλίου-Αυγούστου 2014, τεύχος 261 που έχει αφιέρωμα με τίτλο «Θαύματα της Παναγίας». Το τηλέφωνο για πληροφορίες αλλά και για συνδρομές του περιοδικού είναι το 210-46-21-440, 35 ευρώ είναι η ετήσια συνδρομή, 5 ευρώ το τεύχος, μιλάω για το τρέχον τεύχος, αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας και θα μιλήσουμε σήμερα, του Ιουλίου-Αυγούστου 2014. Δεν ξέρω εάν κυκλοφορεί. Γιώργο, υπάρχουν τεύχη ακόμη από αυτό το...
2: Υπάρχουν κάποια, ναι. Παρότι και είναι πλέον συλλεκτικό το τεύχος αυτό, γιατί ο λόγος για την Παναγία και τα θαύματά της νομίζω ότι έδωσε έτσι την ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους να πάρουν το περιοδικό, να διαβάσουν, να συναισθαθούν έτσι και αυτό το μήνα, άλλωστε... Ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας.
1: Οι εκπομπές μας κάθε μήνα, οι περισσότερες, αφορούν σε παλαιά τεύχη, όπως και η σημερινή. Και αυτό είναι μία ακόμη ένδειξη, απόδειξη θα έλεγα, ότι τα τεύχη του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, σε αντίθεση με όλα τα άλλα περιοδικά θαρώ, που κυκλοφορούν ή τουλάχιστον τη συντριπτική πλειοψηφία, δεν είναι για πέταμα μετά το τέλος του μήνα ή το επόμενο κάθε φορά τεύχος, είναι σαν βιβλία τα οποία είναι καλά, έχουν πολύ καλό περιεχόμενο και τα κρατάμε στη βιβλιοθήκη μας. Σκεφτείτε το λοιπόν, φίλοι ακροατές, και εσείς που δεν το έχετε κάνει ακόμη για συνδρομές στο περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, το οποίο μπορείτε άλλως να βρείτε στα κεντρικά βιβλιοπωλεία και στους ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός, όπως και στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως μας στην Αγία Τριάδα. Λοιπόν, τα θαύματα της Παναγίας. Πριν δούμε τα θαύματα της Παναγίας ή ό,τι περιέχεται στο εν λόγω τεύχος, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για το τι είναι θαύμα, πατέρα Μιλτιάδη, στην Εκκλησία, ποιο είναι το περιεχόμενο του θαύματος.
3: Νομίζω, Γιώργο, πως έχεις δίκιο, πως από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Στη ζωή της Εκκλησίας το θαύμα είναι μια πραγματικότητα η οποία πάντα συγκινεί τον άνθρωπο που ζει μέσα στη δυσκολία, μέσα σε προβλήματα, μέσα σε πόνο. Τελικά ζει στη σκιά του θανάτου. Και όταν έχει ο καθένας από εμάς τη δυσκολία του, όταν έχει το σταυρό του, καταθέβει στο Θεό ελπίζοντας και ζητώντας μια παρηγοριά, μια απαλλαγή, μια λύση σε όλα αυτά που τον δυσκολεύουν. Γι' αυτό και ο άνθρωπος συγκινείται, γνήσια συγκινείται όταν βλέπει να ανταποκρίνεται ο Θεός στις δυσκολίες του, όταν βλέπει το Θεό να συντρέχει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για την έννοια του θαύματος, μιλάμε για κάτι ακόμα βαθύτερο, το οποίο προϋποθέτει μια συνειδητοποίηση. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλά από αυτά τα πράγματα που ζούμε στην καθημερινότητά μας, τα οποία τα θεωρούμε φυσικά, φυσικά ως προς τον άνθρωπο, φυσικά ως προς τον κόσμο αυτό, καθόλου φυσικά δεν είναι. Αλλά είναι αποτέλεσμα αυτού που λέμε στην θεολογική γλώσσα πτώση, πτωτικός κόσμος. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η πραγματικότητα του θανάτου δεν είναι κάτι το φυσικό. Είναι μια παραφύση κατάσταση. Αφορά όλους μας, αγγίζει όλους μας, όλα τα κτιστά όντα θα περάσουμε, περνούμε από αυτόν, αλλά όμως παρά τα αυτά δεν φτιαχτήκαμε για να μετέχουμε σε αυτόν. Η μετοχή μας στο θάνατο είναι μια πραγματικότητα μιας τραγικής αστοχίας. Είναι μια επιλογή, του ανθρώπου που συμπαρασύρει όλο τον κόσμο και όλη την κτήση σε αυτή την πορεία. Έτσι, πολλά από τα πράγματα που στην καθημερινότητα έχουμε, αν κάτσουμε λίγο και τα αγγίξουμε βαθύτερα, θα δούμε ότι είναι στην ουσία κάποιες όψεις του θανάτου. Η αδικία που υπάρχει στον κόσμο, ο χωρισμός, ο πόλεμος, οι έρηδες, όλα όσα μας προβληματίζουν, όλα όσα είναι συλλογικά προβλήματα ή και προσωπικά προβλήματα, που μοιάζουν τόσο φυσικά, στις συζητήσεις μας λέμε έτσι είναι ο κόσμος. Αιώνες τώρα έτσι προχωρά, αυτά συμβαίνουν, δεν είμαστε μόνοι και σίγουρα ισχύει αυτό, αλλά την ίδια στιγμή όλα αυτά υπάρχουν ως μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσική επιμένου. Ο Χριστός λοιπόν έρχεται στον κόσμο, ο Θεός μέσα σε όλη αυτή την προβληματική έρχεται στον κόσμο για να αλλάξει αυτά τα πράγματα, για να αλλάξει αυτόν τον τρόπο ύπαρξης του ανθρώπου που είναι ο θάνατος.
1: Λέτε, πατέρα Μελτιάδη, ότι δεν είναι κάτι φυσικό ο θάνατος, θα λέγαμε ότι είναι κάτι συνηθισμένο, καλύτερα ενδεχομένως αυτή η λέξη. Βέβαια κάποιοι θα πούν ότι εφόσον ανήκει στην κτιστότητα, στη φύση δηλαδή του ανθρώπου, θα είναι και φυσικό ή κάτι παρεμφερές. Ωστόσο θα πρόσθετα ότι οτιδήποτε φυσικό κάνουμε στη ζωή μας δεν μας προκαλεί τόσο πόνο, το αντίθετο. Έτσι, όλες οι φυσικές ανάγκες που ικανοποιούνται στη ζωή. Ο θάνατος όμως είναι τόσο τραγικός που πραγματικά διαλύει τον άνθρωπο ακόμη και πριν πεθάνει, γι' αυτό μιλήσατε και για το φόβο του θανάτου. Αν λοιπόν ήταν κάτι σύμφωνο με τη φύση, ο άνθρωπος θα το δεχόταν με τρόπο, θα έλεγα, όπως όταν κάνει άλλα πράγματα τα οποία όντως είναι μέσα στη φύση του, για τα οποία πλάστηκε από το Θεό, αλλά δεν πλάστηκε για να πεθάνει, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς. Ο θάνατος είναι ξένος προς την ανθρώπινη φύση, αλλά αυτό που νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία έτσι να κατανοήσουμε, ότι ο θάνατος δεν είναι απλά και μόνο το τέλος της βιολογικότητας, ότι είναι ένας τρόπος πλέον ύπαρξη για τον άνθρωπο, ότι όλο αυτό που ζούμε τελικά μέσα στον κόσμο αυτό είναι ένας θανατικός τρόπος να υπάρχεις. Και ακριβώς από αυτό τον τρόπο έρχεται να μας απαλλάξει ο Χριστός, μέσα από την ενσάρκωση πρώτα απ' όλα, αλλά και έπειτα μέσα από την νίκη επί του θανάτου, με τον εκούσιο δικό του θάνατο και με την Ανάστασή του. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι ο Χριστός μέσα στην δημόσια δράση του αρχίζει να νικά το θάνατο στα πρόσωπα με τα οποία συναντιέται. Εκεί έχουμε λοιπόν το θαύμα. Κάθε φορά λοιπόν που θεραπεύει ο Χριστός, ας πούμε, έναν ασθενή, αυτό που συντελείται είναι μια νίκη επί του θανάτου. Έρεται ο θάνατος από τη ζωή των ανθρώπων και γι' αυτό η υγεία έρχεται ως ένα φυσικό αποτέλεσμα μιας σχέσης. Ο άνθρωπος, όπως πολύ σωστά είπες, Γιώργο, μπορεί να συναισθανθεί και στο σώμα του και στην ψυχή του ότι ο θάνατος είναι κάτι ξένο. Είναι κτιστός όμως, άρα ελλιπής. Αυτό που του λείπει όμως συμπληρώνεται μέσα από τη σχέση του με τον Θεό. Αυτή λοιπόν η απουσία της σχέσης είναι που δημιουργεί το κενό, είναι που δημιουργεί τελικά που αφήνει το χώρο στον ίδιο το θάνατο αν καταλάβει αυτό το κενό. Όταν λοιπόν αυτή η απόσταση καταργείται, όταν ο Χριστός έρχεται και συναντάει τους ανθρώπους πρόσωπο με πρόσωπο, τότε η ζωή γεννιέται ως κάτι το φυσικό. Τότε ο θάνατος εκλείπει ως σκοτάδι που φεύγει όταν συναντιέται με το φως.
1: Άρα το θαύμα σε αυτές τις περιπτώσεις και άλλες που αναφέρατε, πατέρα Μιλτιάδη, είναι μια ανάσταση, μια κατάργηση του θανάτου, που το βλέπουμε και στη συνάντηση του Χριστού με ανθρώπους που θεράπευσε και σωματικά, όπως ο τυφλός, μιλάω για τα Ευαγγέλια μετά το Πάσχα, η συνάντηση με τη Σαμαρίτιδα σε ένα άλλο επίπεδο, πνευματικό και ούτω καθεξής. Οπότε ανασταίνεται ο άνθρωπος και καταργείται ο θάνατος ήδη από αυτήν εδώ τη ζωή. Κάτι που αφορά όχι πρόσωπο του παρελθόντος, αλλά δυνητικά καθέναν μας.
4: Για να έρθει όμως το θαύμα, για να γίνει δηλαδή ο Χριστός άνθρωπος και να μπει μέσα στη ζωή τη δική μας και στον κτιστό κόσμο, χρειαζόταν ένα πρόσωπο. Η Παναγία λοιπόν είναι η πόρτα από την οποία μπαίνει το θαύμα στη ζωή του ανθρώπου. Είναι η ίδια ένα θαύμα, γιατί γίνεται ο τόπος μέσα στον οποίο ο Χριστός παίρνει την ανθρώπινη φύση και ενώνεται η Θεία με την ανθρώπινη φύση. Επομένως, θα λέγαμε ότι όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε ως τώρα σχετικά με το πώς ο Χριστός έφερε το θαύμα στην καθημερινή μας ζωή και στην σχέση μας μαζί Του, δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχε η Παναγία. Και γι' αυτό και στη συνείδηση του χριστιανού έχει και η Παναγία αυτή την ξεχωριστή θέση. Λέγαμε στην αρχή ότι αυτό το τεύχος έφυγε πολύ γρήγορα και έχουμε πάρα πολύ λίγα εναπομείναντα τεύχη στη διάθεσή μας. Ναι, γιατί το πρόσωπο της Παναγίας είναι πολύ αγαπημένο και είναι και η αιτία του θαύματος.
3: Ναι, νομίζω η παρατήρηση αυτή είναι πολύ σημαντική και βλέπουμε ότι και η μορφή της Παναγίας κινείται γύρω από το θαύμα σε όλη τη διάρκεια του βίου της. Η ίδια της η γέννηση είναι αποτέλεσμα ενός θαύματος. Οι γέροντες γονείς που πλέον δεν έχουν καμία ελπίδα για παιδί φέρνουν την Παναγία στον κόσμο. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η ενσάρκωση του Υιού και ο Λόγος του Θεού που αναφέρθηκες είναι μέγιστο γεγονός, θαυμαστό. Το θαυμαστό γεγονός, όπως επίσης και το γεγονός της Παρθενίας, το οποίο νομίζω θα μας δοθεί δυνατότητα να το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, γιατί υπάρχουν και κείμενα που αναφέρονται σε αυτό. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω και ότι και ο Χριστός ξεκινάει τη δημόσια δράση μέσα από ένα θαύμα στον οποίο τον καλεί η Παναγία, προτρέπει η Παναγία σε αυτό. Είναι η προτροπή της Παναγίας στο γάμο της Κανά να δοθεί συνέχεια στη χαρά των ανθρώπων, στο γλέντι των ανθρώπων, που ο Χριστός εκεί βλέπετε, υπάρχουν πολλές ερμηνείες για το πώς ας πούμε, η Παναγία στέκεται και ο Χριστός πώς της απαντά. Βλέπουμε ότι η Παναγία είναι σαν να προσκαλεί, γιατί πάντα να προσκαλεί το Χριστό προς το θαύμα, του ζητά να γίνει το θαύμα, αναλαμβάνει ένα ρόλο μεσήτριας συγκεκριμένα, αλλά και γενικά για το ανθρώπινο γένος. Γιατί πάντα υπάρχει αυτό το ζήτημα ότι ο Θεός, επειδή θέλει ελεύθερα ο άνθρωπος να μετέχει στα πράγματα, πάντα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος. Ο άνθρωπος να ζητά και ο Θεός να ανταποκρίνεται. Η Παναγία λοιπόν ζητά για μας. Ζητά τι? Ζητά να είμαστε πληρωμένοι, γεμάτοι χαρά. Και ο Χριστός ανταποκρίνεται σε αυτό. Ανταποκρίνεται, στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ανταποκρίνεται και με ένα δισταγμό. Στην αρχή μοιάζει σαν να αρνείται, αλλά προχωρεί. Κάποιοι ερμηνευτές εδώ θεωρούν ότι είναι αυτό το πρώτο ξεκίνημα από την ανθρώπινη πλευρά, η μητρική παρότρινση της μάνας να ξεκινήσει κάτι. Και είναι πολύ όμορφο και αυτό να το δει κανείς, ότι ο Θεάνθρωπος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, η σοφία του Θεού, δέχεται μια προτροπή μιας μάνας. Πολλά έχουμε πει για τις μανάδες και για πολλές φορές τις προτροπές τους, αλλά να πούμε μια προτροπή μάνας είναι αυτή η οποία ξεκινά τελικά τη δημόσια δράση του Χριστού.
1: Πάντως και η ίδια η Παναγία και ακόμη περισσότερο ο Χριστός, που είναι το μεγαλύτερο θαύμα, η ενσάρκωση του Χριστού, έγινε, θα έλεγα, κατόπιν κάποιου διαλόγου. Στον Ευαγγελισμό αναφέρομαι, έτσι, ότι η Παναγία δέχτηκε να συμμετάσχει στην ενανθρώπιση του Θεού, που διαφορετικά δεν θα γίνονταν τότε τουλάχιστον. Επομένως, η ίδια η Παναγία, πέρα από κάθε κανόνα λογικής, είναι ένα θαύμα από μόνη της.
2: Και εκεί αναφέρατε, Πατέρα Μιλτιά, την Παναγία ως μεσήτρια. Μεσή της γίνεται κάποιος ο οποίος έχει οικειότητα. Η Παναγία έχει οικειότητα και ως προς τον Χριστό, τον γιο της δηλαδή, αλλά έχει οικειότητα και ως προς τους ανθρώπους. Και αυτό το βλέπουμε να ξεδιπλώνεται σε όλη την πορεία του Χριστού, η οικειότητα της Παναγίας με τους ανθρώπους είναι τόσο μεγάλη που θα έλεγα ότι γι' αυτό φτάνει μέχρι σήμερα να αισθάνονται οι άνθρωποι την Παναγία, να αισθανόμαστε οι άνθρωποι την Παναγία ως και δική μας μάνα. Εξαιτίας αυτής της οικειότητας. Αυτή η οικειότητα λοιπόν αφορά την Παναγία ως μεσήτρια μεταξύ ημών των κτιστών και του Θεάνθρωπου Χριστού.
1: Πάντως κάτι είπατε, πατέρα Μιλτιάδη, στην αρχή για το ότι οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, ενώ ζητάμε θαύματα από την Παναγία, μπορεί πολλές φορές σε ένα επίπεδο πραγματικά ανθρώπινο και όχι βαθιά θεολογικό, για το οποίο πολλοί ειρωνεύονται όταν βλέπουν, ας πούμε, μέρες του Αυγούστου να πηγαίνουν γονιπετήσει άνθρωποι στην Παναγία της Τίνου ή σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν θαυματουργές εικόνες Παναγίας, το βλέπουν κάπως αφιψηλού, ενώ είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και πάρα πολύ συγκινητικό. Και από εκεί και πέρα μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει και σε βαθύτερα επίπεδα της έννοιας αυτής του θαύματος, για τα οποία μιλήσαμε και θα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Το λέω αυτό και εξ αφορμής αυτό το τεύχος της Πειραϊκής Εκκλησίας για τα θαύματα της Παναγίας είναι από τα πιο ευπόλυτα. Είναι ανθρώπινο, είναι καλό, είναι όμορφο. Αλλά μπορούμε να πούμε και δύο λόγια παραπάνω για το θαύμα.
3: Νομίζω πάντως ότι ένας άνθρωπος ο οποίος γονατίζει για να ζητήσει από την Παναγία τη μεσητεία της, κάνει μια πράξη βαθιά θεολογική και που δεν υστερεί σε τίποτα. Αυτό το οποίο θα λέγαμε ότι είναι ίσως προβληματικό όχι μόνο στις μέρες μας, ίσως σε κάθε εποχή, στις μέρες μας για κάποιο λόγο ίσως λίγο παραπάνω θα το συζητήσουμε αυτό, είναι το ότι ο άνθρωπος πολλές φορές θέλει τις εύκολες λύσεις. Δηλαδή αναζητά με ένα μαγικό τρόπο να λυθούν τα προβλήματά του. Το θαύμα δεν είναι μια μαγική πράξη. Δεν είναι ένας, θα λέγαμε, παράλογος τρόπος να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα που μπορεί να βασανίζει έναν άνθρωπο. Γι' αυτό και προϋπόθεση του θαύματος είναι η μετάνοια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δηλαδή να εξετάσει τη ζωή του, να εξετάσει τις επιλογές του, να εξετάσει την ύπαρξή του και να ανοιχθεί στο Θεό και να αποκαταστήσει μια σχέση μαζί του. Δεν είναι μια τελετουργία, δεν είναι ένα τυπικό που δεν είναι λέξεις, ας πούμε, και λόγια που αν υποθούν αυτόματα φέρουν ένα αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια μαγική αντίληψη της ζωής.
1: Η οποία χρειάζεται προσοχή όμως.
3: Η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία. Εντάξει, καμία σχέση με την Εκκλησία. Η Εκκλησία με απόλυτο τρόπο τοποθετείται απέναντι σε όλα αυτά. Η λατρεία μας είναι λογική λατρεία. Έτσι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Που όχι ορθολογική, όχι τετράγωνη, εντάξει, αλλά όχι άλογη. Αυτή η αλογία είναι μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη. Και είναι κατάσταση διαβολική. Ο διάβολος δεν μετέχει στο λόγο. Δεν έχει λογική η κακία και το δαιμονικό. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι η ελπίδα του ανθρώπου στο θαύμα, η οποία τον οδηγεί σε μια πνευματική πορεία, με όσο απλό και τρόπο και αν αυτό γίνεται, καθόλου δεν υστερεί θεολογικά, αλλά θα λέγαμε ότι εκεί εδραιώνεται η θεολογία, στο βίωμα των ανθρώπων, στο γνήσιο βίωμα των ανθρώπων, γιατί εκεί κρύβεται μια σχέση αληθινή με τον Θεό. Το πρόβλημα είναι στην ευκολία και επειδή ζούμε σε μια εποχή ευκολίας, που η ευκολία έχει καταξιωθεί σαν τρόπος, δηλαδή τα πάντα βλέπετε, ας πούμε, ότι τι είναι σημαντικό, ας πούμε, στην εποχή μας, στην τεχνολογία, στις επιστήμες, τα λοιπά, ότι μας φέρνουν την εύκολη ζωή. Ό,τι μας φέρνει κάτι εύκολο είναι και καλό. Αν αυτό λάβει μεταφυσικές διαστάσεις, να βλέπετε, λέμε συχνά τα θαύματα της τεχνολογίας. Γιατί μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Λοιπόν, αν αυτό το μεταφέρουμε λοιπόν και στην πίστη μας, τότε κινδυνεύουμε να θέλουμε να κάνουμε και παραγωγή θαυμάτων και εργοστάσια θαυμάτων.
1: Ωραία, οπότε προαπαιτείται η μετάνοια για το θαύμα ή θα έλεγα κι εγώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί αν το θαύμα συμβεί με έναν τρόπο εύκολο ή επειδή προσεύχεται ένας Άγιος. Θυμάμαι την περίπτωση του Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, όπου ο ίδιος αναφέρει πως μια γυναίκα από το εξωτερικό τον συνάντησε με το σύζυγό της, είχε καρκίνο και ζήτησε την προσευχή. Εκείνος είπε ότι εμείς δεν κάνουμε θαύματα, αλλά θα προσευχηθούμε να κάνει ο Θεός. όντως προσευχήθηκαν και παρότι η περίπτωση της ήταν αρκετά σοβαρή, έγινε θαύμα. Εκείνη πήγε στο μοναστήρι, στην Αγγλία, στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, πιστοποίησε το θαύμα, το έκανε γνωστό στον γέροντα, της είπε ο Άγιος Σοφρόνιος ότι πρέπει να προσέχει από εδώ και πέρα τον τρόπο της ζωής της. Εκείνη όμως γρήγορα ξέχασε αυτή την συμβουλή, ξέχασε και το ίδιο το θαύμα. Οπότε μετά από κάποιο καιρό ο καρκίνος επανήλθε και έφυγε από τη ζωή. Ο Άγιος Σοφρόνιος στενοχωρήθηκε γι' αυτό και διεπίστωσε ότι όντως το θαύμα, το συνταρακτικό αυτό θαύμα, δεν κατέστη δυνατό να αλλάξει τη ζωή της γυναίκας. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα εδώ και θα επανέλθουμε.

0: Φίλοι ακροατές, είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και τους 91,2 περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραιακή Εκκλησία, εκπομπή που ακούτε κάθε Παρασκευή αυτή την ώρα και για μία ώρα, μία με δύο δηλαδή. Σήμερα μιλάμε για τα θαύματα της Παναγίας, μήνα Αύγουστο, και έχουμε στα χέρια μας ένα παλιό τεύχος, 261 Ιούλιος-Αύγουστος του 2014.
1: Μέσα σε αυτό το τεύχος, να πούμε Γιώργο, ότι συναντάμε πολλές από τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας και κάποια επιμέρους θαύματα με αφορμή την επαφή των πιστών με τις εικόνες, όπως ας πούμε η Παναγία η Χρυσολεόντισσα, η Παναγία η Βαρνάκοβα, η Αγριλιώτισσα, καθώς και πάρα πολλά στοιχεία από την αγιορείτικη κληρονομιά της έτσι παράδοσης των Αγίων εικόνων που υπάρχουν στο Άγιο Όρος, αλλά και των εμπειριών που έχουν οι Άγιοι Πατέρες. Έχουμε εξάλλου και αναφορές κατευθείαν και από το Γέροντα Παΐσιο, αλλά και διηγήσεις από την αγιορείτικη παράδοση. Λέγαμε όμως για το θαύμα της ύπαρξης της Παναγίας στη ζωή των πιστών και στη ζωή της Εκκλησίας. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που υπάρχει μέσα στο περιοδικό του πρωτοπρεσβυτέρου Θωμά Χόπκο, ο οποίος έτσι μιλά για την αϊπάρθενο Μαρία, για το αϊπάρθενο της Θεοτόκου, το οποίο το βλέπουμε και εικονίζεται και σε όλες τις εικόνες της Παναγίας, με αυτά τα τρία αστέρια στο μαφόριό της που μιλούν για την παρθενία της προτόκου, εν τόκο και μετά τόκον. Αυτό δηλαδή το μεγάλο θαύμα του γεγονότος ότι η Παναγία διέσωσε ολόκληρη σώα την ανθρώπινη φύση χωρίς φθορά, και ο ερχομός του Χριστού στον κόσμο γίνεται με αυτό τον παρθενικό τρόπο, θα λέγαμε. Έχει μέσα στοιχεία τα οποία στηρίζονται και πάνω στο κείμενο της Καινής Διαθήκης, αλλά και πάνω στην υμνολογία και σε αυτά που γράφουν οι πατέρες, που μας στηρίζει έτσι πάνω στην πίστη της Εκκλησίας μας, ότι εκτός του ότι η Παναγία ήταν παρθένος όταν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, παρέμεινε και παρθένος και κατά την γέννα της, αλλά δεν υπήρχε και περίπτωση και μετά την γέννα της, κάτω από την προστασία του δικαίου Ιωσήφ, να έχει άλλα παιδιά. Και αυτά τα πρόσωπα που αναφέρονται μάλιστα ως αδελφοί και αδελφές του Χριστού είναι, σύμφωνα με την παράδοση, είτε τέκνα του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο, μια και ήδη ήταν σε μεγάλη ηλικία, είτε άλλοι συγγενείς, μια και η Ισραηλιτική παράδοση αναφέρει πολλές φορές ως γονείς και αδελφούς πρόσωπα που δεν έχουν ακριβώς αυτή τη στενή έννοια τη συγγενική, αλλά την ευρύτερη, από την ευρύτερη δηλαδή οικογένεια. Και αυτό το αϊπάρθενο είναι έτσι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας.
2: Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε πρωτίστως το γιατί είναι έτσι. Δηλαδή, η Εκκλησία μιλάει για το αϊπάρθενο διαπιστωτικά, όχι προσπαθώντας να προστατεύσει την Παναγία ως προς την αγνότητά της. Η Εκκλησία μας έρχεται να δώσει τη μαρτυρία ότι η Παναγία, στο πρόσωπο της Παναγίας που ζούμε το θαύμα της ενσαρκώσεως, αρχίζει η αποκατάσταση και η σωτηρία του ανθρώπου από την πρώτη στιγμή του ερχομού του Χριστού μέσα στα σπλάχνα της. Θυμόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Γενέσεως, ότι από τα πρώτα αποτελέσματα του θανάτου είναι το να γεννάει η γυναίκα με πόνο. Αυτό προαναγγέλει ο Θεός στην Εύα, όταν εκείνη με τον Αδάμ εξορίζονται από τον Παράδεισο. Έρχεται ο Χριστός λοιπόν, και αυτό που είναι γνωστό και φυσικό σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, αυτή η τραγικότητα να έρχεται ένας νέος άνθρωπος σε αυτή την πολύ μεγάλη χαρά των ανθρώπων, σε αυτή την μικρή νίκη του θανάτου, να υπάρχει τόσο πόνος και τόσο φθορά, θα λέγαμε, στο γυναικείο σώμα. Αυτή λοιπόν η εμπειρία που έχουμε όλοι μας, αυτή έρχεται να έρθει στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Γιατί γεννά τον Χριστό. Γιατί η σωτηρία που έρχεται να μας προσφέρει, η λύτρωση που έρχεται να μας προσφέρει, η νίκη του θανάτου ξεκινάει από εκείνη τη στιγμή. το πρόσωπο της Παναγίας λοιπόν είναι μαρτυρά ότι ο άνθρωπος σώζεται. Εδώ τώρα, μιας και έτσι ανοίξαμε αυτό το θέμα και επειδή και το τεύχος που κρατάμε στα χέρια μας είναι ένα τεύχος που στην ουσία είναι μέσα στην ατμόσφαιρα του 15 Αυγούστου, είναι τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου, πάντα αυτούς τους δύο μήνες τους εκδίδεται ένα περιοδικό και συνήθως η μορφή της Παναγίας αγκαλιάζει αυτά τα τεύχη. Και μιας και μιλάμε και για αυτό το θέμα, κοιτάξτε να δείτε πώς μπορεί και θεολογικά εντός ή εκτός εισαγωγικών να την πατήσει κανείς με το θαύμα. Κάτι τέτοιο έγινε στην δυτική χριστιανοσύνη. Στην προσπάθεια και στην αγωνία των δυτικών χριστιανών να προασπίσουν την αγνότητα της Παναγίας, θελήσανε να φτιάξουν ένα θαύμα. Και αυτό ήταν ότι η Παναγία γεννήθηκε και εκείνη από μια άσπηλη σύλληψη. Ότι δεν υπήρξε η συμμετοχή του άντρα στην γέννησή της, ότι κατά ένα παρόμοιο τρόπο που ο Χριστός γεννήθηκε και εκείνη έτσι γεννήθηκε. Γιατί θέλανε να φτιάξουν οι Ρωμαιοκαθολικοί ένα σκεύος απόλυτα καθαρό, το οποίο θα μπορέσει να χωρέσει τον Χριστό στα σπλάχνα της. Φυσικά το αποτέλεσμα αυτής της πράξης ήταν το εξής. Όταν ήρθε η ώρα του θανάτου αυτού του προσώπου, της Παναγίας μας δηλαδή, σκεπτόμενοι απόλυτα ορθολογικά, οι δυτικοί χριστιανοί άρχισαν να λένε ότι δεν θα μπορούσε να πεθάνει αφού δεν φέρει το προπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό και η Δυτική Εκκλησία δεν γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά στην ουσία τη μετάστασή της και μόνο. Εμάς την παράδοσή μας όμως που δεν υπάρχει όλο αυτό, η κοίμηση της Παναγίας μας είναι κάτι φοβερά σημαντικό. Γιατί η Παναγία μας, μια από εμάς, μας ακολουθεί και σε αυτό το τελευταίο βήμα του θανάτου, για να μας δώσει απόδειξη με τη μετάστασή της ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι κάτι που αφορά όλους εμάς. Όπως η Παναγία μας από τον τάφο αναστήθηκε από τον Χριστό και όχι από μόνη της, έτσι θα αναστηθούμε και εμείς. Άρα στην Παναγία τα της σωτηρίας έχουν συντελεστεί όλα. Και για μας είναι μια τρανή απόδειξη ότι όσα ο Χριστός έχει υποσχεθεί σε μας, αυτά και θα γίνουν. Βλέπετε λοιπόν πόσο δύσκολο και πόσο τραγικό μπορεί να είναι τον κάποιος να θέλει να κατασκευάσει ένα θαύμα ακόμα και για καλούς σκοπούς. Δεν μπορεί να οδηγηθεί αυτό πουθενά.

0: Ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, ακούτε πάντα την εκπομπή περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραιακή Εκκλησία, φίλοι ακροατές. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η κουβέντα σήμερα για τα θαύματα της Παναγίας εξαιτίας του αφιερώματος του τεύχους 261 του Ιουλίου-Αυγούστου 2014, και βέβαια γνωρίζουμε ότι στο Άγιον Όρος αγαπούν ιδιαιτέρως την υπεραγία Θεοτόκο, το περιβόλι της Παναγίας το λέμε όλοι μας. Γι' αυτό και στο εν λόγω τεύχος υπάρχουν κείμενα που αφορούν την Παναγία και τη σχέση της με το περιβόλι της, το Άγιον Όρος. Ένα από αυτά είναι και το κείμενο με τίτλο «Η Παναγία εν Αγίω Όρη», και εμπεριέχει διηγήσεις από την Αγιορείτικη Παράδοση. Διαβάζω ενδεικτικά. Ρώτησε κάποιος μοναχός τον Γερονικήτα από την Σταυρονικητιανή καλύβη της Παναγίας Καζάνσκας, χάριν ωφελίας και οικοδομής, τι κάνω να κάνει. Απήντησε: «Ο γέροντάς μου στο κοινόβιό μου είπε να κάνω 6 κομποσχήνια του Κυρίου και 6 της Παναγίας. Εγώ τα κάνω όλα στην Παναγία. Η τιμή στην Παναγία σώζει. Ο Κύριος χαίρεται όταν τιμάμε τη μητέρα του. Όποιος τιμά την Παναγία που θύλασε τον Κύριο του Σύμπαντος, περισσότερο θα τιμά τον ίδιο τον Κύριο. Η Παναγία είναι μάνα. Ξέρεις τι θα πει μάνα?» Εδώ ο λόγος διακόπηκε από τους λυγμούς του γέροντα, που φαινόταν σαν ένα μικρό παιδάκι με αγάπη ανυπέρβλητη προς την Παναγία μητέρα του. Αυτή η ευλάβεια και ο παρθενικός πόθος που ανάβει το πύρτο εγκάρδιο στις καρδιές των αγιορητών μοναχών ομορφαίνει και αρωματίζει τη μοναχική του ζωή. Έχει και άλλα κείμενα βέβαια από το Άγιον Όρος, διάβασα αυτό μόνο, που πολύ όμορφα δείχνει το πώς συναισθηματικά και καρδιακά κινείται ο μοναχός προς την Παναγία, χωρίς όμως η Παναγία και η αγάπη προς αυτή να υποσκελίζει την αγάπη προς τον Χριστό. Παναγία και Χριστός πάνε μαζί και ο καθένας καταλαβαίνει ποια είναι και η ιεραρχία βέβαια μεταξύ τους, αλλά δεν μπορούμε να τους διαιρέσουμε.
1: Πρέπει να πούμε φυσικά ότι αυτή η οικειότητα που αισθάνονται οι πιστοί και οι πατέρες, οι αγιορείτες, πολλές φορές μπορεί να βγει και πειρασμικά. Είναι και ένα κείμενο που έχουμε στο αφιέρωμα του για την Παναγία την Εσφαγμένη του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ροδοστόλου, κ. Χρυσοστόμου, που εκεί διηγείται για ένα διάκος στο Βατοπέδι, ο οποίος διακονώντας έτσι το καθολικό και έχοντας λίγο έπαρση εξαιτίας της νεότητας, φτάνει σε ένα σημείο, επειδή θεωρήθηκε ότι αδικήθηκε, να χτυπήσει με μαχαίρι την εικόνα της Παναγίας στο πρόσωπο και εκείνη να αιμορραγήσει και με αυτόν τον τρόπο έχουμε την εικόνα της Παναγίας, της εσφαγμένη σταυματουργή εικόνα που φυλάσσεται στην αιωρή μονή Βατοπεδίου. Ο άνθρωπος αυτός πέρασε χρόνους μετανοίας πολλούς και προβλήματα πολλά, αλλά οι προσευχές των πατέρων και η αγάπη της Παναγίας τον θεράπευσε και τον αποκατέστησε. Όμως θέλω να πω ότι και μια οικειότητα η οποία έχει ζήλο αλλά όχι και φρόνηση μπορεί να είναι μια επικίνδυνη. Παναγία όμως ως μάνα ξέρει και συγχωρεί και φέρνει τη μετάνοια στους ανθρώπους.
0: Υπάρχει και μια ακόμη περίπτωση. Η Παναγία παρηγορεί νέο μοναχό, διαβάζω, διηγήθηκε γέροντας ένδακρης. Ήρθα 14 ετών στο Άγιον Όρος το 1950. Στα 17 έγινα καλόγερος και στα 18 μεγαλόσχημος. Κάποτε στενοχωρήθηκα και είπα: «Θα πάω στους γονείς μου». Όπως καθόμουν λοιπόν, ούτε κοιμόμουν ούτε ξύπνιος ήμουν, βλέπω μια γυναίκα σεμνή μπροστά μου και μου λέει: «Τι έχεις?» «Να, στενοχωριέμαι, θα φύγω». «Ποιος σε έφερε εδώ?» «Η Παναγία», λέω. «Εφού σε έφερα εγώ εδώ, τότε γιατί στενοχωριέσαι?» Αυτό ήταν. Μου πέρασαν όλα. Ξαλάφρωσα. Σε εμάς δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα βέβαια και δεν ξαλαφρώνουμε εύκολα, αλλά έχουμε μία παρηγορία ότι συμβαίνουν σε άλλους μέσα στην Εκκλησία και αυτό δεν είναι λίγο.
1: Αν το αποδεχτούμε αυτό, θα ζημούν και σε εμάς.
2: Άλλωστε, η Παναγία κάνει τα θαύματά της παντού, πάντα, και θα κάνει τα θαύματά της έτσι και εν Αγίω Όρη και βέβαια στα μοναστήρια σε όλη τη χώρα. Έχουμε ένα κείμενο της ηγουμένης της Ιεράς Μονής Θεοτόκου Κυπαρισιωτήσης και Αγίου Ιεροθέου περί του θαύματος στο Κυπαρίσι, για το πώς διασώθηκε η Μονή. Ήταν ανδρώα Μονή, υπήρχαν μοναχοί πριν στο 16ο αιώνα, και μια επιδρομή των πειρατών είχε προκαλέσει μεγάλο φόβο και ήταν έτοιμοι να πούν στο μοναστήρι. Οι μοναχοί με ένα θαυματουργικό τρόπο κρύφτηκαν στα κυπαρίσια στον περίβολο του μοναστηριού, είχε 6 μεγάλα κυπαρίσια και πέρασαν οι πειρατές, δεν τους είδαν με τη θαυματουργική ενέργεια της Παναγίας, δεν τους είδαν, είδαν τη μονή καινή και έφυγαν. Έτσι διασώθηκε η μονή και γι' αυτό πήρε και το όνομά της Κυπαρισιωτήσης. Ιερά Μονή Θεοτόκου Κυπαρισιωτήσης.
3: Έχουμε και κείμενα Αγίων μέσα στο τεύχος. Έχουμε το κείμενο του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο μας μιλά για την εικόνα του άξιου νηστή και μας υπομνηματίζει

0: έτσι, ευφυΐ, αγία, απάτη θα μπορούσαμε να την πούμε, δύο χριστιανών έτσι ευγενών που κατάφεραν με έναν ιδιαίτερο τρόπο που δείχνει όμως πολύ μεγάλη ευλάβεια και μετά από πολύ προσευχή στην Παναγία να φέρουν την Αγία Αισθήτατης από τα Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη ώστε να είναι στα χέρια της Εκκλησίας και να προσκυνείται. Έχουμε και, το λόγο στην Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου που θυμάται αυτό το μεγάλο θαύμα του οποίου μάρτυρας ήταν ο Όσιος Ανδρέας και έχουμε και το θαύμα της Παναγίας στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία από τον Άγιο Σοφρόνιο που μας διέσωσε και το βίο της που δείχνει την βοήθεια της Παναγίας στη μετάνοια, σε αυτή την προσωπικότητα της εξαιρετικής μετάνοιας που την βλέπουμε και μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, πόσο η Παναγία στέκεται δίπλα στον άνθρωπο που ταλαιπωρημένος από την αμαρτία κρύβει μέσα του όμως το σπόρο της μετάνοιας χωρίς και ο ίδιος ακόμα να το ξέρει.
1: Να πούμε ότι κατά την παράδοση η εικόνα της Παναγίας που την οποία προσπαθούσε να προσεγγίσει και τελικά προσέγγισε η Ιωσία Μαρία Αιγυπτία βρίσκεται στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου κοντά στην Λαύρα, στο Άγιο Όρος και κατά την παράδοση με θαυματουργικό τρόπο μεταφέρθηκε από τη θάλασσα και τη βρήκε ο Άγιος Αθανάσιος, ο ιδρυτής και της Μονής της Λαύρας και την έβαλε στη σκήνη του. Είναι μια πολύ όμορφη εικόνα και την έχουμε τη χαρά να την έχουμε, να τη φιλοξενούμε μέσα σαν μια φωτογραφία.
2: Νομίζω ότι όλο το τεύχος αυτό φιλοξενεί τη μορφή της Παναγίας μας σε διάφορες εικόνες και το εξώφυλλο είναι πάρα πολύ όμορφο που εστιάζει στα μάτια της Παναγίας, αυτά τα μάτια που χωρούν όλο τον κόσμο, όλο τον ανθρώπινο πόνο, που δίνουν παρηγοριά. Νομίζω ότι κάποιος με είχε ρωτήσει πριν λίγο καιρό, όχι με πολύ νομίζω έτσι καλή διάθεση, όχι με καλή προαίρεση, γιατί τόσες εικόνες της Παναγίας και γιατί πρέπει να πάω στην Τίνο, γιατί πρέπει να πάω εκεί ή αλλού. Εγώ έχω μια εικόνα στο σπίτι μου και δεν αρκεί αυτό και δεν φτάνει. Και φυσικά αρκεί και φτάνει άμα αυτό θέλει εκείνος, δεν πρέπει. Αλλά όμως η αγάπη προς το πρόσωπο της Παναγίας μας είναι καταπληκτικό, το ότι έρχεται να εκφραστεί και μέσα από τις ζωγραφίες, μέσα από την τέχνη. Οι χριστιανοί έχουν την ανάγκη να δουν τη μορφή της, να την αποτυπώσουν, να σχηματοποιήσουν αυτή την αγάπη. Ο χριστιανός έχει ανάγκη της όψης. Γιώργο, εσύ μπορεί να μας τα πεις και καλύτερα. Μια και έχεις την έννοια να βρεις όλες αυτές τις όμορφες εικόνες, αλλά και γιατί είναι
1: ίσως. Ναι, είναι σημαντικό και είναι αξιοθαύμαστο αφενός, αλλά και πολύ συγκινητικό απ' την άλλη, πώς αποτυπώνεται το πρόσωπο της Παναγίας. Επειδή συνηθίζουμε να βλέπουμε τις εικόνες με τις αισθήσεις μας και κυρίως με τα μάτια, οι εικόνες της Παναγίας δεν θα έλεγα ότι έχουν ένα απλό συνέστημα. Έχουν αυτή την έκφραση του θαύματος στο πρόσωπό της και στα μάτια της. Αν είτε το ξεκινήσω από την πρώτη εικόνα του εξωφύλου που είναι η Παναγία η Αγιοσορίτισσα, που είναι λεπτομέρεια και ονομάστηκε έτσι από το πρωτότυπο το οποίο βρισκόταν στο ναό στην Κωνσταντινούπολη, όπου φυλασσόταν και το θαυματουργικό κοιμήλιο της Αγίας Ζώνης. Αλλά και τις άλλες εικόνες, αν σιγά σιγά ξεκινήσουμε να διατρέχουμε το τεύχος, είναι όλες και ιδιαίτερα εκφραστικές και βεβαίως μεγάλη σημασία έχει και το πώς και οι άνθρωποι στέκονται απέναντί της, οι μοναχοί, κυρίως στο Άγιο Όρος, αλλά και όλοι οι άνθρωποι. Μια και αναφερθήκαμε και στην τίμια ζώνη της Παναγίας, την οποία είχαμε την τιμή και τη χαρά να την έχουμε προ καιρού και στην Ιερά Μητρόπολη, στον Ναό του Αγίου Νικολάου, ήταν συγκινητικό το ότι ο κόσμος ήταν υπερβολικά πολύς και ο

0: ο οποίος επισκέφθηκε να προσκυνήσει την τίμια ζώνη από τη Μονή Βατοπεδίου, και ήταν συγκινητικό και το πώς στέκονταν οι άνθρωποι, με πόσο σεβασμό στέκονταν ώρες ολόκληρες για να φτάσουν εκεί να προσκυνήσουν την ζώνη της Παναγίας, και φυσικά να λάβουν και το θαύμα της, γιατί σίγουρα υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό και για αυτά τα θαύματα.
1: Εγώ ήθελα να προσθέσω το εξής. Νομίζω ότι και όλες αυτές οι εικόνες της Παναγίας μεταφέρουν και κάτι ακόμα. Το αισθάνομαι εγώ λίγο στην εξομολόγηση στο ναό εκεί πέρα, που στον Άγιο Βικέντιο που εξομολογώ, στεκόμαστε μπροστά σε μια εικόνα της Παναγίας, και πολλές φορές μιλώντας με τους ανθρώπους και ο καθένας κουβαλώντας τα τραύματά του και τις πληγές του και τις αγωνίες του και τις αμαρτίες του, ας πούμε, του λέω αυτό το πράγμα, ξέρεις, για τώρα ας το αφήσουμε στα πόδια της Παναγίας, και σκέφτομαι πόσα πράγματα έχουμε αφήσει σε μια εικόνα της Παναγίας. Δηλαδή, αυτό που είναι δική μου εμπειρία σε αυτό το ναό είναι εμπειρία και τόσων άλλων ανθρώπων σε κάποιον άλλο ναό. Όλες αυτές οι Παναγίες, όλες αυτές οι εικόνες Παναγίες έχουν ακούσει προσευχές, αγωνίες, μετάνοιες τόσων και τόσων ανθρώπων. Έχουν ακούσει και παραλογισμούς, έχουν ακούσει και ύβρισεις, αλλά όλα αυτά τελικά βγάζουν μια πολύ μεγάλη δυναμική. Και γι' αυτό κάποιες εικόνες πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερες. Μας κάνουν να ενωθούμε με όλο αυτό το ανθρώπινο στοιχείο, τον πόνο των ανθρώπων, αλλά και την ελπίδα των ανθρώπων και με το θαύμα των ανθρώπων που έχουν βιώσει. Και τελικά, ναι, για μας οι εικόνες της Παναγίας, η κάθε εικόνα της Παναγίας είναι πολύ μοναδική, και γι' αυτό και λαχταράμε και τώρα το καλοκαίρι, ας πούμε, που ταξιδεύουμε λίγο παραπάνω, να βρούμε ένα μοναστήρι, να πάμε, που έχουμε ακούσει ότι έχει μια εικόνα της Παναγίας, να προσκυνήσουμε την εικόνα αυτή, και είναι πολύ ζωτικό για μας αυτό. Χωρίς αυτό να αναιρεί ότι η προσευχή μας γίνεται στο δωμάτιό μας, στο κελί μας, στο χώρο μας, μπροστά στην εικόνα τη δική μας που αγαπάμε, που έχει ακούσει τα δικά μας, και είναι και αυτή ιερή και αγία όπως και όλες οι άλλες.
2: Να διαβάσω εγώ πάλι από τις διηγήσεις της Αγιορείτικης Παράδοσης, μιας και μιλάτε για την αίτηση που κάνουμε στην Παναγία για τη φροντίδα της. Έχει εδώ ένα κομματάκι με τίτλο «Η πρόνοια της Πορταΐτισσας». Στον Ιβύρον κάποια χρονιά, όταν ακόμη ήταν ιδιόρυθμο πριν το 90, επειδή τελείωναν οι ελιές του μοναστηριού, οι πατέρες αποφάσισαν να μην δίνουν στους εργάτες ελιές. Την επομένη ημέρα όμως ήρθε να καεί και με 40 δοχοί ελιές και ειδοποίησαν να έρθουν να τις παραλάβουν. Αφού τις ξεφόρτωσαν, θέλησαν να καλέσουν στο μοναστήρι και να ευχαριστήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός έφυγε αμέσως και τελικά ούτε έμαθαν ποιος ήταν αυτός που τις έφερε. Οι πατέρες όμως πίσω από όλα αυτά διέκριναν την πρόνοια της θαυματουργού Πορταϊτίσσης, που σε όλο το όρος και πιο πολύ σε αυτό το μοναστήρι είναι τόσο αισθητή μέχρι σήμερα, με τα συνεχή θαύματα της εικόνος και το κούνημα της κανδύλας. Και βεβαιώθηκαν για μία ακόμη φορά ότι η Παναγία επιθυμεί να μην σταματάει η ευλογία και η ελεημοσύνη από το μοναστήρι της, και αυτή έχει τον τρόπο να οικονομεί τα απαραίτητα. Έχει και άλλες ιστορίες από το Άγιον Όρος και άλλα κείμενα το τεύχος αυτό. Στο Άγιον Όρος, όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος καμιάς γυναίκας, αλλά δεν υπάρχει κανείς μοναχός εκεί που να μην ζει με μια γυναίκα, την Παναγία δηλαδή. Άλλωστε 9 στις 10 φορές αναφέρουν το όνομα της Παναγίας και όχι του Χριστού. Ό,τι πει η Παναγία, αν θέλει η Παναγία κλπ. Η οποία Παναγία παραπέμπει πάντως στον Χριστό, δεν χρειάζεται να το λέμε αυτό συνεχώς, αλλά είναι ένα μέρος άβατο για τις γυναίκες, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην συναντήσεις την Παναγία με κάποιο τρόπο όσο μένεις εκεί, είτε ως επισκέπτης, είτε ακόμη περισσότερο βέβαια ως μοναχός.
3: Αυτό το θαύμα που ανέφερες τώρα, Γιώργο, της Πορταΐτισσας, μας θυμίζει την έννοια της Παναγίας ακόμα και για τα πιο μικρά και για τα πιο απλά. Έχουμε εδώ και το κείμενο του Αγίου Παϊσίου, που μάλλον του πατρός Ισαάκ, που αφηγείται θαύματα από τη ζωή του Αγίου Παϊσίου, που λέει εκείνο το γεγονός όπου ο γέροντας βρισκόταν έτσι νηστικός και άγρυπνος ύστερα από αυτές τις πολύ ωραίες αγιορείτικες αγρυπνίες, και σκεπτόταν να παρακαλέσει την Παναγία για μια μπουκιά ψωμί, έτσι, για να καλύψει λιγάκι αυτή την αδυναμία που ένιωθε, και αισθανόταν ανάξιο τον εαυτό του να ζητήσει κάτι τέτοιο από την Παναγία. Και όμως η Παναγία με ένα θαυματουργό τρόπο του έστειλε λίγο ψωμί και ένα τσαμπί σταφύλι, από το οποίο μάλιστα τόνιζε ότι του έμειναν στα χέρια μετά τα ψίχουλα και το τσαμπί, αφού ας πούμε έφαγε το σταφύλι. Εξάλλου και το τεύχος μας εδώ ξεκινάει με την Παναγία την Κουνίστρα, που την ακούμε από τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη στο ποίημά του, που η Παναγία εικονίζεται σαν μια νεαρή κοπέλα που κάνει κούνια σε ένα πεύκο εκεί στη Σκιάθο, και τελειώνει με την κοίμηση. Αγκαλιάζει δηλαδή όλη μας τη ζωή, από την αρχή, από τότε που είμαστε μικρά παιδιά, μέχρι και το τέλος, το πέρασμά μας από το θάνατο.
2: Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Ολοκληρώνεται και η εκπομπή μας, η σημερινή, η οποία αφορούσε στο τεύχος 261, Ιούλιος-Αύγουστος του 14, αφιέρωμα θαύματα της Παναγίας. Από όλους εμάς, φίλοι ακροατές, ευχόμαστε η Παναγία να είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιαννή που ήταν στον ήχο και τη Φίβη Κωνσταντέλου που σήκωνε τα τηλέφωνα. Χαίρετε.
4: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ, Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι, τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
7: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
8: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
9: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
10: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Εν τη γέννηση
13: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
14: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
15: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
14: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
15: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
14: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
15: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
14: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
15: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
14: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
15: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
14: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
15: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
14: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
15: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
16: Ώρα Ελλάδος 2.
17: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Καλώς ανταμώνουμε φίλες και φίλοι ακροατές και σήμερα είμαστε εδώ στη συντροφιά της Πυριακής Εκκλησίας. Είναι η εκπομπή Εντεύξεις, η Κωνσταντίνα Τζέλιο στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-4118-640 και ηλεκτρονική μας επικοινωνία στο info@papakiperadio.com. Έχουμε ξεκινήσει, φίλες και φίλοι ακροατές, ένα αφιέρωμα στο πρόσωπο της Παναγίας. Ύμνη άσματα λαϊκή παράδοση, καθώς η Παναγία μας, η μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, αποτελεί πηγή έμπνευσης για πολλές καλλιτεχνικές εκφράσεις και δημιουργίες. Έτσι λοιπόν, με την κυρία Όλγα Δάσιου, η οποία είναι επίτιμη σχολική σύμβουλος φιλολόγων και διδάκτορ αρχαιολογίας, θα πορευθούμε και σήμερα. Στη σημερινή μας εκπομπή, για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα αυτό στην Παναγία, στο πρόσωπο της Παναγίας, για να δούμε τους ύμνους, τα άσματα και τη λαϊκή παράδοση, ποια αναφορά έχουν σε αυτό το ιερό πρόσωπο για όλους εμάς, να καλωσορίσουμε την κυρία Δάσιου, η οποία βρίσκεται στην όμορφη συμπρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικά θα μιλήσουμε όπως πάντα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δάσιου, για μια ακόμη φορά με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Την προηγούμενη φορά είχαμε δει όλο αυτό το φαινόμενο, δηλαδή την εμφάνιση της Παναγίας στο έντεχνο λαϊκό και στο δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι σε σχέση με την υμνολογία της Εκκλησίας. Και σήμερα θα δούμε ένα αριθμό πιο αντιπροσωπευτικών συγκεκριμένων λαϊκών έντεχνων και δημοτικών τραγουδιών και κάποιων τραγουδιών μεν, αλλά που έχουν γραφεί από μοναχούς ως τραγούδια και όχι ως ύμνη, που ακριβώς δείχνουν αυτό που είπαμε την προηγούμενη φορά για την καθολικότητα, δηλαδή ότι ανεξαρτήτως φύλου, ας πούμε κοινωνικού πολιτιστικού στάτους και τα λοιπά, με διαφορετικό λεξιλόγιο, με διαφορετική προσέγγιση κάθε φορά, όμως όλα αυτά τα δημιουργήματα, τα μουσικά από διαφορετικούς δημιουργούς εμπεριέχουν και εκφράζουν και είναι σε αναφορά με το πρόσωπο της Παναγίας.
0: Κυρία Δάσιου, έχουμε τραγούδια, άσματα, όμορφες δημιουργίες που είναι πολύ γνωστά σε όλους μας. Από μικρά παιδιά εμείς τα μαθαίναμε και τα τραγουδούσαμε σε κάθε σχολική γιορτή, στις κατασκηνώσεις. Έχουμε πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις από όλα αυτά, όπως είναι για παράδειγμα το «Έχει για Παναγιά», «Μαρία Ελένη την Παναγιά», «Τα 12 ευζωνάκια», «Παναγιά, Παναγιά», «Κύρα Παναγιά», «Παναγιά σώσε με». Είναι όμορφες λέξεις, όμορφοι στίχοι όλοι αυτοί και με χαρά μας λοιπόν θα συνοδηπορήσουμε σήμερα και να μας τους αναλύσετε ως ειδική φιλόλογος και που έχετε ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα και από φιλολογικής απόψεως αλλά και από την πλευρά της προσέγγισης στη λαϊκή δημιουργία και στην παράδοση, στους ύμνους και τα άσματα. Οπότε να ξεκινήσουμε με αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια, άσματα, κυρία Δάσιου.
1: Ναι, λοιπόν, ξεκινάμε από το «Παναγιά μου, Παναγιά μου», ένα τραγούδι της Μαρίζα Σκοχ του 1976, με το οποίο εκπροσώπησε η Μαρίζα Σκοχ στη Eurovision, στη Χάγη της Ολλανδίας, την Ελλάδα. Ήταν η ελληνική συμμετοχή και αναφερόταν στην τότε πρόσφατη εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Συνθέτηση Μαρίζα Σκοχ, στιχουργός ο Μιχάλης Φωτιάδης και ερμηνεύει η Μαρίζα Σκοχ και λένε στίχοι. Κάμπος γεμάτος πορτοκάλια, όι όι μάνα μου που πέρα ως πέρα πλώνεται η ελιά. Γύρω χρυσίζουν ακρογιάλια, όι όι μάνα μου και σε θαμπώνει θαμπώνει αντιλιά. Στον τόπο αυτό όταν πάτε, όι όι μάνα μου, σκηνές αν δείτε, αν δείτε στη σειρά, δεν θα είναι κάμπινγκ για τουρίστες, όι όι μάνα μου, θα είναι μονάχα μονάχα προσφυγιά. Παναγιά μου, Παναγιά μου, παρηγόρα την καρδιά μου. Κι αν δείτε ρήπια γκρεμισμένα, όι όι μάνα μου, δεν θα είναι απ' άλλες εποχές, από ναπάλμ θα είναι καμένα, όι όι μάνα μου, θα είναι τα μύρια χαλάσματα του χτες. και αν δείτε γη φρεσκοσκαμένη, όι όι μάνα μου, δεν θα είναι κάμπος, κάμπος καρπερός, σταυρή θα είναι φυτεμένη, όι όι μάνα μου, που του σαπίζει ο καιρός. Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι του 1958 που ανάγει και αυτό στα εγκόμια. Είναι ένα θρηνητικό τραγούδι της Παναγιάς, λέγεται «Η πόνη της Παναγιάς», συνθέτης Θάνος Λουκάς, τυχουργός και ποιήση ο Κώστας Βάρναλης, και λένε οι στίχοι «Πού να σε κρύψω γιώκα μου, να μη σε φτάσουν οι κακοί, σε ποιο νησί του ωκεανού, σε ποιαν κορφή ερημική, δεν θα σε μάθω να μιλάς και τα άδικο φωνάξεις. Ξέρω πως θα έχεις την καρδιά τόσο καλή, τόσο γλυκή, που μέσα στα βράχια της οργής ταχιά θένα σπαράξεις». Βλέπουμε έτσι μια αναλογία και με τον επιτάφιο του Ρίτσου και με τα εγκόμια, το «Γλυκή μου Air» και τα λοιπά. Βλέπουμε δηλαδή πάρα πολύ έντονη την επίδραση της υμνολογίας στους ας πούμε κοσμικούς καλλιτέχνες. Και πάμε σε ένα λαϊκό τραγούδι του 1955, «Παναγιά μου σώσε με». Σύνθεση και η στίχη είναι του Μπάμπη Μπακάλι και το ερμηνεύει ο Πάνος Γαβαλάς. «Παναγιά μου σώσε με από ανθρώπων την οργή, από το χαμό πηγαίνω και αργοπεθαίνω. Στη ζωή μου πάντοτε μόνο καλά έχω κάνει. Από κανέναν άνθρωπο καλό δεν περιμένω και αργοπεθαίνω. Παναγιά μου σώσε με από κακούς ανθρώπους. Αυτοί που χρόνια με έχουν στη φτώχεια διχασμένο, να αργοπεθαίνω». Και πάμε σε ένα άλλο τραγούδι. Πάμε πια στο έντεχνο δημοτικό τραγούδι, στο παραδοσιακό. Ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι που ερμηνεύει η Δόμνα Σαμίου με τον Καλλιτεχνικό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής της. Το καταγράφηκε πρώτη φορά το 1973. Είναι πολύ γνωστό το «Έχε για Παναγιά». Και οι στίχοι λένε «Στο γαλατά ψηλή βροχή και στα τατάβλα μπόρα, βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. Έχε για Παναγιά, τα μιλήσαμε, όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Στο γαλατά θα πιω κρασί, στο πέρα θα μεθύσω και μέσα από το γεντί κουλέ κοπέλα θα αγαπήσω. Γεντί κουλέ και θαραπιά, τα τάβλα και νυχώρη, αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη». Και ένα επίσης πάρα πολύ γνωστό τραγούδι, το «Μαρία λέν την Παναγιά», δημοτικό. Έχει πάρα πολλούς ερμηνευτές, τον Αλέκο Κιτσάκη, τον Αντώνη Κυρίτση, τον Πετρολούκα Χαλκιά, τον Γιάννη Καψάλη, τον Λάκη Χαλκιά, τον Σάβα Σιάτρα, τον Κώστα Μίτση, τον Γιανακό Δάσκαλο, την Ιωάννα Χαραλάμπου στο κλαρίνο, τον Δημήτρη Τζουμεριώτη στο τραγούδι. Και λένε οι στίχοι «Μαρία λέν την Παναγιά, Μαρία λέν και σε και σένα μορ Μαρία μου, Μαρία λέν και σε και σένα κακομήρα μου, ποπό ποπό ποπό τι είναι γίνεται, ποια είναι αυτή με το γαρίφαλο σταυτή. Μαρία δεν στολίζεσαι, δεν βάζεις τα καλά καλά σου μορ Μαρία μου, δεν βάζεις τα καλά καλά σου κακομήρα μου». Και πάμε σε ένα άλλο τραγούδι, «Τα 12 ευζωνάκια», που το τελευταίο μέρος του έχει αναφορά στην Παναγία και σε αυτό το μέρος θα αναφερθούμε. Ερμηνευτές είναι πολλοί, αναφέρουμε χαρακτηριστικά ο Χρόνης Αϊδονίδης, ο Ειρηναίος Νάκος, ο Γιώργος Δεμελής με την ορχήστρα Κανών, ο Πέτρος Γαϊτάνος και άλλοι. Στίχοι: «Δεν κλαίμε το καράβι, δεν κλαίμε τα πανιά, μόν κλαίμε τα ευζωνάκια Παναγιά μου, τα νιούτσικα παιδιά. Μόν κλαίμε τα ευζωνάκια Παναγιά μου, τα 12 παιδιά. Βοήθα Παναγιά μου να τα γλιτώσουμε και όλα σου τα καντήλια Παναγιά μου να στα σημώσουμε. Και όλα σου τα καντήλια Παναγιά μου να στα σημώσουμε». Και περνάμε σε ένα άλλο τραγούδι από έναν γνωστό συνθέτη, το Χρήστο Λεοντή, στιχουργός ο Ζώης Μαναρής, τραγουδάει η Μαρία Δημητριάδη το 1971. Και η στίχη είναι «Μες στα μαύρα ντύθηκαν οι μάνες, του ξεσηκωμού χτυπούν καμπάνες πάνω στο βουνό, ορμούν λιοντάρια τα παλικάρια, τα παλικάρια. Παναγιά, λυπήσου τα παιδιά που απομέναν πουλάκια έρμα, τώρα που ανθίζουν τα κλαριά και η παγωνιά φτάνει στο τέρμα. Ήταν κεραυνός και καλημέρα, η ματιά τους τρύπαγε σαν σφαίρα, και όπως για το θάνατο κινούσαν, πώς τραγουδούσαν, πώς τραγουδούσαν. Παναγιά, Παναγιά, λυπήσου τα παιδιά που απόμειναν πουλάκια έρμα, τώρα που ανθίζουν τα κλαριά και η παγωνιά φτάνει στο τέρμα. Επίσης έχουμε, είναι πολύ γνωστή και μία άλλη προσέγγιση και ερμηνεία του έχει για Παναγιά, με τον Νίκο Αβαγιανό, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, το μουσικό εργαστήριο Λύμπου, που παρουσιάστηκε σε μία εκδήλωση αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη Μικρά Ασία, και αναρτήθηκε στο YouTube το 2004. Πάμε σε παλιότερες εποχές. Κύρα Παναγιά, συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, τυχουργός Βαγγέλης Γκούφας, τραγούδι Χάρης Αλεξίου, το 1974. Και η στίχη. Στα μάτια φύτρωσε καημός, κόμπο τον κόμπο η πίκρα κύρα Παναγιά, κυρά μου Βαγγελίστρα, τι μου ταξες, τι βρήκα, αγκάθι στην καρδιά. Πότε θα ανθίσει ο αυγερινός, τ' άστρα να ζευγαρώσουν αίμα και νερό. Μαρμαρωμένο το όνειρο και το παράπονό σου μαύρο και άχαρο. Χρόνια και χρόνια πάντε χαβαριά να περιμένω να ξεκουραστώ. Στα χέρια σταυρολούλουδα το παραμύθι φαίνο σου, τα γέραστο. Καραβοκύρισα κυρά, ορθόπλωρη γοργόνα, και μας οδηγείς της λευτεριάς παντάνασα, σε μέλιωσα κολώνα μεσοπέλαγα. Επίσης ένα άλλο γνωστό τραγούδι με τον τίτλο Παναγιά, συνθέτης ο Απόστολος Καλδάρας, τυχουργός ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ερμηνευτής ο Γιώργος Δαλάρας, το 1973, και η στίχη «Όπου πίκρα και ορφάνια και φτωχολογιά, με τα μάτια βουρκωμένα βρίσκεται η Παναγιά. Πότε γνέφει, πότε υφαίνει, πότε τραγουδεί, πότε σκύβει να φιλήσει κάποιο άρρωστο παιδί. Και την άλλη μέρα να τη πάλι από το πρωί, να μας λέει κάντε κάτι για να αλλάξει η ζωή». Περίπου σε ένα παρόμοιο κλίμα είναι και ένα τραγούδι με έναν έτσι λίγο παράξενο τίτλο, «Παναγιά στα τζάμια», συνθέτης ο Μίμης Πλέσας, τυχουργός ο Γιάννης Κακουλίδης, τραγουδάει η Βούλα Σαβίδη και ο Δημήτρης Ψαριανός, το 1977. «Το δίκοχο στον ήλιο, μα η ψήρα μένει, η Ελλάς λευτερωμένη μπροστά τραβάει, και η Παναγιά στα τζάμια χαμογελάει. Το γκάζ είναι κομμένο, το φως επίσης, με λαχανίδα σκέτη άντε να ζήσεις. Και η Παναγιά στα τζάμια χαμογελάει, και η Παναγιά στα τζάμια μας ευλογάει. Το φάμα το μεγάλο μας φέρνει γούρι, μπομπότα και πληγούρι με το δελτίο, και η Παναγιά στα τζάμια δεν μας κοιτάει, φαίνεται δακρυσμένη, παραμιλάει». Και περνάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι, πάλι θα δούμε ένα απόσπασμα από αυτό που αναφέρεται στην Παναγία, είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι «Η Παναγιά στα πέλαγα», απόσπασμα από το ποίημα «Τα τζιτζίκια» του Οδυσσέα Ελίτη, συνθέτης ο Λίνος Κόκοτας, τυχουργός και ποιητής ο Οδυσσέας Ελίτης, τραγουδάει ο Μιχάλης Βιολάρης με χοροδία, το 1972, στίχη «Η Παναγιά τα πέλαγα κρατούσε στην ποδιά της, τη Σίκινο την Αμοργό και τ' άλλα τα παιδιά της».
0: Αυτό είναι ιδιαίτερα όμορφο και χαρούμενο, γιατί αναφέρει πολύ και τα νησιά τα καλοκαιρινά. Ακριβώς. Και είναι από τα πολύ χαρούμενα πραγματικά.
1: Και πολύ αγαπητό και στα παιδιά και ένα τραγούδι που αγαπιέται πολύ και στα σχολεία.
0: Πάμε και στις κατασκηνώσεις άλλο... επίσης.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, και στις κατασκηνώσεις. Μια πικραμένη Παναγιά, συνθέτης ο Γιώργος Κοντογιώργος, τυχουργός ο Άκος Δασκαλόπουλος, τραγούδι ο Γιάννης Πουλόπουλος του 1997, «Μια πικραμένη Παναγιά στον ύπνο μου χαμογελά και ένα τριαντάφυλλο κλειστό λάμπει ψηλά στον ουρανό. Μια ανανθισμένη λιγαριά κρατώ τη νύχτα συντροφιά, μια ανανθισμένη λιγαριά κρατώ τη νύχτα αγκαλιά, μια ανανθισμένη λιγαριά χλωρώ κλαρί στην ερημιά. Μια πικραμένη Παναγιά σκύβει γλυκά και μου μιλά και εγώ να βλέπω δεν μπορώ το πρόσωπό της το χλωμό». Και περνάμε τώρα σε ένα τραγούδι, τραγούδι βέβαια, αλλά με θρησκευτικό περιεχόμενο, «Γλυκιά Παναγιά μου γλυκιά», συνθέτης Παντελής Ιδραίος, τυχουργός Νάσος Πέδας, τραγούδι Μαριάννα Χατζοπούλου, το 2021, και λένε στίχοι: «Πάντα η σκέπη σου ακολουθεί δρόμους που χάνονται μες στη σιωπή και όσοι δεν τράβηξαν το δρόμο εμπρός στερνά στα μάτια σου είδαν το φως. Γλυκιά Παναγιά μου γλυκιά, αιώνες δεν σε έχουν αλλάξει, στεγνώνεις το δάκρυ, μας διώχνεις τον πόνο, καρδιές ανεβάζεις στον Άγιο σου θρόνο. Γλυκιά Παναγιά μου γλυκιά, σκόρπια η αγάπη σου πάνω στη γη, φλόγα η ανάσα σου δίνει ζωή και με το βλέμμα σου το τρυφερό κρατάς στα χέρια σου τον ουρανό. Γλυκιά Παναγιά μου γλυκιά, αιώνες δεν σε έχουν αλλάξει, στεγνώνεις το δάκρυ, μας διώχνεις τον πόνο, καρδιές ανεβάζεις στον Άγιο σου θρόνο. Γλυκιά Παναγιά μου γλυκιά, γλυκιά Παναγιά μου γλυκιά». Και από αυτό το πραγματικά έτσι τραγούδι γεμάτο ευσέβεια, και πάμε τώρα πάλι σε ένα τραγούδι έτσι με θεολογικό περιεχόμενο, «Ο Παναγιά μου Δέσποινα», δημιουργός είναι ο μοναχός Ραφαήλ από το Άγιο Όρος, και λένε οι στίχοι: «Ω Παναγιά μου Δέσποινα γλυκύτατη Παρθένα, εις τον αγώνα της ζωής βοήθαμε και μένα. Βοήθησέ με Παναγιά, γλυκιά μου Παναγία, γιατί η ζωή είναι θάλασσα, μεγάλη τρικυμία, και ναυαγό σε βρίσκομαι μέσα στη βιοπάλη. Στη χάρη σου στηρίζομαι Παρθένα, τη μεγάλη, και σαν μητέρα ευσλαχνική ελπίζω να μας σώσεις και από αορατούς και αόρατους εχθρούς να μας γλιτώσεις. Στη σκέπη των πτερήγων σου σκέπασε Παναγιά μου όλου του κόσμου τα παιδιά και ύστερα τα δικά μου, και φώτισε τα Παναγιά Χριστόν ακολουθήσουν και στον αγώνα της ζωής με πίστη να βαδίσουν. Την πίστη, την πραότητα να μην την αμελήσουν, καθώς και την εγκράτεια να μην καταπατήσουν. Ναι Παναγιά μου Δέσποινα, λυπήσου και ευσπλαχνήσου και άφεση των αμαρτιών ζήτησε από το παιδί σου. Να συγχωρέσει πτέσματα και τα αμαρτήματά μας, να οδηγήσει στο καλό και μας και τα παιδιά μας». Και περνάμε σε ένα άλλο πάλι τραγούδι που αναφέρεται σε μια πολύ χαρούμενη στιγμή του ανθρώπου, και εδώ βλέπουμε ακριβώς τη σπουδαιότητα της Παναγίας στη ζωή των ανθρώπων. Είναι ένα τραγούδι που τραγουδιέται στους γάμους της Πελοποννήσου. Είναι ιστορικό τραγούδι με επιτόπια ηχογράφηση στα Πέρα Μέλανα Κοινουρίας στην Αρκαδία το 1972, και τραγουδά η Δόμνα Σαμίου: «Ω Παναγία Δέσποινα με το μονογενή σου, στ' αντρόγινο που θα γεννεί να δώσεις την ευχή σου. Σου τάζω Παναγία μου ένα χρυσό καντήλι, να του στεριάξεις και τον δυο στο χέρι δαχτυλίδι. Σου τάζω Παναγία μου μια ανασημένια ζώνη, να του στεριάξεις και τον δυο ένα διπλό σεντόνι. Σου τάζω Παναγία μου ο κάδε στο λιβάνι, να του στεριάξει και τον δυο στην κεφαλή στεφάνι». Και ένα παρόμοιο αλλά πολύ γνωστό τραγούδι, το «Έλα Παναγιά μου σώσε», είναι παραδοσιακό τραγούδι γάμου και αυτό, από τα Δωδεκάνησα, Ρόδο και Σίμη, πάλι τραγουδάει η Δόμνα Σαμίου. Η εγγραφή είναι από την ΕΡΤ το 1998, και έχουμε και μία ερμηνεία, Νεκταρία Καραντζή, το 2014. «Έλα Παναγιά μου σώσε, νουν και λογισμό μου δώσε, νου και λογισμό και γνώση και γλυκιά φωνή καμπόση. Να πενέσω την κυρά μας και τη χρυσοπέρτικά μας, νύφη από δεντρή διαμάντη που είναι η κλόνη του πριλάντη, που έχει τα μαλλιά με τάξη και πλεγμένα με την τάξη. Και πάμε σε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι της εποχής του νέου κύματος. Ο συνθέτης είναι ο Μάνος Χατζηδάκης, ο στιχουργός ο Νίκος Γκάτσος. Τραγουδάει σε πρώτη εκτέλεση ο Λάκης Παπάς, αλλά έχει πολλούς ερμηνευτές, το Ηλίας Λιούγκος, Γιάννης Πουλόπουλος, Γιώργος Μούσος, το 1965. Και η στίχη «Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει, σε ρημοκλήσει αλαργινό. Κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω, κοιτάζω λίγο και προσκυνώ. Πότε θα έρθει το καλοκαίρι, πότε τα στέρι θα αναστηθεί, να σου φορέσω στα μαλλιά χρυσό στεφάνι, σαν πυροφάνι σ' ακρογιαλιά. Μια Παναγιά, μια αγάπη μου έχω κλείσει, σε ρημοκλήσει αλαργινό. Κάθε βραδιά της καρδιάς την πόρτα ανοίγω, κοιτάζω λίγο, δακρύζω λίγο και προσκυνώ». Και περνάμε να δούμε το Θεογεννήτωρ Μαρία. Συνθέτης είναι ο Μάριος Τόκας. Είναι ένα βυζαντινό ορατόριο με στιχουργό το μοναχό Γεράσιμο Μίκρο Γιαννανίτη, ερμηνευτές τον Μανώλη Μητσιά και τον Κώστα Χάτζη Χριστοδούλου. Η πρώτη κυκλοφορία το 1998, αλλά το 2002 έγιναν δύο μεγάλες συναυλίες στη Βιέννη και στην Πρατισλάβα. Τα τραγούδια αυτού του ορατορίου είναι 1. Των υπερούσιων θεών, 2. Υψής του μήτυρ, 3. Φέρουσα, 4. Θαύμα, 5. Η θεών τετοκία, 6. Τις μη μακαρίσισε, 7. Η θεών απορρίτως σκιοφορήσασα, 8. Δεδοξασμένη Μαριάμ, 9. Τα ουράνια υμνήσε, 10. Έργη στους σκότους εδουλώθη, 11. Θεωτό και αϊπάρθενε, και 12. Το Θεογεννήτωρ Μαρία. Περνάμε σε ένα άλλο πιο σύγχρονο τραγούδι, το Ανούρισμα της Παναγιάς, συνθέτης ο Χρήστος Τσιαμούλης, στιχουργός ο Θωμάς Κοροβίνης, ερμηνεύτριες η Ελένη Βιτάλη και αργότερα η Δώρα Πετρίδη το 2006. «Κοιμήσου τώρα που κανείς δεν θα έρθει να σε πάρει, γιατί είναι η πρίκα σου ο καημός, μαζί με τόση χάρη. Ένας καημός αβάσταχτος, η δύναμη σου φως μου, που απ' τη θωριά σου θα σφιαχτούν οι δυνατοί του κόσμου. Δεν θα έχει τόπο να κρυφτείς από το μεγάλο πόνο, σαν πέσεις να προσευχηθείς θα σε πετύχουν μόνο. Ποιος θρήνος, ποια κραυγή χωράει, το που θα πω και που θα πεις φαρμάκι στο ποτήρι. Ποιος βαραβάς και ποιος ληστής όταν εσύ θα σταυρωθείς θα κάνει πανηγύρι. Οι πρέτορες και οι δικαστές, ο γήπας και το φίδι, οι φαρισαίοι και οι γραμματείς, του χάρου το λεπίδι. Γιατί δεν πάτησε στη γη στο φοβερό το βήμα να δώσεις τόπο στην οργή και άφεση στο κρίμα. Ήρθες να διώξεις τ' άδικο, τον φθόνο να γκρεμίσεις, για τη χλειδί του μαμονά φρικτά να μαρτυρήσεις. Ποιος θρήνος, ποια κραυγή χωράει, το που θα πιω και που θα πιεις φαρμάκι στο ποτήρι. Ποιος τριγητής και ποιος σκιωτής από τη ζωή σου θα γευτεί το μέλι και τη γύρι. Ποιος τριγητής και ποιος σκιωτής από τη ζωή σου θα γευτεί το μέλι και τη γύρι. Ποιος βαραβάς και ποιος ληστής όταν εσύ θα σταυρωθείς θα κάνει πανηγύρι. Και έχουμε τώρα και μία, πηγαίνοντας προς το τέλος, μία έμεση αναφορά που δείχνει ότι μέσα στη λαϊκή ψυχή ακόμη και τα υλικά αντικείμενα όπως μια βαρκούλα συνδέονται με την Παναγία. Λοιπόν, μια ψαροπούλα τη λένε Παναγιά. Συνθέτης Θανάσης Κορδαλός, στιχουργός Γιάννης Μακρογιαννάκης, ερμηνεία Getty Gray, το 2004. Στίχη, μια ψαροπούλα τη λένε Παναγιά, πάει για να ψαρέψει στις Κρήτης τα νερά. Η ψαροπούλα με πρίμο τον καιρό, σαν το δελφίνι τον σχίζει τον αφρό. Και μια μελαχρινούλα στο μόλο σιωπηλή, για τον ψαρά που φεύγει πετάει ένα φιλί. Η ψαροπούλα με πρίμα τον καιρό, σαν το δελφίνι τον σχίζει τον αφρό. Σύρε ψαρά μου για ψάρια στο καλό, και να γυρίσεις για σε παρακαλώ. Η ψαροπούλα με πρίμα τον καιρό, σαν το δελφίνι τον σχίζει τον αφρό.
0: Πολύ όμορφα όλα αυτά που μας λέτε, κυρία Βάσιο. Πραγματικά όμορφα άσματα, με όμορφη μουσική, με ωραίες ερμηνείες, αλλά αφήσαμε για το τέλος το καλύτερο. Αυτό που τόσο αγαπήθηκε, ένα εκκλησιαστικό άσμα που τόσο αγαπήθηκε, αγαπιέται και που οι ακροατές μας το ακούν συχνά από την Πειραιακή Εκκλησία. Γιατί είναι ένας ύμνος γραμμένος για την Παναγία Μητέρα και το έχει γράψει βέβαια ο Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός. Σας ακούμε να μας πείτε περισσότερα, να μας το αναλύσετε.
1: Είναι ένα ανυπέρβλητο, εκτός από ένας ύμνος, είναι ένα ανυπέρβλητο έργο υψηλής ποίησης, θα το δούμε διαβάζοντας τους στίχους, το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ αγαπητό, δηλαδή τραγουδιέται και ψέλνεται και σε άλλα ορθόδοξα μέρη. Είναι λοιπόν το Αγνή Παρθένε Δέσποινα. Συνθέτης είναι για τη μελωδία που ακολουθεί, το Βυζαντινό ύφος, η μοναχή της Μονής Σίμωνος Πέτρας από το Άγιο Όρος. Αυτοί δηλαδή έχουν κάνει τη μελοποίηση. Στιχουργός και ποιητής είναι ο Άγιος Νεκτάριος ο Πενταπόλεος, ο γνωστός μας και αγαπημένος μας Άγιος. Η πρώτη έκδοση ως ποιητικό κείμενο συναντάται στο Θεοτοκάριον Μικρόν, Αθήνα, 1905. Και ας δούμε τους στίχους οι οποίοι μιλάνε μόνοι τους. Από την Οδή Δεύτερη, ήχος πλάγιος του πρώτου, Αγνή Παρθένε Δέσποινα, άχραντε Θεοτόκε, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, Παρθένε μη τυράννασα, πανένδρωσε τεπόκε, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υψηλωτέρα ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε παρθενικών χωρών, αγγέλων υπερτέρα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, εκλαμπροτέρα ουρανών, φωτός καθαροτέρα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Από την Πέμπτη Οδή, Μαρία υπάρθενε, κόσμου παντός κυρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, άχραντε νύφη πάναγνε, δέσποινα Παναγία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, Μαρία νύμφη άνασα, χαρά σημών αιτία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, κόρη σεμνή βασίλισσα, μήτερ υπεραγία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, τιμιωτέρα χερουβίμ, υπέρεν δοξωτέρα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, των ασωμάτων σεραφείμ, των θρόνων υπερτέρα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Από την Τέταρτη Οδή, χαίρε το άσμα χερουβίμ, χαίρε ύμνης αγγέλων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε οδή των σεραφείμ, χαρά των αρχαγγέλων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε ειρήνη και χαρά, λιμήν της σωτηρίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, παστάς του λόγου ιερά, άνθος της αυθαρσίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, χαίρε το ξύλον της ζωής, πηγή αθανασίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Από την Πέμπτη Οδή, σε οικετεύω δέσποινα, σε νυν επικαλούμε, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, σε δυσοπό παντάνασα, συν χάριν εξετούμε, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Από Δεύτερη Οδή, κόρη σεμνή και άσπηλε δέσποινα Παναγία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε, θερμός επικαλούμε, σένα αιγιασμένε, χαίρε νύμφε ανύμφευτε. Από δι πέμπτη, αντιλαβού μου, ρίσε με από του πολεμίου, χαίρε νύμφε ανύμφευτε, και κληρονόμων δείξον με, ζωήστε αιωνίου, χαίρε νύμφε ανύμφευτε.
0: Και με αυτό το όμορφο εκκλησιαστικό τραγούδι, ύμνο του Αγίου Νεκταρίου, έναν υπέρβλητο έργο, κύριε Δάσιο, θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όλο τον κόπο που κάνατε να μας ετοιμάσετε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα με τόση αγάπη και τόσο κόπο και προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
0: Να είστε πάντα καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν η κυρία Όλγα Δάσιου, η οποία είναι επίτιμη σχολική σύμβουλος φιλολόγων και διδάκτορ αρχαιολογίας. Μας μίλησε για τους ύμνους, τα άσματα, τη λαϊκή παράδοση, το έντεχνο, τραγούδι, εκεί όπου υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς για τη συντροφιά σας. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602 και στο info.papakiperadio.com. Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια πάντα ώρα. Να είστε πάντα καλά.
2: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίω έξον εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσε εν εις γίνη τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τας χείρας μου ψυχή μου ως γιάνιδρος εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξόν μη του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν εις λόγη σου και νικήσε ενωκνεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ενηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπό σου από των αμαρτιών και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσία εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτατα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφία μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι, εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.

ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

αγαπητοί μου αδελφοί, ένα νοερό προσκύνημα στα μέρη εκείνα της Ελλάδος, όπου φιλοξενούν και καυχόνται για την ενθρόνηση κάποιας εικόνος του Ιερού Προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε ένα τέτοιο προσκύνημα ερχόμαστε και εμείς σήμερα, στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, και θα κατευθυνθούμε προς τα βόρεια του Αιγαίου, προς το νησί της Λέσβου. Εκεί είναι αποθησαυρισμένη μια ιστορική εικόνα της Παναγίας, που η αρχή της χάνεται στα χρόνια της οικονομαχίας ή λίγο πριν από αυτήν. Η εικόνα συνδέεται με έναν επίσημο και επιφανή άνδρα του 8ου αιώνος, τον Αγάθωνα, ο οποίος υπηρετούσε στην αυλή του οικονομάχου Αυτοκράτορος, λέοντος πρώτου του Ισαύρου, δηλαδή προς τα τέλη του 8ου αιώνος. Ο άνδρας αυτός περιέπεσε σε δυσμένεια του βασιλέως λόγω διαφορετικής θέσεως στο θέμα των εικόνων. Οπότε αναγκάστηκε να αφήσει την βασιλεύουσα και να καταφύγει στα μέρη της Παλαιστίνης, όπου το φρόνημα των πιστών ήταν εικονόφυλλο. Εκεί, αφού έμεινε αρκετό διάστημα χρόνου παρακολουθώντας το κίνημα των οικονομάχων, πληροφορήθηκε ότι η αυτοκράτηρα Ειρήνη η Αθηναία, που ήταν εικονόφυλλη, εξορίστηκε στη Λέσβο, στην οποία επικρατούσε φρόνημα υπέρ των εικόνων. Έτσι ο Αγάθωνας από τα Ιεροσόλυμα πήγε στην Λέσβο μαζί με την εικόνα και τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Προχώρησε στο εσωτερικό του νησιού, σε μία δασωμένη έρημη περιοχή, και εκεί ασκήτευε σε μία σπηλιά. Η εκεί παρουσία του όμως μαθεύτηκε από κατοίκους χωριών της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι πήγαιναν με ιερό πόθο κοντά του για να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα της Θεοτόκου και να ακούσουν τους θεάρεστους λόγους του Αγάθωνος. Τόση ήταν η έλξη του ιερού ανδρός, ώστε κάποιοι με την άδειά του παρέμειναν πλησίον του ως μοναχοί, βοηθώντας τον να κτίσουν κελιά και μικρό ιερό ναό. Έτσι σύντομα δημιουργήθηκε η Ιερά Μονή. Ασκητεύοντας με άλλους αδελφούς και με πλήθος προσκυνητών που πλέον έφταναν από όλο το νησί, ο Αγάθων πέρασε θεάρεστα τη ζωή του και εκοιμήθη εν Κυρίω περί το έτος 830 μετά Χριστόν. Οι μοναχοί τον έθαψαν στον τόπο που βρίσκεται πλέον το προσκύνημα της Παναγιάς. Τίμησαν δε όντως τον κοιμηθέντα Αγάθωνα και συνέχισαν τη μοναχική ζωή τους. Στο μεταξύ, το έτος 842 πέθανε ο τελευταίος οικονομάχος Αυτοκράτορας ονόματι Θεόφιλος. Η σύζυγός του, Αυγούστα Θεοδώρα, αναστήλωσε τις ιερές εικόνες και έδωσε πλήρη ελευθερία τιμητικής προσκυνήσεώς του. Τότε και οι μοναχοί στη Λέσβο φανέρωσαν τη γνωστή σε πολλούς εικόνα. Πλήθη πιστών από όλο το νησί και όχι μόνο ανέβαιναν με πολλές δυσκολίες λόγω της δύσβατης περιοχής στο μοναστήρι του Αγάθωνα για να προσκυνήσουν την Θεομήτωρα. Συν το χρόνο, η προσέλευση πιστών αυξήθηκε, αφού και από τα μικρασιατικά παράλια έφθαναν προσκυνητές. Η ανάγκη έκανε τους μοναχούς να κτίσουν μεγάλο ναό στο σημείο όπου είχε ταφεί ο Αγάθων. Η ιερή εικόνα της Θεοτόκου έγραφε πάνω της «Αγία Σιών», ως
προερχομένη από τα Ιεροσόλυμα, από την Αγία δηλαδή Σιών. Σιών λέγεται ένας λοφίσκος της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Οι πιστοί λοιπόν του νησιού έλεγαν «πηγαίνουμε στην Αγία Σιών». Σιγά σιγά προφανώς και χάριν συντομίας, οι δύο λέξεις έγιναν μία, οπότε έμεινε το όνομα Αγιάσος. Έτσι λοιπόν, το όνομα Αγιάσος προέρχεται από την ιερή εικόνα της Παναγιάς και ταυτίζεται με αυτήν. Συν το χρόνο, ο μεγάλος ναός και η εικόνα έγιναν πόλος έλξεως. Οπότε κάτοικοι πλησιεστέρων χωρίων άρχισαν να κατοικούν γύρω από το μοναστήρι και έτσι δημιουργήθηκε κεφαλοχώρη ονόματι Αγιάσος. Με τον καιρό αυξήθηκε και έγινε μια μικρή γραφική πολιτεία εκεί που άλλοτε ήταν απόμερη ερημιά. Οι μοναχοί προς εξυπηρέτηση των πολλών προσκυνητών και μάλιστα όσων έρχονταν από αποστάσεις και έπρεπε να διανυκτερεύουν εκεί, έκτισαν ξενώνες προς φιλοξενία. Περί το έτος 1170, επί αυτοκράτορος Μανουήλ του Κομνηνού, κτίστηκε μεγαλύτερος ναός πλάι στον τάφο του μοναχού Αγάθωνος, πάνω στον οποίο υπήρχε η επιγραφή «Τύμβος μοναχοπρεσβυτέρου Αγάθωνος Εφεσίου, κομιστού της Αγίας Εικόνος». Η επιγραφή δηλαδή επί του τάφου ομολογούσε ότι ο Αγάθων ήταν από την περιοχή της Εφέσου, ήταν μοναχός και μάλιστα με ιεροσύνη, αυτό που σήμερα ονομάζουμε ιερομόναχο, και ήταν αυτός ο οποίος είχε φέρει την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου από τα Ιεροσόλυμα στο νησί. Το έτος 1806, λόγω επικινδυνότητας, ο ναός κρίθηκε σχεδόν κατεδαφιστέως και αργότερα κτίστηκε άλλος μεγαλοπρεπής, ο οποίος όμως δυστυχώς το έτος 1812 καταστράφηκε από πυρκαγιά. Σώθηκε όμως ευτυχώς η ιερά εικόν και άλλα ιερά κοιμήλια. Από το έτος 1815 άρχισε να ξαναχτίζεται ο ναός μεγαλοπρεπέστερος όπως υπάρχει σήμερα. Ο ναός αυτός, χάριν της Υπεραγίας Θεοτόκου, χαρακτηρίζεται ως κατεξοχήν προσκυνηματικός. Δεν είναι ένα συνήθις ναός της Παναγίας. Μόλις εισέλθει ο πιστός, διακατέχεται από ιερό δέος και έχει έντονη την αίσθηση ότι εισέρχεται σε θεομητορικό τέμενος. Η συγκίνηση κορυφώνεται όσο πλησιάζει στο τέμπλο για να προσκυνήσει την εικόνα. Η εικόνα αυτή ανήκει δικαίως στα μεγάλα ορθόδοξα προσκυνήματα με τη χάρη της Θεοτόκου που έχει πανελλήνια ακτινοβολία και όχι μόνο. Ποια είναι αυτή η εικόνα που έφερε ο Αγάθων από τους Αγίους Τόπους? Ως προς την εικόνα λοιπόν αυτή θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι αυτή που υπάρχει σήμερα στο τέμπλο του ναού και την οποία παρουσιάζουμε. Υπήρχε η παράδοση η οποία ενισχύεται με το ότι η σανιδένια εικόνα είχε υπέρμετρο πάχος και πολύ βάρος όταν την μετέφεραν κατά τις λιτανεύσεις, ότι πίσω από την φαινομένη ήταν η παλαιά του Αγάθωνος. Ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης Ιάκωβος, ο Αποδυραχείου, το έτος 1938
με την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Ιερού Προσκυνήματος Αγιάσου, αποφάσισαν να διερευνηθεί το θέμα. Αφαίρεσαν με αγωνία ιερή το πρώτο βελούδινο κάλυμα, όμως υπήρχε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Πίσω από αυτά υπήρχε η ξύλινη εικόνα της Παναγίας του μοναχού Αγάθωνος που ήρθε από τα Ιεροσόλυμα. Η εικόνα όμως αυτή ήταν πολύ κατεστραμμένη, σχεδόν αποσαθρωμένη. Έτσι, μπρος στη θέση της εικόνος στο τέμπλο, κάτω, σε ειδική ξύλινη θήκη και μαρμάρινη βάση, τοποθέτησαν την εικόνα εκείνη και έτσι υπάρχει και την προσκυνούν όσοι εισέρχονται στο ναό. Διαπιστώθηκε λοιπόν πριν από αιώνες από τους υπευθύνους του ναού ότι η εικόνα είχε χάσει λόγω χρόνου ως προς την όψη και σκέφτηκαν να την αντικαταστήσουν και γι' αυτό γύρω στα χρόνια της πτώσεως έκαναν τη νέα αυτή θαυμάσια εικόνα στα ίδια μέτρα της παλαιάς και υπάρχει με πολύτιμο ασημένιο και επίχρυσο κάλυμα στο τέμπλο. Αυτή όμως η εικόνα που κυκλοφορεί και εικονίζεται έχει φωτογραφηθεί χωρίς το κάλυμα και φαίνεται έτσι πιο εκπληκτική από ό,τι είναι στο τέμπλο όταν την προσκυνούμε.

Αγαπητοί μου αδελφοί, στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση ερχόμαστε νοερά να προσκυνήσουμε την Παναγιά, την εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο νησί της Λέσβου και είναι πανελληνίως γνωστή ως Αγιάσος. Η εικόνα αυτή, η οποία είχε έρθει πολύ παλαιά από τα Ιεροσόλυμα, στα χέρια ενός μοναχού ονόματι Αγάθωνος, βρισκόταν για πολλούς αιώνες σχεδόν κατεστραμμένη. Με την επιμέλεια, με την ευλάβεια, με την ευσέβεια των πιστών, δημιουργήθηκε, φιλοτεχνήθηκε μια νέα εικόνα, η οποία φέρει το εκτύπωμα της παλαιάς με έντονα χρώματα και με μεταλλικό πουκάμισο. Η χάρις της Υπεραγίας Θεοτόκου ενεργεί και μέσω αυτής της εικόνος, διότι από πολύ παλαιά το νησί της Λέσβου και η Αγιάσος έγιναν πόλος έλξεως πολλών προσκυνητών. Κατά το μήνα Αύγουστο τελείται μεγάλο πανηγύρι προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επικρατεί ιερή συνήθεια και αρκετοί πιστοί είναι εκεί από την πρώτη του μηνός, φιλοξενούμενοι στους γύρω ξενώνες και οι οποίοι συμμετέχουν στις πρωινές θείες λειτουργίες και το απόγευμα στους εσπερινούς και τις παρακλήσεις. Έτσι κάνουν δεκαπεντάρι, όπως λένε, δηλαδή προσμένουν και παραμένουν στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου καθ' όλη τη διάρκεια των 15 αυτών πρώτων ημερών. Το συγκινητικότερο είναι το εξής. Την παραμονή το απόγευμα ή και ανήμερα όρθρου βαθέως ως τάμα πηγαίνουν από τον τόπο τους οδηπορικός στην Αγιάσο, ακόμα και από την πόλη της Μυτιλίνης που απέχει 27 χιλιόμετρα. Είναι μια ιερή παλαιά συνήθεια την οποία συνεχίζουν λιγοστές εκατοντάδες ανθρώπων ακόμη και σήμερα ως μια ιδιαίτερη ευλάβεια προς την Παναγία. Κατεξοχήν λοιπόν τον 15 Αύγουστο η Αγιάσος φορεί τα γιορτινά της. Είναι η στιγμή που πανηγυρίζει το ιερό προσκύνημα. Η παρουσία τόσων προσκυνητών όλη σχεδόν την θερινή περίοδο όθησε τους αγιασώτες προκειμένου να ικανοποιούν ανάγκες των προσκυνητών σε εύρεση τεχνίες. Έτσι υπάρχουν σε αρκετές ποικιλίες τάματα της Υπεραγίας Θεοτόκου ή άλλα μικροαντικείμενα τα οποία έχουν θρησκευτική, ιστορική ή εθνική αξία. Από τα θαύματα των αιώνων της Παναγίας Αγιάσου θα πρέπει να αναφέρουμε κι εμείς κάποιο, προκειμένου να καταλάβουμε ότι η παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ζωντανή σε εκείνους οι οποίοι επικαλούνται με θέρμη πίστεως την χάρη της. Στο προσκύνημα, στο ιερό προσκύνημα της Αγιάσου, υπάρχει Βυζαντινό μουσείο. Εκεί, πάνω σε ένα τραπεζάκι, βρίσκεται μια πέτρα που ζυγίζει περίπου 40 κιλά. Πώς βρέθηκε εκεί και γιατί κατέχει τέτοια τιμητική θέση? Η μαρτυρία λέει τα εξής. Μουσουλμάνα στα χρόνια της Τουρκιάς, ζήτησε χάρη από την Παναγία και την έλαβε. Ως πτωχή, μη έχοντας τι να πάει ως ευχαριστώ στην Μεγάλη Μάνα, φορτώθηκε ζαλιά αυτήν την πέτρα
την Ογκώδη και την πήγε στην Αγιάσο, 40 περίπου χιλιόμετρα απόσταση. Το γεγονός συγκίνησε τους πάντες και οι του ναού θέλησαν να διαιωνίζεται το θαύμα με την παρουσία της πέτρας. Προφανώς η γυναίκα να ήταν κρυπτοχριστιανή, αλλά οπωσδήποτε πίστευε στην δύναμη και στην χάρη της Παναγιάς. Μας κάνει εντύπωση ίσως σε ορισμένους οι οποίοι θέλουμε τον Θεό και την Παναγία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στα μέτρα μας, πώς είναι δυνατόν ο Χριστός ή Θεοτόκος να θαυματουργούν, να ευεργετούν ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί.

0: Η απάντηση, αγαπητή μου αδελφή, νομίζω ότι είναι πολύ απλή, πολύ ανθρώπινη. Και ακριβώς επειδή είναι απλή και ανθρώπινη, είναι και υψηλά θεολογική. Μία μάνα έχει πολλά παιδιά. Για διάφορους όμως λόγους, κάποια της παραμένουν πιστά, την γνωρίζουν, την αγαπούν και την σέβονται. Κάποια άλλα απομακρύνονται από αυτήν, αλλά κρατούν βαθιά στην καρδιά τους την ανάμνηση, την ενθύμηση, ακόμα και αν δεν είναι τόσο έντονη, αυτής της μεγάλης μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι συμβαίνει και με ανθρώπους εκτός Εκκλησίας, που μπορεί για κάποιον λόγο η πίστη τους γενικά να κλονίζεται. Το πρόσωπο όμως της Παναγιάς παραμένει για όλους το πρόσωπο της μεγάλης μάνας, εκείνης που πάντοτε θα στηρίξει τα παιδιά της. Με την ίδια λοιπόν αγάπη και στοργή που περιβάλλει τα πιστά σε εκείνην παιδιά, με την ίδια αγάπη, την ίδια θαλπορή και ίσως με περισσότερη, προσπαθεί να προσεγγίσει και εκείνα τα παιδιά τα οποία έχουν χάσει το δρόμο τους και βρίσκονται μακριά της. Θα πρέπει λοιπόν εμείς οι χριστιανοί να καυχόμεθα εν Κυρίω για το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί αναγνωρίζουν στο πρόσωπο της Μαριάμ την μεγάλη μητέρα του ανθρωπίνου γένους. Άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί και δεν έχουν κανέναν λόγο να διατρανώσουν την πίστη προς τον αληθινό Θεό, δέχονται τις ευεργεσίες της Υπεραγίας Θεοτόκου και διασαλπίζουν παντού την αλήθεια ότι εκείνη είναι που έχει αγάπη και φιλανθρωπία προς όλους. Ας αφήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον Χριστό, την Υπεραγία Θεοτόκο, να ευεργετεί τους πάντες, γιατί ούτως ή άλλως έτσι γίνεται. Ο Θεός, είτε τον πιστεύουμε κατά την αληθινή πίστη, είτε οι πλάνες των ανθρώπων έχουν συνεφιάσει το πρόσωπο του αληθινού Θεού, παρά τ' αυτά είναι εκείνος που ευεργετεί, που προνοεί, που δημιουργεί, που προσπαθεί όλα τα παιδιά του να τα φέρει κοντά του. Ας είμαστε λοιπόν υπερήφανοι που και η Παναγία Μητέρα του παραμένει η μητέρα όλων των ανθρώπων, όλης της ανθρωπότητας, και όχι μόνο δική μας, για την δική μας χρήση και την δική μας ευχαρίστηση. Με αυτές τις ολίγες σκέψεις αφήνω τους πάντες να προβληματιστούμε για το πρόσωπο της μεγάλης μάνας, της Παναγιάς. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, η Παναγιά ας είναι η μητέρα όλων.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Προετοιμάστε. Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ο σημερινός μας ευλογημένος προορισμός δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ως προς την πλούσια ευλογία και χάρη του. Ένας τόπος πανορθόδοξος, παραδοσιακός και ιστορικός. Δεν είναι άλλος από το νησί της Τίνου. Μόλις 5 ώρες από το λιμάνι του Πειραιά και 4 από το λιμάνι της Ραφίνας, αποτελεί έναν φωτεινό ορθόδοξο φάρο κατά μεσής του Αιγαίου, παρηγορώντας αμέτρητες ψυχές από τη χάρη που αναβλύζει η εικόνα της Παναγίας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η ιστορία της Τίνου είναι πλούσια και ξεκινά από την αρχαιότητα. Λατρευόταν ο Ποσειδώνας, θεωρούταν κατοικία του Αιώλου και καθαρτήριο όσων προετοιμάζονταν για ταξίδι στους Δελφούς. Ήταν παραδοσιακός σύμμαχος των Αθηναίων, ενώ η Τινιακή Τριήρης του Πανέτιου, που προειδοποιούσε τους Αθηναίους για τη μάχη της Σαλαμίνας, θεωρήθηκε λυτρωτική για την επιβίωση από τον Περσικό ζυγό. Εξαιτίας της γεωπολιτικής της θέσης, μέχρι και τον Μεσαίωνα οι κατοικοί της ταλαιπωρήθηκαν από πολλούς κατακτητές. Για το σκοπό αυτό, οι Βενετοί κατακτητές αξιοποίησαν τον απόκριμνο βράχο του Εξομβούργου, δημιουργώντας έναν πύργο ο οποίος προστάτεψε το νησί μέχρι την τουρκοκρατία. Η αρχιτεκτονική, καθώς και αρκετά στοιχεία της Τίνου, είναι ιδιαίτερα επηρεασμένα από την διάρκεια της Ενετοκρατίας. Εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η Τίνος ήταν ίσως το τελευταίο μέρος της ελληνικής επικράτειας που υπέκυψε στους Τούρκους μετά από αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειες. Ακόμα και όταν κατακτήθηκε, οι όροι παραμονής των Τούρκων δεν θύμιζαν σε τίποτα τους όρους υποτέλειας σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης, η Τίνος συνεισέφερε αρκετά στον αγώνα της Επαναστάσεως. Η Τίνη, η Φιλική, υπερβαίνουν τους 12, ενώ το νησί αποτέλεσε πολύτιμο καταφύγιο για άσυλο σε Έλληνες διοχθέντες και πρόσφυγες. Όλα όμως αυτά άλλαξαν στο νησί, θα τολμούσαμε να πούμε στην Ελλάδα ολόκληρη, στο τέλος του 1823, όταν και βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, που θεωρήθηκε το σημαντικότερο ιερό μήνυμα του ελληνορθόδοξου χριστιανισμού για το δίκαιο της Επανάστασης. Ο τορπιλισμός της Σέλης και η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα είναι ακόμα ένα σημαντικό σταθμό σε αυτό το νησί. Η γερμανική κατοχή υπήρξε εξοντωτική για τους κατοίκους αυτού του νησιού, που και πάλι αποτέλεσε ένα σημαντικό ορμητήριο για την απελευθέρωση. Στις μέρες μας, η Τίνος είναι ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς στην Ελλάδα στον λεγόμενο θρησκευτικό τουρισμό, που οι ταπεινοί χριστιανοί ονομάζουν απλά προσκύνημα. Στα πολλά καλά που έχει φέρει η έβρεση της εικόνας και τα αναρρύθμιτα θαύματα που γίνονται καθημερινά, η τοπική οικονομία στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στο προσκύνημα της Μεγαλόχαρης. Από τα ανοιχτά του Αιγαίου ακόμη και καθώς το πλοίο προσεγγίζει το νησί, η πρώτη εικόνα είναι ο μεγαλοπρεπής ναός της Παναγίας, κτισμένος στο ύψωμα της χώρας της Τίνου, από τινιακό μάρμαρο και στην κυριολεξία λάμπη λουσμένος στον αιγιοπελαγίτικο ήλιο. Μπροστά από αυτόν απλώνεται η χώρα. Κατάλευκα σπίτια, δεδαλώδη στενά δρομάκια, πολυάριθμα καταστήματα πιο τουριστικά στην παραλία με εκκλησιαστικά είδη όσο ανεβαίνουμε προς τον ναό. Ο δρόμος για την Παναγία ανηφορικός. Μια μικρή άσκηση μέχρι να φτάσουμε. Πολλοί είναι οι πιστοί που κάνουν αυτή τη μικρή διαδρομή με τα γόνατα, το ελάχιστο ταπεινό τάμα, το ελάχιστο ευχαριστώ στην Παναγία για τη βοήθεια που τους έδωσε.

Ο ναός υψώνεται τώρα μπροστά μας με όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Πρώτα στην είσοδο ο χώρος που οι πιστοί ανάβουν τις λαμπάδες τους. Χιλιάδες, θα τολμούσαμε να πούμε εκατομμύρια αν αναλογιστούμε πόσοι έχουν περάσει από εδώ στους δύο αιώνες λειτουργίας. Προχωρούμε στην αυλή και από τη δεξιά μαρμάρινη σκάλα, την καλυμμένη με κόκκινο χαλί, ανεβαίνουμε στο ναό. Μια ματιά στη θέα πίσω και στο Αιγαίο που σχεδόν πάντα σε αυτό το μέρος δεν ησυχάζει και μετά περνάμε την είσοδο του ναού. Αριστερά το προσκυνητάρι με τη θαυματουργή εικόνα. Μικρή, μα τόσο μεγάλη στη χάρη. Ταπεινή, μα τόσο πλούσια. Σε θαύματα και σε τάματα. Δεν υπάρχουν λόγια, μόνο ψήθυροι. Σκύβουμε και προσκυνούμε και είτε το αισθανόμαστε είτε όχι, η χάρη της μας σκεπάζει. Καθόμαστε σε ένα στασίδι. Δεν χρειάζεται να στεκόμαστε ακριβώς μπροστά στην εικόνα, γιατί κάθε τι εδώ μέσα είναι αγιασμένο και χαριτωμένο. Εξάλλου, η συρροή του κόσμου είναι τέτοια όποια εποχή κι αν είναι και με όποιον καιρό. Νεογνά που τα ξαπλώνουν πάνω στην εικόνα, γέροι με μπαστούνια, νέοι με πατερίτσες, γονατιστοί σε καροτσάκια, άνθρωποι κατά το κοσμικό, καλοβαλμένοι μα και λιγότερο. Άλλοι ταπεινοί, μα και αυτοί που έχουν εγωισμό, άλλωστε η ελπίδα είναι κοινή για όλο τον κόσμο. Άλλοι από κοντινά μέρη και άλλοι από μακρινά, όλοι μπερδεύονται μεταξύ τους με σκοπό τη βοήθεια, το τάμα, το ευχαριστώ. Και οι άνθρωποι του Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τίνου, οι ιερείς και οι ψάλτες, φροντίζουν να ικανοποιούν ακόμη και αυτούς που κάνουν το μονοήμερο δεκάωρο ταξίδι μεταπιστροφής και κάθονται λίγη μόνο ώρα στο νησί. Και βάσει και το δρομολόγιο των πλοίων, εκεί γύρω στη μία το μεσημέρι ψέλνουν την παράκληση στην υπεραγία Θεοτόκο. Ένα μικρό μόνο απόσπασμα από μια τέτοια παράκληση ακούμε τώρα, όπως ακριβώς ηχογραφήθηκε τον Φεβρουάριο του 2006.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: ψηλές ευκυνθέης, εις πιστός δίνους εις καθαρέ, και είπε Ιησούς Ιωάννης ο Σουφός,
1: όπως αφαντή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ας ασθενείας που της ψυχής ιατρεύεις, και σαρπούς εσωρίες προσθέτε, ή να σε δοξάζει.

Βγαίνουμε από το ναό και περνάμε ακριβώς από κάτω. Είναι το παρεκκλήσι της Ευρέσεως της εικόνας, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη ζωοδόχο πηγή και το αγίασμα από όπου παίρνουμε ευλογία και εν συνεχεία καθόμαστε σε ένα πάγκο στην αυλή για να ενημερωθούμε για την ιστορία του ναού. Την Κυριακή 9 Ιουλίου 1822 λοιπόν, η μοναχή Πελαγία βλέπει στον ύπνο της μία μεγαλοπρεπή κυρία με φωτοστέφανο, η οποία της εξηγεί πόσο υπέφερε θα μένει τόσα χρόνια κάτω από το χώμα. Τη ζήτησε όταν ξημερώσει να επισκεφθεί τον επίτροπο της Μονής και να του ανακοινώσει την επιθυμία της να αποκαλυφθεί το ερυπωμένο θαμμένο μέγαρό της στον αγρό του κυρίου Δοξαρά. Όταν ξύπνησε κατάλαβε ότι η κυρία ήταν η Θεοτόκος και ότι το μέγαρο ήταν προφανώς ο ναός της. Της γεννήθηκαν όμως αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί κάτι τέτοιο να συμβαίνει σε εκείνη την άσημη, ταπεινή και το πώς θα έπρεπε να υποφέρει τους χλεβασμούς και τις κοροϊδίες του δύσπιστου κόσμου. Έτσι αποφάσισε να μην αναφέρει τίποτα. Την επόμενη Κυριακή, 16 Ιουλίου 1822, εμφανίζεται και πάλι στον ύπνο της η ίδια κυρία, δίνοντας και πάλι την ίδια παραγγελία. Η Πελαγία δεν είχε πλέον καμία αμφιβολία ότι ήταν η εκλεκτή από τη Θεοτόκα, αλλά και πάλι την απέτρεψαν οι αμφιβολίες. Όταν και την τρίτη Κυριακή, 23 Ιουλίου 1822, εμφανίζεται στον ύπνο της με στεναχωρημένο αλλά αυστηρό ύφος, ζητώντας εξηγήσεις για την αγνόηση της παραγγελίας της, η Πελαγία αποφασίζει πλέον να προχωρήσει χωρίς να ολιγορήσει. Την ίδια μέρα, η Πελαγία κατέφυγε στην Ηγουμένη, η οποία γνωρίζοντας τον ενάρετο βίο της, την πίστεψε και επισκέφτηκε τον Επίτροπο. Ο Επίτροπος με τη σειρά του ειδοποίησε με τη συνοδεία της Πελαγίας τον Μητροπολίτη της Τίνου, ο οποίος προσκαλεί το λαό της Τίνου στο Μητροπολιτικό Ναό των Ταξιαρχών, παρακαλώντας τον να συνδράμουν για το σκοπό αυτό σε χρήμα ή και σε εργασία. Ο λαός πρόθυμα άρχισε τις ανασκαφές στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1822, από τις οποίες αποκαλύφθηκαν ο αρχαίος ναός του Διονύσου και ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ωστόσο, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος εικόνας, πράγμα που επισκίασε το θετικό κλίμα και οδήγησε τον κόσμο σιγά σιγά στην εγκατάλειψη του εγχειρήματος. Στη συνεργασία πάλι με τον Μητροπολίτη Τίνου, συγκαλούν και πάλι το λαό της Τίνου με την ίδια έκκληση, ορίζοντας επιπλέον και μία επιτροπή ελέγχου του έργου. Όσο οι εργασίες δεν έφερναν αποτέλεσμα, ο λαός χλέβαζε και κατηγορούσε την Πελαγία ως ονειροπόλα. Με δάκρυα στα μάτια, η Πελαγία ζητάει τη βοήθεια της Παναγίας, η οποία της αποκαλύπτει πλέον το ακριβές σημείο στο οποίο ήταν θαμμένη η εικόνα της. Στις 30 Ιανουαρίου 1823, μετά από την υπόδειξη της εν λόγω θέσης, η αξίνα του Δημητρίου Βλάση προσκρούει στο θαυματουργό εικόνισμα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, λίγους μήνες μετά, κτίστηκε ο επιβλητικός ναός της. Πρόκειται για ένα λαμπρό οικοδόμημα κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο, το οποίο είναι το πρώτο αξιόλογο αρχιτεκτονικό μνημείο του απελευθερωμένου ελληνικού έθνους. Το εξωτερικό προάβλιο της εκκλησίας είναι στρωμένο με βοτσαλωτό εξαιρετικής λαϊκής τέχνης και κατασκευάστηκε το 1833. Τα βοηθητικά κτίρια της εκκλησίας φιλοξενούν το Μουσείο των Τινίων Καλλιτεχνών, την Πινακοθήκη, την έκθεση με τα εκκλησιαστικά κοιμήλια, το σκευοφυλάκιο και το αρχείο του Ιδρύματος της Ευαγγελίστριας.

Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μια μικρή ξενάγηση και στο υπόλοιπο νησί. Και η βόλτα μας ξεκινά από τον Βόλακα. Πρόκειται για ένα μοναδικό στον κόσμο τοπίο φαινόμενο, αφού ανάμεσα σε άγωνο έδαφος βρίσκονται διάσπαρτοι στρογγυλοί βράχοι. Αυτό το παράδοξο φαινόμενο συνθέτει ένα μοναδικό σεληνιακό τοπίο. Σε αυτόν τον οικισμό, στο Βόλακα, οι λιγοστοί κάτοικοι ασχολούνται αποκλειστικά με την τέχνη της χειροποίητης καλαθοπλεκτικής. Στο χωριό ακόμα υπάρχει ένα μικρό υπαίθριο θεατράκι. Αφήνουμε το Βόλακα και πάμε βόρεια, προς τα Ιστέρνια, ένα γραφικό χωριό σκαρφαλωμένο στην πλαγιά του βουνού Μεροβίου.

πύλια. Βρίσκεται στα ιστερνά του νησιού και σε αυτό οφείλεται το όνομά του. Μαρμαρόστρωτα δρομάκια, καμάρες, αυλές, δίπατα σπίτια στολισμένα με μαρμάρινα υπέρθυρα. Το χωριό με την καταπληκτική θέα στη Σύρο είναι ένα πραγματικό μπαλκόνι στο Αιγαίο. Είναι η πατρίδα πολλών σπουδαίων γλυπτών όπως του Βιτάλη, του Λαμέρα και του Σόχου. Επόμενη μας στάση, ο κοντινός Πάνορμος, ένα μοναδικής ομορφιάς ψαροχώρι στα βόρεια του νησιού, με φυσικό γραφικό λιμανάκι και ψαροταβέρνες δίπλα στο κύμα. Πρόκειται για το επίνιο του πύργου και ένας από τους πιο όμορφους προορισμούς στην Τίνο. Αυτός ο παράλιος οικισμός ήταν από παλιά ένα από τα δύο σημαντικότερα λιμάνια του νησιού, κέντρο διαμετακομιστικού εμπορίου στον προηγούμενο αιώνα. Σε μικρή απόσταση από εδώ βρίσκονται οι καθαρές αμμουδιές, Αγία Θάλασσα, Καβαλουρκό και Ρόχαρη.

Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσα στο ξερό, ορεινό, κυκλαδίτικο τοπίο και φτάνουμε στον πανέμορφο Πύργο. Είναι το μεγαλύτερο χωριό στην Τίνο μετά τη χώρα και είναι, θα λέγαμε, ένα υπαίθριο μουσείο λαϊκής τέχνης, το οποίο διατηρεί αναλύωτη την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Πλημμυρισμένος από υπέροχες δημιουργίες βασισμένες στο μάρμαρο, δίνει την αίσθηση της αρχοντιάς και της καλλιτεχνίας σε κάθε του γωνιά. Περπατώντας τους γραφικούς δρόμους, θαυμάζουμε τα μαρμάρινα υπέρθυρα των σπιτιών και τις ανάγλυφες διακοσμήσεις τους, τα υπέρθυρα με την ποικιλία των διακοσμητικών τους μοτίβων, τις βρύσες και όλα. Αξιοσημείωτο είναι ότι στον Πύργο λειτουργεί η Σχολή Καλών Τεχνών, από την οποία διακρίνονται οι Έλληνες μαρμαρογλύπτες. Δίχως αμφιβολία, είναι το ομορφότερο χωριό της Τίνου και ένα από τα ομορφότερα των Κυκλάδων. Σημείο αναφοράς, το σπίτι μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά. Το νεκροταφείο με τα μαρμάρινα αριστουργήματα, καθώς και το Μουσείο Τινίων Καλλιτεχνών. Μετά τη βόλτα, ξαποσταίνουμε στην πλατεία, κάτω από τα δύο υπέροχα αιωνόβια πλατάνια της. Η Τίνος ολόκληρη, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι γεμάτη έθιμα και παραδόσεις που αντέχουν στο χρόνο. Τα κάλαντα, ο τινιακός γάμος, η βεγγέρα, η ντόπια μουσική είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτής της κληρονομιάς. Ο γάμος είναι μια θρησκευτική τελετή αλλά και πολιτιστική έκφραση, εφόσον εκτός από το μυστήριο διαιωνίζονται και τοπικές παραδόσεις. Μέρες πριν, κοπέλες, συγγενείς των μελονύμφων γυρίζουν τα σπίτια του χωριού και καλούν στο γάμο. Την ίδια μέρα, ο κουρέας του χωριού πηγαίνει στο σπίτι του γαμπρού για να τον κουρέψει και να τον ξυρίσει. Οι νέοι έρχονται να τον ντύσουν και ταυτόχρονα ρίχνουν τουφεκές. Οι νέες πάλι πηγαίνουν στο σπίτι της νύφης και αυτές για να την ντύσουν. Ξεκινά πομπή με τα λαϊκά όργανα, τα βιολιά, τα λαούτα, παίζοντας γαμήλιους σκοπούς και ο γαμπρός με την οικογένειά του και τους συγγενείς. Το ίδιο συμβαίνει και με την νύφη που πηγαίνει στην εκκλησία με την ίδια συνοδεία και στο προάβλιο συναντιέται με το γαμπρό και μπαίνουν στο ναό. Ακολουθεί η θρησκευτική τελετή και μετά πάλι η πομπή. Στο σπίτι περιμένει μεγάλη ετοιμασία τόσο σε γλυκίσματα παραδοσιακά όσο βέβαια και σε φαγητά. Όλοι κάθονται στο τραπέζι και στη συνέχεια τα όργανα αρχίζουν να παίζουν. Πρώτο το ζευγάρι ανοίγει το χορό με μπάλο, ενώ οι οργανοπαίχτες τραγουδούν αυτοσχέδια τραγούδια για το γαμπρό και την ύφη. Και για να μπούμε και εμείς για τα καλά στο νόημα της κυκλαδίτικης παράδοσης, ακούμε, τι άλλο, έναν από τους κλασικούς κυκλαδίτικους μπάλους. Εδώ τον ακούμε παιγμένο από τον Στάθη Κουκουλάρη σε μια ηχογράφηση τον Αύγουστο του 1965. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε σε δίσκο που επιμελήθηκε η Δόμνα Σαμίου.

Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, επισκεφθήκαμε το ευλογημένο νησί της Τίνου και εκτός από προσωπικές εμπειρίες και εικόνες, πληροφορίες αντλήσαμε από τα tinos360.gr και tinos.gr. Ως το επόμενο μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
8: Ώρα Ελλάδος, 4.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον πανηγυρίζουν τα καθεδρικό ιερό ναό Κοιμήσιος Θεοτοκουίδρα. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ίδρας Πετσών και Γίνης κ. Εφραίμ. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πολυαρχηρατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυραϊκή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως. Η τηλεόραση του ΜΕΝΚΑ θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη θεία λειτουργία από τις 7.30 το πρωί του Σαββάτου. Το ΜΕΓΑ News θα μεταδώσει τον πανηγυρικό Εσπερινό από τις 8.30. Απόψε Παρασκευή και την πανηγυρική θεία λειτουργία με την Ιερά Λιτανία αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου το πρωί. Το τηλεοπτικό κανάλι One θα μεταδώσει σήμερα ολόκληρη την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού, την Ιερά Λιτανία, την Αρτοκλασία και το κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Αύριο Σάββατο θα μεταδώσει την πανηγυρική θεία λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Σήμερα Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί περιφορά της Ιεράς Εικόνας και στη συνέχεια θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Αύριο Σάββατο το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέωρτος Εσπερινός, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, σήμερα Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο, η θεία λειτουργία τελείται καθημερινά έως στις 15 του μήνα και επίσης θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 Αυγούστου. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα τελείται όρθρο στις 7.30 το πρωί. Αύριο Σάββατο, κατά τη θεία λειτουργία που θα τελεστεί το πρωί, θα ψαλούν τα εγκόμια της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, σήμερα Παρασκευή στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Την Κυριακή το πρωί θα ιερουργήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελλό ο κύριος Νύφων. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ρόδων του Αμάραντου Χατζικυριακίου, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια της Θεοτόκου και θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Επιταφείου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε επί Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Με τα εγκόμια Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγειασμένου στα Γλυκά Νερά, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα με τα εγκόμια, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Κυριακής στο Αττικό Άλσος, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρωνος και στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρωνα. Πανηγυρικά θα τιμήθει η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους Ιερούς Ναούς, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, όπου αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν η παράκληση και τα εγκόμια της Θεοτόκου, Παναγίας Γιάτρης Ασπεράματος, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, που αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, Αγίες Φιλοθέης Αττικής, όπου σήμερα στις 6.30 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός με τα εγκόμια, Κοιμήσεως Θεοτόκου Βούλας, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταύρου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πυραιός, αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Λιτανία του Ιερού Επιταφείου της Θεοτόκου και θα ψαλούν τα εγκόμια. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στο Ναό θα τελούνται καθημερινά το πρωί η θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα η παράκληση της Θεοτόκου μέχρι τις 23 Αυγούστου. Στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην ενορία Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, σήμερα στις 7 θα ψαλούν οι ακολουθίες του Εσπερινού και του Επιταφείου καθώς και τα εγκόμια της Θεοτόκου. Αύριο Σάββατο η θεία λειτουργία θα τελεστεί στον Κεντρικό Ναό. Εορτάζει την Κυριακή 16 Αυγούστου η Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Το Σάββατο στις 9 το βράδυ θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 11 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Κυριακή στις 8 το πρωί θα ψαλεί Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση του Ιερός Κοινώματος του Αγίου. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πυραϊκή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού και την πανηγυρική θεία λειτουργία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Γερασίμου του Εν Κεφαλινία στον Ιερό Ναό Ιουνίλου Πυραιός. Αύριο Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και χαιρετισμοί του Αγίου. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορδος Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Σπυρίδωνος και Γεωργίου Χαλκίδας θα τιμηθεί η μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού, καθώς εορτάζει το παρεκκλήσιο επωνόματι του Αγίου. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Οσίου και θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου, την 3η 18 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη όρθη της ανακομιδής των Ιερών Λειψανών του Οσίου Αρσενίου του Ενπάρου και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λειψανότου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η συγκλονιστική ιστορία της Αγίας Φιλοθέης παρουσιάζεται στο Mega News. Το βραβευμένο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ Φιλοθέα για τον Αθηνών της Μαρίας Χατζημιχάλη Παπαλιού προβάλλεται ανήμερα της Παναγίας αύριο Σάββατο στις 6 παρα 10 το απόγευμα από το Mega News. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές. Σε τομείς όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα, δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά, όπου θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον έχω φροντίσει ο Τάσος Γιάκας σήμερα. Κοντά μας είναι και η εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το βιβλίο του Βασιλείου Γούλα, θεολόγου, διδάκτορος, «Περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού. Πώς υπάρχει το κακό στον κόσμο». Από χριστιανική ορθόδοξη άποψη, γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα ένιγμα δυσεπίλητο, που συνοδεύει τον άνθρωπο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και ειδικά όταν τον βρει κάτι κακό. Εμείς όμως σήμερα θα μιλήσουμε για τη μεγαλόχαρη της Τίνου, όπως είναι ο τίτλος του αφιερώματος του περιοδικού Πειραιακή Εκκλησία Ιούλιος-Αύγουστος 2026, τεύχος 390. Μπορείτε να το βρείτε στους ναούς της Μητροπόλεως μας, στο βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως μας επίσης, στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, και κυρίως να γραφτείτε συνδρομητές, φίλοι ακροατές, στο 210-46-21-440. 35 ευρώ είναι η ετήσια συνδρομή, 5 ευρώ κοστίζει το κάθε τεύχος. Αφιέρωμα λοιπόν η μεγαλόχαρη της Τίνου. Μένετε κοντά μας.

Να ξεκινήσουμε όμως με ένα κείμενο εκτός αφιερώματος της Σοφίας Χατζή με τίτλο «Από τη Λιτανία των Ιδόλων στη ζωή που τρέφει» για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Ταϊβάν. Στη μακρινή Ταϊβάν, τη Φορμόζα όπως την θυμούνται οι παλιοί ναυτικοί, η ομορφιά της φύσης συναγωνίζεται τις σκληρές συνθήκες του τόπου. Η υγρασία βαραίνει το σώμα, η τροπική ζέστη ισχωρεί αθόρυβα και για όποιον δεν είναι από τα μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας, αυτό γίνεται καθημερινά επίπονη δοκιμασία. Για τον ιερέα, πατέρα Ιωνά Μούρτο, η δοκιμασία κρατά 26 χρόνια από τότε που δημιούργησε το μοναδικό Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Κλιμάκιο στο νησί. Είναι ο πρώτος Ορθόδοξος ιερέας που βρίσκεται στη χώρα και μέχρι σήμερα λυπάται βαθιά όταν οι ντόπιοι τον ρωτούν «Και πού ήσασταν εσείς οι Ορθόδοξοι τόσα χρόνια?» Η απάντησή του σε αυτή την ερώτηση δεν δίνεται αμυντικά, αλλά ως στάση ζωής. Δεν φέρνει μια διδασκαλία ως μια ακόμη ιδέα. Οι άνθρωποι εδώ είναι μορφωμένοι και η τεχνολογική τους πρόοδος προηγείται κατά πολύ από τη δική μας. Επιπλέον, δεν στέκεται απέναντι στους Ταϊβανούς αφιψήλου. Φροντίζει καθημερινά να ακούει και να κατανοεί την ιστορία τους. Εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες, τελεί τις θείες λειτουργίες στον μοναδικό Ορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Ταϊπέη. Η εκκλησία φιλοξενείται μόνιμα στον 4ο όροφο ενός ψηλού κτηρίου. Πρόκειται για μια αγορά που έγινε με την καθολική υποστήριξη και εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του τολμηρού Ιεραποστόλου από τον αείμνηστο Γιώργο Ασλανίδη, πρώτο πρόεδρο και ιδρυτή του συνδέσμου Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Τους δύο άντρες συνέδεε μια βαθιά αγάπη και μακροχρόνια φιλία. Ο πατήρ Ιωνάς, μοναχός της Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, μηχανολόγος του Πολυτεχνείου με καταγωγή από την Πάτρα, παίρνει την ευχή του τότε ηγουμένου του μοναστηριού πατρός Γεωργίου Καψάνη και μετά από ολιγόχρονη περιοδία στην Αφρική και την Ινδία καταλήγει στο νησί του Ειρηνικού απέναντι από την Κίνα, την Ταϊβάν. Πριν λίγο καιρό είχα τη χαρά να ταξιδέψω, λέει η Σοφία Χατζή, κάνοντας ένα ιδιότυπο προσκύνημα στην ορθόδοξη πλευρά της πρωτεύουσας, την Ταϊπέη, που δεν αριθμεί πολλούς Ορθοδόξους σε σύγκριση με κλιμάκια σε Αφρική και Ινδία. Μην ξεχνάμε πως η Κίνα ανήκει σε έναν από τους αρχαιότερους πολιτισμούς και παραμένει εχθρικά επιφυλακτική σε οποιαδήποτε θρησκεία προέρχεται έξω από τα σύνορά της. Ανάμεσα σε αναρρύθμιτα γεγονότα που η καταγραφή τους θα απαιτούσε πολλές σελίδες, θεωρώ απαραίτητο να αναφερθώ σε μια αναπάντεχη και σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσω με τον πατέρα Ιωνά και την Πελαγία Γιού, συνεργάτηδα του κλιμακίου, μια λιτανία των ειδώλων, μια γιορτή που δύσκολα παρακολουθεί ένας ξένος. Πολυάριθμα άρματα διέσχιζαν τους δρόμους, πάνω τους κάθονταν μεγάλες σε όγκο θεότητες, συνεδοβόμενες από μικρότερες θεϊκές μορφές. Στην παρέλαση συμμετείχαν μακριά φίδια τεχνητά που χόρευαν, πανηγυριστές που φορούσαν τρομακτικές μάσκες, άνθρωποι ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές ή μασκαρεμένοι σαν αλόκοτοι θεοί πάνω σε ξυλοπόδαρα, ένα πλήθος που κινούνταν σαν ένα σώμα. Όλα αυτά με τη συνοδεία του διαπεραστικού ήχου γιγάντιων τυμπάνων και τον συριστικό κρότο πυροτεχνημάτων που είναι παραδοσιακά κινέζικη εφεύρεση. Απευθυνθήκαμε σε μερικούς νεαρούς βουδιστές που συνόδευαν τα άρματα. Ήταν απροσδόκητα ομιλητικοί. Μας εξήγησαν ότι κάθε θεότητα φέρει τη δική της συνοδεία και πως επικεφαλής των θεών για τη λιτανία ήταν ο θεός των αστεριών που τον τιμούσαν εκείνη τη χρονιά. Η Ταϊβανή Πελαγία Γιού μετέφραζε από τα κινέζικα. «Παλί και νέοι βλοσιροί θεοί θα άκουγαν τις προσευχές των ντόπιων
που με θυμιάματα και προσφορές τους εξευμένιζαν. Ένας από τους αρχαιότερους θεούς, προστάτης των ψαράδων, παρακολουθούσε απροσπέλαστος τις οικεσίες των κατοίκων για προστασία από τους τυφώνες. Στο τέλος της λιτανίας, όταν τα τύμπανα έπαψαν και ο ήλιος είχε δύσει, τα άρματα έμπαιναν πίσω στις παγόδες και οι τελευταίοι άνθρωποι σκόρπιζαν. Ο πατήρ Ιωνάς στεκόταν δακρυσμένος και προσευχόταν σιγανά. Όταν τον πλησίασα με απορία, η απάντησή του ήταν αποκαλυπτική. «Αν έβλεπες τα παιδιά σου να παίρνουν ναρκωτικά, δεν θα πονούσες?» Την επόμενη μέρα, ο πατήρ Ιωνάς με οδήγησε στον κεντρικό βουδιστικό ναό Παγόδα στη Νέα Ταϊπέη. Μου εξήγησε το λόγο που άφηναν στους βωμούς οι πιστοί ως θυσία πολλά τρόφιμα για να τραφούν οι νεκροί πρόγονοι. Τα τρόφιμα αυτά τα έπαιρναν αργότερα πίσω στα σπίτια τους. Σε αυτό τον κόσμο, ο πατήρ Ιωνάς για χρόνια μαθήτευε στην παρατήρηση για την παράδοσή τους. Στάθηκε για να κατανοήσει και από αυτό ξεκίνησε. Σε κυριακάτικο κήρυγμα του ήμουν αυτίκο ως μάρτυρας της προσπάθειάς του να στηριχθεί στη δική τους παράδοση, ώστε για μια ακόμη φορά να οικοδομήσει μια γέφυρα προς την πίστη στο Χριστό. Διαφορετικά δεν θα τον καταλάβαιναν και δεν θα άκουγαν οτιδήποτε για την Ορθοδοξία. Για την κατανόηση όσων σας μεταφέρω θα παραθέσω μέρος του κηρύγματός του κατά τη Θεία Λειτουργία που κάνει στην κινέζικη γλώσσα. Εισαγωγικά. Στην κινέζικη κοσμοθεωρία οι νεκροί δεν έχουν αποχωρήσει από την οικογένεια. Παραμένουν ανώτερα μέλη σε αυτή. Οι νεκροί πρόγονοι στερούνται των φυσικών σωμάτων τους. Οι ζωντανοί τους προσδίδουν ανάγκες, πείνα, κρύο, χρέη σαν αυτές των ζωντανών. Αυτά τα χρέη τα πληρώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια υπό το κράτος του φόβου πως οι πρόγονοι φαντάσματα θα τους βλάψουν. Η τροφή για τους προγόνους τοποθετείται στα ιερά γιατί η τροφή είναι σύμβολο ζωής. Ο άνθρωπος προσφέρει αυτό που τον συντηρεί. Ο χριστιανός τώρα φέρνει τον κόσμο όλο, αλλά καλοπισμένο, αλλαγμένο με τα ίδια του τα χέρια. Προσφέρουμε πάλι τρόφιμα, το κρασί και το ψωμί, τα οποία είναι απλά αλλά και ευγενικά. Φέρνουμε τον κόσμο όλο, αλλά καλοπισμένον, αλλαγμένον με τα ίδια μας τα χέρια. Και δεν φέρνουμε μόνο αυτά, αλλά φέρνουμε μέσα στις μνήμες μας, τους ανθρώπους μας, όλους αυτούς που αγαπάμε, την οικογένειά μας, τους φίλους, τους γνωστούς. Και όχι μόνο αυτούς, αλλά και όσους έφυγαν από αυτή τη ζωή, τους γονείς μας, τους συγγενείς μας, τους παππούδες, όλη την οικογένειά μας. Πώς μπορούμε να τους ξεχάσουμε? Και βέβαια, φέρνουμε μέσα μας και τις προσδοκίες μας, τα όνειρά μας, τις αποτυχίες μας, τα κλάματά μας, αλλά και τη σίγουρη ελπίδα ότι κάτι θα γίνει καλύτερο. Δηλαδή, από το τρέφοντας τους νεκρούς, βρισκόμαστε στο τρεφόμενοι από τον ζώντα Θεό. Η πιο ισχυρή γέφυρα βρίσκεται στην αντιστροφή του θυσιαστικού γεύματος. Στη βουδιστική λατρεία φροντίδα των προγόνων, οι ζωντανοί πρέπει να θρέψουν τους νεκρούς. Οι νεκροί είναι ενδαίεις, πεινασμένοι και εξαρτημένοι. Αυτό δημιουργεί άγχος. Τι θα γίνει αν ξεχάσω? Τι θα γίνει αν δεν έχω γιους? Στη Θεία Λειτουργία ο Θεός, ο απόλυτος πρόγονος, τρέφει τους ζωντανούς. Ας μην ξεχνάμε ότι αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα, λέμε την προσευχή «Πάτερ ημών». Αν ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, τότε βέβαια είναι ο απόλυτος πρόγονός μας. Είναι αληθινός Πατέρας μας, διότι έχει Υιό. Και επειδή έχει Υιό, μέσα σε αυτόν τον Υιό μπορούμε να ενωθούμε κι εμείς και να βρεθούμε κι εμείς. Κλείνω τα εισαγωγικά. Εκείνη την Κυριακή στην Ταϊπέη, γράφει η Σοφία Χατζή στην Πυριακή Εκκλησία, τον άκουσα να τους μιλάει για έναν Θεό που δεν ζητά τροφή, αλλά προσφέρεται ο ίδιος ως τροφή. Για τον Χριστό που γίνεται σώμα και αίμα, που δίδεται ως βρώση και πόση όχι μόνο για τους ζωντανούς. Για έναν Θεό που δεν μένει σε απόσταση, αλλά ενώνεται με τον άνθρωπο, γίνεται ένα μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο
Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι απλά μια διδασκαλία. Εκείνη την Κυριακή, όπως και τις προηγούμενες, ο πατήρ Ιωνάς είχε μαγειρέψει στη μικρή κουζίνα μόνος από τα ξημερώματα πριν έρθουν οι πρώτοι πιστοί, φαγητά που θα μας προσέφερε μετά τη λειτουργία. Φάγαμε και εφρανθήκαμε, συμμετέχοντας έτσι στην παράδοση της φιλοξενίας που ο πατήρ Ιωνάς κουβαλούσε μέσα του από την Ελλάδα. Μια παράδοση που δεν ήταν οικία στους Ταϊβανούς, αλλά τους επιβεβαιώνει πως ο ιερέας τους τους έχει έγνοια. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρω πως ο πατήρ Ιωνάς φρόντισε μέσω διαδικτύου να μεταδίδονται ζωντανά η Θεία Λειτουργία και άλλες ακολουθίες στην κινέζικη γλώσσα σε ολόκληρο τον κόσμο και την Κίνα. Σε μια εποχή που ο ιστορικός της Δύσης αποκαλεί μεταχριστιανική, ο πατήρ Ιωνάς συνεχίζει την ιεραποστολή στην Ασία, σε μια ξένη χώρα που είναι πια πατρίδα του. Αδιαμφισβήτητα, η Ορθοδοξία μπορεί να έφτασε στη Φορμόζα τα τελευταία χρόνια, όμως με μια ισχυρή αντίθεση φανερώθηκε ήσυχα όπως η πίστη των αλλιέων, όχι σαν θρίαμβος, αλλά ως σπόρος που έπεσε στη γη και περιμένει.

Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2026 με αφιέρωμα στη Μεγαλόχαρη της Τίνου και με εισαγωγικό ένα απόσπασμα από έργο του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη. Η περιώνυμος εικόν είναι μικρά, δύο σπιθαμών το μήκος και μιας πλάτος. Είναι δε και καλυμμένη υπό χρυσού και αργύρου, πολυτελέστατα και εν τέχνος κατεργασμένου εις πλαίσιον, τεχνουργικότατον και φέρουσα ανιρτημένα τη μαλφή κοιμήλια, χρυσά και αργυρά, ενότια, σκουλαρίκια, και περιδέρια και στέματα και αλύσους με αδάμαντας και παντοειδή πετράδια εστολισμένα, όλα δώρα και ταξίματα των ευλαβών χριστιανών, όσους θαυμασίως επεσκέφθη η χάρη της. Ανάκειται δε εν το μεγαλοπρεπεστάτο όντως ναό, το έκτοτε θεμελιοθέντη κατά την ρίσιν της οπτασίας, ώστε είναι κατάφορτος από χρυσών και άργυρων, εις πολυελαίους και κανδύλας και λοιπάς στολίσματα, στήλβει δε όλος εις τους τοίχους του, από την έγλην των πολυονίμων και πολυειδών ταξιμάτων, άτινα αναμιμνίσκουση τα αναρρύθμιτα θαύματα, τα οποία ετέλεσε και τελεί καθεκάστην εις ξηράν και θάλασσαν, και τα οποία φέρονται σαν αρτώσιν οι προσκυνητέ, ήτινες κατά χιλιάδες συγκεντρούνται δις του έτους εις την μαρμαρόστρωτον αυλήν του, την 25η Μαρτίου και 15 Αυγούστου, ως εις δύο μεγαλοπρεπείς διαδηλώσεις, στεντορίως ανακηρύττοντες την βαθυτά την πίστην του ελληνισμού εις την πάτριον θρησκείαν, εν μέσω της φιλοξένου χαράς των ευτυχών τιμίων, ήτινες απίλαυσον την υπερτά την τιμήν, να περιέποση μετευλαβίας εξαιρετικής έναν από τους πλέον περιονίμως ναούς της Αιπαρθένου, τον φέροντα τα δευτερία μετά το μέγα προσκύνημα του Παναγίου Τάφου.

Τα τάματα της μεγαλόχαρης της Ξένιας Γεωργιάδου. Ο πύργος του Άιφελ, το Πολυτεχνείο, σπιτάκια κεραμοσκέπαστα, ποτοποιίες, διαστημόπλια, επιστημονικά συγγράμματα, καζίκια καπνοκαλλιεργητών, τα ψαλίδια μιας μοδίστρας, ο κάβουρας ενός υδραυλικού, βαρέλια, στέφανα και φασκιωμένα βρέφη, αυτοκίνητα που εκτρέπονται από το δρόμο. Πρόκειται για τάματα πιστών που μαρτυρούν τις αγωνίες τους ή δηλώνουν την ευγνωμοσύνη τους και βρίσκονται στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Τίνου. Για τους πιστούς, το τάμα επαναφέρει το θαύμα στον παρόντα χρόνο και το ανάγει στο δικό τους προσωπικό βίωμα, παρατηρεί ο εθνολόγος και λαογράφος Αλέκος Φλωράκης. Ένα από τα πιο συγκινητικά ομοιώματα δεσπόζει στο δεξί παγκάρι του ναού. Ένα πολυκάντιλο από το 1927 σε σχήμα πορτοκαλιάς με επίχρυσους καρπούς. Το καντήλι είχε τάξει στην Παναγία ένας τυφλός ομογενής από τη ΣΥΠΑ που είχε ορκιστεί πως θα φέρει ασημένιο στη χάρη της το πρώτο πράγμα που θα έβλεπε όταν θα ξανάβρισκε το φως του. Λίγο πιο κάτω συναντάμε το αφιέρωμα ενός μεταλλορίχου παγιδευμένου για 4 μερόνυχτα στα μεταλλεία του Λαβρίου. Το ασημένιο λιχνάρι χρονολογείται από το 1893. Ακόμη και ο κεντρικός ασημένιος πολυέλαιος στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Τίνου είναι κατασκευασμένος από παλιά καντήλια τάματα. Η ιδέα και η συνήθεια της επαναχρησιμοποίησης ταμάτων δεν είναι σύγχρονη, απαντάται ήδη στην αρχαία Ελλάδα, μας λέει ο κύριος Φλωράκης, συγγραφέας της έκδοσης «Το προσκύνημα της Παναγίας Τίνου» 2023. Το 1883, σύμφωνα με μαρτυρία του Γεωργίου Δροσίνη, τα τάματα είναι τόσο πολλά πάνω στην εικόνα της Μεγαλόχαρης, ώστε γρήγορα απομακρύνονται για να πάρουν τη θέση τους νέα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η πρακτική της έκθεσης των ταμάτων πάνω σε κολόνες και τείχους του ναού επιλύει προσωρινά το πρόβλημα του χώρου, αλλά ήδη το 1920 μόνο τα επιτύχια υπολογίζονται γύρω στα 2.000. Σήμερα η πλειονότητα των ταμάτων που είναι αναρτημένα σε διάφορα σημεία της εκκλησίας ή φυλαγμένα σε ειδικές προθήκες στο σκευοφυλάκιο προέρχονται από αφιερωτές που πλέον δεν βρίσκονται εν ζωή, όπως και οι απόγονοί τους, διευκρινίζει ο κύριος Φλωράκης. Τα προνομιούχα, όπως τα χαρακτηρίζει στο βιβλίο του, χρωστούν τη μακροημέρευσή τους, στην παλαιότητά τους, στην καλλιτεχνική τους αξία και συχνά στις ιστορίες που τα γέννησαν. Οι ιστορίες των ταμάτων έχουν καταγραφεί, αν όχι πάνω στα ίδια τα τεχνουργήματα, σε παλιούς καταλόγους της Εκκλησίας ή σε άλλες πηγές. Μια τέτοια έκδοση με καταγραφές αφιερωμάτων και τίτλο «Ιστορία της Ευαγγελιστρίας» από το 1928 μας δείχνει και ο συλλέκτης Μιχάλης Χριστοδουλάκης. Μέσα περιέχει και τα τάματα που πρόσφεραν οι υπότροφοι του Ιδρύματος της Ευαγγελιστρίας, όπως ο Γιαννούλης Χαλεπάς ή ο Νικόλαος Γίζης. Γιατί όμως ένας άνθρωπος που απασχολείται στις δημοπρασίες έργων τέχνης αποφασίζει να στραφεί στην εκκλησιαστική αργυροχοΐα στα θροπάρια της Τίνου? Όταν έφυγε από τη ζωή ένας από τους πιο καλούς αργυροχώους, ο Παναγιώτης Ασκληπιάδης, αγόρασα το αρχείο και τον εξοπλισμό του εργαστηρίου του. Συνεργάστηκα με έναν εξειδικευμένο τεχνίτη και συνέχισα έτσι την πορεία του εργαστηρίου. Αυτό είναι που με συγκινεί. Ο χρόνος και ο κόπος που επενδύεται πάνω σε κάθε έργο. Πλέον, τα περισσότερα τάματα είναι μαζικής παραγωγής. Αυτή όμως είναι μια τέχνη που πρέπει να διαφυλάξουμε. Μας εξηγεί πως τα ασημοκάραβα κατέχουν σημαντική θέση στους τύπους των ταμάτων που συναντάμε στην Τίνο. Κάθε λογής, σκαρί, μπρίκια, λατινάδικα, μπρατσέρες, ανεμότρωτες, τρεχαντήρια,
αποδίδεται με απόλυτη πιστότητα. Ενώ μας μιλάει για κατάρτια, την προσοχή μου τραβάει η περιγραφή ενός ομοιώματος σε σχήμα κλειδιού. Η ιστορία αφορά την απόπειρα διάρρηξης ενός σπιτιού. Το αντικλείδι έσπασε, η οικοδέσποινα ξύπνησε και οι δράστες συνελήφθησαν. Μια αντίστοιχα ενδιαφέρουσα ιστορία εντοπίζουμε και στο περιοδικό «Εικόνες» από τα μέσα Αυγούστου του 1956 και πάλι από τη συλλογή του κυρίου Χριστοδουλάκη σχετικά με το ευχαριστήριο τάμα μιας παραμάνας που της ξέφυγε ένα μωρό από τα χέρια και έπεσε στο δρόμο χωρίς να πάθει τίποτα. Τα δύο αυτά ομοιώματα δεν σώζονται πλέον, αλλά οι ιστορίες τους έχουν διατηρηθεί χάρη σε μαρτυρίες. Έχει διασωθεί όμως το τάμα ενός Λουκουμίτζη από τη Σμύρνη που κινδύνεψε να χάσει το παιδί του όταν αυτό πήγε να πέσει σε ένα καζάνι με βραστό λουκούμι. Ο πατέρας επικαλέστηκε τη μεγαλόχαρη και το παιδί τελευταία στιγμή συγκρατήθηκε από τις αλυσίδες του καζανιού. Το πλέον διάσημο τάμα είναι βέβαια το τρισδιάστατο ασημένιο καράβι με το σφινωμένο κήτος στα πλευρά του. Το τάμα αυτό είναι προγενέστερο του 1849, σημειώνει ο κύριος Φλωράκης, και ο λόγος που το γνωρίζουμε είναι γιατί βρέθηκε μαρτυρία περί ηγητή σε αγγλικό περιοδικό του 1850. Τη σημασία της ρεαλιστικής απόδοσης τονίζει και ο κύριος Φλωράκης, λέει. Ο πιστός θεωρεί πως προσφέρει το σώμα του, το σπίτι του, το καράβι του, κάτι δικό του, και αυτή η αναγωγή του εαυτού μέσα από το αντικείμενο κάνει και τόσο φανερή την ανάγκη για λεπτομέρεια. Σχολιάζει όμως πως τα τάματα αντανακλούν τις κοινωνικές εξελίξεις και εκεί παρατηρούνται οι αλλαγές. Για παράδειγμα, η μετάβαση από τα ομοιώματα των νεοκλασικών μονοκατοικιών στις προπολεμικές πολυκατοικίες. Αποτυπώνουν και την επικαιρότητα, υποστηρίζει ο τεχνίτης Γιώργος Ζαρβανέλης. Την περίοδο του κορονοϊού ζητούσαν συνέχεια πνεύμονες. Ο ίδιος έχει διαδεχθεί τον παππού και τον πατέρα του στην οικογενειακή επιχείρηση στην Πλάκα. Παρατηρώ, λέει, πως τα αγοράζουν πολλοί οι ξένοι ως μια ξεχωριστή ανάμνηση από την Ελλάδα. Το τάμα ξεφεύγει δηλαδή από τη θρησκευτική του λειτουργία και γίνεται μέρος μιας πολιτισμικής ταυτότητας.

Ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, διαβάζουμε από το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου 2026 της Πυραϊκής Εκκλησίας, αφιέρωμα «Η Μεγαλόχαρη της Τίνου». Θέλω να κοινωνήσω στην Τίνο, ένα θαύμα της Παναγίας, του Στυλιανού Λαγούρου. Σε κάποια φτωχογειτονιά του Πειραιά ζούσε ένα τυφλό παιδάκι, ο Νίκος. Η μητέρα του ήταν καλή, ευσεβής, ενάρετη. Τακτικά πήγαινε στην εκκλησία και παρακαλούσε τον Χριστό να χαρίσει φως στο παιδί της. Ο πατέρας ήταν αδιάφορος στα θρησκευτικά ζητήματα. Πολλές φορές κορόιδευε τη γυναίκα του για τη θρησκευτικότητά της. Ούτε στην εκκλησία πήγαινε, ούτε σταυρό έκανε. Η μάνα έτρεξε σε όλους τους οφθαλμίατρους για να εξετάσουν του παιδιού της τα μάτια. Όλοι την απέλπισαν. Δεν υπήρχε θεραπεία με τίποτε. Αφού έκλεισαν οι πόρτες της γης, η μάνα χτύπησε του ουρανού τις θύρες. Αποφάσισε να πάει το παιδί της στην Τίνο. «Γιώργο, σκέφτηκα να πάω στην Τίνο». «Τζάμπα θα χαλάσεις τα λεφτά σου». «Δεν γίνεται τίποτα, πάρ' το απόφαση, ο Νίκος θα μείνει τυφλός». «Εγώ με το παιδί θα πάμε στη χάρη της». «Που ξέρεις, τόσα θαύματα γίνονται κάθε χρόνο». «Θαύματα, είπες». «Στα αλήθεια η γυναίκα πιστεύει στα παραμύθια των παπάδων». «Αυτά είναι λόγια, για να πηγαίνει ο κόσμος και να εκμεταλλεύονται τους αφελείς. Να μην πας πουθενά. Εγώ λεφτά χαμένα δεν δίνω». «Εγώ θα κοινωνήσω στην Τίνο, θα πάω. Θέλω να πάω. Κάτι μου λέει μέσα μου να πάω. Για τον Νίκο, το παιδί μου, ας πάμε μαζί. Έλα να παρακαλέσουμε τη Μεγαλόχαρη για το σπλάχνο μας». «Είσαι ανόητη, μου φαίνεται. Δεν πήγαμε σε κοντζάμ καθηγητάδες? Δεν γυρίσαμε ένα σωρό γιατρούς? Όλοι δεν μας είπανε τα ίδια? Σε ρωτώ, έχεις εσύ καμιά ελπίδα?» «Ναι, έχω. Πιστεύω να με λυπηθεί η Μεγαλόχαρη. Ένα το έχω, η δόλια. Θα με καταλάβει». «Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά. Αλλά επειδή επιμένεις, πήγαινε μονάχη σου. Εγώ δεν έρχομαι». Πλησίαζε 15 Αυγούστος, η περίοδος της Παναγίας. Η Μαρία αποφάσισε να περάσει 15 στην Τίνο. 15 μέρες νηστεία, προσευχή, αγρυπνία. Κάθε βράδυ πήγαινε στην παράκληση της Παναγίας. Πολλές φορές κοινώνησε, πολλές φορές έκλαψε, δάκρυσε, παρακάλεσε την Παναγία για το άρρωστο παιδί της. «Ω γλυκιά του κόσμου Δέσποινα, ξέρεις τον μοναδικό, τον μεγάλο καημό της ζωής μου. Το παιδί μου είναι τυφλό, το μονάκριβο αγόρι μου. Όλα τα παιδιά Παναγιά μου βλέπουν, παίζουν, τρέχουν, χαίρονται τον ήλιο, τη θάλασσα, τα πάντα. Γιατί το δικό μου να ζει στο σκοτάδι? Ο γιος σου, Παναγιά μου, που θεράπευσε τόσους πολλούς τυφλούς, ανήμπορους, δυστυχισμένους, ας θεραπεύσει και το παιδί μου». Στις 15 Αυγούστου το νησί πλημμύρισε ξένους προσκυνητές. Από τα πέρατα της Ελλάδας έφτασαν πονεμένοι, άρρωστοι, παράλυτοι, για να ζητήσουν τη θεραπεία, τη βοήθεια της Μεγαλόχαρης. Η Μαρία σηκώθηκε από τα μεσάνυχτα. Με κομμένη ανάσα πήρε τον ανηφορικό δρόμο προς τη θαυματουργή εικόνα. Σε λίγο ανέβαινε τα μαρμάρινα σκαλοπάτια, κρατώντας το τυφλό παιδί της. Πλησίασε πάλι την Παναγία με τα τόσα θαύματα. Γονάτισε με ευλάβεια, με βουρκωμένα μάτια: «Παναγιά μου, αύριο φεύγουμε από το μυρωμένο, το όμορφο νησί σου. Κάμε το θαύμα σου, Χρυσό Παναγιά μου. Θεράπευσε το γιο μου που σου φέρα στη χάρη σου». Ο Νίκος γονάτισε δίπλα στη μητέρα του και ψιθύρισε: «Μεγαλόχαρη, είμαι τυφλό παιδί. Δεν βλέπω τη φύση, την όμορφη θάλασσα, τα πράσινα δέντρα. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω. Σήμερα που θα φύγουμε για το σπίτι μας, Παναγιά μου, σε παρακαλώ για τον πατέρα μου, χάρισε του φωτισμό και σύνεση. Κάνε τον να πικραίνει λιγότερο την καλή μου μανούλα. Βοήθησε τον πατέρα μου να γίνει καλός άνθρωπος,
να μην βλαστημά, να πηγαίνει στην εκκλησία να κάνει το σταυρό του. Σταυροκοπήθηκε ο Νίκος, τότε ένιωσε κάτι αλλιώτικο μέσα του, μισάνοιξε τα βλέφαρα, κάτι άρχισε να διακρίνει. Έβλεπε μαύρες σιλουέτες να κινούνται. «Μάνα, βλέπω, βλέπω, βλέπω, θαύμα, θαύμα, δοξασμένο το όνομά σου Παναγία μου». Μια μυριόστομη κραυγή ακούστηκε. «Θαύμα, θαύμα». Η Μαρία έμεινε αρκετή ώρα δακρυσμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Δεν πίστευε στα μάτια της. Έβλεπε το παιδί της να βλέπει και δόξαζε από τα τρίσβαθα της καρδιάς της το Θεό. Καταχαρούμενοι γύρισαν στον Πειραιά. Ο άπιστος πατέρας, όταν είδε με τα μάτια του το εκπληκτικό θαύμα, συγκινήθηκε, έκλαψε, άλλαξε. Έπαψε τις ειρωνίες.

Και συνεχίζουμε πως ένας καημός σε οδηγεί γοναδιστό σε κάτι πιο δυνατό από τις απόψεις σου. Του Νίκου Τζιαννίδη, πάντα στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου της Πειραιακής Εκκλησίας. Θρήσκος δεν ήταν ποτέ ο πατέρας μου. Εκκλησία, μια που πήγε στο γάμο του και μια στη βάφτισή μου. Για τον Χριστός Ανέστη, από την αυλή και στη μαγειρίτσα. Και ήταν και ναυτικός, που όσο να είναι, μια άλλη επαφή με το θείο την έχουν οι θελασσόδαραμένοι. Εκείνος ποτέ έβλεπε παπάδες και άλλαζε δρόμο. Άκουγε για θαύματα και άλλαζε κουβέντα. Εκεί κοντά στα 70 του χτυπήθηκε από καρκίνο στα πνευμόνια. Κάπνιζε ο παππούς, μας είπαν. Ούτε που το είχε δοκιμάσει, τους είπαμε, αλλά δεν είχε καμιά σημασία. Εκείνη τη χρονιά είδα τον πατέρα μου για πρώτη φορά να κάνει το σταυρό του. Δεν του είπα τίποτα. Τι να πεις τέτοιες ώρες. Πάνω στο χρόνο της θεραπείας του μου ζήτησε να τον πάω στην Τίνο, στη χάρη της. Και τότε δεν είπα τίποτα. Τον πήγα. Ανηφόρησε πλάι σε μια γερόντισσα που πάσχιζε έρποντας με τα γόνατα να φτάσει στην εκκλησιά, και όταν μπήκε στον πρόναό μου έκανε νόημα με το χέρι να σταθώ απ' έξω. Μπήκε, έμεινε λίγη ώρα και βγήκε σχεδόν βρουκωμένος. Στην επιστροφή με το πλοίο ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί. «Ξέρεις, δεν άλλαξα ξαφνικά». «Όχι, τώρα που αρρώστησα να θυμηθώ το Θεό, αλλά να, τον Θεό και τον Σατανά τον έχουμε μέσα μας», μου είπε, και με το βλέμμα του μετρούσε τα κύματα της ζωής που έφευγαν και εκείνα που έρχονταν. «Αλλά να, όταν φτάνεις να ανέβεις γονατιστός σε έναν ανήφορο για ένα τάμα, δεν πάει ο νου σου τι σε έχει φέρει μέχρι εδώ. Και αυτά που λέμε κάποιοι και ειρωνευόμαστε, είναι λόγια της μπουνάτσας, λόγια που λέγονται εύκολα, σαν δεν βρεθείς σε τέτοιες καταστάσεις, σαν έρθουν οι φουρτούνες». Συνέχισε να μιλάει έτσι αόριστα, δίχως να φτάνει κάπου. Τον είχε συγκλονίσει η γονατιστή γερόντισσα που σερνόταν στον ανήφορο. Για εκείνον και τη στροφή του στα θεία δεν είπε λέξη. Τα χρόνια πέρασαν, τον καρκίνο του πνεύμα τον νίκησε ο πατέρας μου και έζησε ακόμα 7 χρόνια μετά την επίσκεψή μας στην Τίνο. Δεν ήταν θαύμα, ήταν η ασθένεια που πήγε να τον γονατίσει και τη γονάτισε. Και ένα βράδυ, λίγες μέρες πριν κλείσει τα μάτια του, ο πατέρας μου, θέλοντας έτσι απλά να εξομολογηθεί για κάτι που με έτρωγε και τον βασάνιζε, μου είπε: «Ξέρεις γιατί πήγαμε τότε στην Τίνο? Για να ζητήσω συγγνώμη. Ήθελα να πω της Παναγιάς πως αν ήξερε πόσες φορές προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί της, θα με είχε συγχωρήσει

δούμε και λίγο το δισέλιδο ανεμοδείκτης με διάφορα σχόλια. Η αξία της ελπίδας. Διαβάζουμε συχνά σε βιβλία ή αναρτήσεις αυτοβελτίωσης ή ακούμε σε κηρύγματα να έχεις χαρά ή να έχεις ελπίδα και ούτω καθεξής. Λες και κάποιος που είναι λυπημένος ή ας πούμε απελπισμένος θέλει να είναι έτσι. Λες και έχει δύο κουμπιά μπροστά του, το ένα γράφει χαρά ελπίδα και το άλλο λύπη απελπισία και ο άνθρωπος επιλέγει να πατήσει το δεύτερο. Θέλω να πω ότι το να είσαι χαρούμενος ή να έχεις αληθινή ελπίδα και όχι μια απλή και εν πολύ σκούφια αισιοδοξία, τα πράγματα θα δεις θα πάνε καλά, αυτό εννοώ κούφια αισιοδοξία, στην πραγματικότητα τα πράγματα τελικά ποτέ δεν πάνε καλά, αλλά ας το αφήσουμε αυτό προς το παρόν, δεν είναι αποτέλεσμα της βούλησης. Η κούφια αισιοδοξία και γενικά η αισιοδοξία. Δεν μπορείς να πεις θέλω να είμαι χαρούμενος ή αποφασίζω να είμαι χαρούμενος. Ούτε αποφασίζω να είμαι λυπημένος. Στα αλήθεια, αυτό το τελευταίο, να αποφασίσω να είμαι λυπημένος ή αγχωμένος κλπ, είναι ακόμη πιο αδύνατον, αφού η λύπη και το άγχος σε βρίσκουν από μόνα τους. Ρίχνεσαι σε αυτά. Δεν τα επιλέγεις. Το γιατί θέλει πολύ ψάξιμο. Πάντως, δεν αφορά μόνο το ίδιο το άτομο, αλλά και το περιβάλλον του και ολόκληρη την κοινωνία. Λοιπόν, η χαρά δεν είναι μια διάθεση που αποφασίζω να έχω. Οπότε, το να μου λέει κάποιος να είσαι χαρούμενος είναι μεν καλοδεχούμενο, αλλά δεν αρκεί. Η χαρά και η ελπίδα κατακτιούνται, φίλοι ακροατές. Είναι αποτέλεσμα αγώνα, αλλά και των ευρύτερων συνθήκων. Μπορούν να είναι περισσότερο αποτέλεσμα συνθήκων παρά στιγμιαία διάθεση. Αν λοιπόν αποφασίσω να είμαι χαρούμενος, καλά θα κάνω να βρω τρόπους, συνήθειες που μπορούν να μου δώσουν χαρά και ελπίδα, καταστάσεις βαθιές και πιο μόνιμες από την ικανοποίηση, την απόλαυση και την αισιοδοξία. Θέλω να πω δηλαδή, για μας που είμαστε χριστιανοί, να βρούμε τρόπους να πλησιάσουμε το Θεό και να τηρούμε όσο μπορούμε τις εντολές Του, γιατί έτσι αποφασίζουμε να κάνουμε κάτι για να μας χαρίσει ο Θεός, κάτι διαφορετικό από την απελπισία που μας χαρίζει ο κόσμος και στην οποία ριχνόμαστε. Αμηχανία. Αποτελεί κοινό τόπο, λέει ο Γιώργος Καστρινάκης, μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, ότι δεν υπάρχει σημαντικότερος τομέας του δημόσιου βίου από αυτόν της οικονομίας. Η οικονομία με την πάροδο των δεκαετιών βελτιώνεται. Η χαρά ζωή των ανθρώπων ωστόσο ως ημέρες φτωχαίνει. Μια αντίφαση αυτή, την οποία η διαφωτισμένη σοφία του σήμερα αδυνατεί να εξηγήσει εφό και προκρίνει να παραβλέπει απλώς το ζήτημα. Συνέπειες. Όσοι έχουν μπορέσει να απαλλαγούν από τις παροπίδες, δια των οποίων τα ΜΜΕ κατευθύνουν το βλέμμα μας, κατανοούν ότι μέγιστο πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου αναδύεται η έκρηξη της βίας μεταξύ των ανθρώπων. Όλου μήπως του σύγχρονου κόσμου. Όχι διόλου ακριβώς. Του δυτικού λεγόμενου μέρους του. Δηλαδή του κόσμου συγκεκριμένα, εκείνο του οποίου οι ταγοί έχουν πια υλοποιήσει το γενέθλιο όραμα, τη διαγραφή της θρησκευτικής αναφοράς από τα συστατικά της ταυτότητας. Της ταυτότητας του ανθρώπου προφανώς κυρίως, όχι του εντύπου, αλλά όλα από κάπου ξεκινάνε. Το νόημα ως πίστη εκφράζεται συχνά πια στις μέρες μας μια μελαγχολία για την απουσία οράματος. Όραμα ωστόσο μπορεί να αρθρωθεί μοναχά γύρω από τον άξονα ενός νοήματος. Ενώ το νόημα βέβαια προβαίνει ως η πιο αμφισβητήσιμη έννοια. Δεν υφίσταται ποτέ ως αποδείξιμη πραγματικότητα. Αναδύεται μονάχα ως ελεύθερη πίστη. Και εδώ ακριβώς είναι που ο νέος καλός φοιτητής οριστικά βραχυκυκλώνεται. Διότι το μόνο που διδάχθηκε
ήταν πόσο άτοπη βάση είναι αφεύκτος η πίστη. Εδώ θα σας αφήσουμε. Θυμίζω ότι διαβάσαμε από το τεύχος Ιουλίου-Αυγούστου που κυκλοφορεί, τεύχος 390, με αφιέρωμα «Η Μεγαλόχαρη της Τίνου». Ζητήστε το, φίλοι ακροατές, στους ναούς της Μητροπόλεως μας, στο βιβλιοπωλείο μας, και γραφτείτε συνδρομητές στο 210-46-21-440-35 ευρώ το έτος. Στηρίξτε το περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Είναι μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Αξίζει να παραμείνει σε κυκλοφορία. Και θα το ευχαριστηθείτε όπως όσοι το έχετε πάρει ή όσοι είστε συνδρομητές μας, μεταφέρετε τα πολύ καλά σας σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Γεια και χαρά.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΕΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Τυχείο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Τυχείο αγγλικών σε 30 ώρες. Τυχείο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΕΣΕΠ. Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός 10, Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιον της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος. Παναγία η Κωσιφήνισσα. Στα μέσα του 5ου αιώνα τοποθετούνται οι αρχαιότερες ιστορικές μαρτυρίες για το πρώτο μοναστήρι επί ευρωπαϊκού εδάφους, δεδομένου ότι η Κωσιφήνισσα Δράμας ανάγει, όπως υποστηρίζεται, την αρχική ίδρυσή της το έτος 454. Κατά την παράδοση, ο επίσκοπος Φιλίππων Σόζων, που έλαβε μέρος και στην 4η Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451, ίδρυσε μικρό ναό και μοναστικό οικισμό στη θέση Βίγλα, περίπου 50 μέτρα ανατολικότερα από το σημείο που είναι σήμερα οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Μεγάλης Μονής. 4 αιώνες αργότερα ήρθε στην περιοχή ο μετέπειτα Άγιος Γερμανός, ο πρώτος επίσημος κτήτορας. Από τα κτίσματα του επισκόπου Σόζοντος δεν υπήρχαν παρά μόνο τα ερείπια ισχυρού τείχους και πύργου. Ο Γερμανός ασκήτευε ως τότε στους Αγίους Τόπους στη Μονή του Τιμίου Προδρόμου, κοντά στο σημείο που με τις ροές των δακρύων της μετανοίας της, η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία είχε γεωργήσει τη Σερήμου το Άγωνον 4 περίπου αιώνες νωρίτερα. Εκεί, ο Όσιος δέχθηκε την επίσκεψη Αγγέλου, που του έφερε το μήνυμα ότι η θέληση της Υπεραγίας Θεοτόκου ήταν να μεταβεί στη Μακεδονία και να χτίσει ναό και μονή στη χάρη της. Θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο παρόμοιας αγγελικής επίσκεψης, έδειξε δισταγμό. Μετά όμως από δεύτερη και τρίτη αγγελοφάνεια, άφησε τον τόπο της άσκησής του και, πορευόμενος πλήρης εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και τη σκέπη της Θεοτόκου, έφτασε στη Μακεδονία. Οδηγούμενος δε από τη Θεία Χάρη, κατεύθυνε τα βήματά του στο σημείο εκείνο του Παγκαίου Όρους, όπου υπήρχαν τα ερείπια των κτισμάτων του επισκόπου Σόζοντος από τον 5ο αιώνα. Αμέσως επιδόθηκε στο έργο της ανέγερσης ναού, σκάβοντας μάλιστα για τη θεμελίωσή του κοντά στα ερείπια της Βίγλας, με συγκίνηση βρήκε δύο παλαιούς σταυρούς, γεγονός που όχι μόνο τον ίδιο χαροποίησε, αλλά κινητοποίησε και τους χριστιανούς των γύρω χωριών, οι οποίοι προθυμοποιήθηκαν να συνδράμουν με προσφορά χρημάτων και προσωπικής εργασίας για την αποπεράτωση του έργου. Η προσφορά τους όμως δεν ήταν επαρκής και δεν άργησε να έρθει η στιγμή που ο Γερμανός χρωστούσε στους εργάτες αρκετά. Έτσι, εκείνοι αγριεμένοι τον έσυραν βία στο δικαστή της Δράμας. Κατά την τοπική παράδοση, η ίχνη του αίματός του σώζονται σε κάποιες πέτρες κατά μήκος της διαδρομής του προς τη Δράμα. Ενώ λοιπόν μεταφερόταν βία για να δικαστεί, συναντήθηκε με δύο άρχοντες Κωνσταντινοπολίτες, τον Νεόφυτο και τον Νικόλαο. Αυτοί οι δύο επέστρεφαν στην πόλη από τη Σερβία, όπου είχαν αποσταλεί από τον αυτοκράτορα Βασίλειο I το Μακεδόνα. Μόλις πληροφορήθηκαν την αιτία της βίαιης προσαγωγής του Γερμανού, όντας και οι δύο ευσεβείς προθυμοποιήθηκαν να καταβάλουν τα χρεωστούμενα στους τεχνίτες. Και δεν αρκέστηκαν σε αυτό. Αφού επέστρεψαν στην πόλη, πούλησαν την περιουσία τους και ήρθαν να γίνουν μοναχοί κοντά στο Γερμανό, ο οποίος, αφού διοίκησε με φόβο Θεού, σύνεση και σοφία το μοναστήρι του, όρισε πριν την κοίμησή του ως διάδοχό του και ηγούμενο, τον Νεόφυτο. Ο βίος του περιγράφεται λεπτομερώς στον κώδικα 19 του Ερμαρίου 59 της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρετίας. Η δε μνήμη του ως Αγίου τιμάται στις 22 Νοεμβρίου.

Αφού ο Γερμανός με τη γενναιόδορη ενίσχυση του Νεοφύτου και του Νικολάου ανήγειρε τον Ιερό Ναό προς τιμήν των εισοδιών της Θεοτόκου, φρόντισε για την ετοιμασία των εικόνων του Κυρίου της Θεοτόκου και Αγίων. Από το δάσος που περιέβαλε τη μονή έκοψαν τα κατάλληλα ξύλα και τορνεύοντας προετοίμασαν δύο σανίδια για την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Αυτό όμως που προοριζόταν για την εικόνα της Θεοτόκου πριν ζωγραφιστεί σχίστηκε σε ένα σημείο του. Ο Γερμανός στεναχωρήθηκε υπερβολικά. Για να ξεπεράσει τη λύπη του, γονάτισε και προσευχόταν, ζητώντας το έλεος της Παναγίας, γιατί σκεπτόταν ότι ίσως ο ίδιος να ευθυνόταν για το σχίσιμο της σανίδας. Τότε ξαφνικά εμφανίζεται ενώπιον του η Θεοτόκος και με γλυκιά φωνή του λέει: «Πιστέ δούλε του Υιού και Θεού μου, γνωρίζω την ευλάβειά σου προς εμένα. Και επειδή τόσο πολύ στεναχωρήθηκες για το συμβάν, εγώ σου χαρίζω την εικόνα μου ζωγραφισμένη σε αυτό το σανίδι, όχι από χέρι ανθρώπινο, για να επιβραβεύσω την πίστη και τους πολλούς κόπους σου, προκειμένου να ανεγερθεί τούτο το μοναστήρι». Με θαυμασμό και άφωνος ο Όσιος Γερμανός βλέπει τη Θεοτόκο να παίρνει εκείνο το σχισμένο σανίδι, να το αγγίζει και δίνοντάς το στον Άγιο να χάνεται, ενώ ταυτόχρονα και θαυματουργικά αποτυπωνόταν πάνω σε αυτό η μορφή της ως βρεφοκρατούσας. Η αχυροποίητη αυτή ιερή εικόνα ακτινοβολούσε γύρω της ένα υπερκόσμιο φως. Η ανωτέρω πληροφορία, παράδοση, μαρτυρείται και από τον ηγούμενο της Μονής Χρύσανθο τέλη 18ου αιώνα, ο οποίος μάλιστα υποστηρίζει ότι το υπερκόσμιο εκείνο φως ήταν φινικούν, κοκκινοπό, άρα η εικόνα ήταν εικόν φινίσουσα, εικόν φίνισα, εικοσιφίνισα. Αυτή είναι μία από τις εκδοχές για την εξήγηση του ονόματος εικοσιφίνισα. Ο Κεσάριος Δαπόντες, 1784, λόγιος, ιστορικός και φιλόσοφος, αποδίδει την ονομασία σε παραφθορά του Κωσιφινίτσα, επειδή κατά την παράδοση ένα κοτσίφι οδήγησε τον Όσιο Γερμανό στο σημείο που ανέβληζε αγίασμα, που σώζεται έως σήμερα. Τέλος, τρίτη εκδοχή δέχεται ότι η Κωσιφίνισσα ονομάστηκε από τον Τίτορα Γερμανό, επειδή ήθελε ο ίδιος να θυμάται πως έλαβε την εντολή από τον Άγγελο για την μετάβασή του στη Μακεδονία, ενώ βρισκόταν σε μια μικρή όαση με 20 φοίνικες έξω από τη μονή του Τιμίου Προδρόμου στην Παλαιστίνη.

Επί αρκετούς αιώνες, η ιστορία δεν παρέχει πληροφορίες για την παλέφατη αυτή μονή μετά το θάνατο του κτήτορα Γερμανού και του διαδόχου του Νεοφύτου. Αρχαιολογικές ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τον 11ο αιώνα ανοικοδομήθηκε το καθολικό των εισοδίων της Θεοτόκου και αγιογραφήθηκε αργότερα. Η 20η Φίνισσα είχε απευθείας εξάρτηση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και όχι από τον τοπικό Μητροπολίτη, ήταν δηλαδή πατριαρχικό και σταυροπηγιακό μοναστήρι. Εξακριβωμένες πληροφορίες έχουμε από το έτος 1320 που πυκνώνουν μετά το 1395. Η μονή ακμάζει, δοκιμάζεται, κινδυνεύει και αναθάλει κατά διαστήματα επί τουρκοκρατίας, ακολουθώντας τη γενική πορεία του γένους, οι επηρεαζόμενοι από σημαντικές ή ασήμαντες προσωπικότητες ηγουμένων και μοναστών της. Σε περίοδο ιδιαίτερης άνθησης έφτασε όταν εγκαταβίωσε σε αυτήν ο παραιτηθής Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος ο Πρώτος, 1467-1472. Συνέβαλε στην ανόρθωση της μονής από κάθε άποψη. Γι' αυτό και θεωρείται ο δεύτερος κτήτορας της. Η δε μνήμη του Αγίου τιμάται στις 23 Νοεμβρίου. Τα λείψανά του φυλάσσονται στη μονή. Έχοντας την εποχή εκείνη πολυάριθμους μοναχούς και μεγάλη κτηματική περιουσία, η μονή της 20η Φίνισσας συνέβαλε τα μέγιστα στη διατήρηση και ενίσχυση του Ορθόδοξου Ελληνισμού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι μοναχοί της περιέρχονταν στις περιοχές αυτές, απέτρεπαν τους εξισλαμισμούς των χριστιανών και τόνωναν το ελληνοορθόδοξο φρόνημά τους. Ήταν για το λόγο αυτό κάρφο στα μάτια των Τούρκων. Έτσι λοιπόν το 1507 ο Οθωμανός Τοπάρχης ανέβηκε με στράτευμά του στη Μονή και κατέσφαξε και τους 172 μοναστές, 24 ιερομονάχους, 3 διακόνους, 145 μοναχούς. Η 20η Φίνισσα δεν άργησε να επανδρωθεί με αδελφούς από τη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, οι οποίοι κατόρθωσαν σύντομα να συγκεντρώσουν περί τους 50 κληρικούς και μοναχούς. Το κτηριακό συγκρότημα χρειάστηκε τότε εκτεταμένες επισκευές και ανακαινήσεις. Μεταξύ εκείνων που αναφέρονται σε επιγραφές ή άλλες μαρτυρίες είναι και ο Μητροπολίτης Σερών Γενάδιος, κτήτορας και του μετοχίου της 20η Φίνισσας στις Σέρες, Παναγίας της Ηλιόκαλης. Το 1837 ο ηγούμενος Ανδρόνικος κατεδάφισε τον παλαιό ναό που αποτελούσε το καθολικό πλην του Ιερού Βήματος και ανοικοδόμησε νέο και μεγαλοπρεπή το σημερινό. Η ανέγερση ολοκληρώθηκε το 1842. Η αγιογράφηση κράτησε από το 1858 έως το 1864 και είναι έργο του Μολδαβού αγιογράφου Ματθαίου, ενώ επί των ημερών του Μητροπολίτη Διονυσίου ανανεώθηκε η αγιογράφηση τόσο στο καθολικό όσο και σε παρεκκλήσιά του. Το παλαιότερο του ναού θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο φιλοτεχνήθηκε από το 1771 έως το 1802 από χιώτες τεχνίτες. Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η 20η Φίνισσα πέρασε από πολλές δοκιμασίες. Το 1854 πυρκαγιά αποτέφρωσε τη δυτική πλευρά και μέρος της βόρειας. Το 1864 πολλοί μοναχοί της πέθαναν από επιδημία χολέρας. Στο τέλος του αιώνα και στις αρχές του 20ου ήταν τόσα τα χρέη της που κινδύνευσε να χρεοκοπήσει. Σώθηκε χάρη στις ενέργειες του Οικουμενικού Πατριάρχη Νεοφύτου που υπήρξε μαθητής στη Σχολή της Μονής και του Μητροπολίτη Δράμας Χρυσόστομου Καλαφάτη 1902-1910, μετέπειτα Αγίου Ιερομάρτυρος Μητροπολίτης Σμύρνης 1922. Η πνευματική ακτινοβολία της Μονής στη διάρκεια της τουρκοκρατίας οφειλόταν και στην καλλιέργεια σε αυτή των γραμμάτων που είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο του μορφωτικού επίπεδου των γύρω πληθυσμών. Εκεί λειτουργούσε περίφημη ελληνική σχολή που καταργήθηκε το 1843, αλλά οι μαθητές της συνέχισαν τη φίτηση στην κεντρική σχολή της Αλιστράτης που στηριζόταν οικονομικά από την 20η Φίνισσα. Στο μετοχή της Μονής στην Κορμίστα λειτουργούσε και η γεωργική σχολή επί πολλές δεκαετίες. Το 1909 μάλιστα είχε τυπωθεί στο Πατριαρχικό Τυπογραφείο πρόγραμμα και κανονισμός της Γεωργικής Σχολής 20η Φίνισσης Παγκαίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας. Πολύ αξιόλογη ήταν και η βιβλιοθήκη της. Από πλευράς χειρογράφων, κωδικών ίσως ήταν η πλουσιότερη. Πριν από την διαρπαγή της από τους Βουλγάρους το 1917 αριθμούσε 1.300 περίπου τόμους σπάνιων βιβλίων, από τους οποίους 430 ήταν χειρόγραφοι σε μεμβράνη ή χαρτί, μερικοί μάλιστα ανεκτήμητης αξίας. Η συμβολή της 20η Φίνισσας στους εθνικούς αγώνες υπήρξε σημαντική. Εδώ προετοιμάστηκε η εξέγερση της περιοχής κατά των Τούρκων και είχε το αρχηγείο του ο αγωνιστής Νίκος Τσάρας.
Ο Εμμανουήλ Παπάς στη Μονή πήγε και όρκισε τα παλικάρια του όταν κήρυξε την επανάσταση κατά των Οθωμανών. Στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ η περιοχή μόλις είχε 1913 απελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό, αντιμετώπισε νέο και πλέον επικίνδυνο κλοιό από τους Γερμανούς και Βουλγάρους κατακτητές. Ιδιαίτερα μάλιστα τους δεύτερους, οι οποίοι ανέκαθεν εποφθαλμιούσαν την Ανατολική Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Έτσι, τον Οκτώβριο του 1916, ο γέροντας προηγούμενος Μακάριος εσφάγει από αγνώστους και το δράμα κορυφώθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα του 1917, όταν στη Μονή εισήλθε ο αρχικομιταντζής Πανίτσας, επικεφαλής πολλών Βουλγάρων, συνοδευόμενος και από τον αρχαιολόγο Βλαδίμηρο Σις. Έκλεισαν τους μοναχούς στο χώρο του φούρνου, ξυλοκόπησαν τον ηγούμενο νεόφυτο και δύο μοναχούς και λαιλάτισαν ό,τι πολύτιμο είχε αποθησαυρισμένο η Μονή. Αποχώρησαν συναποκομίζοντας 18 μουλάρια φορτωμένα με χειρόγραφους κώδικες, ιερά σκεύη, βαρύτιμα άμφια, κοιμήλια αξίας. Αφαίρεσαν ακόμη και το χρυσό κάλυμα της αχυροποίητης εικόνας της Παναγίας Οικοσιφήνισσας. Ήθελαν να πάρουν μαζί τους και την ίδια την εικόνα, αλλά αυτή ό του θαύματος, καθώς μεταφερόταν, απέκτησε ξαφνικά τόσο βάρος, ώστε οι βέβυλοι αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν. 2 μήνες αργότερα επανήλθαν Βούλγαροι κομιτατζίδες και υποχρέωσαν όλους τους μοναχούς να αποχωρήσουν από τη Μονή και να φύγουν για τη Δράμα, αφήνοντάς την έτσι έρημη. Στην κατεστραμμένη Μονή επανήλθαν οι διασωθέντες μοναχοί τον Οκτώβριο του 1918. Ο τότε τοποτηρητής της Μητροπόλεως Δράμας, επίσκοπος Θεουπόλεως Γενάδιος, συνέταξε λεπτομερή αναφορά για τα γεγονότα και κατάλογο των κοιμηλίων που είχαν κλαπεί, ενώ ο ηγούμενος νεόφυτος κατέγραψε τις ζημιές σε κτίρια και ζώα. Σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης του Νεηγή 1919, ο καθηγητής της Βυζαντινής Αρχαιολογίας Γεώργιος Σωτηρίου πήγε στη Σόφια και ζήτησε την επιστροφή των κλαπέντων. Εκτός από ελάχιστα που του απέδειξαν οι Βούλγαροι, τα περισσότερα είχαν χαθεί. Μόνο 5 χειρόγραφοι κώδικες επεστράφησαν. Πολλοί όμως διαπιστώθηκε πολύ αργότερα, πουλήθηκαν και βρίσκονται σήμερα σε βιβλιοθήκες της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μεγάλο μέρος επίσης των πολύτιμων χειρογράφων εκτίθεται τώρα στο Κέντρο Σλαβοβυζαντινών Σπουδών στη Σόφια. Ανάμεσα στα κλαπέντα, το σπουδαιότερο ήταν το χειρόγραφο Ευαγγέλιο σε περγαμηνή δίστυλη, το οποίο έγραψε ο μοναχός Ιωάσαφ το 1373 ή το 1378. Το Ευαγγέλιο αυτό, βάρουσε 9 οκάδων, 11,5 δηλαδή περίπου κιλών, ήταν γραμμένο καλλιγραφικότατα, είχε βαρύτιμο περίβλημα και ήταν στολισμένο με πολύτιμους λίθους. Ενώ στα μετέπειτα χρόνια οι μοναχοί προσπαθούσαν για την πνευματική και ηλική ανόρθωση της Μονής, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου οι Βούλγαροι τάχθηκαν εκ νέου στο πλευρό των Γερμανών και μαζί τους εισέβαλαν στην περιοχή. Ανέβηκαν και πάλι στην Οικοσιφήνισσα για να ολοκληρώσουν το ολέθριο έργο τους. Άρπαξαν ό,τι δεν πρόλαβαν το 1917 και στις 12 Ιουλίου 1943 πυρπόλησαν το οικοδομικό συγκρότημα. Εκτός από το καθολικό, τα πάντα αποτεφρώθηκαν. Τα 3 παρεκκλήσια, τα κελιά, οι βοηθητικοί χώροι, ο ξενώνας με τα 365 δωμάτια κοίτονταν σε σωρό ερειπίων.

Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου και του Εμφυλίου, ο τότε ηγούμενος Γρηγόριος και οι ελάχιστοι μοναχοί προσπαθούσαν να ανορθώσουν τη μονή από τα ερείπια της. Λίγα πράγματα πέτυχαν εξαιτίας και της δραματικής μείωσης του αριθμού τους. Η πραγματική ανασύσταση της Οικοσιφήνισσας άρχισε με την εκλογή και ανάληψη της διαπείμανσης της Μητροπόλεως Δράμας από τον Μητροπολίτη Διονύσιο. Συνδυάστηκε δε άριστα με την πνευματική αναζωογόνηση της μοναστικής ζωής και επιτεύχθηκε χάρη και στη μετατροπή της σε γυναικεία. Η νέα πολυάριθμη αδελφότητα από την ηγουμένη Αλεξία έδωσε νέα πνοή στην παλέφατη μονή με την καθοδήγηση και μέρημνα του Διονυσίου και του νέου Μητροπολίτη Παύλου. Σήμερα το μοναστήρι παρουσιάζει ένα αρχιτεκτονικό σύνολο πολύ μεγαλοπρεπέστερο και πλέον εντυπωσιακό από ό,τι ήταν πριν την πυρπόληση και έγινε τόπος προσκυνηματικών επισκέψεων και ευρύτατα γνωστό στο Πανελλήνιο και στο εξωτερικό. Διαθέτει μεγάλο ξενώνα για τους επισκέπτες προσκυνητές, πλούσια βιβλιοθήκη, άριστα οργανωμένο κύμιλιο φυλάκιο. Οι αδελφές πλην των λατρευτικών και ασκητικών τους έργων ασχολούνται με την χρυσοκεντητική, την εικονογραφία, την ιεροραπτική, την υμνογραφία, την περιποίηση των κήπων, τον οικώση των ζώων και άλλα. Στο αρχονταρίκι σε μαρμάρινη ντυχισμένη πλάκα αναγράφεται «Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης, ιδρυθήσα εν έτη 454, υποδέ των Βουλγάρων Πυρπολιθήσα εν έτη 1943, ανακαινίσθη εκ βάθρων επί Μητροπολίτου Δράμος Διονυσίου, ιδίες αυτής δαπάνες τη συνδρομή των ευσεβών χριστιανών εν έτη 1970». Οι εργασίες βέβαια για την προσθήκη και νέων πτερίγων προς εγκατάσταση εργαστηρίων, βιβλιοθήκης και λοιπόν συνεχίστηκαν για πολλά ακόμα χρόνια μετά το 1970. Όχι μόνο κατά τις ημέρες που πανηγυρίζει η Μονή, 21 Νοεμβρίου των Ισοδίων και 15 Αυγούστου της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, οι προσκυνητές επισκέπτονται την Οικοσιφήνισσα για να εμπιστευθούν στην Παναγία την αχειροποίητη τα προβλήματά τους ή να της προσφέρουν το τάμα για κάποια ευεργεσία τις οποίες έγιναν δέκτες.

Τα πολλά, μερικά από τα οποία είναι βαρύτιμα, τάματα που έχουν προσφερθεί στη χάρη της οικοσυφήνης σας, αρκετά δε είναι αναρτημένα στην ιερή της εικόνα, αλλά και το μετίτλο «Ιστορία και θαύματα της Παναγίας Οικοσυφηνήσης έργο, έκδοση της Μονής», επιβεβαιώνουν με αδιάψευστο τρόπο τις θαυμαστές επεμβάσεις της Θεοτόκου στους επικαλούμενους με πίστη την μεσητεία της. Ενδεικτικά εδώ παρατίθενται με συντομία κάποια από τα θαύματα αυτά. Στο κέντρο και λίγο αριστερά του κυρίως ναού, πάνω σε μαρμάρινη πλάκα του ουδαπέδου, είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη μια μπότα αδιάψευστος μάρτυρας θαυμαστού περιστατικού. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου είχαν γίνει προσπάθειες αφαίρεσης της ιερής εικόνας της οικοσυφήνισσας εκ μέρους βούλγαρων κομιτατζίδων, χωρίς αποτέλεσμα. Μία από αυτές τις προσπάθειες απετράπη γιατί, όπως αναφέρθηκε ήδη, η εικόνα απέκτησε τόσο βάρος ώστε οι βέβυλοι αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν. Άλλη φορά, αφού την πήραν από τη θέση της στο τέμπλο, θέλησαν να τη συναποκομίσουν με διάφορα τάματα. Η Παναγία δεν το επέτρεψε, διότι το μεν κομιτατζή που είχε αρπάξει τα αναθήματα έριξε κάτω, ο δε επικεφαλής αξιωματικός ξεψύχησε ανεξήγητα στο δάπεδο του ναού, αφήνοντας ευδιάκριτα και ανεξίτηλα το αποτύπωμα της μπότας και της θήκης του πιστολιού του σε δύο μαρμάρινες πλάκες. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, η γυναίκα του Πασά που είχε έδρα το Καλαμπάκι Δράμας, επηρεασμένη από Ελληνίδες Ορθόδοξες Χριστιανές, έδειξε μεγάλο σεβασμό προς την υπεραγία Θεοτόκο. Είχε όμως και μεγάλη θλίψη, διότι ο γιος της ήταν μουγκός. Κάποτε που ο Πασάς σύζυγός της απουσίαζε από το Καλαμπάκι, πήρε το παιδί της και πήγε στην Οικοσυφήνισσα για να προσκυνήσει και να προσευχηθεί στη χάρη της. Επιστρέφοντας νωρίτερα από όσο υπελόγιζε, ο Πασάς στο Καλαμπάκι, όταν έμαθε για την επίσκεψη της γυναίκας του στο μοναστήρι, θυμωμένος για την πράξη της, ανηφόρησε προς αυτό, αποφασισμένος να την τιμωρήσει, επειδή η μουσουλμάνα αυτή έκανε προσκύνημα σε Ορθόδοξη Μονή. Την ώρα που έφτανε ο Πασάς στην Οικοσυφήνισσα, η γυναίκα με το γιο του και άλλους χριστιανούς είχαν βγει από το μοναστήρι και ξεκινούσαν τον δρόμο της επιστροφής. Βλέποντας τον αγριεμένο, η Χανούμισσα ταράχτηκε, φοβήθηκε και περίμενε την έκρηξη της οργής του. Πρόλαβε όμως να επικαλεστεί την προστασία της Θεοτόκου, η οποία τάχυνε εις πρεσβείαν και έσπευσε εις ηκεσίαν. Και το θαύμα έγινε παραχρήμα, διότι όταν πλησίασε ο Πασάς και πριν προλάβει να εκδηλώσει το θυμό του, ο μουγκός ως τότε γιος του μίλησε, λέγοντας δυνατά «Μανά, να ο πατέρας». Έκπληκτος εκείνος, διαπιστώνοντας το θαύμα, ηρέμησε, μετατρέποντας την οργή του σε χαρά και ευγνωμοσύνη. Η δε γυναίκα του ξαναγύρισε στο ναό και, ευχαριστώντας την Παναγία Οικοσυφήνισσα, κρέμασε στη χαριτόβρητη εικόνα της όσα κοσμήματα είχε πάνω της. Πολλοί από τους κατοίκους της Μακεδονίας και της Θράκης αλλά και άλλων περιοχών έχουν εγγράφως βεβαιώσει για θαυμαστές επεμβάσεις στη ζωή τους εκ μέρους της Οικοσυφήνισσας. Σωτηρία από τρομερά ατυχήματα, οι βαριές αρρώστιες, τεκνοποιήσεις γυναικών που είχαν πρόβλημα, συμφιλιώσεις ανδρογίνων που ήταν στο δρόμο του χωρισμού, μετάνοιες αμαρτωλών κλπ. Δεν είναι χωρίς εξήγηση το γεγονός ότι πολλοί ξένοι τεμένοι στη Δυτική Ευρώπη, την Αυστραλία ή την Αμερική, επιστρέφοντας τον τόπο καταγωγής τους γύρω από τη Μονή, προτού να πάνε στο χωριό ή την πόλη τους, περνούν πρώτα από την Οικοσυφήνισσα για να προσκυνήσουν και να την ευχαριστήσουν για τις ευεργεσίες της. Αρκετοί ακόμη διακεκριμένοι αθλητές, καλλιτέχνες και άλλοι επισκέπτονται με σεμνότητα και χωρίς τη μανοκρουσία στη Μονή και αποθέτουν στη χάρη της Παναγίας τα μετάλλια, την ευγνωμοσύνη ή τα αιτήματά τους, βέβαιοι για την ανταπόκρισή της.

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Είχαμε κλείσει την προηγούμενη εκπομπή με την διαπίστωση ότι το πρόσωπο της Θεοτόκου έχει εντελώς ξεχωριστή σημασία για την σωτηρία μας, αφενός επειδή έφτασε ήδη πριν τον Ευαγγελισμό σε μοναδικό ύψος αγιότητας και αφετέρου επειδή μετά την σύλληψη του Χριστού το ύψος αυτό του προσώπου της υπερβαίνει οτιδήποτε μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Δέχεται στα σπλάχνα της τον αχώρητο παντί, όπως εκφράζεται θαυμάσια στην υμνολογία των Χριστουγέννων με το στίχο «Ο αχώρητος παντί πως εχωρήθη εν γαστρή». Μόνο με απορία και έκσταση μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος μπροστά σε αυτό το μέγα μυστήριο. Βλέπουμε στην Αγία Γραφή να λέγει ο Χριστός «Ουκ εγίγεχτε εν γενετής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού». Πράγματι, εκ πρώτης όψιος θα λέγαμε εδώ, αφού το λέει ο ίδιος ο Χριστός, ότι από όλους τους ανθρώπους ο ανώτερος είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό με βάση την παράδοσή μας και με βάση την ευλάβεια των πιστών. Ούτε λέγεται Πανάγιος, ούτε η ευλάβεια του λαού ποτέ δεν τίμησε τον Άγιο Ιωάννη ως τιμιωτέρων των Χερουβίμ και ενδοξότερων των Σεραφείμ, όπως τίμησε και τιμά την Παναγία. Ούτε έχει μια τόσο προβεβλημένη θέση όπως έχει η Παναγία Θεοτόκος. Η θέση του μόνιμα στο ναό μας, στο εικονοστάσιο, δεξιά δίπλα στον Χριστό, υποδηλώνει αυτά τα πρωτεία του, που σαφώς είναι πρωτεία ανάμεσα σε όλους τους Αγίους και Αγίες, αλλά όχι έναντι της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία, όπως επισημαίνει το τελευταίο τροπάριο της πρώτης οντής του κανόνα των εισοντίων, είναι η πύλη η ένδοξος, η λογισμής αδιόδευτος, τα σπήλας διάγασα του ναού του Θεού, νυν προτρέπεται ημάς συνεισεδώντας τα θεία θαυμάσια κατά τρυφήσε αυτής. Είναι δηλαδή η ένδοξη πύλη, η αδιαπέραστη για τους λογισμούς πύλη, η οποία θα υψώσει τις πύλες του ναού του Θεού και τώρα προτρέπει εμάς συνεισεδώντας να απολαύσουμε τα θεία θαυμάσια της. Όντας η ένδοξη πύλη, η απεικόνισή της έχει στο εικονοστάσιο τη θέση της αριστερά, αμέσως δίπλα στην ωραία πύλη. Ως η λογισμής αδιόδευτος πύλη, δηλαδή ως πύλη από την οποία δεν πέρασε κοσμικός λογισμός, ως πρόσωπο που δεν επέτρεψε στον εαυτό της δικό της νομίζω, αλλά κατευθυνόταν μόνο από τις οδηγίες του Θεού και από αυτό που ο Θεός προορίζει εξ αρχής για τον άνθρωπο ως ιδανικό τρόπο λειτουργίας του, δηλαδή ως αδιαπέραστη πύλη για οτιδήποτε άλλο, πάλι βρίσκεται αμέσως δίπλα στην ωραία πύλη από την οποία αποκλειστικά κατά την ώρα της Θείας Λατρείας περνάει ο λειτουργός του υψίστου, ο ιερεύς, για να υπηρετεί τη λατρεία του Θεού. Στο ναό του Σολομώντα, μέσα στο ίδιο το κτίριο του ναού, στα Άγια είχαν πρόσβαση μόνο ιερείς και στα Άγια των Αγίων μόνο ο αρχιερεύς μία φορά το χρόνο. Η Παναγία, η οποία στην ηλικία των 3 ετών εισήχθη στα Άγια των Αγίων για να τραφεί και σύμφωνα με τον πόθο της να δεχτεί μέσα της τον Χριστό, τον σακοθέντα Θεολόγο, ακριβώς με αυτή την ύψιστη προσφορά της στην ανθρωπότητα, ανυψώνει τις πύλες του ναού του Θεού για μας τους πιστούς για να μπορέσουμε και εμείς να αναγεννηθούμε με το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος και να εισέλθουμε στο κτίριο του ιερού ναού, όπως συμβαίνει στους χριστιανικούς πλέον ναούς, και να απολαύσουμε τα θεία θαυμάσια της, όπως λέει ο ύμνος. Να τραφούμε δηλαδή με το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας. Εκείνη σε όλα αυτά μας έδωσε πρόσβαση. Επομένως, επειδή το πρόσωπο της Παναγίας έχει τέτοια σημασία για την θέωσή μας, κάνει τεράστια εντύπωση ότι στην Αγία Γραφή βλέπουμε κάθε άλλο παρά την έξαρση του προσώπου της. Η Αγία Γραφή όχι μόνο δεν υπερτονίζει τη σημασία της Παναγίας, αλλά πολλές φορές μοιάζει να την υποτιμά, όπως διαπιστώσαμε ήδη στην προηγούμενη εκπομπή. Αυτό όμως ισχύει μόνο εκ πρώτης όψεως. Πέρα από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή, έχουμε και άλλες περιγραφές που ενισχύουν τροποντινά αυτή την εντύπωση της υποτίμησης. Να δούμε κάποια από αυτά τα περιστατικά. Ενώ μιλούσε και δίδασκε ο Χριστός, αναφέρει το κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο, «Ιντού η μύτια και οι αδερφοί αυτού εισστήκασαν έξω, ζητούντες λαλήσε αυτό». Δηλαδή η μητέρα του και οι θεωρούμενοι αδερφοί του είχαν σταθεί έξω και ζητούσαν να του μιλήσουν. Του είπε κάποιος, «Σε ζητούν η μητέρα σου και οι αδερφοί σου». Και απαντάει ο Χριστός σε αυτόν που του το είπε, «Τι είσαι στην η μύτη μου και τι είναι εσύν η αδερφή μου?» Και εκτείνα στην χείρα αυτού επί τους μαθητάς αυτού έφη, «Ιντού η μύτη μου και η αδερφή μου, μύτη μου και αδερφή μου εσύν οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν». Δηλαδή, ποια είναι η μητέρα μου και ποιοι είναι οι αδελφοί μου? Και αφού άπλωσε το χέρι του στους μαθητές του, είπε, «Αυτή είναι η μητέρα μου και οι αδελφοί μου, διότι όποιοι θα γνωρίσουν και θα εφαρμόσουν το θέλημα του ουρανίου ο πατρός μου, αυτή είναι αδέλφια μου και μητέρα μου». Και ένα δεύτερο περιστατικό ακόμη από το Ακαταλουκάν Ευαγγέλιο. Όταν ο Χριστός δίδασκε για ακάθαρτα πνεύματα, «Επάγασά της γινή φωνήν εκ του όχλου είπεν αυτό, μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ους η θύλα σας». Δηλαδή κάποια γυναίκα από το πλήθος, ενθουσιασμένη από την διδασκαλία του, αναφώνησε φωνή μεγάλη και είπε, «Μακαρία η κοιλία που σε εβάσταξε και η μαστή τους οποίους εθύλασες». Μακαρίζει επομένως τη μετέρα του Χριστού που τον γέννησε και τον έθρεψε. Και πάλι απαντάει ο Χριστός, «Μενούνγε μακάριοι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν». Στη σημερινή γλώσσα, βεβαίως μακάριοι είναι όλοι όσοι ακούουν τον λόγο του Θεού και τον φυλάσσουν. Και στα δύο παραδείγματα θα μπορούσαμε, εσφαλμένα βέβαια, να συμπεράνουμε ότι ο Χριστός δεν δίνει και τόση σημασία στο πρόσωπο της μητέρας του. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Χριστός δεν αναπτύσσει εδώ κάποιες θεωρητικές αρχές, αλλά μιλάει πολύ απτά για την ζωή των ανθρώπων. Εκεί αναδεικνύονται τα πάντα και σίγουρα κανένας άλλος δεν τήρησε σε τόσο τέλειο βαθμό το θέλημα του Θεού όσο η μητέρα του. Άρα πάνω απ' όλα μακαρίζει τη μητέρα του. Άλλο πολύ χαρακτηριστικό χωρίο για την Παναγία είναι η περιγραφή που μας δίνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς για τον Χριστό 12 ετή στο ναό κατά το αποσκήνημα της οικογένειάς του στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ο Χριστός είχε χαθεί. Οι γονείς του ήδη βρίσκονταν στον δρόμο της επιστροφής προς τη Ναζαρέτ όταν διαπίστωσαν ότι έλειπε. Έτσι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ και τον βρήκαν τελικά έπειτα από 3 ημέρες να κάθεται στην αυλή του ναού εν μέσω των διδασκάλων, να τον ακούνε και να τους απαντά σε σημαντικά ερωτήματα. Όταν η μητέρα του είπε, «Παιδί μου, τι είναι αυτό που μας έκαμες και έμενες πίσω, ιντού ο πατέρα σου και εγώ με πόνο και με μεγάλη ανησυχία σε αναζητούσαμε. Εκείνος απάντησε, τι ότι εσετείτε με, ου είδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με. Δηλαδή, γιατί με εσετούσατε, δεν γνωρίσατε ότι στον οίκο του πατέρα μου πρέπει να είμαι. Και μετά στη συνέχεια αναφέρει το ιερό κείμενο του Ευαγγελίου. Και η μύτη αυτού διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής. Είναι πολύ σπουδαίο σημείο και μήνυμα για την Παναγία μας. Τα λόγια του Κυρίου εντυπώνονταν βαθιά μέσα στην ψυχή της. Ήταν ο πλούτος, η περιουσία της. Φανερώνεται εδώ η επαγρύπνηση της Υπαγίας Θεοτόκου, η απόλυτη προσοχή της στο Λόγο του Θεού. Ενώ όπως και όλοι μας έζησε μετά την πτώση των πρωτοπλάστων και κληρονόμησε και εκείνη το προπατορικό αμάρτημα. Δεν το ενεργοποίησε όμως με προσωπικές της αμαρτίες. Ενώ σε μας, παρότι το προπατορικό αμάρτημα έχει εξαλειφθεί με το βάπτισμά μας, εμείς αυτό το αμάρτημα, αυτή τη ροπή, την ενεργοποιούμε με προσωπικές μας αμαρτίες. Στο πρόσωπο της Παναγίας ο Θεός βρήκε την πλήρη συγκατάθεση, την πλήρη υπακοή, την πλήρη εξουσιοδότηση να γίνει άνθρωπος. Στο σημείο αυτό ακολουθεί ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM.

εκείνη άνοιξε σε μας τις πύλες του Ναού του Θεού και μας εξασφάλισε την είσοδο σε Αυτόν, όπως και την τρυφή μας μέσα στο Ναό με τον Τίμιο Μαργαρίτη, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ακόμη είδαμε τον τρόπο της επακρύπνησής της και της απόλυτης συγκέντρωσής της στα Θεία Λόγια. Εάν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή, παρακαλούμε να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602 καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που τις δέχεται πρόθυμα και μας τις μεταφέρει. Δυστυχώς η χριστιανική Δύση από κάποια στιγμή και έπειτα, κυρίως από την επικράτηση της σχολαστικής θεολογίας κατά τον 12ο αιώνα και έπειτα, δεν μπορούσε πια να κατανοήσει το μεγαλείο της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό κατασκεύασε τελικά ένα ανύπαρκτο πρόσωπο στη θέση του εκλεκτού σκεύους της Παναγίας. Κατασκεύασε μια θεά. Ισχυρίστηκε ότι ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τον Θεό με το να απαλλαχθεί από το προπατορικό αμάρτημα και με το να αναλυφθεί εν σώματι στους ουρανούς. Αυτά τα δύο δόγματα διατυπώθηκαν τον 19ο και 20ο αιώνα. Υπήρξαν όμως πολύ πιο πριν στην δυτική παράδοση. Αφενός διαπιστώνουμε μια φανταστική και ανόητη υπερύψωση του προσώπου της Παναγίας και αφετέρου παρατηρούμε μια υποτίμησή της. Χαρακτηριστικό σημείο της υποτίμησης της υπεραγίας Θεοτόκου στην Δύση είναι και η παράσταση και ο τονισμός της Αγίας Οικογένειας. Πρόκειται για απεικόνιση στην δυτική τέχνη η οποία την εποχή των Χριστουγέννων αναπαριστάνεται στους δυτικούς ναούς με ένα ολόκληρο σκηνικό που στείνεται συνήθως σε χώρο δίπλα στην Αγία Τράπεζα. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Αγία Τράπεζα δεν χωρίζεται πλέον από το υπόλοιπο ναό με τέμπλο όπως συμβαίνει στους Ορθόδοξους ναούς. Στην σύνθεση αυτή αντικρίζουμε την απομίμηση του στάβλου της Βεθλέεμ κατασκευασμένου από ξύλου και μέσα σε αυτόν στο κέντρο τη Φάτνη με τον Χριστό. Δεξιά και αριστερά από τη Φάτνη την Παναγία και τον Άγιο Ιωσήφ και πίσω τους τα δύο ζώα του στάβλου, το βόδι και το γαϊδωράκι. Μπροστά από το στάβλο βλέπουμε τους ποιμένες με τα προβατά τους. Η παράσταση αυτή της γέννησης του Χριστού τοποθετεί το θείο βρέφος μέσα σε οικογενειακό περιβάλλον ανάμεσα στους δύο γονείς, οι οποίοι το προσέχουν και το φροντίζουν. Για την Ορθοδοξία αυτό το σκηνικό, το οποίο βρίσκουμε απεικονισμένο και σε πίνακες, είναι απαράδεκτο. Γιατί? Επειδή ξεφεύγει από την πραγματικότητα, εφόσον ο Άγιος Ιωσήφ ήταν απλός προστάτης της Παναγίας και του Χριστού. Επίσης βάζει τον παρατηρητή στον πειρασμό με το νου του να μεταφερθεί σε συνηθισμένο οικογενειακό περιβάλλον με παιδιά. Φυσικά δεν θα θεωρεί τον Άγιο Ιωσήφ αληθινό πατέρα του Χριστού, επειδή αυτό αντιβαίνει απόλυτα στην Αγία Γραφή, αλλά εύκολα αυτή η παράσταση θα μπορούσε να οδηγήσει στην υπόθεση ότι μετά τον πρωτότοκο Υιό ακολούθησαν και άλλα παιδιά. Με τον τρόπο αυτό η αϊπαρθενία της Θεοτόκου, η οποία στην Ορθοδοξία είναι αυτονόητη, θα εθεωρεί το παραμύθι. Ακεί και μόνο να σκεφτεί κανείς τα πάνπολα χαρακτηριστικά που αποδίδει η υμνολογία μας στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, ότι ήταν αγνή, νύμφη ανύμφευτης, πανάχαντη, αμόλυντη,
υπευλογημένη.

αϊπάθενος, απειρόγαμος, ότι ομολογείται η άσπρο σύλληψή της και αμέτρητα άλλα, τα οποία για τον Ορθόδοξο πιστό είναι αναφέρετα δεδομένα του προσώπου της. Αρκεί και μόνο να σκεφτεί κανείς κάποια ελάχιστα στοιχεία από αυτόν τον τεράστιο πλούτο για να αποκλείσει εντελώς την εκτοχή ότι θα μπορούσε μετά την γέννηση του Χριστού να υπηρετήσει έναν φυσικό γάμο. Αλλά όχι μόνο αυτό, θα το θεωρεί εξωφρενικό και ασύλληπτο. Με το δεδομένο της εικαστικής παράστασης της Αγίας Οικογένειας στην Δύση, γίνεται αμέσως αντιληπτός ο μεγάλος κίνδυνος που προκύπτει για την πίστη των ανθρώπων. Εθίζονται από μικρά παιδιά όχι σε παθενικό, αλλά σε ρομαντικό οικογενειακό κλίμα. Στην Δύση η απεικόνιση λειτουργεί περισσότερο ως αισθητικό, διακοσμητικό μέσο. Αντίθετα, στην Ορθοδοξία βλέπουμε ότι οι Ορθόδοξες εικόνες είναι ένα ιερό λειτουργικό αντικείμενο. Εκφράζουν με την εικαστική τέχνη την θεολογία της Εκκλησίας μας, που βασίζεται στην εμπειρία των Αγίων μας. Γι' αυτό οι εικόνες της γέννησης του Χριστού με πολλή σοφία τοποθετούν τον Άγιο Ιωσήφ μακριά από το βρέφος και σε μία γωνία στο κάτω μέρος της εικόνας για να φανεί το αμέτωχο του Ιωσήφ στη σάρκωση του Χριστού. Τονίζεται έτσι ότι δεν είναι ο πατέρας του βρέφους, αλλά ο προστάτης της Παναγίας και του Χριστού. Ο Ιωσήφ φαίνεται σκεφτικός και στηρίζει το κεφάλι του με το αριστερό χέρι. Κοντά του βλέπουμε μια σκούρα μορφή που κρατά ένα ροζιασμένο ραβδί. Συμβολίζει κατά τους πατέρες τον πειρασμό που ρίχνει στην ψυχή του Ιωσήφ την αμφιβολία και σκέψεις. Ο ακάθιστος ύμνος εκφράζει αυτή τη σκηνή με τα εξής χαρακτηριστικά λόγια. «Ζάλιν έντοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο ζόφρον Ιωσήφ εταράχθη, και την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε». Σε ελεύθερη μετάφραση, ο σόφων Ιωσήφ άρχισε μέσα του να ταράζεται, έχοντας μέσα του την αμφιβολία, καθώς αντίκρισε εσένα την άγαμη κόρη και σε υποψιαζόταν ως κλεψίγαμη, δηλαδή ως Μιχαλίδα. Στο πρόσωπο του Ιωσήφ θα μπορούσε βέβαια να δει κανείς την αμφιβολία που εκφράζεται από πάμπολους ανθρώπους όλων των αιώνων μέχρι την εποχή μας. Χωρίς πίστη στην παρθενία της Παναγίας και την εκπνεύματος Αγίου σύλληψή της, δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτό το μοναδικό κοσμοσωτήριο γεγονός. Ο σόφρον Ιωσήφ τελικά υπερνικάει την αμφιβολία αυτή, όπως πάλι μας λέει με υπέροχα λόγια ο ακάθιστος ύμνος. «Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια». Όταν όμως πληροφορήθηκε την σύλληψή σου από το Άγιο Πνεύμα, είπε αλληλούια. Οι άνθρωποι όμως της εποχής μας, όπως και όλων των αιώνων, είναι ικανοί και πρόθυμοι να ακούσουν αυτή την χαρούμενη είδηση για όλη την ανθρωπότητα, ή θα μείνουν προσκολλημένοι στην πίστη στον εαυτό τους και στη λογική τους? Με αυτές τις επισημάνσεις, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
4: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
5: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, Εταιρεία Μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
8: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
9: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
8: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
9: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
8: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
10: Εν τη γέννηση
11: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ευλαβεί το πολύ την Παναγία, όπως και όλοι οι Αγιορείτες. Έλεγε ότι ο χριστιανός δεν μπορεί να είναι χριστιανός αν δεν σέβεται ειλικρινά την Παναγία. Αγαπούσε να ακούει τους ύμνους της και τους χαιρετισμούς της. Μάλιστα συνιστούσε να διαβάζονται και οι χαιρετισμοί στο απόδειπνο καθημερινώς, όπως γίνεται στα μοναστήρια. Δεν ήθελε όμως αυτό να το επιβάλλει. Συμβούλευε ότι αυτό πρέπει να το αποφασίσουν μόνοι τους οι χριστιανοί, μοναχοί και λαϊκοί. Να πούν δηλαδή ότι ακούσαμε ότι στο τάδε μοναστήρι διαβάζουν και τους χαιρετισμούς μαζί με το απόδειπνο, να το κάνουμε και εμείς. Και έτσι να το αποφασίσουν μόνοι τους και να μην τους το επιβάλλει κάποιος άλλος. Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σπουδαιότητα της συμμετοχής της Παναγίας στη σωτηρία του ανθρώπου, χρησιμοποιούσε μερικές φορές για αυτήν τον όρο που είχε δει κάπου γραμμένον, «Η μεταθεών Θεός». Και συγκεκριμένα έλεγε για την Παναγία, «Την Παναγία μας πολύ την αγαπάω. Μικρός στο Άγιον Όρος, πολύ την λάτρευα. Είχα μια εικονίτσα της Παναγίας κάτω από το μαξιλάρι μου. Πρωί και βράδυ την ασπαζόμουνα. Με αυτήν ζούσα νύχτα μέρα. Σ' αυτήν κατέφευγα. Ό,τι και μου συνέβαινε, τι να σας πω. Καλύτερα από μάνα. Δεν ήθελα τίποτε άλλο. Τα είχα όλα». Η Εκκλησία μας πολύ την τιμάει την Παναγία μας. Την τιμάει και την υμνεί πάνω από όλους τους Αγίους μας. Λέγει ένα τροπάριο. «Χαίρις μετά Θεόν η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα». Σε άλλη περίπτωση, είπε ο Άγιος, «Χαίρις μετά Θεόν η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα. Η Αγία Τριάδα πρώτη, δεύτερη η Παναγίτσα μας. Χαίρις μετά Θεόν η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα. Η μητέρα μας, η υπεραγία Θεοτόκος, ο πατήρ μου και μήτυρ μου, κατάλαβες? Άκουσα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου που με γεννήσανε και τώρα ο πατήρ μου και η μήτυρ μου και εγώ κοντά τους. Δεν είμαι ορφανός. Μεγάλο πράγμα η ορφάνια. Όποιος στερήθηκε τους γονείς του, τους σαρκικούς, έγινε δυστυχισμένος στη ζωή. Όποιος στερήθηκε τους γονείς του, τους σαρκικούς, και προσελάβετο τους γονείς τους πνευματικούς, έγινε άγιος και ευτυχής στην ζωή. Ο Άγιος Πορφύριος ετώνιζε την μεγάλη αγάπη της Παναγίας προς τον άνθρωπο και την άμεση ανταπόκρισή της στα αιτήματα των ευρισκομένων σε κάποια δυσκολία. Συνιστούσε στους μοναχούς και τις μοναχές να διαβάζουν με προσοχή και κατάνοιξη τους ύμνους της Παναγίας και μάλιστα αυτούς που περιέχει το Θεοτοκάριον, ώστε να εξοικειώνονται στην επικοινωνία τους μαζί της. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ορισμένα περιστατικά της ζωής του, όπως τα διηγήθηκε ο ίδιος, που φανερώνουν τη βαθαία σχέση του, σχέση ευγνωμοσύνης και αγάπης προς το πρόσωπο της Παναγίας.

Όταν ο Αγίος Πορφύριος εγκατεστάθη στο γνωστό σε όλους κελί του στο μετόχι του ησυχαστηρίου που ίδρυσε στο Μίλεση, παρήγγειλε μία εικόνα της Παναγίας στο αγιογραφείο του κελιού του γνωστού ως Μπουραζέρι, γιατί ήθελε να την έχει στο κελί του προστάτηδα μητέρα. Ζήτησε και εγγράφει κάτω από την εικόνα η εξής αφιερωτική επιγραφή. «Δέξε δέησιν και χαριτωμένη, Πορφυρίου ιεροθήτου και των αυτού λογικών θρεμάτων, την συναγίαν εικόνα, ιστορηθήσαν εν όρη του άθο, εις Μπουραζέρι, υποσυνοδείας Κυρίλου ιεροθήτου, το έτος 1984». Η επιγραφή αυτή μετεφράστη στην απλοποιημένη ελληνική γλώσσα ως εξής. «Χαράς πηγή χαρίτωσον εμέ τον Σονικέτην, Πορφύριον ελάχιστον εν ιερομονάχης. Και πάντας τους τίνδε την σεπτήν εικόνα προσκυνούντας, είναι ευλαβώς ιστόρισαν εν όρητο του άθο, η συνοδεία γέροντος Κυρίλου ιερομονάχου 1987». Την έβαλε μέσα σε μία θήκη για να μην σκονίζεται και την τοποθέτησε σε τραπεζάκι ώστε οι εισερχόμενοι στο κελί του να προσκυνάνε πρώτα την Παναγία και μετά να απευθύνονται σε αυτόν. Επειδή δε πολλοί του ζητούσαν φωτογραφία του και δεν ήθελε να δίνει, ζήτησε και φωτογραφήθηκε στον εξώστη του κελιού του με την εικόνα της Παναγίας και έτσι έδινε αυτήν ώστε να τιμάται η Παναγία και όχι εκείνος. Αυτή η φωτογραφία έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ και είναι σε όλους γνωστή. Υπάρχει και σε εξώφυλλο βιβλίου με τίτλο «Ο πατήρ Πορφύριος» του Αναργύρου Καλιάτσου. Μια άλλη φορά, ο γέροντας Πορφύριος παρήγγειλε στο ίδιο αγιογραφείο την εικόνα της Παναγίας ως γερόντισσας του Αγίου Όρους. Η Παναγία εικονίζεται όρθια, πατώντας πάνω στο Άγιον Όρος, επί του οποίου φαίνονται τα διάφορα μοναστήρια. Όταν μετά αρκετό χρονικό διάστημα η εικόνα ετοιμάστηκε και ο Άγιος Πορφύριος εκλήθη να την παραλάβει, δεν είχε τα χρήματα να πληρώσει το κόστος της και γι' αυτό είπε στους αγιογράφους να την δώσουν σε άλλον. Τελικά την πλήρωσε και την παρέλαβε ο τότε διοικητής του Αγίου Όρους, πληρώνοντας μάλιστα οικειοθελώς στους αγιογράφους μεγαλύτερο ποσό από αυτό που ζήτησαν από τον Άγιο Πορφύριο. Ο νέος ιδιοκτήτης της εικόνος εχάρισε στο ησυχαστήριο ένα αντίγραφο αυτής σε μέγεθος συνήθους φορητής εικόνος, αλλά αργότερα κάποιος χάρισε στο ησυχαστήριο του Αγίου ένα αντίγραφό της σε φυσικό μέγεθος ανθρώπου και ακόμη ίσως μεγαλύτερο. Η εικόνα που εχάρισε στο ησυχαστήριο ο διοικητής του Αγίου Όρους βρίσκεται στο παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου και το αντίγραφο σε φυσικό μέγεθος ανθρώπου βρίσκεται πάνω από την μετά τον πρόναο κυρία είσοδο του Ιερού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

σεβασμός, η αγάπη και η εμπιστοσύνη στη βοήθεια της Παναγίας είναι κάτι που διδάχθηκε ο Άγιος Πορφύριος στα πρώτα παιδικά του χρόνια από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ιεροψάλτης και βοηθούσε στον Άγιο Νεκτάριο. Μεταβαίνοντας λοιπόν με το πλοίο στο Άγιον Όρος, ένα βράδυ βγήκε από το καράβι και διενυκτέρευσε σε ένα εκκλησάκι στο βουνό. Όλη τη νύχτα προσευχόταν με στίχους από την παράκληση της Παναγίας. Διηγείται ο ίδιος. «Μία φορά είχα ξενυχτήσει στη Θεσσαλονίκη πάνω σε ένα βουνό, σε μια εκκλησία. Επήγα στον Άγιο Δημήτριο πρώτα, προσκύνησα και έκλαιγα και τον παρακαλούσα τον Άγιο να με βοηθήσει να πάω να γίνω ερημίτης. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Μετά βγήκα σε έναν λόφο, εκεί ήβρα ένα ξοκλήσι και εκεί όλη τη νύχτα έκλαιγα και θυμόμουνα που μου είχε μάθει ο πατέρας μου την παράκληση της Παναγίας. Μη καταπιστεύσεις με, ανθρωπίνη προστασία», έλεγα και επαναλάμβανα ένα κομμάτι που έλεγε «Μη μου παρίδεις την δέησιν, το συμφέρον ποιήσον». Και το έλεγα και το ξανάλεγα στην Παναγία και έκλαιγα. «Όλο αυτό, μη μου παρίδεις την δέησιν, το συμφέρον ποιήσον». Έπεσα, ζάρωσα εκεί πέρα τα μπρούμητα για να μην κρυώσει η πλάτη μου και κοιμήθηκα. Διηγήθηκε πάλι ο Άγιος Πορφύριος ότι όταν ήταν νέος μοναχός και βρισκόταν μια ημέρα στη γέφυρα του Ευρύπου, στη Χαλκίδα, είδε έναν καροτσέρι που τραβούσε ένα άλογο που έσυρε ένα κάρο φορτωμένο με ένα βαρέλι μούστο. Και επειδή το άλογο δυσκολευόταν να περάσει τη γέφυρα, ο καροτσέρης το χτυπούσε θυμωμένος και βλαστημούσε την Παναγία. Ο γέροντας, που την ευλαβεί το πολύ, εστενοχωρείτο για τον τρόπο του και προσευχήθηκε στην Παναγία λέγοντας «Παναγία μου, κάνε τον να ζητάει τη βοήθειά σου αντί να σε βλαστημάει». Τότε αφηνίασε το άλογο και όρμησε, με αποτέλεσμα να κουπούν τα λουριά του που ήταν δεμένο το κάρο, να ανατραπεί και να πλακώσει τον καροτσέρι, να πέσει το βαρέλι και να χυθεί ο μούστος και να αρχίσει έτσι ο καροτσέρις να φωνάζει «Παναγία μου, Παναγία μου». Τότε ο γέροντας κατάλαβε ότι η αιτία της ανατροπής ήταν η προσευχή του. Στενοχωρήθηκε και πήγε και εξομολογήθηκε. Αργότερα, όταν ρωτήθηκε από έναν συνομιλητή του για το περιστατικό, είπε «Μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι πρέπει να μην πεις ποτέ «θα τον τιμωρήσει ο Θεός», έτσι που κάνει αυτός. Ποτέ να μην πείτε για κάποιον «να τον τιμωρήσει ο Θεός για αυτό που κάνει». Εγώ προσευχήθηκα για αυτό, ναι, η Παναγία να τον κάνει να επικαλείται το όνομά της, και σε σχεδόν μισό λεπτό, σε ένα λεπτό, άρχισε να φωνάζει «Παναγία μου». Δεν το ήθελα ποτέ να πάθει κακό. Δεν πρόκειται για αυτό το πράγμα που είδα, παιδιά μου, αλλά ξέρω θετικά ότι δεν πρέπει να βάζουμε το κακό στο μυαλό μας λέγοντας «αυτόν θα τον τιμωρήσει ο Θεός διότι δεν φέρνεται καλά». Δεν πρέπει ούτε στο μυαλό μας να το βάλουμε ότι θα τον τιμωρήσει ο Θεός, αλλά σαν τον Στέφανο να λέμε «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην». Το είδατε τι Άγιο που ήτανε αυτό του Στεφάνου. Εγώ, να σας πω την αλήθεια μου, ότι και πολλοί Άγιοι που έχουν καταραστεί, εμένα δεν μου άρεσε. Είναι μία παραβίαση της αγάπης. Καταράστηκαν και έπιασε,
αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να ήτανε παραδειγματισμός.

Ο Αγίος Πορφύριος σώθηκε από θανάσιμο κίνδυνο με θαύμα της Παναγίας όταν ήταν μοναχός στο Άγιον Όρος. Συγκεκριμένα, ως εξής διηγεί το ίδιος αυτό το θαύμα. Όταν εγύρισα, έπρεπε να περάσω από αυτήν την Σάρα. Σάρα είναι κατηφορική κήτη χυμάρου χωρίς νερό ή πλαγιά στρωμένη με λιανολίθαρα που κατρακυλούν προς τη θάλασσα και παρασύρουν ό,τι βρεθεί πάνω τους. Να δείτε τι έγινε, παιδιά μου. Επήγα λοιπόν, μπήκα στη Σάρα και μόλις έφτασα στη μέση της, άρχισε η Σάρα να φεύγει ολόκληρη. Κι εγώ τα χάσα, διότι όπως έφευγε, άρχισαν και τα πόδια μου να βυθίζονται μέσα στα λιανολίθαρα. Τα έχασα και έβαλα τις φωνές. «Παναγίτσα μου, Παναγίτσα μου». Το βάθος της Σάρας θα είναι 15 μέτρα ή και 20 μέτρα, κάπως έτσι. Αλλά αυτός ήταν ένας ποταμός από λιανολίθαρα που ερχόταν από την κορυφή του βουνού. Δίνει μια ο βράχος και πετάχτηκα στην απέναντι όχθη του ποταμού. Ας τον πούμε ποταμό, γιατί έτσι ήταν και αυτός. Πετάχτηκα πάνω σε κάτι απότομα βράχια, μεγάλα, που είχαν πέσει και αυτά πάνω, αλλά το ένα είχε σταματήσει πάνω στο άλλο και είχαν κάνει ένα πράγμα, ας πούμε, έτοιμο κι αυτό να πέσει, να φύγει. Ανέβηκα εκεί πέρα. Όχι ανέβηκα, αυτός ο βράχος με πέταξε εκεί πάνω. Δηλαδή, στην όχθη αυτή που ήθελα να περάσω, αλλά με πέταξε σε κάτι μεγάλα βράχια. Εκείνη τη στιγμή άρχισε να σουρουπώνει. Από κάτω, εκεί που λέμε να φτιάξουμε το ελικοδρόμιο, άρχισαν οι πατέρες να φωνάζουν. Ήταν πατέρες που επέστρεφαν από τον Άγιο Νίφωνα, που πήγαν για σαλιγκάρια. Μήπως είναι κανένας αυτού? Γιατί είδανε, το αναγνωρίσανε πως πέφτανε. Σου λέει, μην είναι κανένας αδελφός. Εγώ όμως, μ' είχε πετάξει ο βράχος, ο οποίος δεν ήταν βράχος. Θα σας είχε σκοτώσει αν ήταν βράχος. Αυτός ήρθε έτσι, μπαμ. Μου δίνει μια και πετάχτηκα εκεί πάνω. Τι ήτανε, γέροντα? Η Παναγία, τον ρώτησαν. Ο Άγιος κρυφογέλασε. Η δύναμη της Παναγίας. Δεν ξέρω. Αν ήταν βράχος, θα τον είχε σκοτώσει. Θα τον είχε πετάξει 15 μέτρα. Πα, περισσότερο. Κοίτα, ήταν εδώ ο ποταμός, ενώ αυτό, εγώ πήγα εκεί πάνω, ήταν βράχια το ένα πάνω στ' άλλο, έπρεπε να πάμε να στα δείξω. Μα πήγατε, γέροντα. Δεν σας πήγα, είναι ψηλά. Όχι, εμείς καθίσαμε στο πεζούλι. Σας έδειξα, δεν σας πήγα, κακόμοιρε. Άμα πηγαίνατε, θα κάνατε πολύ το σταυρό σας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αλλά εκεί πέρα πετάχτηκα. Ούτε παπούτσια, ούτε τίποτα. Αυτά τα σιρτά, όπως τα είχα, εμείνανε μέσα. Τραβηχτήκανε τα πόδια μου πάνω από τον βράχο που με χτύπησε και αυτά έμειναν μέσα τα τσαρούχια μου. Αλλά εδώ πέρα, στα πόδια, αίματα. Και το ένα και το άλλο. Το ξέρεις τι ήσαν τα αίματα όταν βγήκα? Σας έκδαραν οι πέτρες. Τα βράχια. Λοιπόν, και τώρα άκουγα τις φωνές των πατέρων. Και όπως είχα πέσει εκεί, κρεμόμουνα. Ήθελα να μιλήσω, αλλά δεν μπορούσα. Είχα πάθει φοβία. Και έπειτα πάυσαν αυτοί να μιλάνε. Συνήλθα κι εγώ λίγο. Σκαρφάλωσα στον άλλο βράχο και κατέβηκα κάτω. Μόλις λοιπόν κατέβηκα κάτω, ήταν ένα φυτό που το λέμε γαλατζίθρα. Το λέμε και φλόμ. Άμα το κόψεις, βγάζει γάλα. Αυτό εδώ.
Μέσα σε αυτό λοιπόν το γαλατζίθρα, όπως περνούσα δίπλα, βλέπω ένα φίδι να ξετυλίγεται βου βου βου. Μεγάλο. Τρόμαξα και με αυτό. Εγώ άρχισα να περπατάω μέσα στα βράχια πάλι. Πήγα σπίτι κατατρομαγμένος. Έπεσα κάτω. Με τον τροβά στην πλάτη. Δεν σας έπεσε. Μπα, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν πρέπει να μου έπεσε, γιατί ήταν δεμένος από πάνω. Έπεσα στο αρχονταρίκι που κοιμόμουν. Είχα πάθει τρόμο από αυτό που έπαθα. Εκείνο εκεί που πετάχτηκε στα βράχια, το φίδι που είδα, πολύ, πω, πω, τους διηγήθηκα το γεγονός. Τα παπούτσια μου που χαθήκανε, τα πόδια μου γεμάτα αίματα. Δεν ξέρω πόσους μήνες του έβαλε να μην λειτουργήσει. Και ο παπάς έκλαιγε ο καημένος. Ήταν και οι δύο καλοί άνθρωποι και αγνοί. Η αίσθησή μας είναι ότι ο γέροντας χρησιμοποιεί λέξεις που κάπως συγκαλύπτουν την πραγματικότητα, διότι θέλει έμεσα να αποφύγει να τονίσει ότι η Παναγία ασχολήθηκε μαζί του. Και αυτό από ταπείνωση. Δηλαδή, διηγείται ότι τον χτύπησε ένας βράχος και τον πέταξε έξω από τη Σάρα. Αυτό πρέπει να σημαίνει μια δύναμη σαν βράχος, δηλαδή η δύναμη της Παναγίας. Διότι αν τον χτυπούσε βράχος, θα τον συνέτριβε. Δεν θα τον έβγαζε η γη έξω από τη Σάρα. Το φίδι πάλι που είδε συμβολίζει το κακό πνεύμα που εμφόλευε κάπου στη Σάρα και ήθελε να κάνει κακό στο νεαρό ασκητή. Έχουμε δηλαδή δύο συμβολιζόμενες δυνάμεις, την αγάπη της Παναγίας που σαν σωτήριος βράχος τον έβγαλε από την Σάρα, και το μίσος του Όφεως που ήθελε να τον καταπιεί και να τον σκοτώσει μέσα στα λιθάρια που κατρακύλησαν προς τη θάλασσα. Ο γέροντας προκάλεσε τη βοήθεια της Παναγίας φωνάζοντας «Παναγίτσα μου», και η Παναγία αμέσως τον βοήθησε με τη μορφή μιας ορμητικής αρπαγής από την Σάρα και τοποθετήσεώς του σε ένα βράχο, σε στέρεο έδαφος. Διηγείται ότι ένα βράδυ είχε ανέβει σε μια κρεβατίνα που σχηματιζόταν σε κάποιο δέντρο στο δάσος από τα κλαδιά του δέντρου και το πλεγμένο σε αυτά αγιόκλημα. Την κρεβατίνα αυτή χρησιμοποιούσε τακτικά για τις νυχτερινές του προσευχές. Και την ώρα που έλεγε την ευχή του αποδείπνου «Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεόνυφε, δέσποινα», σχημάτισε με τη φαντασία του μια εικόνα με την Παναγία στο κέντρο, καθισμένη στο θρόνο της, και μπροστά της να την παρακαλούν οι Άγιοι να βοηθά τους ανθρώπους. Και μια ακτίνα φωτεινή να ξεκινά από την Παναγία και να φτάνει σε αυτόν τον ταπεινό που προσευχόταν προς αυτήν με την ευχή αυτή του αποδείπνου. Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι η έκφραση του Αγίου, ότι αυτός έφτιαξε αυτήν την εικόνα, χρησιμοποιείται για να συγκαλυφθεί το γεγονός ότι του φανερώθηκε η Παναγία επί θρόνου υψηλού, προσκυνουμένη από όλα τα τάγματα των Αγίων, διότι δεν ήθελε να εμφανίσει τον εαυτό του άξιο μιας τέτοιας τιμής. Δεν μπορεί όμως να κρυφτεί από αυτόν που εμβαθύνει στα λόγια του Αγίου το γεγονός της ιδιαίτερης αγάπης που συνδέει το νεαρό ασκητή με την Παναγία. Όλη αυτή η εικόνα είναι ένα βίωμα του Αγίου που φανερώνει τη μεγάλη αγάπη του και τον απέραντο σεβασμό του προς αυτήν. Η Παναγία, δυνατή σαν βράχος, τον σώζει βγάζοντας τον έξω από την Σάρα που κατρακυλάει, και είναι αυτή που τον θοπεύει με την ακτίνα της χάριτός της,
με την οποία τον χαριτώνει όταν αυτός, συγκινημένος από την αγάπη της, εκφράζει τη δική του αγάπη προς αυτήν, απαγγέλλοντας ευλαβικά την ευχή του αποδείπνου. «Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε».

Διηγείται ο Άγιος. Έλεγα το απόδειπνο, έτσι όπως το θέλω εγώ, όπως μου αρέσει, όπως είναι το σωστό. Ήλθε η ώρα να πω την ευχή της Παναγίας και έφτιαξα την Παναγία. Έφτιαξα μια εικόνα της Παναγίας. Η Παναγία πάνω σε ένα ωραίο θείο θρόνο και γύρω όλα τα τάγματα των αγγέλων, των προφητών, των ουσίων, των δικαίων, των μαρτύρων, έτσι. Και πιο πάνω, επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, η υπεραγία Θεοτόκος. Έτσι στιγμιαία ήταν η εικόνα. Την έφτιαξα και γονάτισα κι εγώ έξω, πιο μακριά. Γονάτισα λοιπόν, σαν ανάξιος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, και άρχισα να φωνάζω. Μόνος ήμουνα, ερημιά ήτανε, νύχτα με το φεγγάρι ήτανε, δίπλα τα ειδονάκια ψάλανε. Ήτανε νύχτα. Ήταν τα πρώτα κελαϊδήματα των αηδονιών. Από βραδύς κοιμώνται και μετά ξυπνάνε τα αηδόνια. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό το μεγαλείο γονάτισα με τα τρόμου και ταπεινώσεως και άρχισα να προσεύχομαι. Αισθανόμουνα δε και μια ακτίνα φωτεινή να μελούζει, να με χτυπάει. Από την Παναγία ερχόταν αυτή η ακτίνα και εγώ είχα σκύψει το κεφάλι μου πολύ ταπεινά για την αναξιότητά μου. Και άρχισα να φωνάζω και έλεγα «Άσπηλε, αμόλυντε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεόνυμφε δέσποινα». Έτσι έλεγα την ευχή της Παναγίας. Μπροστά σε αυτή την ωραία εικόνα που την έφτιαξα εκείνη τη στιγμή, αυτό έκανα. Πάντα έφτιαχνα εικόνες. Μου αρέσαν οι εικόνες. Ανθρώπινες βέβαια, αλλά έφτιανα. Και αυτή δεν ήταν και ανθρώπινη, δηλαδή την είχα πάρει εκεί, τη δημιουτέρα των Χερουβίμ. Λοιπόν, δεν σας το έχω πει, ακούστε τώρα. Και εκείνη τη στιγμή που τέλειωσα την ευχή της Παναγίας και σιώπασα, που είπα «Η ελπίζω μου ο πατήρ» και όλα, ακούω κάτω από τον σχήνο «Γρούτσου, γρούτσου, γρούτσου» και βγήκε ένας άνθρωπος. Εμένανε η καρδιά μου, τράκ έκανε, αλλά δεν φοβήθηκα. Ως άνθρωπος ταράχτηκα. Ξαφνικά να βλέπεις αυτό το πράγμα. Βγήκε έξω από το σχήνο. Ήταν ένας άντρας, μου λέει «Άνθρωποι του Θεού, κατέβα κάτω. Σε είδε που ανέβηκες και φοβήθηκα και δεν σιώμουνα καθόλου. Τώρα κατέβα, θέλω να σου πω». Κατέβηκα κάτω, με χαιρέτησε και μου λέει «Πεινάω πολύ». Του λέω «Να πάω να σου φέρω». «Μην πεις τίποτα». «Άκου να σου πω, εγώ ήλθα από την Αμερική», μου λέει, «και σκότωσα τη γυναίκα μου και πάω να φύγω τώρα. Αλλά φοβήθηκα γιατί δεν ξέρω πώς με κυνηγήσανε και πήρα τα βουνά. Και τώρα πεινάω». Πήγα λοιπόν, του έφερα 3 πρόσφορα, τα πήρε. Μου είπε βέβαια γιατί σκότωσε τη γυναίκα του. Του έγραψαν ότι η γυναίκα του είχε πιάσει φίλο και αυτού του ήρθε το φιλότιμο. Έτσι. Και η ντροπή. Και έκανε το κακό. Το είχε μετανιώσει. Αλλά όμως το έκανε. «Σε παρακαλώ», μου λέει. «Σε παρακαλώ, άνθρωπε του Θεού, μην πεις τίποτε για μένα. Εγώ έτσι που σου τα είπα είναι, σαν να εξομολογήθηκα». Και έφυγε μέσα στη νύχτα στο φεγγαράκι. Την ίδια ημέρα, μόλις φώτισε, ήρθε η αστυνομία και έψαχνε από εδώ, από εκεί, παντού. Με ρώτησαν και εμένα. Λέω «Δεν είδα τίποτε». Από την ευχή της Παναγίας. Κατενήγη, μα δεν ήταν ευχή αυτή. Ήτανε μπροστά μου η υπεραγία Θεοτόκος και έστελνε τη φωτεινή ακτίνα της εμένανε τον ταπεινό. Καλογεράκι ήμουνα, παπάς βέβαια, κάπου εκεί 21 χρόνων. Πάντως γέροντα, και αυτό μου έκανε εντύπωση, το όραμα. Προσευχόσαστε στο σχήνο και βλέπατε νοερά την Παναγία και την προσκυνούσατε. Ναι, είχα φτιάξει εικόνα δική μου, στη στιγμή έφτιαξα μια εικόνα. Δε σ' άρεσε? Πάρα πολύ, γέροντα. Συγκινήθηκα πολύ, γενικά μόλο.
έτσι το περιβάλλον που ήταν δεμένο μέσα στην ψυχή σας και όλο υμνούσα τον Θεό σε μία αρμονία. Ναι, και εγώ αισθάνθηκα μέσα σε αυτό το μεγαλείο. Αισθάνθηκα μακριά ως ανάξιος να είμαι μέσα σε μια τέτοια Άγια Ομίγυρη. Στάθηκα μακριά. Γονάτισα και η Παναγία με μια ακτίνα δροσερή έστελνε τη χάρη της στην αμαρτωλότητά μου. Εγώ ξέσπασα και έλεγα «Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε». Θα νιώθατε, γέροντα, πολύ καλά που τα λέγατε αυτά, ε. Βέβαια, ήμουν μέσα σε αυτό το Άγιο περιβάλλον, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, προφήτες, ιεράρχες, όσοι και δίκαιοι. Ον τρόπον ερυπωθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Ότι σύ μου η καταφυγή αποθλίψεως της περιεχούσης με. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Η αγάπη λοιπόν του Αγίου για την Παναγία χαρακτήριζε τη ζωή του ολόκληρη. Όπως άλλωστε οι Αγιορείτες, έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό προς αυτήν. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Ο Αγίος Πορφύριος μιλάει για την Παναγία. Κείμενα πρωτοπρεσβυτέρου Ακινδίνου Δαρδανού. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Αύγουστος. Ο μήνας της Παναγίας. Πειραϊκή Εκκλησία.

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

το γύρισμα του χρόνου μας έφερε στην ιερή μνήμη της Πανάγνου Θεοτόκου, της μητέρας του Χριστού μας και μητέρα μας. Όλο αυτό το πανηγύρι, όλη αυτή η κοσμοσυρωή που υπάρχει σε κάθε ναό σήμερα, σε ολόκληρο τον Ορθόδοξο χώρο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ανάγκη του λαού του Θεού να τιμήσει εκείνη που εστάθη το στολίδι του γένους των ανθρώπων και το καμάρι της δημιουργίας. Αυτή που έγινε η πλατητέρα των ουρανών, αυτή που τιμούν και προσκυνούν οι άγγελοι, αυτή που χώρεσε εκείνον που πουθενά δεν χωρά, εχώρησε τον αχώρητον. Αυτή που έγινε το εργαστήριο όλων των αρετών και όλων των αγαθών και το εργαστήριο της δικής μας της σωτηρίας. Αυτήν ο λαός σήμερα τιμά. Και όχι μόνο εις την μνήμη της, αλλά πάντοτε ο λαός μας, ο Ορθόδοξος λαός μας, τιμά την υπεραγίαν Θεοτόκο. Αλλά με μια ματιά στη ζωή της βλέπουμε ότι πραγματικά εστάθηκε πολύ απλή αλλά και πολύ αγία. Οι ρίζες της ήταν άγιες. Γι' αυτό και ο καρπός η ίδια είναι άγιος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν η ρίζα είναι αγαθή, τότε και ο κορμός και τα φύλλα και ο καρπός. Έτσι και οι γονείς της υπεραγίας Θεοτόκου, η ρίζα της αϊπαρθένου Μαρίας ήταν σπουδαία, απλή. Βέβαια κατήγοντο από την βασιλική οικογένεια του Δαβίδ, αλλά πλέον προπολών ετών είχε πέσει στην αφάνεια και την ασημότητα η βασιλική οικογένεια του Δαβίδ. Έτσι, ο Ιωακήμ και η Άννα ήσαν οι γονείς της υπεραγίας Θεοτόκου που ήταν πραγματικά ευσεβέστατοι άνθρωποι. Ο Ιωακήμ ήταν ο άνθρωπος που υπηρετούσε τη θεωρία του Λόγου του Θεού, όπως λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός. Η δε γυναίκα του, η σύζυγός του, η Άννα, που σημαίνει χάρις, δεν ήταν μόνο πλάι του μια σύζυγος, αλλά ήταν προπαντός και κυρίως η σύντροφος στον κοινό αγώνα για την αρετή. Έτσι δεν είχαν παιδιά. Ήταν στήρα η Χάρις. Η Άννα ήταν στήρα και ήταν ένα σύμβολο της στηρότητος του λαού που δεν αναζητούσε πια το Θεό. Αλλά εδώ και όμως κατά θαυμαστών τρόπων έναν καρπό, την υπεραγία Θεοτόκο, που η στήρα γίνεται γόνιμη για να δοθεί κατόπιν ο Υιός και Λόγος του Θεού που θα ενανθρωπίσει, για να δοθεί όχι πια η στηρότητα εις τον κόσμο, αλλά αυτή η χάρις του ουρανού ολόκληρη πάνω εις την γη. Κατόπιν οι γονείς της την αφιερώνουν εις τον ναόν. Μετά την παραδίδουν στα χέρια του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ήταν έγγαμος και χείρος και είχε παιδιά και ήταν προχωρημένης ηλικίας. Το γιατί τα πράγματα έφτασαν έτσι, μόνο τούτο σας λέγω. Ο Ιωσήφ κατά θείαν οικονομία, που δεν στάθηκε ποτέ σύζυγος της υπεραγίας Θεοτόκου, στάθηκε όμως ο φύλακας της παρθενίας της. Γιατί κατά τον νόμο, αν μια γυναίκα γεννούσε ένα παιδί
πολύ φυσικό ήταν να θεωρηθεί εξόγαμο. Και κανείς ποτέ δεν θα πίστευε στην υπεραγία Θεοτόκο ότι πήρε μήνυμα από τον ουρανό ότι θα γεννούσε ως παρθένος. Και επειδή ακριβώς οι Εβραίοι δεν κατανοούν το θέμα αυτό και δεν είναι το δυνατόν να το κατανοήσουν, η πρόνοια του Θεού έβαλε πλάι εις την υπεραγία Θεοτόκων έναν ηλικιωμένον έγγαμον χείρον με παιδιά άνδρα ευσεβέστατον και δικαιότατον για να φυλάξει την παρθενία της νεαράς 15 χρόνου υπεραγίας Θεοτόκου. Η σχολή το μέχρι τότε που παρεδόθη στα χέρια του Ιωσήφ με τι άλλο, με τα οικιακά της, με το σπίτι της. Ό,τι σπουδαίο πράγμα, με το σπίτι της, μέσα στις δουλειές του σπιτιού της. Και εκεί ακριβώς δέχθηκε τη χάρη του Θεού να γίνει μητέρα του Θεού, μέσα στην ειρήνη της καρδιάς της, μέσα στον παράδεισο των αρετών της, ήρθε ο άγγελος του Θεού να της ανακοινώσει ότι το Πνεύμα του Θεού θα την επισκεφθεί, θα την επισκιάσει και θα φέρει στον κόσμο από τα σπλάχνα της, από τη σάρκα της, από την ύπαρξή της ολόκληρη, σώμα και ψυχή, θα φέρει τον Θεόν Λόγον, τον προαιώνιον Υιόν του Θεού και Λόγον, που θα εγεννά το από τα αίματά της και θα ήρθε το εις τον κόσμο ως άνθρωπος για να πάρει το σκύπτρο του προγόνου του, του Δαβίδ, και έτσι να γίνει από Υιός Θεού και Υιός Δαβίδ, να γίνει από Υιός του Θεού και Λόγος, να γίνει Χριστός Κυρίου και στον κόσμο. Τόσο μεγάλο πρόσωπο λοιπόν η Θεοτόκος, τόσο μεγάλο πρόσωπο, λέγει ο σοφός Σολομών, ουδέν κενών υπό τον ήλιο. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο κάτω από τον ήλιο. Ούτε αυτό που λέμε πρόοδος, ούτε αυτό που λέμε μόδα, ούτε αυτό που λέμε οτιδήποτε μπορούμε να πούμε, δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο κάτω από τον κόσμο, κάτω από τον ήλιο. Όλα είναι επαναλαμβανόμενα. Απλώς μπορεί να έχουν κάποιες βελτιώσεις, αλλά όμως τα πάντα είναι τα ίδια κάτω από τον ήλιο. Οι πατέρες λέγουν μόνο ένα καινούργιο πράγμα υπάρχει κάτω από τον ήλιο και ανεπανάληπτο. Η εκ παρθένου γέννησης και ενανθρώπισης του Υιού και Λόγου του Θεού. Και συνεπώς και το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου είναι ένα πρόσωπο ανεπανάληπτο. Βεβαίως, όλοι καλούμεθα να μιμηθούμε και να περπατήσουμε στα χνάρια της υπεραγίας Θεοτόκου. Παρά τα αυτά, η ιδία είναι ένα ανεπανάληπτο πρόσωπο. Βεβαίως, αν κάθε πρόσωπο είναι ανεπανάληπτο, αλλά η αρετή της και το ύψος της και προπαντός η ιδιότητά της, το όνομά της, αϋπάρθενος και Θεοτόκος, είναι κάτι που δεν το έχει κανείς εκ των ανθρώπων. Διότι πολλοί είναι οι τίτλοι που αποδίδονται στην υπεραγία Θεοτόκων, αλλά ο τίτλος Θεοτόκος είναι ο ύψιστος και μοναδικός και αληθινά καινούριος τίτλος. Γιατί η υπεραγία Θεοτόκος έκανε το Θεό άνθρωπο για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Αυτό είναι το αληθινά καινούριο κάτω από τον ήλιο. Ένα τόσο σπουδαίο πρόσωπο δεν μπορούσε παρά η Παλαιά Διαθήκη να το παρουσιάζει πλάι εις τον ερχομό του Μεσσία. Πόσο μπορούσε να παρουσιάζει η Παλαιά Διαθήκη τον ερχομό

άλλο παρά μία προεικόνηση, μία προτύπωση και μία προφητεία δια των Μεσσίαν και δια την υπεραγίαν Θεοτόκων. Για να δείτε δε πώς συνδέονται τα δύο αυτά πρόσωπα αρρήκτως, αρρήκτως, όπως ωραία η Εκκλησία μας ποτέ δεν παρουσιάζει την Παναγία στην εικονογραφία χωρίς τον Χριστό. Είναι πάντα μαζί. Είναι πάντα μαζί. Για να το δείτε αυτό, σας λέγω πολύ γρήγορα τα εξής. Η στάμνα, εκείνη η χρυσή που είχε φυλάξει μέσα στην Κιβωτό ο Μωυσής, είχε μέσα μάνα. Ενθύμιο από την έρημο τότε που έτρωγαν το μάνα και ζήσαν 40 χρόνια. Το μάνα είναι μέσα στη στάμνα. Το μάνα είναι ο Χριστός, η στάμνα είναι η Παναγία. Ακόμα οι πλάκες είχαν γραμμένες επάνω τον νόμο, το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τότε ήταν γραμμένος, τώρα ήρθε ζωντανός ο Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Πού γράφτηκε τότε επάνω στις πλάκες? Οι πλάκες είναι η Θεοτόκος. Βλέπετε πως συνδέονται ο Χριστός και η Πάναγνη Μητέρα Του. Αλλά αγαπητοί μου, παρά τα αυτά, επιτρέψατε μου κάτι να σας πω από τις προεικονίσεις και τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Λέγεται, δεν παίρνω τις σπουδαιότερες δε, γιατί πολλάκις έχουμε μιλήσει πάνω στο θέμα αυτό και σας είναι γνωστές οι προεικονίσεις και προτυπώσεις, η φλεγόμενη Βάτος, τα Λατόμη, τον Όρος και πολλά άλλα πολλά. Θεωρείται η Θεοτόκος η νοητή Εδέμ, δηλαδή ο νοητός παράδεισος. Στον παλαιόν παράδεισον κατοικούσε ο χωματένιος Αδάμ. Εδώ τώρα κατοικεί ο Κύριος εξ ουρανού. Πού κατοικεί? Μέσα στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Κιβωτός του Νόε διεφύλαξε μέσα πόσες ψυχές? 8 ψυχές. Και ζώα πολλά μέσα και διεσώθησαν από τον κατακλυσμό. Τώρα και γεννήθηκε ένας καινούριος κόσμος από τις 8 ψυχές που ήσαν μέσα στην Κιβωτό. Ο Νόε, η γυναίκα του, τα 3 του παιδιά αγόρια και τα 3, οι 3 νύφες του. Η Θεοτόκος είναι η Κιβωτός μιας καινούριας γενιάς. Η γενιά και ο λαός του Θεού, και είναι η σκηνή του Αβραάμ, διότι ο Άγιος Τριαδικός Θεός επεσκέφθη τα σκηνώματα του Αβραάμ εκεί παρά την Δρύν Μανδρή και φιλοξένησε τον Τριαδικόν Θεόν, ο Αβραάμ και η Σάρα, και τώρα φιλοξενείται αυτός ο Άγιος Τριαδικός Θεός από αυτήν την υπεραγία Θεοτόκο. Ο πατήρ Ευδοκή, το πνεύμα το Άγιον επισκιάζει και ο Υιός σκηνώνει και κατοικεί στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκο. Αλλά και οι προφήτες, αγαπητοί μου, προφητεύουν για αυτήν. Λέγει ο ψαλμοδός στον 71 ψαλμό, ο Δαβίδ, καταβίσετε ως ιετός επιπόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την γη. Θα κατεβεί, λέγει, θα κατεβεί. Πώς θα κατεβεί? Σαν τη βροχή επάνω εις τον πόκον. Τι είναι ο πόκος? Είναι το μαλλί, το πρόβιο που δέχεται όλη εκείνη την υγρασία, τη δροσιά της νύχτας, ή ακόμη δέχεται τη βροχή. Και είναι γνωστό ότι εκεί με τα σταγονίδια παραμένουν στο μαλλί το πρόβιο όταν θα πέσει νερό. Ποιος θα κατεβεί? Ο ουράνιος ιετός, η ουρανία βροχή, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Πού? Επάνω εις τον πόκον. Ποια είναι αυτός ο πόκος? Η υπεραγία Θεοτόκος. Και ο σύσταγόν ιστάζουσα είναι η δροσιά επάνω στη γη. Έτσι θα κατεβεί ο Μεσσίας, δηλαδή σιωπηλά. Η δροσιά μα πέφτει, την αισθανόμαστε? Έτσι θα έρθει ο Μεσσίας αθόρυβα, σιωπηλά, πάνω στη γη. Ποια είναι η γη? Η υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ο μεγαλοφωνότατος Ισαΐας θα μας πει: Ιδούι Παρθένος, εν γαστρί έξι και τέξετε ιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ω μεγαλοφωνότατε Ισαΐα, ποια είναι αυτή η Παρθένος, ποιο είναι αυτό το μυστήριο που μας αποκαλύπτεις, το ακατανόητον και υπερφυές. Η Παρθένος εν γαστρί έξι, θα εγκυμονήσει η Παρθένος. Και ποιος ήταν ο καρπός της, ο προφήτα, πες μας, Εμμανουήλ, μαζί μας ο Θεός. Δηλαδή αυτός που θα γεννηθεί θα είναι ο Θεός. Μα ο Θεός δεν είναι πανταχού παρόν, κατεστητών τρόπων. Γιατί θα γίνει όμοιος με εμάς, τους ανθρώπους, μαζί μας ο Θεός. Και θα συμπληρώσει ο Εζεκίλ. Και είπε Κύριος πρόσμε, μου είπε ο Κύριος στο 44 κεφάλαιο, η πύλη αυτή, αφού του δείχνει το ναό και τον πηγαίνει, ήταν προσανατολισμένος ο ναός αντίστροφα από ότι είναι ο δικός μας ο ναός. Η πόρτα δείχνει προς δισμάς και το ιερόν προς ανατολάς. Τότε ο ναός του Σολομώντος ή το αντίστροφα έδειχνε η πόρτα η κεντρική των Αγίων, δηλαδή της αιθούσης που ήσαν μέσα μόνο ιερείς. Δεν έμπαινε ο λαός στο ναό, δεν έμπαινε ποτέ λαός, μόνο ιερείς. Αυτά λέγοντο, αυτός ο χώρος λέγεται Άγια. Ήταν η πύλη εστραμμένη προς ανατολάς. Και συνεπώς τα Άγια των Αγίων, στα οποία εισήρχε το μόνος ο αρχιερεύς άπαξ του ενιαυτού, όχι χωρίς αίματος θυσίας, ή το αντίστροφα, ή το προσδισμάς. Έτσι λέγει ο προφήτης, με οδήγησε ο Θεός, εν πνεύματι, προφητικά, με οδηγεί εις την ανατολική πύλη, την κεντρική, εις τα Άγια. Και αυτή και κλεισμένη εστε, αυτή λέγει θα μείνει κλειστή. Ούκ ανοιχθήσετε, δεν θα ανοιχθεί ποτέ. Και ουδείς μη διέλθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσεται δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Η πόρτα αυτή, η κεντρική, θα μείνει κλεισμένη. Ουδείς θα περάσει από εκεί. Μόνο ένα Κύριος των δυνάμεων. Ο Θεός του Ισραήλ, αυτός θα περάσει από την πόρτα και αφού θα περάσει θα μείνει πάλι κλεισμένη. Κλεισμένη, πάντα κλεισμένη, και θα περάσει μόνος αυτός. Είναι η αϊπαρθενία της Θεοτόκου, που μπήκε ο Θεός Λόγος και βγήκε, και η Παναγία ήταν και πρώτου τόκου και κατά των τόκων και μετά των τόκων Παρθένος. Και τέλος αποκαλείται θρόνος του Θεού. Βεβαίως εκεί που κάθεται ο Υιός είναι η Θεοτόκος, διότι εκεί έστησε το θρόνο του, στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Και λέγει ο Ισαΐας το 6ο κεφάλαιο, είδων των Κύριων καθήμενων επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, σηκωμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού, και σεραφείμ ειστήκησαν κύκλο αυτού. Πόπο αυτή η δόξα, και αυτή η δόξα είναι η υπεραγία Θεοτόκος, γύρω τα σεραφείμ. Γι' αυτό η Θεοτόκος είναι πλατιτέρα των ουρανών, δηλαδή μεγαλυτέρα από ολόκληρη την δημιουργία, και τιμιωτέρα των χερουβείμ και των σεραφείμ, διότι τα χερουβείμ και τα σεραφείμ την προσκυνούν τιμητικότατα, γιατί στάθηκε ο θρόνος του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Ω αγαπητοί μου, ό,τι να πει κανείς δια την υπεραγίαν Θεοτόκων είναι λίγο. Πιστέψατε είναι λίγο. Εάν η θεολογία του Υιού είναι ατέρμον, απίθμενος, και η θεολογία της υπεραγίας Θεοτόκου είναι ατέρμον και απίθμενος. Ένα μόνο. Να μπορούμε να βαθαίνουμε όσο μπορούμε στο μυστήριο της αγάπης του Θεού. Να μπορέσουμε ακόμα να καταλάβουμε τι μας έδωσε η υπεραγία Θεοτόκος. Να την τιμούμε. Τι είπα, να την τιμούμε, όχι. Να την αγαπούμε. το να τιμάς έναν άνθρωπο μπορεί ταυτόχρονα να μην τον αγαπάς. Πολλές φορές τιμούμε τους ανατέρους μας χωρίς να τους αγαπούμε. Να αγαπάμε την Παναγία μας, να την αγαπάμε γιατί στάθηκε εκείνη που έζησε το μαρτύριο του Σταυρού πρώτη. Γιατί το είπε ο Σιμεών, και την ψυχή σου δίκοπο μαχαίρι, ρομφαία δίστομος, θα σου περάσει, θα σε κατακόψει. Είναι το μαρτύριο του Σταυρού που έζησε η Υπεραγία Θεοτόκος καθόλων των δύον της, κρατώντας από τη στιγμή που πήρε τον Ευαγγελισμό και κρατώντας τον Υιόν του Θεού στα σπλάχνα της, ταυτοχρόνως πήρε και ανέλαβε και το Σταυρό του. Και ο Σταυρός αυτός σηκώθηκε ηρωικά από την Υπεραγία Θεοτόκων. Ξεκινάει αυτεξόριστος εις την Αίγυπτον. Έρχεται εις την Ιερουσαλήμ, μαθαίνει ότι τα πράγματα είναι δυσάρεστα εκεί. Φεύγουν στην Ναζαρέτ, επάνω εις την Σαμάρια, στην Γαλιλαία. Και κατόπιν αρχίζει το μαρτύριο. Το μαρτύριο. Ο Ιωσήφ πέθανε πολύ γρήγορα. Η Υπεραγία Θεοτόκος παλεύει. Είναι πάμπτωχη. Και το αποκορύφωμα είναι το μαρτύριο του Υιού της, που στέκεται κάτω από το σταυρό και βλέπει τον μονογενή Υιόν της σταυρωμένο. Έτσι η Υπεραγία Θεοτόκος έζησε το σταυρό της. Συνεπώς είναι εκείνη που πόνεσε για μας, για να γίνει πραγματοποιημένη, να πραγματοποιηθεί, να πραγματοθεί η σωτηρία μας. Γι' αυτό όχι να την τιμούμε απλώς την Υπεραγία Θεοτόκων, να την αγαπάμε, να την αγαπάμε ασυγκρίτως πιο πολύ από τη μάνα μας. Εάν η μάνα μας μας έδωσε το ζήν, η Υπεραγία Θεοτόκος μας έδωσε, να πω το ευζήν, μας έδωσε και μας χάρισε αυτή τη βασιλεία του Υιού της. Έτσι λοιπόν, ας κλείσουμε με εκείνο το οποίο λέγει ένα ωραίο τροπάριο του μικρού Εσπερινού. Ποιης ή ευτελής φίλεση μακαρίσομεν την Θεοτόκον, την τιμιωτέραν της κτήσεως και αγιωτέραν υπάρχουσαν χερουβίμ και πάντων των αγγέλων, των θρόνων του βασιλέως των ασάλευτων, των οίκων ενώ κατόκισεν ο ύψιστος, την κυβωτών του αγιάσματος, την πύλην του Θεού, την σωτηρίαν του κόσμου του Θεού αγίασμα, την παρέχουσαν της πιστής εν τη θεία μνήμη αυτής, πλουσίως το μέγα έλεος.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
1: Εν τη γέννηση
2: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
3: Ώρα Ελλάδος 7.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. «Η ευχή μέσα στον κόσμο» του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.khagiaspavlasop.gr.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία, καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
6: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
10: Ο Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
11: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όλους, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: «Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε». Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένοι όλοι αυτοί που γρανάκι που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή του, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
12: Βοήθησε και εσύ.
9: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
13: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
14: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
9: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
15: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
16: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
14: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
17: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: Αγίας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού.

0: Christus aeonas, on aeono.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσω. Αναβαλόμενος φως ως ημάτιο. Εκτείνον τον ουρανόν ως σιδέριν, ώστε χάζον εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι δυσνεύει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κρίθησεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, τον ελέον στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου φεύξονται, που φωνή ροντί σου δηλιάσουση, αναβαίνουν σου όλοι και καταβαίνουν σου παιδεία, ει των τόπων όνε θεμελίε αυτά, όλων έθω παρελεύσονται, δε επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξαπαστέλων πηγά σε φάραγξη, αναμέσω των αλέων διαλεύσονται ύδατα. Ποτι ου η πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρή ει δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτιζόν εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, με εξαρατέρων χόρτων της κτίνεση και χλωεί τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγινάτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπε ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσεται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του Λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι, του ερωδί κατοικία γείται αυτόν, όρειται υψηλάτες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διαλεύσονται πάντα θηρία του δρύμου, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπα έργων αυτού, την εργασία αυταίως ως πέρας, όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες, επληρώθη γη της κτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνω και στον αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προσε προσδοκώσει, δούνε

levantas ψυχά, Σιμών, ότι προσέχει, ο Θεός, ότι σε επίκαμεν, και δεν σε μάθει, ότι πρέπει, Σιμών,

0: γενέσεως το ανάγνωσμα.
1: Θεία πρόσκομε.
0: Εξήλθεν Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και πορεύθη εις Χαράν και απείλησε τόπο και κοιμήθη εκεί. Έδιγαρ ο ήλιος και έλαβεν από το λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν ο τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και δου κλίμαξ εστηριγμένη τη γη. Ίση κεφαλή αφυκνήτου εις των ουρανών. Και οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής. Ο δε Κύριος επεστήριξε επ' αυτής και είπεν, «Εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ μη φοβού. Η γη εφή σύ καθεύδης επ' αυτής, σύ δώσω αυτήν και το σπέρματί σου. Και έστε το σπέρμα σωσή άμμος της γης και πλατηθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς και εν ευλογηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης και το σπέρματί σου. Και δου εγώ ημί μετά σου διαφυλάσσον σε εν διόδο πάση, ου εάν πορευθείς. Και επιστρέψω σε εις την γην ταύτην, ότι ουμί σε αντικατελείπω, έως του ποιήσαμε πάντα ως ελανισάς. Και εξηγέρθη Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού και είπε, ότι εστί Κύριος εν το τόπο τούτο, ο δεού κίδιν. Και φοβήθη και είπεν, ως φοβερός ο τόπος ούτω σου και στη τούτο αλήκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Προφητείας Ιζεκίλ του ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Έστε από τις ημέρες της ογδόης και επέκεινα, ποιήσου είναι ιερείς, επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτάματα ημών και τα του σωτήριου ημών και προσδέξουμε ημάς λίγη Κύριος. Και επέστρεψε με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων σε εξωτέρα στις βλεπούσεις κατά Ανατολάς και αυτήν και κλεισμένη. Και είπε Κύριος πρόσμα, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ούκ ανοιχθήσετε και ουδή σου μην διέρθει δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ ελεύσεται δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτος κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων ενώπιον Κυρίου, κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης ελεύσεται και κατά την οδόν αυτού εξελεύσεται και εσύ αγέμε κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Προσβοράν κατένε του οίκου και δου είδων πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου.
2: Προφητείας Παριμιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
2: Η Σοφία οικοδόμησε αυτήν οίκον και υπήρεσε στήλους επτά. Έσφαξε.
1: Με.
2: Η Σοφία οικοδόμησε αυτήν οίκον και υπήρεσε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτής θύματα και εκέρασεν εις κρατήραν των εαυτής ίνων. Και η τιμάσα του την εαυτής τράπεζα. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος ως επικρατήρα λέγουσα. Ως έστειν άφρον, εκλεινά το πρόσμε και της ενδεέσει φρενών είπε, «Έρθετε, φάγετε τον αιμόν άρτων και πίετε ίνωνο και κέρακα ημίν. Απολείπετε αφροσύνη και ζήσεσθε και ζητήσατε φρόνηση ή να βιώσετε και κατορθώσετε σύνε συνεγνώση. Ο παιδεύων κακούς, λείψετε αυτό ατιμίαν. Ελέγχον δε τον ασεβή, ομίσετε αυτόν. Η γαρέλεγχη το ασεβή, μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς, ή να μη μισήσωσήσε. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προσθήση του δέχεστε. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης, το αγνών ενόμων διανύεσαι στην αγαθής. Του το γάρ το τρόπο, πολύ ζήσεις χρόνων και προσθεθεί σε τέση έτη ζωή.
1: Υπομελπάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάρκειας.

εξίωσαν, Κύριε, την εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων των μας αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, του ελεόσοφη μας, καθά περιπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεδισόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόμε τα δικαιώματά σου. Κύριε, το ελεόσιο στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις.

Το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: πάντα πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατορίμα σου εν ειρήνη, ότι είδον εφθαλμήματα σωτηριών σου, ο ετοίμασα σκραπρό σου πάνω των λαών. Φω τη αποκάλυψη θρόνων και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Ει πολλά έτη δέσποτα, Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέγχο εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέγχο εμά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέγχο εμά. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρος μου της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ελέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού.

Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

το Άγιον Ευαγγέλιον λέγει «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης». Τα λόγια αυτά δεν αποδίδονται εις την θεότητα, αλλά εις ότι ήταν καταρχήν ατελές και ανεκδήλωτον εις αυτόν, ο οποίος είναι τέλειος και υπέρ την τελειότητα και σταθερότερος από κάθε αειδιότητα και πλήρης παντός καλού. Αλλά ο Ευαγγελιστής ομιλεί περί της βαθμιαίας αυξήσεως της ανθρωπίνης του φύσεως, την ανάπτυξη και την σωματική του δύναμη. Η μελέτη των χρησιμοποιούμενων λέξεων μας αποκαλύπτει το νόημά τους. Προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη. Πράγματι, η προκοπή η σοφίαν και ηλικίαν και χάριν δεν αφορούν την θεότητα, διότι αυτή ήταν εξ αρχής πλήρης και ανελιπής. Και δεν έχει νόημα να μελετήσουμε εάν ήταν ανθρωπίνος πρικισμένος περισσότερων των άλλων και αν είχε περισσότερα χαρίσματα εκ μέρους του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εκατοικούσε εις αυτόν. Διότι ήδη εξ αρχής ευρέθη κάτοχος πάσης της χάριτος, αφού από την πρώτη στιγμή της ενώσεως των δύο φύσεων είχε κατοικήσει εν αυτό παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Καθώς μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά αυτή η ιδία φράσης προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη, τούτο ακριβώς σημαίνει ότι αφότου ηνώθη δια της εγκατοικήσεως εις αυτόν η Θεία μετά της ανθρωπίνης φύσεως, ήταν εξ αρχής πλήρης χάριτος και σοφίας, η οποία εξεδηλώνεται και έλαμπε όλο και περισσότερον παράλληλα με την σωματική ανάπτυξη και ενηλικίωσή του. Δεν προσελάμβανε επιπρόσθετον χάριν και σοφίαν, αλλά το πλήρωμα της χάριτος και της σοφίας εξεδηλώνεται δια των θαυμαστών ενεργειών του και έγινε ούτω φανερόν αυτό που λέγει ο Απόστολος, ότι αυτός εστί προπάντων και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε, συγκροτούνται και κυβερνούνται από αυτόν δηλαδή, ότι εν αυτό ευδόκησε παν το πλήρωμα κατοικήσε και δι' αυτού αποκαταλάξε να συμφιλιώσει τα πάντα εις αυτόν. Δεν ήρμοζε όμως να εκδηλώσει την σοφία του πριν φτάσει εις κάποιαν ηλικίαν, αλλά επειδή η φύση μας χρειάζεται να συμπληρωθεί το 12ο έτος για να ολοκληρωθεί ο τρόπος της εκφράσεως, έκρινε καλόν και ο ίδιος να αναμείνει μέχρι το 12ο έτος της σωματικής του ηλικίας. Κατά αυτήν λοιπόν την εορτή εις την οποίαν πολύ αργότερα οι Εβραίοι από φθόνο θα επιχειρούσαν την σύλληψη και την παράδοσή του εις το πάθος, κατά την ιδία εορτήν, όταν είχε ήδη γίνει ως προς την ανθρωπίνη ηλικία 12 ετής, αναβάντων αυτόν εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελειωσάντων τας ημέρας, εν το υποστρέφειν αυτούς, υπέμεινεν Ιησούς σοπές εν Ιερουσαλήμ. Χωρίς δηλαδή να το αντιληφθούν οι γονείς του, ούτε η μητέρα του, ο πραγματικός γονεύς του, ούτε ο Ιωσήφ, ο οποίος μόνο το όνομα είχε του γονέως. Εις την πραγματικότητα δηλαδή δεν γνώριζαν τίποτε. Και ειδού, διατί παρέμεινε εκεί εν αγνίαν τους, για να μην τον εμποδίσουν να μείνει και εμποδιζόμενος να μη φανεί ανυπάκουος. Αφού λοιπόν έμεινε στην Ιερουσαλήμ, επήγε εις τον ναό και εκάθισε μεταξύ των διδασκάλων, καθοδηγούσε και εδίδασκε τους διδασκάλους και τους ιερείς, όχι όμως με εξουσίαν, ούτε με αλαζονίαν, αυτός ο οποίος ήταν η μοναδική πηγή κάθε σοφίας και γνώσεως, ο οποίος δίδει εις όλους τον λόγο και την σοφία. Κάνοντας όμως αυτό, ελάμβανε υπόψη το μέτρο της ηλικίας και της τιμής που του αναλογούσε και ως εκ τούτου παρεχώρησε εις άλλον την θέση του. Έδωσε την πρωτοκαθεδρίαν εις τους ιερείς και τους διδασκάλους να καθοδηγήσουν και να διδάξουν το λαό, και ο ίδιος ερωτούσε με ευφυΐα, ήκουε με επίγνωση και απαντούσε με ευθυκρισία. Για τούτο όλοι εθαύμαζαν τη σύνεση και τη σοφία του, διότι ήταν αληθώς αξιοθαύμαστος.

Εν τω μεταξύ, η Παναγία Μήτυρ του με τον Ιωσήφ αναζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν τη γνωστή. Και νύοι ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γένετο μεθημέρας τρεις έβρον αυτόν εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων και ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς. Εξίστατο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέση και τις αποκρίσεις είναι αυτού. Του λέγει η μήτυρ του, «Τέκνον, τι επίησας ημινούτος, ιδού ο πατήρ σου καγώ, οδυνόμενη, εζητούμενσε». Τότε ο ευλογημένος και γλυκύτατος Κύριος έκαμε την μητέρα του να συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα. Την εβοήθησε να γνωρίσει τον αληθινόν του πατέρα και τους είπε, για να μην τον βλέπουν μόνο ως άνθρωπο, αλλός Θεός εσαρκωμένο, ότι ο οίκος του πατρός, δηλαδή ο ναός, είναι επίσης ειδικός του, όπως κάθε τι που είναι του πατρός είναι επίσης και του Υιού, και πλανώνται όποιοι αγνοούν όλα αυτά. Ας μη αναμένουν δε την πλήρη κατανόηση της αλήθειας. Για τούτο τους λέγει, «Τι ότι εζητείτε με, ουκ είδητε, δεν εγνωρίζατε, ότι εν της του πατρός μου δι είναι με, πρέπει να είμαι εις τον οίκο του πατρός μου». Εις αυτόν των ιερών χώρων ανεκήρυξε για πρώτη φορά σαφώς και θεοπρεπώς τον αληθινό πατέρα του, ώστε να αντιληφθούν την θεία καταγωγή του και να διερωτηθούν αν πατέρας του είναι ο Θεός, πρέπει και αυτός ως Υιός να είναι της ιδίας φύσεως με τον πατέρα, διότι μία και μοναδική είναι η φύση του πατρός και του Υιού, όπως λέγει ο ίδιος σε άλλο σημείο, «Ο Ιωρακός εμέ εώρα και τον πατέρα». Λέγει ακόμη προς τους μαθητάς του, «Ή εγνώκητέ με και τον πατέρα μου εγνώκητε αν, και επάρτη από τώρα γεγνώσκετε αυτόν και εωράκατε αυτόν, όπως επίσης και εις τους Ιουδαίους είχε πει, «Ή εμέ είδητε και τον πατέρα είδητε αν, θα τον εγνωρίζατε». Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση και η πρώτη διδασκαλία κατά την οποίαν με θεία ευπρέπεια και ωραίο τρόπο εφάνει η σοφία και η δύναμη του πεδίου Ιησού. Εξεπλάγει επίσης η μήτυρ του, ο Ιωσήφ και όλοι οι παρόντες, αν και αδυνατούσαν να κατανοήσουν εις βάθος την δύναμη των λόγων του. Και κατέβει μετ' αυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Και η μήτυρ αυτού διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής, όπως λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης. Καθόλων αυτών τον χρόνο, από την στιγμή αυτή μέχρι την βάπτιση, διήλθε χωρίς κάποιαν εκδήλωση της θαυματουργικής του δυνάμεως. Οφείλουμε δε να αναφέρουμε ότι το βιβλίο το οποίο μιλεί περί της παιδικής ηλικίας του Χριστού δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη εφόσον δεν έχει συμπεριληφθεί εις τον κανόνα της Εκκλησίας και έρχεται εις αντίθεση με τους λόγους των Αγίων Ευαγγελιστών. Το βιβλίο αυτό πολεμεί την αλήθεια.

ποιητικά και ωραίον ανάστημα. Ήταν δε γλυκής και γαλήνιος στην ομιλία του. Και όλη του η ζωή ήταν και χαριτωμένη και πλήρης Πνεύματος Αγίου. Όπως δηλαδή, με όλα τα άλλα καλά, ομοίως και με την ομιλία και την εν γέννη συμπεριφορά του, ήταν το πρότυπο και ο κανόν κάθε αρετής. Η δε πραότης και η προσύνειά του ήταν ασύγκριτες και απερίγραπτες.

Σίδηρος ουκανεύει επί την κεφαλήν αυτού. Δεν εδέχθη να χρησιμοποιήσει ούτε μία ανθρωπίνη εξυπηρέτηση εκτός αυτής της Αγίας και υπερευλογημένης Μητρός του. Και ουδέποτε εκήρυξε μέχρι της βαπτίσεώς του. Εις την πραγματικότητα όμως, από την όλη πολιτεία του, καταφαίνεται ότι η βιωτή και η συμπεριφορά του ήταν πρότυπο και διδασκαλία αρετής. Επειδή ό,τι εδίδαξε μετά το βάπτισμα εις τους μαθητές του και τον λαό, όλα αυτά τα εφήρμοσε ο ίδιος με ακρίβεια από την παιδική ηλικία μέχρι τον θάνατό του. Και όταν λέγω τα εφήρμοσε, εννοώ κατά την τάξη, την φύση και τα μέτρα των ανθρώπων, διότι ως Θεός δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί εις τα όρια των ανθρωπίνων κανόνων συμπεριφοράς, αφού υπερέχει ασυγκρίτως πάσης της κτήσεως από τον αιώνων και εις τους αιώνες, καθώς το λέγει ο προφήτης Δαβίδ, από του αιώνος και εις τον αιώνα σύη. Αλλά με την ανθρώπινη φύση και την υπόστασή του, με τη σάρκα που έλαβε από την Παρθένο Μαρία, εφήρμοσε πάσα αρετή εις την πράξη και κάθε κανόνα του νόμου, ο οποίος είχε οριστεί δια του στόματος Μωυσέως. Τον νόμον, πράγματι, ουδής άλλος συμπόρεσε να τον εφαρμόσει εις την πληρότητά του και χωρίς τροποποίηση, εκτός μόνον από τον Ιησού, ο οποίος εσαρκώθη για τη δική μας σωτηρία και μας έδειξε τι είναι η αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους, η ευσπλαχνία, η χάρις και η πραότης, η ειρήνη, η ταπείνωσης και η υπομονή, ο σεβασμός και η υπακοή στους γονείς, η νηστεία, η προσευχή. Και κάθε αρετή την εφανέρωσε ο ευλογημένος εις τους ανθρώπους, πρώτα με το έργον και εν συνεχεία με τον λόγον. Αυτό έδωσε την αφορμή εις την Αγία Μητέρα να γίνει μαθήτρια του γλυκητά του Υιού της, αληθής μήτυρ της σοφίας, διότι δεν τον έβλεπε πλέον με τρόπο ανθρώπινο ή μόνον ως άνθρωπο, αλλά τον υπηρετούσε με ευλάβεια ως Θεό και εδέχεται τους λόγους του ως λόγια Θεού. Για τούτο δεν ελισμονούσε τίποτε από τους λόγους και τις πράξεις του, όπως λέγει το Ευαγγέλιο. Η μήτυρα αυτού διετήρει πάντα τα ρήματα ταύτα.

την καρδία αυτής και ανέμενε τον χρόνο της πραγματοποίησεώς των. Εκρατούσε μέσα της τους λόγους και τις πράξεις του κατά την τάξη και το σχέδιο της οικονομίας του, εκτός των άλλων και ως εγγυήσεις και προαγγελίες των ανεκδηγήτων μυστηρίων και θαυμάτων που επρόκειτο να συμβούν. Αλλά όλα όσα οικολούθησαν και ο Ευαγγελιστής απεσιώπησε, τα αποσιωπούμε και εμείς, όπως και αυτός ο ίδιος, ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εσαρκώθη για τη σωτηρία μας. Δεν επαρουσίασε κανένα σημείο το οποίο να δεικνύει την δύναμη της θεότητός του πριν ολοκληρωθεί η σωματική του ηλικία και φτάσει η στιγμή κατά την οποία, σύμφωνα με την πρόνοιά του, θα εφανερώνεται. Και αυτό θα έγινε το με την επίδειξη των θαυμάτων και των ζωηφόρων πάθος, το οποίο απεδέχθη απολύτως, εφόσον αυτά είχαν στενή σχέση μεταξύ των. Διότι τα θαύματα ήσαν εγγύησης του κηρύγματος και το κήρυγμα προϋπόθεσης των θαυμάτων του. Αυτά δε τα δύο προσήλκυσαν αναρρύθμιτο πλήθος, το οποίο συνεκεντρώνεται για να ειδεί τα θαύματα και να ακούσει την διδασκαλία του. Εξαιτίας αυτών προεκλήθη φθόνος εκ μέρους των αρχιερέων και των φαρισαίων. Για τούτο και τοποθετήθησαν εχθρικώς απέναντί του και τον παρέδωσαν εις το πάθος. Με τον τρόπο δε αυτό ολοκληρώθη το μυστήριο της Θείας Οικονομίας.

Ας ακούσουμε τώρα τους λόγους περί της θεοφανίας και της βαπτίσεως του Κυρίου. Ο Ιησούς ήταν ήδη 30 ετών και ο Ιωάννης ο λίγων περισσότερων. Τότε, εν έτη 5 και 10 της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, έγινε το ρήμα Θεού επί Ιωάννη του Ζαχαρίου, Ιών εν τη ερήμο, και ήλθεν επί πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, κηρύσσον βάπτισμα μετανοίας, εις άφεσιν αμαρτιών. Τότε εξεπορεύωτο προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα η Ιουδαία και πάσα η περίχωρος του Ιορδάνου και ευαπτίζοντο εν το Ιορδάνη υπ' αυτού εξομολογουμένη τας αμαρτίας αυτών, διότι η πολιτεία του ήταν υπερφυής και η ασκητική ζωή του εθαυμάζετο από όλους. Για τούτο συνηθρίζοντο πλησίον του οίκουαν τη διδασκαλία του και ευαπτίζοντο υπ' αυτού. Όμως όλα αυτά συνέβαιναν κατά την θείαν πρόνοιαν. Επειδή το όνομά του έπρεπε να διαλαληθεί, ώστε το κήρυγμα και η μαρτυρία του για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό να πιστευθεί, διότι εκήρυτε και έλεγε «Ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστίν, ου ουκ ημί ικανός τα υποδήματα βαστάσει». Αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Τότε παραγίνεται, έρχεται ο Ιησούς από την Ναζαρέ της Γαλιλαίας επί τον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, του βαπτιστήνε υπ' αυτού. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβει ευθύς από του ύδατος. Και ειδού ανεώχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνουν ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν, και ειδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, ευαρεστήθηκα. No.

Ή αυτά είναι τα μεγάλα μυστήρια τα οποία ανεκήρυτο ο λαμπρός αυτός μάρτης. Γι' αυτό τον λόγο ο Κύριος εκθίασε τον Ιωάννη και τον επεφήμισε ενώπιον παντός του λαού, ώστε να γίνει αποδεκτή η μαρτυρία εκείνου. Τι ούτω τρόπος, πολλοί επίστευσαν εις τον λόγον του και έγιναν μαθητέ του Κυρίου, όπως ο Ανδρέας, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, ο οποίος έγραψε «Ιστήκε ο Ιωάννης ο πρόδρομος και εκ των μαθητών αυτού δύο». Αυτοί ήσαν ο Ανδρέας και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και εμβλέψα στο Ιησού περιπατούντι οι λέγοι «Είδε ο αμνός του Θεού». Και ήκουσαν αυτού οι δύο μαθητέ λαλούντος και ακολούθησαν το Ιησού. Και άλλοι πολλοί επίστευσαν εξαιτίας της μαρτυρίας του Ιωάννου, διότι λόγω του τρόπου της ζωής του, της παραδόξου διατροφής του, της προχείρου ενδυμασίας του και του τολμηρού κηρύγματός του, εθαυμάζεται από όλους μέχρι σημείου να διαλογίζονται εν τες καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μήποτε αυτός ή ο Χριστός. Και απέστειλαν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και λεβίτες για να τον ερωτήσουν «Ποιος είσαι εσύ?» και ομολόγησε ότι «Ουκ είμαι εγώ ο Χριστός». Μέσος δε ημών έστηκεν «Ον ημείς ουκ είδατε, δεν τον γνωρίζετε. Αυτός εστίν, ο πίσω μου ερχόμενος, ως εμπροσθέν μου γέγονε, ουκ είμαι άξιος, ή να λύσω αυτού τον ημάντα του υποδήματος». Τι σημαίνουν όμως αυτά τα λόγια? «Πρόκειται να έλθει μετά από εμέ. Υπήρχε πρώε μου και βρίσκεται μεταξύ σας. Θα έλθει έπειτα από αυτόν ως προς το κήρυγμα, διότι πρώτος ο Ιωάννης ήρχε σε ένα κηρύττει και εν συνεχεία ο Κύριος Ιησούς. Πρώτα ενεφανίστη ο Ιωάννης, ευλαβούμενος από όλους, και ακολούθησε ο Κύριος Ιησούς, ο οποίος ευρίσκεται προ αυτού εις θεϊκήν τιμήν και δόξαν. Καθότι είναι φυσικόν ο πρόδρομος να προηγείται και να υποδεικνύει τον βασιλέα που ακολουθεί. Ευρίσκεται λοιπόν μεταξύ σας, αφού ήλθε και βαπτίστη ομοίως με τους άλλους. Ο δε βαπτιστής τον ομολόγησε όχι μόνο με τα λόγια, αλλά τον υπέδειξε και με τον δάκτυλον, όταν είδε τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν. Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Όχι επειδή είχε ανάγκη καθάρσεως, αλλά επέφερε την κάθαρση όλου του κόσμου. Για τούτο και ο Ιωάννης έσπευσε να τον επιδείξει και είπε «Ούτως εστί περί ου είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ ως έμπροσθεν μου γέγονεν, ότι πρώτος μου είν. Καγώ ουκ είδην, δεν εγνώριζα αυτόν. Αλλά να φανερωθεί το Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ, βαπτίζον εν το ύδατι». Και εμαρτύρησεν ο Ιωάννης, λέγον ότι «Τεθέαμε το πνεύμα, καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού, και έμεινεν επ' αυτόν. Καγώ ουκ είδην αυτόν, άλλο πέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνος μη είπε «Εφών αν είδης το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτού, ούτως εστίν ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίο. Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Βεβαίως το Άγιο Πνεύμα δεν έμεινε τότε μόνο επάνω του ή μόνο κατά τη στιγμή που το είδαν ο πρόδρομος. Πώς θα συνέβαινε τούτο εις αυτόν εντός του οποίου εγκατοικούσε εξ αρχής παν το πλήρωμα της θεότητος? Εθεάθη όμως από τον βαπτιστή υπομορφήν περιστεράς για να γίνει δι' αυτού φανερός εις όλους αυτός ο οποίος είναι ο αληθινός Υιός του Θεού και Θεός αληθινός. Και νομίζω ότι καθώς έκαμε πολυάριθμα θαύματα ως σημεία προς χάριν μας, έκαμε προς χάριν μας και αυτό το σημείο την στιγμή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος κατά την βάπτιση. Με αυτόν τον τρόπο εφανερώθη η επέλευση του Αγίου Πνεύματος και συγχρόνως οικούστη η φωνή του Πατρός, η οποία εμαρτύρησε τον Κύριον Ιησούν «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο
του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθυμίο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
1: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
0: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
1: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
0: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Αύγουστος.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσου πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Τα αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, το Ευαγγέλιο του Φωτός. Και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Σχεδόν ποτέ δεν λείπουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας να μαρτυρούν εξ αρχής το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε τούτη τη στιγμή συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, να καταλαμβρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης τη σκοτισμένη μας διάνοια και να εκχέει έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξης του καθενός μας, να φωτίζει και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης με το τυλαβιές του πρόσωπο, τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και διαστρεβλωμένες τις μέρες μας εντολές του. Την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας είναι οι άνθρωποι που έχουν βαπτίσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και μας θέλγουν με το βίωμά τους. Αυτοί είναι οι ποιητές του νόμου. Έναν δρόμο μόνο πορεύονται αταλάντευτα και ανέκπτωτα, τον δρόμο της μετανοίας, της μυστηριακής και μονοβίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη, την απερίτμητη, την αμετασάλευτη. Γι' αυτό τους επικαλούμαστε πάντοτε στο ξεκίνημα, σε κάθε ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές και τις προσευχές τους. Ευχές τους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα Ορθόδοξα Εκκλησιαστικά ραδιόφωνα και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της Ορθοδοξίας όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Θεομήτωρ, Θεοκιήτωρ, Δέσποινα Μαρία, Θεοτόκε, Δροσοσταλιά Θεού η Αγία, άρωμα παρθενίας της Θείας Δημιουργίας, ευλογία αρετής, φως της αληθείας. Αμβροσία ουράνια, χρυσαφένια, αστέρων ποίημα, έαρ παντοδυναμίας, αγάπης κυρίαρχων κοίημα. Η γλυκιά φωνή, μεσητεία η αγαθή, φρόνημα ευσεβίας, χορηγία εύλαλη αληθινή. Ο ποθητός λιμήν κάθε πόνου η γαλήνη, αρρώστον η πνοή παρηγοριάς γλυκιά σαγίνη. Μυστική ουράνια ευτυχία, ψυχών αθανασία, χάρις αγία του Θεού, παραδείσου μαρτυρία. Ασύλληπτος θεουργία, ειρήνης και αγάπης η λατρεία, υπεράγαθη του κόσμου κάλος, Μητέρα Παναγία. Η δόξα πάσα, η αρχαγγελιώτισσα, το άξιον εστί, η γνώση της σοφίας, μήτυρ του Ιησού, παραδείσου η αρχή. Μοναχού Κυπριανού Αγιορείτου, από τις 9 σωτήριες οικεσίες στην υπεραγία Θεοτόκου.

ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, το δεύτερο μέρος από αυτήν την μικρή σειρά. Μέσα στον δικό της, τον τόσο ευλογημένο με την μνήμη της μεταστάσεώς της μήνα, με τη μεγάλη γιορτή της, με το δικό της Πάσχα, η Κυρία Θεοτόκος, η μάνα όλου του κόσμου που θα ενώνει πάντοτε γη και ουρανό. Πόσο συνταρακτικό το προσωνύμιο Θεογεννήτρια. Αν συναισθανθούμε το τι περιγράφει, πολλές φορές και αυτό και το Θεοτόκος, το ψελίζουμε, το προφέρουμε, το ψέλνουμε μηχανικά για εκείνην που γέννησε το Θεό. Ας προσπαθήσουμε να το συλλάβουμε, αδελφοί μου, αυτό το επίθετο. Κάθε φορά που θα βγαίνει από τα χείλη μας, τότε θα είναι μια τρανή ομολογία της Αγίας μας πίστης. Σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να γνωρίσουμε περισσότερο την Κυρία των Αγγέλων, γιατί το οφείλουμε στις ψυχές μας. Για να μην είναι εκείνη μόνο μια καλή αφορμή για γιορτές, σχόλες, πανηγύρια και εκδρομές, αλλά για δάκρυα δοξολογικά, δάκρυα συντριβής και μετανοίας που τολμάμε εμείς οι Έλληνες, έχουμε αυτό το θλιβερό προνόμιο, να βλασφημούμε ανίποτα εσχρά το Πανάγιο πρόσωπό της. Έχουμε πάρει στα χέρια μας ένα βιβλίο αφιερωμένο σε εκείνην, γραμμένο με χάρη για τη Θεογεννήτρια και Φωτογεννήτρια μητέρα μας. Να μάθουμε περισσότερα, να νιώσουμε περισσότερα, να αυτομεμφθούμε περισσότερο για την ολέθρια άγνοιά μας και αυτόν τον Αύγουστο, αλλά και κάθε μέρα της ζωής μας, ως και την τελευταία, να μην χωριστούμε ελάχιστα από εκείνην. Έτσι μας προέτρεπε ο Παπαγιώργης ο Καψάνης. Πιαστείτε από το φουστάνι της Παναγίας και μη χωριστείτε ποτέ από εκείνην.

τη κυρία Θεοτόκος. Άξιον εστί, πορταΐτισσα, Παναγία του Ακαθίστου, μυροβλήτησα, τριχερούσα, γοργοεπίκοους, οδηγήτρια, παραμυθία, βηματάρισα, παντάνασα, οικονόμησα, γλυκοφιλούσα, φοβερά προστασία, γερόντισα, αντιφωνήτρια, αχειροποίητη, προδρομήτησα, εγγυήτρια. Μπροστά στα εικονίσματά της, μας αξίωσε η μακροθυμία του Αγίου Θεού, αρκετές φορές να σταθούμε και να θαυμάσουμε. Η Βασίλισσα του κόσμου, άνασα και ανάσα. Η Θεογεννήτρια Δέσποινα Παναγία, εκεί στο ταπεινό θρονί της, στο αχυρότευκτο τέμπλο, στο πολυλιβανισμένο προσκυνητάρι της. Εκεί στην αέναη, αθωνίτισα κρίνη στο δικό της περιβόλι. Λαχταρά πάντοτε, η άνυδρη ψυχή μας να βρίσκεται και να ξέδιψα. Σε όλους τους αγιασμένους μήνες της. Αυτός ο Αύγουστος, σαν Απόστολος ή αγαπημένος έρχεται. Με ένα σκαρί πολυκερισμένο. Και μας οδηγεί πάντοτε εκεί στον κλήρο και στους αρσανάδες της κυρίας Θεοτόκου, στους αγιασμένους από τις αναμονές και τις υπομονές. Εκεί λοιπόν στο περιβόλι της γράφτηκε και αυτό το βιβλίο, το οποίο θα ξανανοίξουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της σειράς. Στο πρώτο διαβάσαμε για τη μορφή και τα χαρακτηριστικά, για τις αρετές και τα χαρίσματα της Θεογεννήτριας. Σήμερα ως επιτοπλίστων θα διαβάσουμε για την μετάστασή της το βιβλίο, το οποίο εκδίδεται από το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Χαλκιδική. Σύμφωνα με την πίστη, την λατρεία και την παράδοση της Εκκλησίας μας, όταν ο Σωτήρας μας ευδόκησε να παραλάβει κοντά του την Παναγία Μητέρα του, της ανήγγειλε με άγγελο ότι σε τρεις μέρες θα μεταβεί από την πρόσκαιρη ζωή στην αιώνια. Η Θεοτόκος τότε ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, όπου συνήθιζε να προσεύχεται, και αφού ευχαρίστησε τον Θεό επέστρεψε στην οικία της και ετοίμασε τα απαραίτητα για τον ενταφιασμό της. Την τρίτη ημέρα κατέφθασαν εθέριοι υπονεφελών ερώμενοι οι Απόστολοι, και η Παναγία, αφού μητρικός τους παρηγόρησε, προσευχήθηκε με υψωμένα τα χέρια της στον ουρανό και παρεκάλεσε για την ειρήνη του κόσμου. Κατόπιν ευλόγησε τους Αποστόλους, ανέπεσε στην κλίνη της και σχημάτισε το σώμα της όπως ήθελε και παρέδωσε την Παναγία ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Η Θεομήτωρ κατά τον υπόλυτο Θηβαίο έζησε 59 έτη. Και όπως γέννησε χωρίς να την πιάσουν πόνοι, έτσι και η κοίμηση της έγινε χωρίς πόνους. Εκτός οδύνων η αυτής αποβίωσης γέγονε. Διαβάζουμε σε λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος ακολούθησε τον νόμο της φύσεως, όπως όλοι οι άνθρωποι, και απέθανε όπως και ο αναμάρτητος Υιός της, επειδή έφερε και αυτή η άσπηλη Παρθένο στην αδαμιαία περιβολή τον δερμάτινο χιτώνα του Αδάμ. Γι' αυτό η θυγατέρα του Αδάμ και μητέρα του Θεού, εξαιτίας του Αδάμ, στέλνει το σώμα της στη γη και εξαιτίας του Υιού της ανυψώνει την ψυχή της στον ουρανό. Κατά τον εγκομιαστή της εορτής, Άγιον Ανδρέα Κρήτης, προκαλούσε δέος το θέαμα. Αυτή που έφερε μέσα της την ζωή ήταν νεκρή. Αυτή που συνομιλούσε με τον Θεό κείται άφωνη. Αυτή που δέχθηκε σαν κυβωτό στη ζωή, τον Χριστό, στη μήτρα της, βρίσκεται νεκρή και άπνους πάνω στην κλίνη. Ο Υιός και Θεός της υποδέχεται την Αγία ψυχή της. Ο ίδιος ο Υιός αυτής της Αϊπαρθένου
είναι αοράτος παρών και αποδίδει στη μητέρα την εξώδιο τιμή. Στα χέρια αυτού εναπέθεσε το θεοφόρο πνεύμα της. Κατά τον Άγιο Δαμασκηνό η Παναγία παρακάλεσε τον Υιό της. Στα χέρια σου τέκνο μου παραθέτω το πνεύμα μου. Δέξου την ψυχή μου που αγαπάς, την οποία φύλαξες αναμάρτητη. Σε σένα το σώμα μου παραδίδω και όχι στη γη. Φύλαξε σώο αυτό που ευδόκησες να κατοικήσεις και αφού γεννήθηκες το διατήρησες παρθένο. Το δικό μου σώμα. Οι Απόστολοι σηκώνουν στα χέρια τους με ευλάβεια και πολύ λαμπαδοφορία το θεοδόχο σώμα της. Ψάλουν επιτάφιους ύμνους και το φέρνουν στη Γεθσημανή. Ενώ ο βασιλεύς των βασιλέων το σκεπάζει με την έγλη της αόρατης θεότητος και όλοι οι σύναξοι των Αγίων τρέχουν μπροστά και αφήνουν ιερές φωνές και προσφέρουν θυσία δοξολογίας, ώσπου το απέθεσαν μέσα στον τάφο σαν να ήταν θάλαμος νηφικός και μέσω αυτού στην τρυφή της Εδέμ και στις ουράνιες σκηνές.

Ενώ απέθανε και τάφη πάναγνωστε ο τόκος, το σώμα της δεν παρέμεινε στον τάφο, ούτε είδε διαφθοράν, διάλυση, όπως και του ιού της. Πεθαίνει ο Χριστός κατά την σάρκα και με τον θάνατο καταργεί τον θάνατο. Με την φθορά μας χαρίζει την αυθαρσία και κάνει την έκρωσή του πηγή της Αναστάσεώς του. Κατά την πίστη της Εκκλησίας μας, τάφος και νέκρωσης ούκ εκράτησε το πανάχραντο σώμα της, αλλά αναστήθηκε και μετέστη στους ουρανούς. Το πανάσπυλο σώμα της το δέχθηκε για λίγο ο τάφος. Προσδοκούσε όμως και ο ουρανός αυτό το πνευματικό σώμα, την καινή γη, τον θησαυρό της δικής μας ζωής, το τιμιότερο από τους αγγέλους, το αγιότερο από τους αρχαγγέλους. Ξαναδόθηκε λοιπόν ο θρόνος στον βασιλιά, ο παράδεισος στο ξύλο της ζωής, ο δίσκος στο φως, στον καρπό το δέντρο, η μητέρα στον ιό, άξια καθόλου αντιπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους. Η Θεοτόκος που είναι η πηγή της ζωής μεταφέρεται στην αληθινή ζωή περνώντας από τον θάνατο. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, μετά την τρίτη ημέρα όταν ήλθε ο Θωμάς που απουσίαζε από την κηδεία και επιθυμώντας να προσκυνήσει το Θεοδόχο σώμα, άνοιξαν οι Απόστολοι τον τάφο. Και το μεν σώμα της, το πανίμνητο, πουθενά δεν μπόρεσαν να το βρουν. Μόνο βρήκαν μέσα στον τάφο τα εντάφια σπάργανα, τα οποία ανέδιδαν ανέκφραστη ευωδία. Και πάλι έκλεισαν καλά τον τάφο. Και αφού εξεπλάγησαν από το μυστηριώδες θαύμα, τούτο μόνο σκέφτονταν, ότι δηλαδή αυτός που ευδόκησε να σαρκωθεί με την δική του υπόσταση και να γίνει άνθρωπος από αυτήν και να γεννηθεί σωματικά ο Θεός Λόγος και Κύριος της δόξης και μετά από την γέννηση να διαφυλάξει άφθαρτη την παρθενία της, αυτός ευδόκησε, αυτός θέλησε και μετά την αποβίωσή της να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με αυθαρσία και με την Ανάσταση πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρει ως αποδεικτικό στοιχείο της Αναστάσεως του Θεομητορικού Σώματος τα εντάφια ενδύματά της που βρέθηκαν στον τάφο της. «Εύλογα το σώμα που γέννησε συνδοξάζεται με το γέννημα, με θεοπρεπή δόξα». Και αποδεικτικό για τους μαθητές στοιχείο για την Ανάστασή της από τους νεκρούς γίνονται τα συνδόνια και τα εντάφια που μόνα απέμειναν στον τάφο και που μόνα βρέθηκαν σε αυτόν από εκείνους που προσήλθαν να την ζητήσουν. Όπως ο κενός τάφος και τα εντάφια απετέλεσαν μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού, παρομοίως και ο κενός τάφος και τα εντάφια της Παναγίας μαρτυρούν περίτρανα την ενσώματη Ανάστασή της και τη μετάθεσή της στην Βασιλεία του Θεού. Πώς αλλιώς εξηγείται το γεγονός από τον κλειστό τάφο να λείπει το θεοδόχο σώμα της Παναγίας και να βρίσκονται μόνο τα εντάφια. Ακόμη και ο τάφος της παραμένει μέχρι τώρα και δείχνεται άδειος, μάρτυρας της μεταθέσεως. Έτσι ο Δημιουργός κατ' ευδοκίαν ανέκφραστη επενόησε να τιμήσει αυτήν που τον γέννησε. Όπως ο Υιός, έτσι και η Παναγία Μητέρα Του, αφού εκοιμήθηκε ενταφιάστη, μετά από 3 ημέρες αναστήθηκε. Όπως το αγνό και ακύρατο σώμα του Θεού Λόγου αναστήθηκε την 3η ημέρα από το μνήμα, έτσι ακριβώς έπρεπε και αυτή να αρπαχθεί από τον τάφο και η μητέρα να ξανασυνδεθεί με τον Υιό της. Και όπως εκείνος κατέβηκε σε εκείνη, έτσι και αυτή να ανεβεί σε αυτόν, η αγαπημένη του, στην μεγαλύτερη και τελειότερη σκηνή, στον ίδιο τον ουρανό. Έπρεπε αυτή που έδωσε το κατάλημα στον Θεό Λόγο μέσα στα σπλάχνα της, να κατοικήσει στις σκηνές του Υιού της, στα παλάτια του Υιού της, στον οίκο του Κυρίου και στις αυλές του Θεού μας. Αυτό είναι το τελευταίο μυστήριο που συνετελέσθη στο πανένδοξο και ζωοδόχο σώμα της, στο σώμα της Θεομήτωρος, από το οποίο πήγασε η αθανασία και η αφθαρσία. Ο Χριστός που έλαβε σαρκούμενος το σώμα του από την Παναγία, τώρα ανασταίνει το σώμα της, τον δίνει με αφθαρσία, το δοξάζει με θεοπρεπή δόξα και λαμπρότητα και το μεταθέτει στην Βασιλεία του.

Εξακολουθούμε να διαβάζουμε από το βιβλίο «Η Θεογεννήτρια», έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου στην Χαλκιδική. Στην κοίμηση της Θεοτόκου συνέβησαν τα πιο παράδοξα με τα οποία τίμησε ο Υιός την Παναγία Μητέρα Του. Ο θάνατος της Παρθένου έγινε παλινζωίας μυστήριων και θνητότητα αΐζων. Η Παναγία έγινε απαρχή της αυθαρσίας και ο τάφος της πηγή των ιαμάτων και πάντων των αγαθών για τους πιστούς. Το τέλος της επίγειας ζωής της είναι η αρχή της μεγαλοσύνης της. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος λαμβάνει αρχή της δεύτερης ύπαρξής της από Αυτόν που της έδωσε την αρχή της προηγούμενης ύπαρξης. Αυτή έδωσε την αρχή της δεύτερης, της σωματικής ύπαρξης, σε εκείνον που δεν είχε χρονική αρχή, η προηγούμενη αθάνατη ύπαρξή του, αν και είχε αρχή τον πατέρα του ως αιτία της θεϊκής του ύπαρξης. Τόσο τίμησε ο Υιός την πανάξια μητέρα του, ώστε κατ' εξαίρεση πριν την κοινή Ανάσταση την ανέστησε και ολόσωμη την μετέθεσε στην Βασιλεία του Θεού, όπου βρίσκεται και ο ίδιος. Τώρα, έχοντας και τον ουρανό κατάλληλο κατοικητήριο ως στεριαστό της Βασίλειου, στον οποίο μετατέθηκε σήμερα από την γη, στάθηκε στα δεξιά του Παμβασιλέως με διάχρυσο ηματισμό ντυμένη και στολισμένη, όπως λέγεται για αυτήν από τον ψαλμοδό προφήτη. Ως ηματισμό διάχρυσο πρέπει να εννοήσεις το διαυγές σώμα της, στολισμένο με τις παντοειδείς αρετές, διότι μόνο αυτή κατέχει τώρα μαζί με το θεοδόξαστο σώμα και με τον Υιό τον ουράνιο χώρο. Δεν μπορούσε πραγματικά γη και τάφος και θάνατος να κρατεί έως το τέλος το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα της και αγαπητό ενδιέτημα ουρανού και του ουρανού των ουρανών. Αναλήφθηκε από τη γη προς τον ουρανό το σώμα που όχι μόνο έλαβε μέσα του τον ίδιο τον προαιώνιο και μονογενή Υιό του Θεού, αλλά και φάνηκε γεννητικό για Αυτόν. Όπως γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εις την κοίμηση της Θεοτόκου. Η μετάσταση της Θεοτόκου πιστεύεται και εορτάζεται από τους πιστούς όλων των αιώνων. Δεν είναι δογματικώς κατοχυρωμένη, ούτε αναφέρεται από Οικουμενική Σύνοδο, διότι η Εκκλησία δίδει και μορφολογικώς τον χαρακτήρα δόγματος σε μία ήδη υπάρχουσα αλήθεια της πίστεως μόνο όταν διεξωτερικής ανάγκης δίδεται σε αυτήν αφορμή προς τούτο. Για την μετάσταση της Θεοτόκου δεν δόθηκε ποτέ τέτοια αφορμή, διότι ουδέποτε αμφισβητήθηκε. Στην Βασιλεία του Θεού, πρώτης κοινής Αναστάσεως, βρίσκονται με αναστημένα τα σώματά τους, μόνο ο Χριστός και η Παναγία Μητέρα Του, ο νέος Αδάμ και η νέα Εύα, όπως τον Παράδεισο ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Η Θεοτόκος παρίσταται στα δεξιά του Υιού της και απολαμβάνει του κάλους του. Κατά τρυφά της ακενό του χαράς και της αγύρω μακαριότητος. Εκεί είναι ο χύμαρος της αιωνίου τρυφής, εκεί είναι οι λιμώνες της αυθαρσίας, οι πηγές της αιώνιας ζωής, τα ρήθρα του φωτός που πηγάζουν από τον Θεό, η ποταμή της αΐζωης φωτοχυσίας, η περιοχή όλων των αγαθών, η φανέρωση των κρυφών που τότε μόνο στην Βασιλεία του Θεού θα βλέπονται, το έσχατο τέλος πέρα από το οποίο δεν υπάρχει παντελώς τίποτε. Εκεί προσκυνείται ο Πατήρ και δοξάζεται ο Υιός και ανυμνείται το Άγιο Πνεύμα, η ενιαία φύση της τριαδικής θεότητος. Η μετάσταση της Θεοτόκου είναι ανάσταση του σώματός της και μετάθεση στους ουρανούς. Δεν είναι ίδια με τη μετάθεση του προφήτου Ηλία ως εις των ουρανών, ούτε με την αρπαγή του Αποστόλου Παύλου στον Παράδεισο, διότι η πανάμωμη Θεομήτωρ σύσσωμη έφτασε ως τον βασιλικό θρόνο του Υιού της. Στέκεται στα δεξιά του, τον βλέπει και συνδοξάζεται με τον βασιλέα της δόξης και δικό της Υιό. Το αμίαντο σώμα της Παναγίας βλέπει την δόξα του μονογενούς Υιού της.

Και ανοίγουμε μια παρένθεση να μεταφερθούμε στο βιβλίο «Η πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου, ένα θέο μητωρικό ημερολόγιο σπάνιας γραφής και χάριτος, που εδώ και πολλά χρόνια βοηθά να γνωρίζουμε περισσότερο την Κυρία των Αγγέλων από τις εκδόσεις Γρηγόρη, και είναι αυτή η έκπληξη των αγγελικών στρατιών κατά την μετάσταση της Θεοτόκου. Και είναι αυτός ο ύμνος του 15 Αυγούστου: «Τις αύτη αναβαίνουσα πέλη κοσμικών αποκυλάδων», που είναι εμπνευσμένος από το άσμα ασμάτων. «Εγώ άνθος του πεδίου κρίνων των κοιλάδων, τις αύτη αναβαίνουσα από τη σερή μου, ως στελέχη καπνού τεθυμιαμένη Σμύρναν και Λίβανον από πάντων κονιορτών μοιρεψού. Τις αύτη αναβαίνουσα λελευκανθισμένη, επιστηριζωμένη επί των αδερφιδών αυτής». Πρόκειται ασφαλώς για μια προφητική προτύπωση της μεταστάσεως της Θεοτόκου. Ειδικότερα ύμνος και προφητεία αναφέρονται στην αλυσιδωτή έκπληξη που η ένδοξη μετάσταση της Θεοτόκου προκάλεσε στις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις. Η πρώτη έκπληξη των αγγελικών στρατιών αφορά στον τόπο και τις συνθήκες από τις οποίες προέρχεται η ανερχομένη Θεοτόκος. Από τις χαμηλές και αμαρτωλές κοιλάδες του κόσμου, από την πνευματικά έρημη, άβατη και άνυδρη ανθρωπότητα. Πώς είναι δυνατόν να ανεβαίνει στα ύψη του ουρανού η ανθρωπίνη ύπαρξης? Άγγελοι την κοίμησιν της Παρθένου ορώντες εξεπλήττοντο, πώς η Παρθένος απέρει από της γης εις τα άνω. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά ο πνευματικός κόσμος του ουρανού βλέπει άνθρωπον εκτός του Θεανθρώπου να υψώνεται και να δοξάζεται τόσο πολύ από τον Θεό. Η δευτέρα έκπληξη των επουρανίων δυνάμεων αναφέρεται στην Παναγιότητα της Θεοτόκου. Η ανυψουμένη θεομητορική ύπαρξη είναι αρωματισμένη, τεθυμιαμένη και ευωδιάζει όλες τις αρετές από πάντων κονιορτών μοιρεψού. Είναι ολόλευκη, λελευκανθισμένη και η υπερβάλλουσα καθαρότης της αστράφτη και ακτινοβολή στα μάτια των Αγίων και φωτοειδών αγγέλων. Η μητέρα και νύμφη του Χριστού κατά την ώρα της κοιμήσεώς της είχε φτάσει στο υψηλότερο σημείο της αγιότητός της. Μπροστά στο εκτυφλωτικό φως της αγιότητος της Παναγίας, οι άγγελοι εκπλήττονται και απορούν: «Τις αύτη». Η τρίτη έκπληξη του ουρανίου κόσμου προέρχεται από το γεγονός ότι την ανερχομένην Θεοτόκον υποβαστάζει ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Κύριος, εξίσταντο αγγέλων εδυνάμεις, τον οικείων δεσπότην γυναικείαν ψυχήν χειριζόμενον. Ο Κύριος υπεδέχθη προσωπικό στην ψυχή της Παναγίας Μητέρας Του, όπως εκείνη Του συμπαραστάθηκε στις πρώτες στιγμές της εισόδου Του στον κόσμο, έτσι τώρα και Εκείνος παραστάθηκε κοντά Της κατά την είσοδό Της στον κόσμο του ουρανού. Ο Κύριος υπεδέχθη στην πύλη της βασιλείας Του εκείνην, που υπήρξε για Αυτόν η πύλη της ενανθρωπίσεώς Του. Η νύμφη και βασίλισσα εισέρχεται στην παστάδα του βασιλέως Χριστού, επιστηριζωμένη στο βραχίωνα του νυμφίου και ιού της, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασαν εαυτήν, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Η Θεομήτωρ δεν ήταν εκφύσεως λευκή και αμόλυντη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται το δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας για την αμόλυντη σύλληψη της Θεοτόκου. Η Ορθοδοξία πρεσβεύει ότι η Παρθένος έφερε και αυτή το στίγμα του προπατορικού αμαρτήματος. Λευκάνθηκε όμως και καθαρίστηκε από το Άγιο Πνεύμα κατά τον Ευαγγελισμό και την Πεντηκοστή. Η θεομητορική ύπαρξη είναι η πρώτη που έπλυνεν την στολήν αυτής και ελεύκανεν αυτήν εν το αίματι του αρνίου. Παναγία εισέρχεται στην αιωνιότητα, επιστηριζωμένη στο χέρι του Υιού και Θεού της. Η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη βοήθεια και συμπαράσταση του Κυρίου Ιησού.
Κανείς δεν θα μπορέσει να περάσει στην αντίπερα όχθη της ζωής αν δεν πάρει για πλοηγό του τον Κύριο.

Και επιστρέφουμε στο βιβλίο «Η Θεογεννήτρια». Είχαμε ξεκινήσει να διαβάζουμε για το ότι οι Άγιοι μας βεβαιώνουν ότι δεν έπαθε διαφθορά ούτε καμία διάλυση το ζωοδόχο σώμα της Θεοτόκου, πρώτον για την υπεραγιότητά της, γιατί το παρθενικό της σώμα υπήρξε τελείως αγνό και άγιο, γι' αυτό και έμεινα πρόσβλητο προς κάθε γήινη αποσύνθεση. Και κατά δεύτερο λόγο, το σώμα που γέννησε την ζωή και έγινε κατοικία και σκεύος θεοδόχων και έμψυχος ναός της θεότητος του μονογενούς, δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει στον τάφο και στη φθορά. Η γη και ο τάφος δεν ήταν δυνατόν να καλύπτουν επί μακρό χρονικό διάστημα αυτήν που χώρεσε τον αχώρητον. Ο Χριστός, επειδή πήρε σάρκα από την αϋπάρθενο μητέρα του, γι' αυτό και ο ίδιος την ενέδισεν αυθαρσίαν σύσσωμον και υπερενδόξος εδόξασε, μεταθέτοντάς την αναστημένη στην δόξα της βασιλείας του. Η Παναγία που εγέννησε την πηγή της ζωής στον Χριστό, προς παλήν ζώων ανατρέχει μετάστασιν και εις αιώνα ζήσετε των απέραντων. Οι Άγιοι Πατέρες ακόμη συνδέουν και παραλληλίζουν την άφθαρτη παρθενία της Θεοτόκου με την αφθαρσία του σώματός της. Όπως παρέμεινε άθικτη η παρθενία της κατά την γέννηση, έτσι και τώρα κατά την μετάστασή της. Φυλάγεται το σώμα της αδιάλυτου και γίνεται μετάθεση της σε σκηνή ανώτερη και θεϊκότερη, που δεν την διακόπτει ο θάνατος, αλλά παραμένει αιώνια στους απεράντους αιώνες των αιώνων. Ο τόκος διέφυγε την φθορά και ο τάφος δεν επέφερε διαφθορά. Όπως ο Χριστός διεφύλαξε άφθορη την παρθενία της μητέρας του όταν γεννήθηκε, έτσι πάλι ευδόκησε όταν αυτή απεβίωσε να τιμήσει το άχραντο και αμίαντο σώμα της με την αφθαρσία και την μετάθεσή του στους ουρανούς πριν από την κοινή και καθολική Ανάσταση. Μέχρι την κοινή Ανάσταση οι ψυχές όλων των Αγίων βρίσκονται στον Παράδεισο, αλλά η ψυχή της Παναγίας μαζί με το αναστημένο και δοξασμένο σώμα της κατά τιμητική εξαίρεση εναυλίζεται στην Βασιλεία του Θεού αχώριστη από τον Υιό και Θεό της. Δόξασε ο Υιός κατ' εξαίρεση την μητέρα του, πρώτης κοινής Αναστάσεως, διότι η μετάσταση της Παρθένου αποτελεί ειδικό προνόμιον αυτής, οφειλόμενο στο άφθητο χριστολογικό μεγαλείο της και προημιάζει την επί το τέλη των αιώνων γενική Ανάσταση. Με την μετάστασή της στους ουρανούς, η Θεοτόκος δεν χωρίζεται από την Εκκλησία, αλλά την εκπροσωπεί στην Βασιλεία του Θεού, όπου εισήλθε αναστημένη ως πρόδρομος της δικής μας Αναστάσεως. Δια της μεταστάσεως της Θεοτόκου λαμβάνουμε και εμείς πληροφορίαν αιωνίου ζωής.

από ένα σπάνιο βιβλίο γραμμένο με χάρη ουρανόθεν δοσμένη και αγάπη για την κυρία των αγγέλων. Και έγινε μια προσπάθεια, πως διαβάζουμε στο εισαγωγικό σημείωμα, να αναδειχθεί αμυδρός το απαράμιλο, το μοναδικό, το ανυπέρβλητο πρόσωπο της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης ενδόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ίστες πρεσβείες τύχημεν της σωτηρίας. Αμήν. Να ευχόμαστε για τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου, αδελφοί μου, και να επικαλούμαστε τις ευχές του.

γραμμένο στα αθωνικά θεοτοκοβάθιστα χώματα. Εκεί που ιδιαιτέρως στον Αύγουστο της κυρίας Θεοτόκου λαχταράει η ψυχή μας να βρίσκεται. Στο Αυγούστο το αγνάντεμα πατώ περιβολάκι. Έχω τα μάτια μου κλειστά ως φρένο με αεράκι. Ούρχεται από το πέλαγο της βίγλας το ακροτήρι και από το εσφιγμένου την αυλή σαν καίει το θυμιατήρι. Βοήθαμε, οικονόμησα, οι λέξεις να γιαστούνε, χάρη να λάβουν από σένα, μοσχοβοληθούνε. Μεσίτευε γερόντισα, στέλνε μας ευλογίες, να μένουν πάντα άλιστες όλες οι οδηπορίες.

Ευχή εις Πότνιαν Παρθένων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου πρόκειται για τον επίλογο του μεγάλου ποιητικού έργου «Τραγωδίες, Χριστός Πάσχων» γραμμένο σε γλώσσα όμοια με τον τραγικό ποιητή Ευρυπίδη. Ένα σπάνιο επίσης βιβλίο κρατάμε στα χέρια μας. Άνοιξης μεγάλη. Ένα βιβλίο που γράφηκε και αυτό με χάριν ουρανόθεν δοσμένη υπό του μακαριστού Αγίου Γέροντος πατρός Δανιήλ Γούβαλη. Πότνια, πότνα, παμάκερα παρθένε σήμεν μακάρον δάπεδον νέης πόλων άπαν πάχος βρότιον αλλαξαμένη αυθαρσία στάμφιον εστολισμένη αΐτα γύρος ως Θεός δεγνωσμένη, λόγις δεμείς άνωθεν ευμενής έσω. Ναι, ναι, κόρη πάγκλητε, τους λόγους δέχου, μόνον γαρεστή τούτος υβρωτών γέρας, ως του λόγου συμμητρή καν υπερλόγων. Όθεν πεπιθώς εν λόγις αμείβομαι, και εσύ Στέφανον πλεκτών εξακυρά του λιμόνους, ο δέσποινα κοσμή σας φέρω, ανθών με πολλών ηξίως ασχαρίτων, αΐτερη ή συμφορών πολυτρόπων, εχθρών ορατών αοράτων τεπλέων. Τέλος δε, κάμψε μόσπερ ηρξάμιν βίου, πλουτών αείσε προστά την παντός βίου, και πρέσβην ευπρόσδεκτον ισόν ιέα, συν ευαρεστήσα συν αυτό φυλάγνης. Μη γούνε άσεις εκδοθήνε βασάνης, και χάρ μέσεστε δυσμενή ψυχοφθόρο, πρόσθηθη και ρίσε δε πυρός και σκότους, πίστη δικαιούσαμε και χάρητή σου. Εν σιγαρόπτε χάρη σημείν εκ Θεού, και σι χαριστήριον ύμνον ίν πλέκο. Χαίρο κόρη πάνχαρτε, μήτερ παρθένε, καλίστα πασών παρθένων υπερτάτη, ουρανιώνων ταγμάτων υπερτέρα, δέσποινα παντάνα σα χάρμα του γένους, αΐποτε φρονούσα την χάνης γέννη, καμή με γίστη πανταχού σωτηρία.

«Κυρία, Κυρία, παμακάριστε Παρθένε, εσύ που κατοικείς στον ουράνιο τόπο των μακαρίων, έχοντας αποθέσει την παχιά ανθρώπινη ύλη και στολισμένη με άφθαρτο ένδυμα. Εσύ που είσαι πάντοτε θαλερή και αγέραστη και που σε γνωρίζουν σαν Θεό, δείξε από υψηλά, ευμένεια στα λόγια μου. Σου το ζητώ, ένδοξη κόρη, ας δεχθείς τα λόγια μου. Μόνο για τούτο οι θνητοί σε τιμούν, διότι είσαι μητέρα του Λόγου, του Υιού του Θεού, αν και αυτό υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική. Και ενώ με εμπιστοσύνη ανταποκρίνομαι με λόγους προς εσένα και σου πλέκω στεφάνι από άφθαρτο και άχραντο λιβάδι, και αυτό, ο Δέσποινα, όμορφο και στολισμένο σου το προσφέρω. Αυτό το κάνω σαν αντάλλαγμα για τις πολλές χάρες που με έχεις αξιώσει και διότι με σώζεις από πλήθος συμφορές, από ορατούς εχθρούς και πιο πολύ από αοράτους. Ας κλείσω τη ζωή μου όπως την έχω αρχίσει, έχοντας πάντοτε εσένα προστάτη της ζωής μου και ευπρόσδεκτη μεσήτρια στον Υιό σου, έχοντας επίσης μεσήτες όσους καθαρούς και αγνούς ευαρέστησαν εις αυτόν. Μη με αφήσεις, σε παρακαλώ, να περιπέσω σε βάσανα και να κάνω τον ψυχοκτόνο εχθρό να χαρεί. Ας με προστατέψεις και ας με σώσεις από την φωτιά και από το σκοτάδι, χαρίζοντάς μου την δικαίωση με την πίστη και με τη χάρη σου. Διότι σε σένα φάνηκε για μας η χάρη του Θεού και σε σένα πλέκω τώρα τον ευχαριστήριο αυτόν ύμνο. Χαίρε, ο κόρη, η πλήρης χαράς μητέρα. Παρθένε, εσύ που υπερέχεις σε ωραιότητα από όλες τις παρθένες, εσύ που είσαι πάνω από τα τάγματα των ουρανίων αγγέλων, Δέσποινα, παντοβασίλισσα, χαρά του ανθρωπίνου γένους. Χαίρε εσύ που πάντοτε σκέπτεσαι το καλό του ανθρώπου και που για μένα πάντοτε είσαι η πιο μεγάλη σωτηρία.

Μόνο οι ταπεινοί και οι άγιοι ποιητές μπορούν να εγκομιάσουν την δέσποινα του κόσμου, την υψηλωτέρα των ουρανών και καθαροτέρα λαμπιδόνων ηλιακών.

Κανόνες παρακλητικοί ακούγονται όλο ένα, με ελέησον και στεναγμούς είναι αναδεμένα. Ανοίγουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Δεν χαμηλώνει ο Άθωνας» από τις εκδόσεις Εφήμνιον και βρισκόμαστε πριν από χρόνια εκεί μπροστά στο εικόνισμα της Παναγιάς της Οικονόμησας, στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Εκεί που κάθε απόγευμα ψέλνεται παράκληση μπροστά στην κουκουζέλισσα. Πάλι παράκληση. Απορεί ένας αδελφός που πρωτοέρχεται στο όρος. Πριν λίγο δεν κάναμε. Δίπλα του κάποιος που μετρά πολλές επισκέψεις, καλό συνάτα, του απαντά. Αδελφέ μου, πόσες φορές σου έχει συμβεί να επικαλεστείς την Παναγία μπροστά σε έναν επερχόμενο κίνδυνο ή μία δυσκολία? Πολλές, απαντά εκείνος. Είπες ποτέ ότι φτάνει μία μόνο και από τότε δεν ξανά πες «Παναγιά μου». Έτσι είναι και οι παρακλήσεις. Γιατί όμορφο που είναι να υμνείς και να παρακαλάς την Παναγιά όταν δεν στο επιβάλλει κανείς και τίποτα παρά μόνο η αγάπη σου και η ευγνωμοσύνη σου για εκείνη. Σοφά τα λόγια του αδελφού διέλυσαν την απορία και την όποια βαριγκόμια. Στο ναό την εκτενή ηκεσία ψέλνουν ένας μοναχός μαζί με έναν μικροκαμωμένο, μα εκ Θεού χαριτωμένο ιερομόναχο, αϊκίνητος και ευλαβής πράος, χαρούμενος στην όψη και κατανυκτικός, μας θυμιάζει έναν έναν. Σκέφτομαι πως κάθε τίναγμα του θυμιατού στις εικόνες του τέμπλου και στο εικονοστάσι της κουκουζέλισσας επιστρέφει στον κόσμο την ευωδία του Κυρίου και την ελπίδα της Παναγίας και των Αγίων Του. Αν οι ψυχές την φυλακίσουν με Άγιον φόβο του Θεού, αυτή θα της μυροβολά για πάντα άσωστη και ανεξίτηλη.

Ο Αύγουστος της Θεογεννήτριας, τόσο δικός της αυτός ο μήνας. Κάθε ημέρα μέσα στον ευλογημένο ενιαυτό της Αγίας μας πίστης αγιάζεται στην κυριολεξία από την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας, σκεπάζοντας ελπίδες και οικεσίες, στεναγμούς και δάκρυα, ανάγκες και περιστάσεις. Παρουσιάστηκε κάποτε στην μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίν και της είπε να μας μεταφέρει την αγωνία της η διαπορθμεύουσα κυρία Θεοτόκος. Αναζητά εν αγωνίως τις παρακλήσεις μας και τα αιτήματά μας να τα περάσει απέναντι, να τα διαβιβάσει στον Υιό και Θεό της. Πες τους να με επικαλούνται, να μου ζητάνε συνέχεια. Αυτό είπε στη μακαριστή Αγία Γερόντισσα μακρίνα να μας μεταφέρει. Πες τους να μου ζητάνε.

Χρόνια πολλά Άγια και ευλογημένα. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσεις εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψει με το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέβη στρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε σε με σπεύσον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν ει δούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί σι πάντε ει ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει ο Θεό βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στι κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίε συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημία καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα ασχήρα με ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσε όλων μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν σου νησλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστ ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ή πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συνδυά σωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου του μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθι με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστες φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξυρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα σοκτή στη σημείνη τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρουλα τη σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων, να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε, και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, και να στάσω στη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του σταυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήτου ακούου συστάφτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, από ρούς ιδάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζεται το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη είπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έστω τον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιο αληθινό αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντων χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και ει του αιώνα του αιώνα μην. Παναγία Τριά ελέησον μα. Κύριε, η λάστη θε αμαρτίε ημών δέσποτα συγχώρησον τα ανομίε ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε ασθενεία ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ω και ημί αφήε με τι οφειλέτε ημών. Και μη εν έγκυση μα ει πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων.
3: Αμήν. Ω απαρχά τη φύσεω, το φυτουργό τη κτήσεω, η οικουμένη προσφέρηση, κύριε, του θεοφόρου μάρτυρα, τε αυτών οικεσίε, εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου, δια τη Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλεε.
6: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεό συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη φιλανθρώπο, λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη εν συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν εσέν το λέσο και την μνήμη των σών κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Βάσε την πίδα μου, Ισέ, ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
6: Άγιε Άγγελο, εφιστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με τον αμαρτωλό, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος. Κράτσον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
7: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε
3: με τον Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσεων και ειλήν.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία ενήμη αυτών.
5: Και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Αύγουστος. Ο μήνας της Παναγίας. Πειραϊκή Εκκλησία.

Το ελάφι της Παναγίας. Το μοναστήρι της Παναγίας του Μεσοβουνιού ήταν κρυμμένο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας πίσω από ένα ψηλό βουνό στα αριστερά του δρόμου που πάει από τον Θεσσαλικό κάμπο στην Άρτα. Το μονοπάτι του επικίνδυνο. Μόνο κατσίκια και ντόπιοι χωρικοί μπορούσαν να το περάσουν. Όλοι μιλούσαν για την παλιά δόξα της Μονής και για την έγκλη της. Στα μαύρα χρόνια όμως της σκλαβιάς ήταν και αυτό βουτυγμένο στη φτώχεια. Πανηγύριζε κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου στο γενέσιο της Θεοτόκου. Γινόταν το πιο λαμπρό πανηγύρι της περιοχής της Αργυθέας. Κι είχαν το έθιμο οι μοναχοί να σφάζουν ένα μοσχάρι, να το βράζουν στα καζάνια του μαγειρίου και μετά την εκκλησία να το μοιράζουν σαν ευλογία στους πιστούς. Το πανηγύρι της χρονιάς είχε σταματήσει να γίνεται με λαμπρότητα εδώ και χρόνια. Το μοναστήρι δεν είχε ούτε ένα σφαχτό να προσφέρει. Και αυτό το πράγμα έθλιβε πολλούς. Το θεωρούσαν γρουσουζιά καθώς και περιφρόνηση της Παναγίας. «Τι να κάνουμε», τους απαντούσε ο ηγούμενος, «ούτε κοκόρι δεν έχει απομείνει». Ανάμεσα σε αυτούς που θλίβονταν ήταν και ένας γέροντας μοναχός, ασπρογέννης, που πλησίαζε τα 80. «Κάνε, Παναγιά μου, το θαύμα σου», οικέτευε μέρα νύχτα τη Θεοτόκο. «Κάνε ένα οποιοδήποτε θαύμα για να δείξεις στο λαό σου πως βρίσκεσαι κοντά του, για να μην χάσουν την πίστη τους σε σένα». Ξημέρωνε η εορτή της κοιμήσεως. Ο γέροντας μοναχός ησύχαζε στο κελί του όταν ξαφνικά ένα όραμα τον συντάραξε. Πριν σημάνει ο όρθρος, σηκώθηκε και κίνησε για τον ηγούμενο. Χτύπησε δυνατά την πόρτα. «Τι σε έφερε εδώ τέτοια ώρα, ευλογημένε?» «Γέροντά μου, είδα όραμα ζωντανό και θείο. Πριν από λίγο φωτίστηκε το κελί μου από ένα άπλετο φως. Προτού καλά-καλά συνέλθω, βλέπω όρθια μπροστά μου την Παναγία. Με κοίταζε αυστηρά αλλά και με αγάπη. Φαινόταν πονεμένη, αλλά και γεμάτη γαλήνη. Την ακούω τότε να μου λέει: «Να πεις στον ηγούμενο και στους αδελφούς να γιορτάσουν φέτος πανηγυρικά τη μνήμη μου. Γιατί το χειρότερο από όσα έχασε τούτος ο λαός είναι η πίστη του. Να συνάξουν τα χωριά για χάρη μου και εγώ θα είμαι μαζί τους». Αμέσως κατόπιν εξαφανίστηκε. Ο ηγούμενος άκουσε το όραμα με προσοχή, αλλά και με δισταγμό. Ύστερα ξεκίνησε για την εκκλησία. Από το κοντινό χωριό είχαν έρθει αρκετοί προσκυνητές. Ο ηγούμενος άκουσε το όραμα με προσοχή, αλλά και με δισταγμό. Ύστερα ξεκίνησε για την εκκλησία. Από το κοντινό χωριό είχαν έρθει αρκετοί προσκυνητές. Από στόμα σε στόμα μαθεύτηκε το όραμα του μοναχού και σύντομα έγινε γνωστό και στα άλλα χωριά της περιοχής. Η αγιότητα της ζωής του ήταν μια αξιόπιστη μαρτυρία. Ακόμα και ο δεσπότης τον είχε για παράδειγμα. Μερικοί πλησίασαν τον ηγούμενο και τον παρακαλούσαν να εκτελέσει τη βούληση της Θεοτόκου, αφού την είχε κάνει γνωστή με ένα τόσο ζωντανό τρόπο. Μία εβδομάδα λοιπόν μετά την απόδοση της κοιμήσεως, στην εορτή της αποτομής του Τιμίου Προδρόμου, μοναχοί και χωρικοί άκουσαν από το στόμα του ηγουμένου τη χαρμόσυνη είδηση. «Με τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας, το μοναστήρι μας θα κάνει φέτος λαμπρό πανηγύρι, τέτοιο που για πολλά χρόνια δεν έχει γίνει. Γνωρίζετε όμως πως η καιρή είναι δύσκολη και το μοναστήρι φτωχό. Γι' αυτό δεν θα έχουμε αυτή τη φορά σφαχτό. Θα συναχθούμε όμως για να γιορτάσουμε». Το νέο φτερούγησε αμέσως σε βουνά και κάμπους, μαθεύτηκε σε όλα τα γύρω χωριά. Επιτέλους θα ζούσαν και πάλι το λαμπρό πανηγύρι της Παναγίας. Θα έσμιγαν και πάλι κάτω από τη χάρη της. Δεν μπορούσε παρά να ήταν για καλό. Ίσως ξημέρωνε ο Θεός καλύτερες μέρες για το γένος και για όλους. Από την παραμονή και όλας της γιορτής, όλο το πλάτωμα δεξιά στη Μονή άρχισε να γεμίζει κόσμο. Ομάδες-ομάδες κατέφθαναν οι προσκυνητές από τα γύρω χωριά, μέσα από τις απόκρημνες πλαγιές και τα δάση. Ήρθαν και όλοι οι ιερείς των χωριών και έγινε μια λειτουργία μεγαλόπρεπη. Ο κόσμος είχε ξεχυθεί στις πλαγιές γιατί δεν χωρούσε στον μικρό ναό. Η ακολουθία θα αργούσε πολύ. Στο τέλος θα έβγαιναν λαμπροφορεμένοι 9 ιερείς με την εικόνα της Παναγίας για την αρτοκλασία. Ξαφνικά, ενώ όλοι κάθονταν και περίμεναν, ακούν από την πλαγιά του δασωμένου λόφου μια ταραχή. Γυρίζουν τότε και βλέπουν ένα ελάφι να πλησιάζει θαρετά και με βήμα γοργό. Ήταν κάτι τόσο αναπάντεχο που κανείς δεν σκέφτηκε να κάνει κάτι. Εκείνος, σαν να το οδηγούσε αόρατο χέρι,
πέρασε μέσα από τον κόσμο και δρασκέλισε τη μεγάλη αυλόπορτα. Ύστερα, σαν να ήταν ζωντανό της μονής που γνώριζε τα κατατόπια, προχώρησε κατευθείαν για το μαγειρίο. Εδώ στάθηκε. Ο καλόγερος που βρισκόταν εκεί και διακονούσε τους προσκυνητές δεν ήξερε τι να κάνει. Πρώτα-πρώτα του έδωσε νερό. Το ελάφι ήπιε με την ψυχή του. Αφού ξεδίψασε, ξάπλωσε σε μια γωνιά και τέντωσε το λαιμό του με τέτοιο τρόπο, σαν να προσφερόταν μόνο του για μια θυσία. «Δώρο της Παναγίας», είπαν οι γεροντότεροι. «Το είχε άλλωστε μηνύσει με τον γέροντα μοναχό». Ειδοποιήθηκε αμέσως ο ηγούμενος. Συμφώνησε και αυτός πως έπρεπε να σφάξουν το ελάφι και να το μοιράσουν στον κόσμο σαν ευλογία της Παναγιάς. Έτσι και έγινε. Εκείνη τη χρονιά όλοι οι προσκυνητές πήραν το μεσημέρι τη μερίδα τους. Έζησαν ένα ολοφάνερο θαύμα. Το είδαν εκατοντάδες μάτια. Το ομολόγησαν εκατοντάδες στόματα. Το νέο, σαν κεραυνός,

Ύστερα από χρόνια οι Τούρκοι έφυγαν από τη χώρα. Πέθαναν και οι μοναχοί που πρωταντίκρισαν το θαύμα. Πήραν άλλη τη θέση τους. Το θαύμα ωστόσο συνεχιζόταν. Κάποια χρονιά στο πανηγύρι το ελάφι δεν έλεγε να φανεί. Τελείωσε ο όρθρος, μπήκαν στη λειτουργία και ο κόσμος άρχισε να ανησυχεί. «Οι αμαρτίες μας φταίνε», έλεγαν οι προσκυνητές. Οι άνθρωποι άρχισαν πάλι να ξεστρατίζουν, να χάνουν την πίστη τους, συμπλήρωναν άλλοι. Μόλις όμως άρχισε το χερουβικό, να το πάλι το ελάφι. Το πλήθος ανακουφίστηκε. Ο καλόγερος που περίμενε με το μαχαίρι στο χέρι ανέπνευσε. Το ελάφι, σαν να τα είχε χαμένα, κοίταξε δεξιά ζερβά φοβισμένο και ύστερα τράβηξε για το μοναστήρι. Έφτασε στην πύλη ιδρωμένο και λαχανιασμένο. Ο καλόγερος και οι μάγειροι το άρπαξαν αμέσως και το έσφαξαν, μόλις που θα πρόφτεναν να το ετοιμάσουν για το μεσημέρι. «Το ελάφι δεν θα ξανάρθει», είπε ένας 100χρονος τσοπάνος. «Φανήκαμε σκληρόκαρδοι. Κοιτάξαμε μόνο την ευκολία μας. Δεν το αφήσαμε να ξεκουραστεί και να ξεδιψάσει, αλλά το οδηγήσαμε αμέσως στη σφαγή. Αμαρτήσαμε». Κανείς δεν πρόσεξε τα λόγια του γέροντα. Όταν όμως την άλλη χρονιά το ελάφι δεν φάνηκε καθόλου, τότε κατάλαβαν πως έφταιξαν. Από τότε το ελάφι δεν ξαναφάνηκε. Πέρασαν χρόνια. Ήρθαν άλλοι αντίχριστοι που κατέστρεψαν τη μονή και ξεκλήρισαν τους μοναχούς. Σήμερα δεν απομένει τίποτε από το παλιό μεγαλόπρεπο μοναστήρι, παρά μόνο ο μικρός ναός και η ερυπωμένη κουζίνα. Κι όμως, κάθε χρονιά στις 8 Σεπτεμβρίου, τα χωριά της Αργυθέας συνάζονται εκεί και πανηγυρίζουν τη χάρη της. Και περιμένουν να ξαναφανεί το ελάφι όπως τα παλιά χρόνια, θαύμα της Παναγίας του Μεσοβουνίου στο σκλαβωμένο γένος.

Τα φίδια της Κεφαλονιάς. Στη νότια Κεφαλονιά, κοντά στο χωριό Μαρκόπουλο, συναντάμε την εκκλησία της Κοιμήσεως. Εκεί κάθε 15 Αύγουστο συμβαίνει κάτι περίεργο και θαυμαστό. Από την εορτή της Μεταμορφώσεως εμφανίζονται μέσα και έξω από τον ναό φίδια. Είναι τα λεγόμενα φίδια της Παναγίας. Όσο περνούν οι μέρες πληθαίνουν και αυτά και την παραμονή της Κοιμήσεως αυξάνονται υπερβολικά. Βλέπεις μαρκοπουλιώτες να γυρίζουν στην αιματιά, στην όχθη της οποίας είναι χτισμένη η εκκλησία, για να μαζέψουν φίδια να τα φέρουν στην Παναγία. Από πού βγαίνουν αλλά και πού κρύβονται μετά την εορτή, κανείς δεν γνωρίζει. Παραμένει ένα μυστήριο. Την ώρα του Εσπερινού κυκλοφορούν ελεύθερα ανάμεσα στους πιστούς, στα προσκυνητάρια και στα στασίδια, χωρίς να φοβούνται κανένα. Θα ανεβαίνουν στον κόρφο σας, λένε οι χωρικοί, για να προετοιμάσουν τους ξένους. Και με τη χάρη της Παναγίας δεν θα σας πειράζουνε. Θα τα βαστάτε στο χέρι σας και θα σας γλύφουνε σαν γατσούλια. Το γεγονός αυτό τονίζει το ακόλουθο τοπικό δύστιχο. Τα φίδια από το Μαρκόπουλο καλένω να με φάνε, μα εκείνα είναι της Παναγιάς και με χαϊδολογάνε. Πραγματικά βλέπει κανείς απίστευτα πράγματα. Άλλα φίδια τυλιγμένα σαν βραχιόλια στα μπράτσα των πιστών, άλλα ανεβασμένα στην εικόνα της Παναγίας ή στον Εσταυρωμένο, και άλλα στους άρτους της αρτοκλασίας. Μπορεί επίσης ένα φίδι να ανεβεί στο Ευαγγέλιο που διαβάζει ο παπάς την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Πανηγυρίζουν και αυτά σαν εκπρόσωποι του Ζωικού Βασιλείου μαζί με τους χριστιανούς και δίνουν στην εορτή ένα τόνο εδεμικό, αφού στην Εδέμ οι πρωτόπλαστοι ζούσαν αδελφωμένοι με τα ζώα. Φεύγοντας η 15η Αυγούστου, αναχωρούν και τα φίδια. Οι Γερμανοί φυσιοδήφες τα εξέτασαν, αλλά δεν μπόρεσαν να τα κατατάξουν σε κανένα από τα γνωστά είδη. Είναι γκρίζα, λεπτά και δεν περνούν το μέτρο. Όταν τα χαϊδεύεις νιώθεις το δέρμα τους βελούδινο και βλέπεις δυο μαντάκια σπινθυροβόλα. Στο πλατή τους κεφάλι σχηματίζεται ένας μικρός σταυρός, καθώς επίσης και στην άκρη της λεπτής γλώσσας τους. Αν κάποια χρονιά τα φίδια δεν παρουσιαστούν, είναι κακό σημάδι. Αυτό συνέβη το 1940, καθώς και το 1953, οπότε δοκιμάστηκε το νησί από τους σεισμούς.

0: Ένα θαύμα στο μικροσκόπιο. Ένα πρωτοφανές θαύμα της Θεοτόκου αναστάτωσε τον θρησκευτικό κόσμο στη Γαλλία. Ο Μπασάν Ασάφ είναι υπηρέτης ενός Ορθοδόξου Σύρου στο Παρίσι, του Μιχαήλ Μερέζ. Στις 12 Αυγούστου 1988, ο Μερέζ απουσίαζε και τηλεφώνησε στον Ασάφ να κάνει τις απαραίτητες προετοιμασίες για την εορτή της κοιμήσεως. Ο πλούσιος επιχειρηματίας έχει μέσα στο σπίτι του ένα μικρό εκκλησάκι. Μέσα σε αυτό, ο πιστός υπηρέτης έκαψε θυμίαμα, άναψε ακίμητη κανδύλα και πρόσφερε άνθη στη Θεοτόκο, τις οποίες υπάρχουν εκεί πολλές εικόνες. Ύστερα προσευχήθηκε στην Παναγία για την οικογένειά του που μένει στη Συρία και για τον Κύριό του που τον αγαπά σαν πατέρα. Την ώρα εκείνη ακριβώς εμφανίζεται στον υπηρέτη Θεοτόκος και του λέει: «Σε προστατεύω, είμαι μαζί σου, πάρε αυτό το δώρο». Την ίδια στιγμή ο Ασάφ ένιωσε να γεμίζουν τα χέρια του με ένα υγρό που είχε τη σύσταση και την οσμή πολύ καθαρού ελαιόλαδου. Όταν επέστρεψε ο Μερέζ στο Παρίσι, πληροφορήθηκε το γεγονός, αλλά προτίμησε να το κρατήσει μυστικό. Το θαύμα όμως επαναλήφθηκε και το θαυματουργό έλαιο έκανε διάφορες θεραπείες σε Σύρους και Λιβανέζους. Τότε ο Μερέζ έδωσε συνέντευξη τύπου, παρουσία του Μητροπολίτου Γαλλίας Ιερεμία και του εκπροσώπου του Πατριαρχείου Αντιοχίας στη Γαλλία, Επισκόπου Γαβριήλ. Το θαυμαστό σημείο δεν πάβει να επαναλαμβάνεται, και όχι μόνο στο εκκλησάκι του Μερέζ, αλλά και αλλού, όταν ο Ασάφ προσεύχεται ή συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία ή απλώς μνημονεύει το όνομα του Ιησού και της Παναγίας. Στις 17 Σεπτεμβρίου 1988, την ώρα της Θείας Λειτουργίας στον ελληνικό ναό του Αγίου Στεφάνου της οδού Ζορζ Μπιζέ, το έλαιο ανέβλιζε επί μία ώρα και το διαπίστωσαν όλοι οι πιστοί. Ο Ασάφ είναι 30 χρονών, πολύ απλός και με καθαρή καρδιά. Παραμένει σε μεγάλη ταπείνωση και απλότητα και λέει πως κάθε φορά που συμβαίνει το θαύμα γεμίζει από ανίποτη χαρά. Πιστεύει μάλιστα ότι η ευλογία αυτή του Θεού ανήκει σε όλους. Στη συνέχεια ανέλαβε η επιστήμη να ερευνήσει την αλήθεια του θαύματος. Ορίστηκε μια επιτροπή, της οποίας τα μέλη παρακολούθησαν το φαινόμενο 3 φορές, κατά τις οποίες συγκέντρωσαν το εκρηνόμενο έλαιο και το υπέβαλαν σε βιοχημικές αναλύσεις. Οι εξετάσεις αυτές έγιναν στο Εργαστήριο Βιοχημίας των Λιπιδίων του νοσοκομείου Pitiers Salpêtrière στο Παρίσι από τον καθηγητή Ντεζέν. Τα απορίσματα της επιτροπής παρουσίασε στη δημοσιότητα ο Μητροπολίτης Ιερεμίας. Σύμφωνα με αυτά, το υγρό παρουσιάζει τη χαρακτηριστική σύσταση ενός φυτικού ελαίου. Περιέχει στοιχεία λιπηδικά, ιδιαιτέρως φυτοστερόλες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αίμα. Επιπλέον είναι αδύνατο να συντεθούν από τον ανθρώπινο οργανισμό. Το υγρό επίσης περιέχει χοληστερίνη, ένα συστατικό ζωικής προελεύσεως, το οποίο ουδέποτε συναντάται σε οποιοδήποτε ελαιόλαδο. Υπογραμμίζοντας το τελευταίο αυτό σημείο, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι υπό αυτές τις συνθήκες το υγρό δεν μπορεί να προέρχεται από κάποια εξωτερική παροχή ελαιολάδου. Βεβαιώνει επίσης την αναμφισβήτητη βελτίωση της υγείας 2 ατόμων που χρήστηκαν με το εκρηνόμενο έλαιο από τα χέρια του Μπασάμα Σαφ. Και η αναφορά της Επιτροπής καταλήγει ως εξής: «Το γεγονός αυτό δεν επιδέχεται καμιά φυσική ή λογική εξήγηση. Εντάσσεται μάλλον στο πλήθος των θαυμάτων της Παναγίας μας που γνώρισε η ιστορία της Εκκλησίας».
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας.

Η θαυματουργή Πορταΐτισσα, η εξέχουσα μεταξύ των θεομητορικών εικόνων του Άθο, ήταν αρχικά φυλαγμένη καθώς διασώζει η παράδοση στη Μικρασιατική Νίκαια. Μια ευσεβής γυναίκα με τον μοναχογιό της την είχαν τοποθετήσει μέσα στην ιδιόκτητη εκκλησία τους και την τιμούσαν. Στα χρόνια της δεύτερης οικονομαχίας, βασιλικοί κατάσκοποι ανακάλυψαν την εικόνα και απείλησαν τη γυναίκα πως θα τη σκοτώσουν αν δεν τους δωροδοκήσει. Εκείνη υποσχέθηκε ότι την επομένη θα τους έδινε τα χρήματα. Και τη νύχτα, αφού προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα, την σήκωσε με ευλάβεια, κατέβηκε στην παραλία και την έριξε στη θάλασσα λέγοντας: «Δέσποινα Θεοτόκε, εσύ έχεις τη δύναμη και εμάς να διασώσεις από την οργή του βασιλιά, αλλά και την εικόνα σου από τον καταποντισμό». Τότε πραγματικά έγινε κάτι θαυμαστό. Η θαυματουργή εικόνα στάθηκε όρθια στα κύματα και κατευθύνθηκε προς τη δύση. Συγκινημένη η γυναίκα από το γεγονός, γυρίζει στον γιο της και του λέει: «Εγώ, παιδί μου, για την αγάπη της Παναγίας είμαι έτοιμη να πεθάνω. Εσύ να φύγεις, να πας στην Ελλάδα». Χωρίς αργοπορία το παιδί ετοιμάστηκε και ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη και από εκεί για τον Άθωνα, όπου εμόνασε. Σαν μοναχός ασκήτεψε στον τόπο που αργότερα ιδρύθηκε η Μονή των Ιβύρων. Αυτό ήταν οικονομία Θεού, γιατί έτσι πληροφορήθηκαν οι άλλοι μοναχοί το ιστορικό της θαυματουργής εικόνας.

Πέρασε καιρός. Ο μοναχός από την Νίκαια πέθανε και το μοναστήρι των Ιβύρων ιδρύθηκε και ολοκληρώθηκε. Ήταν βράδυ όταν οι μοναχοί αντίκρισαν ένα παράξενο θέαμα. Ένα πύρινο στήλο που ξεκινούσε από τη θάλασσα και έφτανε στον ουρανό. Το όραμα συνεχίστηκε ημέρες και νύχτες. Κατεβαίνουν οι αδελφοί στην παραλία και βλέπουν με θαυμασμό στη βάση του πύρινου στήλου μια εικόνα της Θεοτόκου. Όσο όμως την πλησίαζαν, εκείνη απομακρυνόταν. Συγκεντρώθηκαν τότε στην εκκλησία και παρακάλεσαν με δάκρυα τον Κύριο να χαρίσει στο μοναστήρι τους τον ανεκτήμητο αυτό θησαυρό. Μεταξύ των μοναχών υπήρχε ένας ευλαβής ασκητής που λεγόταν Γαβριήλ. Σε αυτόν παρουσιάζεται η Παναγία και του λέει: «Να πει στον ηγούμενο και στους αδελφούς ότι θα σας παραδώσω την εικόνα μου για να σας προστατεύει. Θα μπεις κατόπιν στη θάλασσα, θα περπατήσεις πάνω στα κύματα και έτσι θα καταλάβουν όλη την εύνοιά μου για το μοναστήρι σας». Έτσι και έγινε. Ο πατήρ Γαβριήλ περπάτησε πάνω στη θάλασσα σαν σε στερεά γη, παρέλαβε με ευλάβεια τη θαυματουργή εικόνα και επέστρεψε στην παραλία. Εκεί συγκεντρωμένοι όλοι οι μοναχοί της επιφύλαξαν τιμητική υποδοχή. Ύστερα την παρέλαβαν και την τοποθέτησαν στο ιερό βήμα του Καθολικού. Όταν την επομένη ο εκκλησιαστικός πήγε να ανάψει τα καντήλια, η εικόνα έλειπε. Ερεύνησε παντού και την ανακάλυψε στο τείχος πάνω από την πύλη της Μονής. Την επανέφεραν στο Καθολικό, αλλά η εικόνα έφυγε και πάλι. Αυτό επαναλήφθηκε πολλές φορές. Τέλος, η Παναγία παρουσιάζεται στον γέροντα Γαβριήλ και του λέει: «Να πεις στους αδελφούς να μην με ενοχλούν. Δεν ήρθα εδώ για να φυλάγομαι από σας, αλλά να σας φυλάω. Όσοι ζείτε στο όρος τούτο ενάρετα, να ελπίζετε στην ευσπλαχνία του Υιού μου. Γιατί όσο υπάρχει η εικόνα μου μέσα στη μονή σας, η χάρη και το έλεος του θα σας επισκιάζουν πάντοτε». Ύστερα από αυτό, οι μοναχοί έκτισαν παρεκκλήσει κοντά στην πύλη και εκεί τοποθέτησαν την ιερή εικόνα. Πράγματι, η Πορταΐδησα, καθώς υποσχέθηκε, προστατεύει τη μονή και οικονομεί κάθε της ανάγκη.

Η θεραπεία της πριγκίπισσας. Το 1651 οι 365 Ιβυρίτες μοναχοί δοκίμαζαν οικονομική στενότητα, γι' αυτό ανέθεσαν στη Θεοτόκο να μεριμνήσει για τη συντήρησή τους. Αμέσως η φιλόστοργη μητέρα έτρεξε για εξέβρεση πόρων με το ακόλουθο χαριτωμένο θαύμα. Εκείνη την περίοδο ήταν βαριά άρρωστη η κόρη του τσάρου της Ρωσίας, Αλεξίου Μιχαήλοβιτς. Τα πόδια της ήταν παράλυτα και για τους γιατρούς αθεράπευτα. Τη θλίψη της πριγκίπισσας και των βασιλέων γονέων της έρχεται τώρα να μεταβάλει σε χαρά η θαυματουργή Πορταΐτισσα. Παρουσιάζεται μία νύχτα στον ύπνο της και αφού της έδωσε θάρρος και υποσχέθηκε να τη θεραπεύσει, της λέει: «Να πεις στον πατέρα σου να φέρει από τη μονή των Ιβύρων την εικόνα μου την Πορταΐτισσα». Το πρωί η άρρωστη διαβίβασε την εντολή και αμέσως ξεκίνησε έκτακτη αποστολή για να μεταφέρει στους Ιβυρίτες μοναχούς την επιθυμία του τσάρου. Εκείνοι φοβήθηκαν μήπως η εικόνα δεν επιστραφεί και αποφάσισαν να στείλουν ένα πιστό αντίγραφο με τη μυτική συνοδεία τεσσάρων ιερομονάχων. Μόλις μαθεύτηκε ο ερχομός της επτής εικόνας στη Μόσχα, η πόλη άδειασε. Όλοι, βασιλείς και λαός, έτρεξαν να την προϋπαντήσουν. Στην άκτορα όμως η πριγκίπισσα κοιτόταν στο κρεβάτι, χωρίς να γνωρίζει τίποτε. Κάποια στιγμή ζήτησε τη μητέρα της και τότε πληροφορήθηκε το μεγάλο γεγονός. «Τι?» φώναξε. «Έρχεται η Παναγία και μένα μ' άφησαν εδώ?» Πηδά αμέσως από το κρεβάτι, ντύνεται και τρέχει να υποδεχθεί και εκείνη την Παναγία. Ο κόσμος είδε την παράλυτη πριγκίπισσα να τρέχει και τάχασε. Η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν από την άλλη μεριά έφτασε η Αγία εικόνα και έγινε η τελετή της υποδοχής και της προσκυνήσεως. «Μεγαλειότατε», είπαν οι απεσταλμένοι, «προσφέρουμε τη σεπτή αυτή εικόνα σαν δώρο στο ευσεβές ρωσικό έθνος». «Σας ευχαριστώ», είπε συγκινημένος ο τσάρος. «Σε ένδειξη της ευγνωμοσύνης μου, σας παραχωρώ μία από τις καλύτερες μονές της πρωτεύουσας, τον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, ετήσιο εισόδημα από 2.500 ρούβλια, ατέλεια σε ό,τι εισάγεται και εξάγεται από τη χώρα μου, καθώς και δωρεάν μετακίνηση των απεσταλμένων σας». Το μετόχι αυτό παρέμεινε στην κυριότητα της Μονής Ιβύρων μέχρι το 1932 και της εξασφάλιζε τόσες προσόδους, ώστε κάλυπτε όλες σχεδόν τις ηλικίες της άνθρωπος.

Ο πεινασμένος οδοιπόρος. Η Μονή των Ιβύρων είναι πολύ φιλόξενο μοναστήρι. Αυτό αποδίδεται και στο ακόλουθο περιστατικό. Ένας φτωχός εργάτης, κουρασμένος από τον δρόμο, έφτασε το μεσημέρι πεινασμένος στην πύλη της Μονής. Ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρι, γιατί βιαζόταν να συνεχίσει την πορεία του. Ο πορτάρης, άγνωστο γιατί, δεν του έδωσε, οπότε ο φτωχός αναστέναξε βαθιά και έφυγε νηστικός. Ανεβαίνοντας προς τις Καριές, σταμάτησε για λίγο στη σκιά ενός δέντρου. Λυπημένος και κουρασμένος καθώς ήταν, ξάπλωσε κατά γης. Ξαφνικά, ακούει βήματα να πλησιάζουν. Ανασηκώνεται και βλέπει κοντά του μια γυναίκα με ένα βρέφος στην αγκαλιά. Με ύφος συμπαθητικό και φωνή γλυκιά τον ερωτά. «Τι έχεις, μήπως είσαι άρρωστος?» «Όχι», απάντησε εκείνος, «αλλά πεινώ». «Παρακάλεσα τον θηρορό της Μονής Ιβύρων να μου δώσει ψωμί, αλλά δεν μου έδωσε». «Άκου, παιδί μου, δεν πρέπει να παραπονήσει για τον θηρορό. Θηρορός της Μονής αυτής είμαι εγώ. Να επιστρέψεις αμέσως και να ζητήσεις ψωμί εκ μέρους μου. Και αν δεν σου δώσουν, πλήρωσέ το με αυτά τα χρήματα. Σε περιμένω εδώ». Λέγοντας αυτά, έδωσε στον εργάτη 3 φλουριά. Εκείνος, ανύποπτος για όσα έβλεπε και άκουγε, ξεκίνησε για το μοναστήρι. Χτύπησε την πύλη και, κρατώντας επιδεικτικά τα χρήματα, ζήτησε και πάλι από τον θηρορό ψωμί, χωρίς να παραλείψει να αναφέρει τη συνομιλία του με τη γυναίκα. Όταν άκουσε ο μοναχός για γυναίκα και είδε τα σπάνια νομίσματα, κατάλαβε ότι πρόκειται για θαύμα. Χτύπησε την καμπάνα, συγκεντρώθηκαν οι αδελφοί και άκουσαν με θαυμασμό το παράδοξο γεγονός. Διαπίστωσαν μάλιστα ότι τα νομίσματα εκείνα ήταν αφιερωμένα πριν από πολλά χρόνια στη θαυματουργή εικόνα. Βλέποντας όμως η Παναγία την ανάγκη του φτωχού, τα παρέλαβε και του τα έδωσε με μητρική ευσπλαχνία. Οι μοναχοί με φόβο και ευλάβεια τα επανέφεραν στην Αγία εικόνα της Πορταΐτισσας, η οποία με το θαύμα αυτό τους δίδαξε τη μεγάλη αρετή της φιλοξενίας.

Παναγία η Παραμυθία. Ιανουάριος του 807. Ο Αλγερίνος ληστοπειρατής Βαρδουχάν, έχοντας σαν βάση εξορμήσεως στη Μήλο, λιμένεται με τα 17 πειρατικά του πλοία τα νησιά του Αιγαίου, τα παράλια της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Τον μήνα αυτό αποφασίζει να στραφεί εναντίον του Αγίου Όρους. Ετοιμάζει 10 πλοία, παίρνει μαζί του 200 πειρατές και ξεκινά για τη Μονή Βατοπεδίου. Με το χάραμα της 21ης Ιανουαρίου προσορμίστηκαν στα λιμανάκι του μοναστηριού, βγήκαν στη στεριά και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να εισορμήσουν. Οι μοναχοί μόλις είχαν τελειώσει την ορθρινή ακολουθία και αποσύρονταν στα κελιά τους για να ησυχάσουν. Στην εκκλησία έμεινε μόνος ο ηγούμενος και συνέχισε την προσευχή του. Ξαφνικά ακούει μια φωνή από την εικόνα της Παναγίας. «Να μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες, ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Γυρίζει απορριμμένος από το παράδοξο άκουσμα και κοιτάζει τη Θεοτόκο. Βλέπει τότε άλλο θαύμα εκπληκτικότερο. Τα πρόσωπα της Παναγίας και του Θείου Βρέφους είχαν ζωντανέψει. Την ίδια στιγμή ο μικρός Ιησούς απλώνει το χέρι, σκεπάζει το στόμα της Παναγίας μητέρας του και στρέφοντας το πρόσωπό του προς αυτήν της λέει: «Όχι μητέρα, μην το λες. Άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Η Παναγία όμως πιάνει το χέρι του Υιού της, στρέφει λίγο δεξιά το πρόσωπό της και ξαναλέει: «Να μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής». Ο ηγούμενος συγκλονισμένος σύναξε τους μοναχούς και τους διηγήθηκε όσα θαυμαστά είδε και άκουσε. Και εκείνοι διαπίστωσαν με δέος ότι τα ιερά πρόσωπα στην εικόνα της Θεομήτωρος είχαν αλλάξει στάση και έκφραση. Ύστερα, αφού ευχαρίστησαν την Παναγία για τη σωτήρια πρόνοιά της, ανέβηκαν στα τείχη. Ήταν καιρός, οι πειρατές με σκάλες και τσεκούρια ετοιμάζονταν για την αναρρίχηση. Ο ηγούμενος, όρθιος της επάλξης, τους άφησε πρώτα να πλησιάσουν. Ύστερα, υψώνοντας τον τίμιο σταυρό, έδωσε το σύνθημα για την απόκρουση. 10 πειρατές έπεσαν αμέσως νεκροί. Άλλοι τραυματίστηκαν και οι υπόλοιποι μπήκαν στα πλοία και έφυγαν. Οι μοναχοί κατέβηκαν συγκινημένοι στο ναό και ευχαρίστησαν για μια ακόμη φορά τη Θεοτόκο. Από τότε η εικόνα πήρε την προσωνυμία Παραμυθία, δηλαδή παρηγορία, και παραμένει μέχρι σήμερα αλλαγμένη για να θυμίζει το θαυμαστό εκείνο γεγονός.

Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

οπτασίες με την κυρία Θεοτόκο την Παναγία μας θα αναφέρουμε και σήμερα στην αγάπη σας μέσα από αυτή τη θεομητορική εκπομπή του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και ευχόμαστε όλα αυτά που θα ακούσουμε να μας ωφελήσουν πνευματικά και να ενισχύσουν τον πόθο μας και την αγάπη μας για τη Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων μας. Κάποτε, ενώ ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης πλέον, ευχόταν κατά τη συνήθειά του κάνοντας κομποσκήνη, είχε θεία επίσκεψη. Ενώ βρισκόταν στο κελί του και ευχόταν, ξαφνικά άκουσε στο διάδρομο κάτι σαν πατήματα. Πήγε στην πόρτα του κελιού του και κοίταξε στο διάδρομο που βλέπει προς την εκκλησία. Αντίκρισε τότε την Παναγία μας, η οποία περπατούσε σαν βασίλισσα, όπως έλεγε ο γέροντας, και όλα επάνω της είχαν ανίποτη βασιλική αρχοντιά. Όταν εκείνη έφτασε μπροστά στην πόρτα της εκκλησίας, έστριψε και κατευθύνθηκε προς τα μέσα. Πίσω της ακολουθούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αφού μπήκαν και οι δυο στο εκκλησάκι, χάθηκαν, αφήνοντας εκεί μέσα ένα γαλαζόλευκο φως, το οποίο έμεινε για λίγη ώρα και μετά σιγά σιγά διαλύθηκε. Η ψυχή του γέροντα πλημμύρισε τότε από ευγνωμοσύνη και ταπεινοφροσύνη. Έκλαιγε που η Παναγία μας τον επισκέφθηκε, αν και ο ίδιος αισθανόταν και έλεγε ότι ήταν ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος στον κόσμο. Οι Άγιοι πάντοτε έχουν αυτήν την αίσθηση ότι είναι οι πιο αμαρτωλοί άνθρωποι στον κόσμο. Όμως οι Άγιοι, ενώ έχουν αυτήν την αίσθηση και θεωρούν τον εαυτό τους αμαρτωλότερο όλων, δέχονται και τέτοιες ουράνιες επισκέψεις. Ο Θεοπόθητος Όσιος Σάββας, κτήτορας της Μονής Χιλανδαρίου, όταν κάποτε επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη, διέμενε στην περίφημη και ιστορική Μονή της Ευεργέτιδος, η οποία έδωσε πολλούς οσίους στην Εκκλησία και πραγματοποιήθηκαν στους χώρους της πολλά θαυμαστά οράματα και οπτασίες του Κυρίου και της Παναγίας. Μια μέρα, με τους πτωχούς που έρχονταν στην Μονή της Ευεργέτιδος για ελεημοσύνη, ήλθε και μία ευσεβέστατη και πολύ ευπαρουσίαστη γυναίκα, η οποία είχε πάνω της κάτι το αρχοντικό και το μεγαλοπρεπές. Πλησίασε τον Όσιο Σάββα και του είπε με γλυκύτητα και σεμνότητα: «Άγιε του Θεού, ο Κύριος και η Μητέρα Του, οι Ευεργέτης, με πρόσταξαν να σου μεταδώσω την εντολή τους. Στο Άγιον Όρος, στον τάδε τόπο, βρίσκονται δύο κυβότια θησαυροφυλάκια με χρυσά νομίσματα. Αναζήτησέ τα και θα τα βρεις και τότε κάνε ό,τι είναι αναγκαίο για την χάρη του Θεού». Ο Όσιος έμεινε έκπληκτος ακούγοντας αυτήν την πληροφορία, ενώ η γυναίκα έφυγε. Τις μέρες των μνημοσύνων του Οσίου πατέρα του, ο Όσιος Σάββας έδινε άφθονη ελεημοσύνη στους πτωχούς, ώστε να διαμοιράσει όλα τα χρήματα που είχε. Όταν έμεινε χωρίς τα αναγκαία χρήματα για τη Μονή, ο Όσιος Σάββας θυμήθηκε το λόγο εκείνης της σεμνής γυναίκας στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ήλθε στον προσδιορισμένο τόπο, έσκαψε λίγο και αμέσως βρέθηκε το άνοιγμα του λάκου, όπου είχαν τοποθετηθεί τα κυβότια με τα χρυσά νομίσματα, σαν η ίδια η γη να τα παρέδιδε με τα χέρια της
στον Όσιο. Νομίζω, γράφει ο βιογράφος του Θεοδόσιος, ότι ήταν η ίδια η Παναγία η Ευεργέτης που φανερώθηκε στον Άγιο στη Μονή της Κωνσταντινούπολεως. Αλλά ο Όσιος από την ταπείνωσή του δεν ήθελε να το πει. Ο Όσιος Σάββας δεν θεώρησε δικό του το θησαυρό και το ένα μέρος το έστειλε στην Κωνσταντινούπολη για τη Μονή της Παναγίας της Θεοτόκου της Ευεργέτιδος, το άλλο το διαμήρασε στις Μονές του Αγίου Όρους, ένα τρίτο στους ερημίτες των απομονωμένων κελιών και το τέταρτο άφησε για τη Μονή Χιλανδαρίου και όλους τους πτωχούς. Έτσι μοίρασε τον κρυφό θησαυρό ο Όσιος Σάββας, ο οποίος ποτέ δεν συγκινήθηκε από επίγειους θησαυρούς και όταν ακόμη ήταν διάδοχος του σερβικού θρόνου. Γι' αυτό ακριβώς η Παναγία η Ευεργέτιδα φανερώθηκε σε αυτόν, γιατί έδινε όλα όσα είχε, εκτελώντας σε όλα τον λόγο του Ευαγγελίου. Προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε ένα άλλο περιστατικό. Το νεαρό μοναχό πατέρα Παρθένιο συναντήσαμε σε έναν εξώστη μιας λαμπρής μονής του Αγίου Όρους να πλέκει κομποσκίνη. Τα χείλη επαναλάμβαναν την καρδιακή προσευχή στον Κύριο. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν». Δεν τον ακούσαμε, αλλά το υποψιαζόμαστε από την κίνηση των χιλιών του. Σε κάθε κόμπο ομολογούσε την αμαρτωλότητά του, που οδηγεί στην υψηλή ταπεινοφροσύνη. Γνωρίζει κάθε μοναχός πολύ καλά την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα αυτής της αρετής. Ήξερε ο νεαρός μοναχός πως η ταπεινοφροσύνη είναι πιο αναγκαία σε όλα γενικά και βεβαίως στην κατά Θεόν αγωγή και η βάση σε αυτούς που έφτασαν στην κορυφή της κατά Θεόν τελειότητας. Αν δεν έχει κάποιος ταπεινοφροσύνη, δεν καταφέρνει τίποτε. Η ταπεινοφροσύνη αυξάνει τους πνευματικούς θησαυρούς και εξολοθρεύει δραστικά τους ληστές και τα θηρία, δηλαδή τα πάθη, τα οποία παραμονεύουν για να συλλήσουν τον θείο πλούτο της ψυχής. Αποφασίσαμε τότε να διακόψουμε το ουράνιο ταξίδι του και να τον ρωτήσουμε «Πώς αποφασίσατε, Πάτερ Παρθένιε, να έλθετε στο Άγιον Όρος, στην Ακρόπολη του μοναχισμού και να ζήσετε με τους θαυμαστούς πολίτες του?» Σιωπηλά μας κοίταξε λίγο, άφησε το βλέμμα του να διασχίσει το συνεφιασμένο και ταραχώδες παρελθόν, μας πρόσφερε ένα αγγελικό και παιδικό χαμόγελο. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση. Το γνώρισμα όλων των μοναχών αυτής της μονής, στα χείλη των οποίων πάντα ανθίζει το χαμόγελο, σαν τριαντάφυλλο ανοιξιάτικο είναι αυτό. Όλοι χαμογελούν και γενικά οι μοναχοί του Αγίου Όρους δεν γελάνε, αλλά χαμογελούν. Προσφέρουν αυτό το άνοιγμα των χιλέων τους που είναι ταυτόχρονα και άνοιγμα της πόρτας του παραδείσου σε όλους, τουλάχιστον στους καλοπροαίρετους. Ήταν χειμώνας, Γενάρης του 1982, μας είπε, που μου συνέβη κάτι το θαυμαστό και άλλαξε τον ρουν της ζωής μου, τις σκέψεις μου και τις συνήθειές μου. Εκείνα τα χρόνια αφήναμε τα μαλλιά μας μακριά οι νέοι, για να μην παρουσιαζόμαστε καθυστερημένοι και μπαινοβγαίναμε στις καφετέριες και σε διάφορα κέντρα, έτσι πιστεύαμε. Τότε δεν πενθούσαμε την ανθρώπινη ταλαιπωρία και τη συντριβή. Δεν συλλογιζόμαστε πως οι άνθρωποι ξέπεσαν πολύ άδοξα από την υπερφυή δόξα και το κάλος του Χριστού.
και συμπαρασυρώμαστε στην αδοξία των παθών και στα υλικά φαινόμενα. Περιφερόμαστε στο πονηρό σκοτάδι της αμαρτίας. Συνδεόμαστε με τους νοητούς όφης και τους σκορπιούς, τους δηλητηριώδεις δαίμονες, και ύστερα κερνούσαμε κάθε στιγμή το ψυχοφθόρο εκείνο δηλητήριο για να πιούν οι φίλοι μας και άλλοι νέοι άνθρωποι. Φορούσαμε τον παλιό άνθρωπο, την κάτω νεκρή ύλη. Δύσκολο και θαυμαστό είναι να κυριαρχήσει κάποιος τη φύση και τα πάθη. Και εμείς υπηρετούσαμε τα πάθη που δεν χρειάζονται θυσίες και προσπάθειες. Έτσι περνούσαν τα χρόνια χωρίς να χορταίνουμε από τον άρτον της οδύνης και το πιωτό των στεναγμών. Εκείνο το Γενάρη του 1982 έφυγα από το μαγαζί της διασκέδασης ένα βράδυ ενός εξαδέλφου μου. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Δεν είχα προχωρήσει περισσότερο από 70 μέτρα από το μαγαζί όταν είδα σε κεντρική λεωφόρο μια μεγαλόπρεπη μοναχή να βγαίνει από ένα στενό δρόμο. Συγκλονίστηκα. Χίλιες σκέψεις περνούσαν από το νου μου που με τάρασαν και με δίδασκαν. Τότε ήμουν 25 χρόνων και με μαλλιά μακριά. Για να μην τρομοκρατηθεί η καλόγρια, έκοψα την ταχύτητα του βήματός μου για να προλάβει να βγει στον κεντρικό δρόμο. Είχε ακάλυπτο το πρόσωπο και ένα γλυκό μυδίασμα στόλιζε τα χείλη της. Δεν περπατούσε, αλλά πετούσε 30 εκατοστά περίπου πάνω από τη γη, σαν να γλιστρούσε, σαν να τσουλούσε. Έμεινα έκθαμβος από τη θεία οπτασία και συλλογιζόμουν πώς συνέβη αυτό σε εμένα τον αμαρτωλό. Η Παναγία η μητέρα του Κυρίου με σπλαχνίστηκε, εμένα τον έσχατο των ανθρώπων, με είχε καλέσει δια του οράματος αυτού ο Κύριος κοντά του. Εκείνος που φιλάνθρωπα βάσταξε στους ώμους του το απολωλός πρόβατο. Περπατούσα τώρα χαρούμενα, σιγοψάλλοντας προς τον Θεό με εφροσύνη εκείνα τα μελωδήματα. «Κτηνώδης εγεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετασού» ή «το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις τους αιώνας». Αυτά μας είπε ο πατήρ Παρθένιος και συνέχισε να κατασκευάζει κομποσκήνη, εργαλείο προσευχής, για να ωφεληθούν και οι άλλοι άνθρωποι. Όταν ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αναφερόμαστε σε άλλο περιστατικό, ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στο Άγιον Όρος, ανυπόδητος, χωρίς σκούφο στο κεφάλι του, μόνο με ένα παλιόρασο τρίχινο, έμεινε στη μονή της Μεγής της Λαύρας, χωρίς κελί. Τις νύχτες εκείνες, στον άρθικα της εκκλησίας, μόνο για λίγη ώρα άφηνε τα νοτισμένα βλέφαρά του να κλείσουν και τότε τους έδινε ύπνο βαθύ, ίσα ίσα για να αναπαύσουν την πολύμοχθη σάρκα και να τη συντηρούν στην ζωή. Το φαγητό του το έπαιρνε από την τράπεζα και πήγαινε κάπου απόμερα. Εκεί εν κρυπτό έτρωγε όσο τον πρόσταζε η εγκράτεια. Ήταν ένας βιαστής μοναχός. Όμως, καθώς το όρο Σινά κάλεσε το Μέγα Μωυσή, το Κάρμηλο τον πύρινο προφήτη Ηλία και η έρημος του Ιορδάνη τον νηστευτή Ιωάννη τον Βαπτιστή, έτσι και η κορυφή του Άθωνα κάλεσε τον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλύβη.
Μέγα πόθο είχε ο Όσιος Μάξιμος να γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, για να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού στη γη και στον ουρανό, και να γνωρίσει κάποια αλλίωση θεϊκή ή έκσταση, να τον οδηγήσει το Άγιον Πνεύμα ή εις αέρα άειλον θείου φωτός ή εις άλλην θεωρίαν ανεκδίηγητον ή και εις ομιλίαν θεϊκήν, καθώς έγινε στους προφήτες και αποστόλους. Επιθυμούσε ο Όσιος να τον επισκεφθεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσει μυστήρια υψηλά και απόκρυφα, να κυριευθεί από θεϊκό φως και να γίνει όλο φως, να ανάψει και να λιώσει από θεϊκά νοήματα, να συγκεντρώσει το νου του και να γίνει ταπεινός, να έχει πάντα την ενθύμηση του θανάτου και των αμαρτιών του, της μέλουσας κρίσης και της αιώνιας κόλασης, να ημερώσει την ψυχή του με την ενθύμηση των Αγίων Παθών του Κυρίου και να αποκτήσει το χάρισμα των δακρύων με νυφαλιότητα μέσα στην ψυχή του. Την Κυριακή των Αγίων

Αγίου Πνεύματος, ανάλογα με τους αγώνας σου και καθώς επιθυμείς. Αφού είδε ο θείος Μάξιμος 2 και 3 φορές αυτή τη θεία οπτασία και άκουσε τόσο προστακτικά την πρόσκληση, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πέρασαν 7 μέρες και τότε άφησε τη μονή της Λαύρας. Στην κορυφή του Άθωνα έφτασε το Σάββατο της Πεντηκοστής. Εκεί πέρασε όλη τη νύχτα άγρυπνος μαζί με άλλους μοναχούς, οι οποίοι αναχώρησαν μετά τη Θεία Λειτουργία. Ο Όσιος έμεινε μόνος με τον Κύριο και την Παναγία, με όλο τον ουρανό και τη γη. Αυτό αναζητούσε. Αυτό ποθούσε και το απολάμβανε. Είχε αξιωθεί τέτοια τιμής. Τον είχε επισκεφθεί η Παναγία μας. Ο γέρον Ιλαρίων, ο πνευματικός, από τα πολύ μεγάλα πνευματικά αναστήματα του 19ου αιώνα στο Άγιον Όρος, δέχθηκε στο κελί του σαν υποτακτικό τον σαρκικό αδελφό του Μακάριο. Οι προεστώτες της Μονής Σιβήρων, όπου ήδη παρέμεινε εκεί 6 μήνες, προσπαθούσαν να τον κρατήσουν υποσχόμενοι ότι θα τον στείλουν στην Ακαδημία. Αλλά αυτός ένα μόνο ποθούσε, να υπηρετήσει τον Κύριο για τη σωτηρία του. Πάνω από τον Κύριο ο Μακάριος τίποτα δεν έβαζε. Ο Μακάριος ήταν πολύ δυνατός χαρακτήρας, σαν τον αδελφό του, και δεν έκανε καμία άσκηση χωρίς την εντολή του γέροντα αδελφού του. Παραδόθηκε τελείως στην υπακοή, χωρίς να έχει θέλημα, και αφέθηκε στα χέρια του. Ο πατήρ Μακάριος πάντα ενεργούσε με σπάνια αυτοθυσία, αλλά από τους υπερβολικούς αγώνες και τις στερήσεις, μετά από 8 χρόνια αρρώστησε από την επάρατη φυματίωση, την αρρώστια των μεγάλων θυσιασμένων ασκητών, και ύστερα υπέφερε πολύ. Λίγο κράτησαν τα βάσανα του εξασθενημένου, κουρασμένου και αρρωστημένου σώματός του. Όπως το όνομά του ήταν Μακάριος, Μακάριο ήταν και το τέλος του. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, το πρόσωπό του έλαμψε με ασυνήθιστη λάμψη που διαρκώς γινόταν εντονότερη, φωτίζοντας ακόμη και το χώρο του κελιού. Το βεβαίωσαν όλοι όσοι παραβρέθηκαν στην κοίμησή του. Ο Μακάριος, αστράφτοντας από χαρά, είπε: «Ήρθαν άγγελοι, όσοι οι πατέρες, ομολογητές, άγιοι και προφήτες». Και σε λίγο, να και αυτή η κυρία μας Θεοτόκος. Το φως του προσώπου του ήταν τόσο λαμπρό εκείνη την ώρα, ώστε τα μάτια δεν μπορούσαν να το υποφέρουν. Οι παριστάμενοι τον κοίταζαν με δέος. Κάποια στιγμή απευθυνόμενος στο γέροντα είπε: «Πάτερ, συγχώρεσέ με και ευλόγησέ με, επειδή με παίρνουν από εδώ». Με τα λόγια αυτά η ψυχή του πέταξε στους ουρανούς. Το δε φως που φώτισε όλη την έρημο σιγά σιγά έσβησε. Όλοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό που τόσο πλούσια ελέησε το δούλο του για την ανυπόκριτη υπακοή του και την εκοπή του θελήματός του. Και την Παναγία, η οποία με ουράνια ταπείνωση κατήλθε από το θείο θρόνο της και τιμητικά παραβρέθηκε στο ξεψύχισμα ενός αδελφού. Το τέλος του μαρτυρούσε για τη βαθιά σοφία του γέροντα Ιλαρίωνα, ο οποίος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τον οδήγησε σε πολύ ψηλά πνευματικά μέτρα. Και ένα άλλο όμορφο περιστατικό, τελευταίο για σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ο οσιομάρτης της Εκκλησίας μας,
Άγιος

0: Κωνσταντίνος ο από Αγαρινών, όταν βαπτίστηκε ήλθε στη Μονή Ιβύρων να προσκυνήσει τη μεγαλόχαρη Πορταΐτισσα, στην οποία είχε τάξει μία λαμπάδα. Με αλίωση που γνώρισε από θείο φωτισμό της Παναγίας και του Κυρίου, εφλέχθηκε από το όραμα της προσφοράς και αυτής της ζωής του για τη δόξα του Κυρίου. Όπως ο Κύριος πρώτος πρόσφερε το θεϊκό αίμα του για αυτόν, επιθυμούσε τώρα και αυτός να προσφέρει το μαρτυρικό του θάνατο στον Κύριο. Αυτό ήταν το μοναδικό ενδιαφέρον στη ζωή του. Ο Κύριος σιγά σιγά άνοιγε το δρόμο για το μαρτύριό του με τις ανεξιχνίαστες βουλές του. Όταν σε μια ακολουθία άκουσε στην ανάγνωση το λόγο του προφήτη Ιερεμία, «Ο εξάγων άξιον εξαναξίου ο στόμα μου έστε», ο Θεός του έβαλε τη σκέψη στο νου να κάνει χριστιανή την αδελφή του. Εκεί, με την ευλογία του γέροντά του, αναχώρησε για το Αϊβαλί. Έτσι, εκεί αναγνωρίστηκε από γνωστό του Τούρκο, συνελήφθη και παρεπέμφθη στον κατή, τον δικαστή δηλαδή. Η Παναγία βέβαια πάντα από κοντά παρακολουθούσε με ιδιαίτερη χαρά, αγαλίαση και αγάπη το μαρτυρικό δρόμο του Αγίου. Τον επισκέφθηκε στην φυλακή και του έδωσε κουράγιο και δύναμη. Η Παναγία είναι η μεγάλη επισκέπτρια. Εκεί στη φυλακή επισκέφθηκε η κυρία το δούλο, ο οποίος άφησε μητέρα, πατέρα, αδελφούς, αδελφές και φίλους και ακολούθησε τον Κύριο. Στο δεσμοτήριο αυτό του παρουσιάστηκε η Παναγία ολολαμπής με όλον εκείνον τον στολισμόν της, με όλο εκείνο το φως της, το φως της δόξης της, με το οποίο λάμπει στον ουρανό, πεπικυλμένη, στολισμένη δηλαδή, με όλο το απάβγασμα της ηλιακής λαμπιδόνας, και του είπε με ξεχωριστή χαρά: «Χαίρε Κωνσταντίνε, πιστέ υπηρέτη του Υιού μου και εμού της μητρός του, διότι συνεχώς επικαλείσε το όνομά μου. Ιδού όπου ήλθον προσέ και γνώριζε ότι θέλημα του Υιού μου είναι να μαρτυρήσεις στην βασιλίδα των πόλεων που φέρει το όνομά σου και εκεί να τελειώσεις τον δρόμον της αθλήσεως. Και υπέεις των λαών της πόλεως ταύτης εκ μέρους μου να μην δέονται πλέον υπέρ σου κάμνοντες λιτανίας». Στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, μετά τις υποσχέσεις και τις απειλές, τον ράπησε ο κριτής όπως ο Κύριος του κάποτε ραπίστηκε για αυτόν. Υπέγραψε την καταδίκη του σε θάνατο διαπανχωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1819 στην Κωνσταντινούπολη όπως του προείπε η Παναγία. Η Παναγία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συχνά παρουσιάζεται στη ζωή των Αγίων μας και τους προλέγει το μέλλον και το μαρτυρικό τους τέλος. Βλέπω όμως το χρόνο να φτάνει ώστε να αναφέρουμε άλλο ένα τέτοιο θαυμαστό περιστατικό. Ο Όσιος Κοσμάς, ο ζωγραφίτης και Βούλγαρος κατά το γένος, αφού ντύθηκε το αγγελικό σχήμα των μοναχών, διορίστηκε από τον τότε ηγούμενο να υπηρετεί στην εκκλησία της Μονής. Όταν κάποιο χρόνο πλησίαζε η μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού και της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, κατά την οποία για πρώτη μέρα παρουσιαζόταν επίγειος Θεός επιγής, αφού πήρε ευλογία από τον ηγούμενο, παραβρέθηκε με άλλους αδελφούς στην Ιερή Μονή Βατοπεδίου για να παρακολουθήσει την Ολονυκτία και να προσκυνήσει την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν μπήκε στο ναό, έκπληκτος είδε μια γυναίκα να υπηρετεί και να επιμελείται την εκκλησία, καθώς επίσης να υπηρετεί στην τράπεζα της Μονής. Κατά θεία βούληση δεν αντελήφθη ότι αυτή η γυναίκα ήταν η Παναγία. Λυπήθηκε πάρα πολύ γιατί δήθεν οι μοναχοί της Μονής Βατοπεδίου δέχονται γυναίκες μέσα στη Μονή, αφού τις γυναίκες χρησιμοποιεί ο διάβολος για να παρασύρει στο κακό τους μοναχούς. Όταν επέστρεψε στη Μονή Ζωγράφου, ο ηγούμενος είδε τον Όσιο κατηφή και περίλυπο και αντελήφθη ότι κάτι σπουδαίο συνέβη στη Μονή Βατοπεδίου. Όταν ο ηγούμενος τον ρώτησε γιατί είναι λυπημένος, ο Άγιος είπε όσα είδε να κάνει αυτή η γυναίκα. Ο ηγούμενος χάρηκε που ένας μοναχός Άγιος της Μονής του αξιώθηκε να δει μια τέτοια οπτασία. Γι' αυτό του είπε: «Γνώριζε, παιδί μου, ότι εκείνη η γυναίκα την οποία είδες ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος, η προστάτης του μοναστηρίου εκείνου και όλου αυτού του όρους». Όταν άκουσε αυτά, ο Όσιος Κοσμάς ευχαρίστησε την Παναγία, η οποία καταδέχτηκε να παρουσιαστεί σε αυτόν τον αμαρτωλό και ανάξιο. Η Παναγία μας καταδέχεται, αγαπητοί αδελφοί, να παρουσιάζεται σε μας τους αμαρτωλούς και αναξίους. Εμείς τι κάνουμε από εκεί και πέρα? Η παρουσία της χάρης της στη ζωή μας μας συγκινεί και μας προτρέπει σε έργα αγαθά και στον αγώνα να κατακτήσουμε την αρετή ή όχι? Εύχομαι και προσεύχομαι το πρόσωπο, η χάρις, το παράδειγμα και η ευλογία της Παναγίας μας να μας παρακινούν στο να ποθούμε πάντοτε το αγαθό και την αρετή και να βάλουμε μπροστά, να το πω έτσι απλά, να πετύχουμε το σκοπό της ζωής μας που είναι η αγιότητα.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. 15 Αυγούστου. Η σεβασμή ακίμησης εις ουρανούς και μετάστασης της υπερενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θέλησε να παραλάβει προς αυτόν τη μητέρα του, απέστειλε έναν άγγελο 3 ημέρες πριν για να δυσαναγγείλει την είδηση. Πλησιάζοντας ο άγγελος, είπε στην Καχαριτωμένη: «Τάδε, λέγει ο γιος σου, καιρός είναι να παραλάβω τη μητέρα μου κοντά μου. Μην ταραχθείς λοιπόν, αλλά να δεχθείς το μήνυμα με χαρά, επειδή μεταβαίνεις η ζωή να θάνατον». Ακούγοντας με μεγάλη χαρά την είδηση, η Θεοτόκος, γεμάτη φλογερή επιθυμία να υψωθεί προς τον Υιόν της, μετέβη στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί στην ησυχία όπως το συνήθιζε. Έγινε τότε θαύμα παράδοξο. Τη στιγμή που η Παναγία έφτανε στην κορυφή του λόφου, τα δένδρα που φύτρωναν εκεί έκλειναν τα κλαδιά τους, προσκυνώντας και αποδίδοντας σέβας και τιμή στην Κυρία του κόσμου, σαν δούλοι που διέθεταν λογικό. Αφού προσευχήθηκε η Παναγία, επέστρεψε στο σπίτι της, στο όρος Ιών, που σύστηκε ολόκληρο καθώς έμπαινε. Ευχαριστώντας το Θεό, άναψε φώτα και κάλεσε τις συγγενείς και τις γειτόνισσες. Συγύρισε μόνη της, ευτρέπησε το νεκρικό κρεβάτι της και έδωσε εντολή να ετοιμαστούν όλα τα αναγκαία για τον ενδεφαγιασμό της. Στις γυναίκες που ήλθαν μετά το καλεσμά της, αποκάλυψε την είδηση της εκδημίας της στον ουρανό και για το λόγο του ασφαλές έδωσε σε αυτές ένα κλαδί φοινικιάς, σύμβολο νίκης και αυθαρσίας που της είχε παραδώσει ο άγγελος. Δέσμιες ακόμη στους δεσμούς του κόσμου τούτου, οι οικίες της δέχθηκαν το νέο με κλάματα και θρήνους, οικετεύοντας τη Θεοτόκο να μην τις αφήσει ορφανές. Εκείνη της καθησύχασε λέγοντας πως θα απερχόταν βέβαια στον ουρανό, αλλά θα συνέχιζε ωστόσο να τις προστατεύει όχι μόνο αυτές, αλλά και όλο τον κόσμο με την προσευχή της. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, οι γυναίκες σταμάτησαν να κλαίνε και έσπευσαν να προχωρήσουν στις προετοιμασίες. Η Παναγία άφησε επίσης παραγγελία να δώσουν τα 2 φορέματα που είχε σε 2 φτωχές χείρες που ήταν οι συνηθισμένες συντρόφισσες και φίλες της. Την ώρα που έλεγε αυτά, μια βουή σαν βροντί έσυσε πάλι το σπίτι, που γέμισε με σύννεφα τα οποία έφεραν τους Αποστόλους από τα πέρατα του κόσμου. Έτσι, στα πρόσωπά τους συνάχθηκε μυστικά όλη η Εκκλησία για να κηδεύσει την Κυρία της. Στον χορό των Αποστόλων προσθέθηκε εκείνος των Αγίων Ιεραρχών, όπως ο Άγιος Ιερόθεος, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Τιμόθεος. Με μάτια γεμάτα δάκρυα είπαν στη Θεοτόκο: «Αν παρέμενε στον κόσμο και ζούσε ανάμεσά μας, αυτό θα ήταν βέβαια μια μεγάλη παρηγοριά, Δέσποινα. Επειδή δε τώρα με το θέλημα του Υιού και Θεού σου μεταβαίνει στα ουράνια, θρηνούμε όπως βλέπεις και κλαίμε. Ωστόσο από την άλλη χαιρόμαστε για τα οικονομημένα για σένα πράγματα». Εκείνη τους αποκρίθηκε: «Ω φίλοι και μαθητέ του Υιού μου, μην κάνετε πένθος και λύπη τη δική μου χαρά, αλλά ενταφιάσετε το σώμα μου και διατηρήστε το στη στάση που θα πάρω πάνω στο νεκρικό κρεβάτι μου». Με τα λόγια αυτά έφτασε με τη σειρά του και το σκεύος της εκλογής ο Άγιος Παύλος. Έπεσε στα πόδια της Παναγίας για να την τιμήσει και της απίφθινε το εξής εγκόμιο: «Χαίρε μητέρα της ζωής και αντικείμενο του κηρύγματός μου, διότι παρόλο που δεν είδα σωματικά τον Χριστό, βλέποντας εσένα πιστεύω ότι θεωρώ εκείνον». Αφού αποχαιρέτησε για τελευταία φορά όλους τους παρόντες, η Πανάμωμος ξάπλωσε μόνη της στο νεκρικό κρεβάτι, τοποθετώντας το σώμα της όπως εκείνη αγαπούσε και ανέπεμψε φλογερές προσευχές των Υιών της για τη διατήρηση και ειρήνη όλου του κόσμου. Έπειτα, αφού ευλόγησε τους Αποστόλους και τους Ιεράρχες με πρόσωπο χαμογελαστό, παρέδωσε ειρηνικά την πάναγνη και ολόφωτη ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της, που εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και χορό αγγέλων. Η τελευταία της έγινε δίχως πόνο η αγωνία, όπως ακριβώς ανώδυνος ήταν και ο τόκος της. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, έψαλε τότε τον επιτάφιο ύμνο και οι σύντροφοί τους σήκωσαν το φέρετρο, ενώ προπορεύονταν άλλοι παρευρισκόμενοι φέροντας λαμπάδες, ψάλλοντας και έχοντας επικεφαλής τον Ιωάννη το Θεολόγο, που κρατούσε στο χέρι ένα κλαδί φοινικιάς. Και τότε άκουγε κανείς αγγέλους να ψάλουν, ενώνοντας τις φωνές τους με εκείνες του λαού που ακολουθούσε, έτσι που ουρανός και γη γέμισαν από το θρήνο αυτών προς τιμήν της Δέσποινας του κόσμου. Ο αέρας εξαγνίστηκε από την ανάληψη της ψυχής της και η γη έμελε σύντομα να αγιαστεί με την κατάθεση του σώματός της, ενώ πολλοί άρρωστοι θεραπεύθηκαν τότε. Μην υποφέροντας το θέαμα τούτο, οι αρχηγοί των Εβραίων παρακίνησαν ανθρώπους του λαού να ανατρέψουν το νεκροκρέβατο πάνω στο οποίο αναπαυόταν το ζωαρχικό σώμα. Η Θεία Δικαιοσύνη όμως πρόλαβε τα σκοτεινά του σχέδια και οι δράστες έχασαν όλοι το φως τους.
Ένας δε από αυτούς, ο ιερέας Ιεφωνίας, θρασίτερος από τους άλλους, κατάφερε να αδράξει την ιερά κλίνη, αλλά τα δύο χέρια του αποκόπηκαν από το ξύφος της θείας οργής και τα κομμένα μέλη του έμειναν γραπωμένα πάνω στο φέρετρο, θέμα αξιοδάκρυτο και ελεηνό. Η τιμωρία αυτή στάθηκε αφορμή μετάνοιας για τον Ιεφωνία, ο οποίος ασπάστηκε ολόψυχα την πίστη. Με το λόγο του Πέτρου βρέθηκε θεραπευμένος, γινόμενος όργανο σωτηρίας και ιατρίας για τους συντρόφους του. Πράγματι, δίνοντάς του ένα κλαδάκι από τη φοινικιά της Θεοτόκου, εκείνος το απέθεσε πάνω στα μάτια των συντρόφων του, θεραπεύοντάς τους τόσο από τη σωματική όσο και από την πνευματική τύφλωση. Φθάνοντας στον κήπο της Γεστημανή, οι Απόστολοι ενταφίασαν το Πανάγιο Σώμα της Θεοτόκου και παρέμειναν επιτόπου για τρεις ημέρες, ενώ τις προσευχές τους συνόδευαν αγγελικοί ύμνοι. Κατ' οικονομίαν της Θείας Πρόνοιας, ένας από τους Αποστόλους, ο Θωμάς, σύμφωνα με ορισμένους, δεν βρισκόταν στην κηδεία. Έφτασε στη Γεστημανή την τρίτη ημέρα και ήταν απαρηγόρητος που δεν μπόρεσε να δει για τελευταία φορά το θεωμένο σώμα της Παναγίας. Έτσι συμφώνησαν όλοι οι άλλοι Απόστολοι να ανοίξουν τον τάφο για να μπορέσει να προσκυνήσει και αυτό στο σώμα της. Μόλις σήκωσαν τον λίθο που έκλεινε την είσοδο, εξέστησαν όλοι διαπιστώνοντας ότι το σώμα είχε γίνει άφαντο και μόνο το συνδόνιο που ήταν τυλιγμένο παρέμενε εκεί, κρατώντας ωστόσο το σχήμα του σκηνώματος. Ήταν μια αδιάψευστη απόδειξη της μεταστάσεως στον ουρανό της Θεοτόκου, είτε της αναστάσεως και αναλήψεως του σώματός της, που ενώθηκε ξανά με την ψυχή της υπεράνω των ουρανών, σε στενή οικειότητα με τον Υιό της, για να εκπροσωπεί το ανθρώπινο γένος και να πρεσβεύει υπέρ ημών παρά το Θεό. Η Μαρία, κόρη του Αδάμ, που έγινε όμως αληθινή μήτρη Θεού και μήτρη της ζωής, τίκτοντας εκείνον που είναι η όντως ζωή, πέρασε λοιπόν από το θάνατο. Αλλά ο θάνατός της δεν είναι επουδενή ατιμωρικός, διότι νικημένη από τον Χριστό που υποβλήθηκε οικειοθελώς αυτήν για τη σωτηρία μας, η καταδίκη του Αδάμ έγινε ζωοποιός θάνατος και αρχή καινής ύπαρξης. Και ο τάφος της Γεστημανή, όπως και ο Πανάγιος τάφος, φανερώθηκε ως ένας νυμφώνας όπου ετελέστηκαν οι γάμοι της αυθαρσίας. Έπρεπε πράγματι, σύμμορφη σε όλα με τον Σωτήρα Χριστό, η Παναγία Παρθένος να περάσει από όλους τους δρόμους που ακολούθησε ο Χριστός για να αγιάσει τη φύση μας. Αφού τον ακολούθησε στο πάθος του και είδε την Ανάστασή του, γνώρισε την εμπειρία του θανάτου. Μόλις αποχωρίστηκε από το σώμα της όμως, η πάναγνη ψυχή της βρέθηκε ενωμένη με το Θείο Φως και το σώμα της, αφού έμεινε για λίγο στη γη, αναστήθηκε σύντομα από την χάρη του Αναστημένου Χριστού. Αυτό το θεωμένο σώμα έγινε δεκτό στον ουρανό ως σκηνή του Θεανθρώπου, ως θρόνος του Θεού. Είναι το πιο εκλεκτό μέρος του σώματος του Χριστού και συχνά εξομοιώθηκε από τους Άγιους Πατέρες με την Εκκλησία την ίδια, το κατοικητήριο του Θεού ανάμεσά μας, απαρχή της μέλουσας κατάστασής μας και πηγή της Θεώσεώς μας. Από τα πάναγνα σπλάχνα της Θεοτόκου μας ανοίχθηκε η Βασιλεία των Ουρανών, γι' αυτό και η μετάστασή της στον ουρανό είναι αιτία χαράς για όλους τους πιστούς που έλαβαν έτσι την εγγύηση ότι στο πρόσωπό της όλη η ανθρώπινη φύση που έγινε φορέας του Χριστού κλήθηκε να κατοικήσει εν το Θεό.

ότι αυτή η μέρα η ανάμνηση της περιημάς μεγής της φιλανθρωπίας του Θεού εις ενεδείξατο αποστρέψας με τεσχήνης τους αθέους αγαρινούς, τους πολιορκούντας στην Κωνσταντινούπολη με σιτία της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μακαρίου του Ρωμαίου, του Θαυματουργού εν Νόβγκοροντ. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησουν ημάς. Αμήν.

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

αγαπητοί μου αδελφοί, ένα νοερό προσκύνημα στα μέρη εκείνα της Ελλάδος, όπου φιλοξενούν και καυχόνται για την ενθρόνηση κάποιας εικόνος του Ιερού Προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε ένα τέτοιο προσκύνημα ερχόμαστε και εμείς σήμερα, στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, και θα κατευθυνθούμε προς τα βόρεια του Αιγαίου, προς το νησί της Λέσβου. Εκεί είναι αποθησαυρισμένη μια ιστορική εικόνα της Παναγίας, που η αρχή της χάνεται στα χρόνια της οικονομαχίας ή λίγο πριν από αυτήν. Η εικόνα συνδέεται με έναν επίσημο και επιφανή άνδρα του 8ου αιώνος, τον Αγάθωνα, ο οποίος υπηρετούσε στην αυλή του οικονομάχου Αυτοκράτορος, λέοντος πρώτου του Ισαύρου, δηλαδή προς τα τέλη του 8ου αιώνος. Ο άνδρας αυτός περιέπεσε σε δυσμένεια του βασιλέως λόγω διαφορετικής θέσεως στο θέμα των εικόνων. Οπότε αναγκάστηκε να αφήσει την βασιλεύουσα και να καταφύγει στα μέρη της Παλαιστίνης, όπου το φρόνημα των πιστών ήταν εικονόφυλλο. Εκεί, αφού έμεινε αρκετό διάστημα χρόνου παρακολουθώντας το κίνημα των εικονομάχων, πληροφορήθηκε ότι η αυτοκράτηρα Ειρήνη η Αθηναία, που ήταν εικονόφυλλη, εξορίστηκε στη Λέσβο, στην οποία επικρατούσε φρόνημα υπέρ των εικόνων. Έτσι ο Αγάθωνας από τα Ιεροσόλυμα πήγε στην Λέσβο μαζί με την εικόνα και τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Προχώρησε στο εσωτερικό του νησιού σε μία δασωμένη έρημη περιοχή και εκεί ασκήτευε σε μία σπηλιά. Η εκεί παρουσία του όμως μαθεύτηκε από κατοίκους χωριών της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι πήγαιναν με ιερό πόθο κοντά του για να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα της Θεοτόκου και να ακούσουν τους θεάρεστους λόγους του Αγάθωνος. Τόση ήταν η έλξη του ιερού ανδρός, ώστε κάποιοι με την άδειά του παρέμειναν πλησίον του ως μοναχοί, βοηθώντας τον να κτίσουν κελιά και μικρό ιερό ναό. Έτσι σύντομα δημιουργήθηκε η Ιερά Μονή. Ασκητεύοντας με άλλους αδελφούς και με πλήθος προσκυνητών που πλέον έφταναν από όλο το νησί, ο Αγάθων πέρασε θεάρεστα τη ζωή του και εκοιμήθηκε κυρίω περί το έτος 830 μετά Χριστόν. Οι μοναχοί τον έθαψαν στον τόπο που βρίσκεται πλέον το προσκύνημα της Παναγιάς. Τίμησαν δε όντως τον κοιμηθέντα Αγάθωνα και συνέχισαν τη μοναχική ζωή τους. Στο μεταξύ, το έτος 842 πέθανε ο τελευταίος οικονομάχος Αυτοκράτορας ονόματι Θεόφιλος. Η σύζυγός του, Αυγούστα Θεοδώρα, αναστήλωσε τις ιερές εικόνες και έδωσε πλήρη ελευθερία τιμητικής προσκυνήσεώς του. Τότε και οι μοναχοί στη Λέσβο φανέρωσαν τη γνωστή σε πολλούς εικόνα. Πλήθη πιστών από όλο το νησί και όχι μόνο ανέβαιναν με πολλές δυσκολίες λόγω της δύσβατης περιοχής στο μοναστήρι του Αγάθωνα για να προσκυνήσουν την Θεομήτωρα. Συν το χρόνο, η προσέλευση πιστών αυξήθηκε, αφού και από τα μικρασιατικά παράλια έφθαναν προσκυνητές. Η ανάγκη έκανε τους μοναχούς να κτίσουν μεγάλο ναό στο σημείο όπου είχε ταφεί ο Αγάθων. Η ιερή εικόνα της Θεοτόκου έγραφε πάνω της «Αγία Σιών», ως
προερχομένη από τα Ιεροσόλυμα, από την Αγία δηλαδή Σιών. Σιών λέγεται ένας λοφίσκος της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Οι πιστοί λοιπόν του νησιού έλεγαν «πηγαίνουμε στην Αγία Σιών». Σιγά σιγά προφανώς και χάριν συντομίας οι δύο λέξεις έγιναν μία, οπότε έμεινε το όνομα Αγιάσος. Έτσι λοιπόν το όνομα Αγιάσος προέρχεται από την ιερή εικόνα της Παναγιάς και ταυτίζεται με αυτήν. Συν το χρόνο, ο μεγάλος ναός και η εικόνα έγιναν πόλος έλξεως. Οπότε κάτοικοι πλησιεστέρων χωρίων άρχισαν να κατοικούν γύρω από το μοναστήρι και έτσι δημιουργήθηκε κεφαλοχώρη ονόματι Αγιάσος. Με τον καιρό αυξήθηκε και έγινε μια μικρή γραφική πολιτεία εκεί που άλλοτε ήταν απόμερη ερημιά. Οι μοναχοί προς εξυπηρέτηση των πολλών προσκυνητών και μάλιστα όσων έρχονταν από αποστάσεις και έπρεπε να διανυκτερεύουν εκεί, έκτισαν ξενώνες προς φιλοξενία. Περί το έτος 1170, επί αυτοκράτορος Μανουήλ του Κομνηνού, κτίστηκε μεγαλύτερος ναός πλάι στον τάφο του μοναχού Αγάθωνος, πάνω στον οποίο υπήρχε η επιγραφή «Τύμβος μοναχοπρεσβυτέρου Αγάθωνος Εφεσίου, κομιστού της Αγίας Εικόνος». Η επιγραφή δηλαδή επί του τάφου ομολογούσε ότι ο Αγάθων ήταν από την περιοχή της Εφέσου, ήταν μοναχός και μάλιστα με ιεροσύνη, αυτό που σήμερα ονομάζουμε ιερομόναχο, και ήταν αυτός ο οποίος είχε φέρει την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου από τα Ιεροσόλυμα στο νησί. Το έτος 1806, λόγω επικινδυνότητας, ο ναός κρίθηκε σχεδόν κατεδαφιστέως και αργότερα κτίστηκε άλλος μεγαλοπρεπής, ο οποίος όμως δυστυχώς το έτος 1812 καταστράφηκε από πυρκαγιά. Σώθηκε όμως ευτυχώς η ιερά εικόν και άλλα ιερά κοιμήλια. Από το έτος 1815 άρχισε να ξαναχτίζεται ο ναός μεγαλοπρεπέστερος όπως υπάρχει σήμερα. Ο ναός αυτός, χάριν της Υπεραγίας Θεοτόκου, χαρακτηρίζεται ως κατεξοχήν προσκυνηματικός. Δεν είναι ένα συνήθις ναός της Παναγίας. Μόλις εισέλθει ο πιστός, διακατέχεται από ιερό δέος και έχει έντονη την αίσθηση ότι εισέρχεται σε θεομητορικό τέμενος. Η συγκίνηση κορυφώνεται όσο πλησιάζει στο τέμπλο για να προσκυνήσει την εικόνα. Η εικόνα αυτή ανήκει δικαίως στα μεγάλα ορθόδοξα προσκυνήματα με τη χάρη της Θεοτόκου που έχει πανελλήνια ακτινοβολία και όχι μόνο. Ποια είναι αυτή η εικόνα που έφερε ο Αγάθων από τους Αγίους Τόπους? Ως προς την εικόνα λοιπόν αυτή θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι αυτή που υπάρχει σήμερα στο τέμπλο του ναού και την οποία παρουσιάζουμε. Υπήρχε η παράδοση η οποία ενισχύεται με το ότι η σανιδένια εικόνα είχε υπέρμετρο πάχος και πολύ βάρος όταν την μετέφεραν κατά τις λιτανεύσεις, ότι πίσω από την φαινομένη ήταν η παλαιά του Αγάθωνος. Ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης Ιάκωβος, ο Αποδυραχείου, το έτος 1938
με την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Ιερού Προσκυνήματος Αγιάσου, αποφάσισαν να διερευνηθεί το θέμα. Αφαίρεσαν με αγωνία ιερή το πρώτο βελούδινο κάλυμα, όμως υπήρχε και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Πίσω από αυτά υπήρχε η ξύλινη εικόνα της Παναγίας του μοναχού Αγάθωνος που ήρθε από τα Ιεροσόλυμα. Η εικόνα όμως αυτή ήταν πολύ κατεστραμμένη, σχεδόν αποσαθρωμένη. Έτσι, μπρος στη θέση της εικόνος στο τέμπλο, κάτω σε ειδική ξύλινη θήκη και μαρμάρινη βάση, τοποθέτησαν την εικόνα εκείνη και έτσι υπάρχει και την προσκυνούν όσοι εισέρχονται στο ναό. Διαπιστώθηκε λοιπόν πριν από αιώνες από τους υπευθύνους του ναού ότι η εικόνα είχε χάσει λόγω χρόνου ως προς την όψη και σκέφτηκαν να την αντικαταστήσουν και γι' αυτό γύρω στα χρόνια της πτώσεως έκαναν τη νέα αυτή θαυμάσια εικόνα στα ίδια μέτρα της παλαιάς και υπάρχει με πολύτιμο ασημένιο και επίχρυσο κάλυμα στο τέμπλο. Αυτή όμως η εικόνα που κυκλοφορεί και εικονίζεται έχει φωτογραφηθεί χωρίς το κάλυμα και φαίνεται έτσι πιο εκπληκτική από ό,τι είναι στο τέμπλο όταν την προσκυνούμε.

Αγαπητοί μου αδελφοί, στην σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση ερχόμαστε νοερά να προσκυνήσουμε την Παναγιά, την εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο νησί της Λέσβου και είναι πανελληνίως γνωστή ως Αγιάσος. Η εικόνα αυτή, η οποία είχε έρθει πολύ παλαιά από τα Ιεροσόλυμα στα χέρια ενός μοναχού ονόματι Αγάθωνος, βρισκόταν για πολλούς αιώνες σχεδόν κατεστραμμένη. Με την επιμέλεια, με την ευλάβεια, με την ευσέβεια των πιστών δημιουργήθηκε, φιλοτεχνήθηκε μια νέα εικόνα η οποία φέρει το εκτύπωμα της παλαιάς με έντονα χρώματα και με μεταλλικό πουκάμισο. Η χάρις της Υπεραγίας Θεοτόκου ενεργεί και μέσω αυτής της εικόνος, διότι από πολύ παλαιά το νησί της Λέσβου και η Αγιάσος έγιναν πόλος έλξεως πολλών προσκυνητών. Κατά το μήνα Αύγουστο τελείται μεγάλο πανηγύρι προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επικρατεί ιερή συνήθεια και αρκετοί πιστοί είναι εκεί από την πρώτη του μηνός, φιλοξενούμενοι στους γύρω ξενώνες και οι οποίοι συμμετέχουν στις πρωινές θείες λειτουργίες και το απόγευμα στους εσπερινούς και τις παρακλήσεις. Έτσι κάνουν δεκαπεντάρι όπως λένε, δηλαδή προσμένουν και παραμένουν στο ναό της Υπεραγίας Θεοτόκου καθ' όλη τη διάρκεια των 15 αυτών πρώτων ημερών. Το συγκινητικότερο είναι το εξής. Την παραμονή το απόγευμα ή και ανήμερα όρθρου βαθέως ως τάμα πηγαίνουν από τον τόπο τους οδηπορικός στην Αγιάσου, ακόμα και από την πόλη της Μυτιλίνης που απέχει 27 χιλιόμετρα. Είναι μια ιερή, παλαιά συνήθεια, την οποία συνεχίζουν λιγοστές εκατοντάδες ανθρώπων ακόμη και σήμερα ως μια ιδιαίτερη ευλάβεια προς την Παναγία. Κατεξοχήν λοιπόν τον 15 Αύγουστο, η Αγιάσος φορεί τα γιορτινά της. Είναι η στιγμή που πανηγυρίζει το ιερό προσκύνημα. Η παρουσία τόσων προσκυνητών όλη σχεδόν την θερινή περίοδο όθησε τους Αγιασώτες προκειμένου να ικανοποιούν ανάγκες των προσκυνητών σε εύρεση τεχνίες. Έτσι υπάρχουν σε αρκετές ποικιλίες τάματα της Υπεραγίας Θεοτόκου ή άλλα μικροαντικείμενα τα οποία έχουν θρησκευτική, ιστορική ή εθνική αξία. Από τα θαύματα των αιώνων της Παναγίας Αγιάσου θα πρέπει να αναφέρουμε κι εμείς κάποιο προκειμένου να καταλάβουμε ότι η παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι ζωντανή σε εκείνους οι οποίοι επικαλούνται με θέρμη πίστεως την χάρη της. Στο προσκύνημα, στο ιερό προσκύνημα της Αγιάσου, υπάρχει Βυζαντινό μουσείο. Εκεί, πάνω σε ένα τραπεζάκι, βρίσκεται μια πέτρα που ζυγίζει περίπου 40 κιλά. Πώς βρέθηκε εκεί και γιατί κατέχει τέτοια τιμητική θέση? Η μαρτυρία λέει τα εξής. Μουσουλμάνα στα χρόνια της Τουρκιάς ζήτησε χάρη από την Παναγία και την έλαβε. Ως πτωχή, μη έχοντας τι να πάει ως ευχαριστώ στην μεγάλη μάνα, φορτώθηκε ζαλιά αυτήν την πέτρα
την Ογκώδη και την πήγε στην Αγιά Σου, 40 περίπου χιλιόμετρα απόσταση. Το γεγονός συγκίνησε τους πάντες και οι του ναού θέλησαν να διαιωνίζεται το θαύμα με την παρουσία της πέτρας. Προφανώς η γυναίκα να ήταν κρυπτοχριστιανή, αλλά οπωσδήποτε πίστευε στην δύναμη και στην χάρη της Παναγιάς. Μας κάνει εντύπωση ίσως σε ορισμένους οι οποίοι θέλουμε τον Θεό και την Παναγία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στα μέτρα μας, πώς είναι δυνατόν ο Χριστός ή Θεοτόκος να θαυματουργούν, να ευεργετούν ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Εκκλησίας, ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί.

0: Η απάντηση, αγαπητοί μου αδελφοί, νομίζω ότι είναι πολύ απλή, πολύ ανθρώπινη. Και ακριβώς επειδή είναι απλή και ανθρώπινη, είναι και υψηλά θεολογική. Μία μάνα έχει πολλά παιδιά. Για διάφορους όμως λόγους, κάποια της παραμένουν πιστά, την γνωρίζουν, την αγαπούν και την σέβονται. Κάποια άλλα απομακρύνονται από αυτήν, αλλά κρατούν βαθιά στην καρδιά τους την ανάμνηση, την ενθύμηση, ακόμα και αν δεν είναι τόσο έντονη, αυτής της μεγάλης μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι συμβαίνει και με ανθρώπους εκτός Εκκλησίας, που μπορεί για κάποιον λόγο η πίστη τους γενικά να κλονίζεται. Το πρόσωπο όμως της Παναγιάς παραμένει για όλους το πρόσωπο της μεγάλης μάνας, εκείνης που πάντοτε θα στηρίξει τα παιδιά της. Με την ίδια λοιπόν αγάπη και στοργή που περιβάλλει τα πιστά σε εκείνην παιδιά, με την ίδια αγάπη, την ίδια θαλπορή και ίσως με περισσότερη, προσπαθεί να προσεγγίσει και εκείνα τα παιδιά τα οποία έχουν χάσει το δρόμο τους και βρίσκονται μακριά της. Θα πρέπει λοιπόν εμείς οι χριστιανοί να καυχόμεθα εν Κυρίω για το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί αναγνωρίζουν στο πρόσωπο της Μαριάμ την μεγάλη μητέρα του ανθρωπίνου γένους. Άνθρωποι που δεν είναι χριστιανοί και δεν έχουν κανέναν λόγο να διατρανώσουν την πίστη προς τον αληθινό Θεό, δέχονται τις ευεργεσίες της Υπεραγίας Θεοτόκου και διασαλπίζουν παντού την αλήθεια ότι εκείνη είναι που έχει αγάπη και φιλανθρωπία προς όλους. Ας αφήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τον Χριστό, την Υπεραγία Θεοτόκο, να ευεργετεί τους πάντες, γιατί ούτως ή άλλως έτσι γίνεται. Ο Θεός, είτε τον πιστεύουμε κατά την αληθινή πίστη, είτε οι πλάνες των ανθρώπων έχουν συνεφιάσει το πρόσωπο του αληθινού Θεού, παρά τ' αυτά είναι εκείνος που ευεργετεί, που προνοεί, που δημιουργεί, που προσπαθεί όλα τα παιδιά του να τα φέρει κοντά του. Ας είμαστε λοιπόν υπερήφανοι που και η Παναγία Μητέρα του παραμένει η μητέρα όλων των ανθρώπων, όλης της ανθρωπότητας, και όχι μόνο δική μας, για την δική μας χρήση και την δική μας ευχαρίστηση. Με αυτές τις ολίγες σκέψεις αφήνω τους πάντες να προβληματιστούμε για το πρόσωπο της μεγάλης μάνας της Παναγιάς. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, η Παναγιά ας είναι η μητέρα όλων.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

0: ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, πολλά τα θαύματα της Υπεραγίας Θεοτόκου και είναι πολλά τα θαύματα γιατί είναι μεγάλη η χάρη της και η παρησία της προς τον Θεό. Πολλά από αυτά τα θαύματα είναι απλά και καθημερινά στον καθένα και στην καθεμιά από μας. Άλλα πάλι είναι ιστορικά γεγονότα γιατί αφορούν άλλοτε σε μια πόλη, άλλοτε σε ολόκληρο το έθνος. Μια τέτοια περίπτωση συνέβη και στον ερχομενό της Βιωτίας με την εικόνα της Παναγίας της Κρυπού. Ο ερχομενός είναι ως γνωστόν μια μικρή πόλη στην έφορη περιοχή της Βιωτίας. Αυτός ο τόπος έχει λαμπρά ιστορία και προϊστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Είναι επίσης ξακουστός όμως και για την μεγάλη χάρη που προέρχεται από την Θεοτόκο, η οποία έχει διασώσει και την περιοχή κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Την προχριστιανική δόξα της περιοχής του ορχομενού διαδέχεται η χριστιανική πίστη. Ιδρυτής της Εκκλησίας των Θηβών θεωρείται ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο ιατρός αυτός, αλλά και εξαίρετος αγιογράφος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η πίστη στον Λυτρωτή Χριστό πολύ νωρίς απλώθηκε και στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα ήκμασε αρκετά κατά την περίοδο του Βυζαντίου. Από τα πολλά χριστιανικά μνημεία του ερχομενού, το μεγαλοπρεπέστερο, το οποίο αποτελεί και καύχημα της πόλεως, είναι ο ναός και το παλαιό μοναστήρι της Μεγαλόχαρης, η Παναγία εις Κρυπού. Ανεγέρθηκε από τον πρωτοσπαθάριο αξιωματούχο Λέοντα, επί αυτοκράτορος βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνος, το έτος 867 μετά Χριστόν. Ο πιστός Λέων ήταν διοικητής στο θέμα της Ελλάδος, δηλαδή της στρατιωτικής και διοικητικής περιοχής την οποία αποκαλούσαν θέμα οι Βυζαντινοί προγονοί μας. Και έδειξε ξεχωριστό ενδιαφέρον ο Λέων αυτός για την περιοχή του ορχομενού. Σύμφωνα με την παράδοση, η Θεοτόκος, κατόπιν προσευχής, έκανε θαύμα στην άρρωστη γυναίκα του Λέοντος και από ευγνωμοσύνη, ως πιστός έκτισε τον μεγαλόπρεπο ναό της Παναγίας. Πρόκειται για θαυμαστό μνημείο, όπου υπάρχει ανάμιξη του σταυρικού σχεδίου με την θολωτή βασιλική Μετατρούλου. Το όλο κτίσμα είναι καμωμένο με φροντίδα και επιμέλεια για να αντέχει στο χρόνο. Θυμίζει αντίστοιχους μεγαλοπρεπείς ναούς της Κωνσταντινούπολης. Ο περίλαμπρος βυζαντινός ναός είναι γνωστός με το όνομα Παναγία εις Κρυπού. Η λέξη Κρυπού προέρχεται κατά τους ειδικούς από την λατινική

σκρυπούς. Η Μονή ήταν φάρος και κέντρο της περιοχής και στα χρόνια της σκλαβιάς προσέφερε έργο και παρηγοριά. Οι μοναχοί ήσαν και διδάσκαλοι στα Ελληνόπουλα της περιοχής. Στα δύσκολα χρόνια του 1821, ο Πασάς της Ρούμελης έκανε σφοδρή επιδρομή και φώνευσε δεκάδες μοναχούς. Αργότερα, το μοναστήρι διαλύθηκε. Μετά πάροδο ετών, ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδίας αποφάσισε και παραχωρήθηκε στους κατοίκους, οπότε από μοναστήρι μεταβλήθηκε σε νοριακό ναό. Το έτος 1926 ανακηρύχθηκε η Παναγία Ισκρυπού διατηρηταίο μνημείο. Γίνεται λοιπόν φανερό ότι με βάση τον τίτλο αυτής της εικόνας ο πιστός δικαίως αναμένει να δει την θαυματουργική επέμβαση της Υπεραγίας Θεοτόκου, την εποχή εκείνη κατά την οποία οι Γερμανοί έφτασαν στην πόλη και ποια ήταν η επέμβαση της Θεοτόκου προκειμένου να σώσει τους κατοίκους. Στα χρόνια λοιπόν της κατοχής η Ελλάδα βρισκόταν κάτω από την πότα του εισβολέως και σκληρού κατακτητή Γερμανού. Επειδή όμως ορισμένοι Έλληνες πήραν τα όπλα, είχε πλέον αρχίσει ο λεγόμενος αντιστασιακός αγώνας, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν συγκρούσεις, εκτελέσεις και τα γνωστά αντίπεινα των Γερμανών. Ελλείψη χρόνου, δεν θα αναφέρουμε τι έκαναν κάτοικοι του ορχομενού στις αρχές Σεπτεμβρίου του έτους 1943, γεγονός που θεωρήθηκε ως ομήθρασίτητα από τους Γερμανούς. Έξαλλοι λοιπόν από θυμό έγιναν οι Γερμανοί και οι επικεφαλείς της περιοχής της Βιωτίας αποφάσισαν να τιμωρήσουν την πόλη του ορχομενού. Παρά αυτά, ο γερμανικός στρατός κινήθηκε προς τον ορχομενό με απόφαση να ελέγξουν για την ύπαρξη αντιστασιακών ομάδων, να τιμωρήσουν σκληρά τους κατοίκους και να κάψουν την πόλη του ορχομενού. Το θλιβερό μαντάτο διαδόθηκε και πάγωσε το αίμα στις φλέβες, όπου ο πέπλος του θανάτου και της συμφοράς πλησίαζε. Κάποιοι πρόλαβαν και έφυγαν, άλλοι κρύβονταν όπου μπορούσαν. Τμήμα γερμανικού στρατού τις βραδινές ώρες της 9ης Σεπτεμβρίου του έτους 1943 βάδιζε με σκοπό να κυκλώσει την πόλη. Παράλληλα, τρία τάγκς πέρασαν πλησίον της ιστορικής εκκλησίας προς την πόλη και συγχρόνως πλήθος στρατού ακολουθούσε. Τολμηρά προχωρούσαν στον δρόμο οι στρατιωτικές δυνάμεις και ξαφνικά το πρώτο τάγκς ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου. Το δεύτερο δοκίμασε να περάσει δίπλα στο πρώτο, αλλά έπεσε σε μικρό χαντάκι και ακινητοποιήθηκε. Έσβησε η μηχανή του. Κι έτσι το τρίτο τάγκς λοξεύει λίγο για να περάσει μέσα από χωράφι και παρόλα αυτά είχε την ίδια τύχη. Τρία λοιπόν γερμανικά τάγκς που όργωναν αποστάσεις δεν μπορούσαν καν να πάρουν μπρος ή να γυρίσουν πίσω. Οι μαρτυρίες δεν αναφέρουν αν ακολουθούσαν και άλλα τάγκς σε απόσταση ή αν σταμάτησαν. Παρά τις όποιες προσπάθειες, τα τρία γερμανικά τάγκς παρέμειναν ακίνητα, ως αν αόρατη δύναμη να τα είχε καθυλώσει. Στη φάση

Και αυτή ξημέρωνε η 10η Σεπτεμβρίου του έτους 1943. Αφού διαπιστώθηκε από τον επικεφαλής αξιωματικό, του οποίου το όνομα ήταν Όφμαν, ότι πρόκειται για θεία επέμβαση, η οποία δυναμικά πλέον εμποδίζει να γίνει αυτό που σκόπευαν, δηλαδή να εξολοθρεύσουν τους κατοίκους και την πόλη, άρχισε μια αντίστροφη, πολύ ταπεινωτική μέτρηση για τον σκληρό Γερμανό κατακτητή. Αυτός ο Χόφμαν, μαζί με μερικούς στρατιώτες του, αλλά και ορισμένους κατοίκους του ορχομενού, αφού μετά την ουράνια επέμβαση άρχισαν να φέρονται φιλικά, εισήλθαν στην πόλη προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια για να πάρουν εμπρός τα τάγκς. Ζήτησαν και βρήκαν κάποιο Σέρβο που έμενε στην πόλη και γνώριζε γερμανικά για να κάνει τον διερμηνέα. Τελικά μέσω αυτού βρέθηκε το μοναδικό τότε τρακτέρ που ανήκε στον γεωργικό συνεταιρισμό για να κινήσει τα αμετακίνητα τάγκς. Όταν τούτο έγινε, αφού είχαν ταπεινωθεί τόσο πολύ οι Γερμανοί, αμέσως τα τάγκς, το ένα μετά το άλλο, άναψαν ξανά τις μηχανές τους χωρίς να χρειαστεί να τα τραβήξει το τρακτέρ. Κινήθηκαν σαν ελαφρά αντικείμενα. Έντρομος εμπρός στο φαινόμενο, ο Γερμανός Όφμαν ξέσπασε. «Θαύμα, θαύμα! Τόσες ώρες πασχίζαμε να κινήσουμε τα τάγκς χωρίς αποτέλεσμα και τώρα, πριν καλά-καλά ανεργήσει το τρακτέρ, άναψαν ξαφνικά οι μηχανές τους». Κατασυγκινημένος, ο Γερμανός αξιωματούχος ρώτησε: «Τι έχετε εδώ, τι είναι το πλέον πολύτιμο?» Οι κάτοικοι του μίλησαν για τον θολωτό τάφο του Μηνία που ανακάλυψε ο αρχαιολόγος Λίμαν, αλλά ο Γερμανός δεν έδειξε ενδιαφέρον. Βλέποντας την εκκλησία φώναξε: «Πάμε όλοι προς τα εκεί», ενώ τα τάγκς τα έσβησαν και ήταν έτοιμοι προς αναχώρηση. Εντός του ναού, ο Γερμανός αξιωματικός κοιτούσε προσεκτικά, σαν κάτι να ήθελε να βρει. Τότε, στο αριστερό κλήτος, είδε στο τέμπλο την εικόνα της Παναγίας, ρωσικής τεχνοτροπίας. Γονάτισε και ίσως προς στιγμήν προσευχήθηκε. Αμέσως φώναξε: «Αυτή η γυναίκα σας έσωσε, να την τιμάτε και να την δοξάζετε». Φυσικά γνώριζε ποια ήταν. Αμέσως ομολόγησε ότι το βράδυ που αγέροχοι προχωρούσαν ακούστηκε ένας παράξενος θόρυβος και αμέσως μια γυναικεία κραυγή πόνου και αγωνίας. Τότε είχε εμφανιστεί μετέωρη μπροστά τους μέσα σε μια φωτεινή νεφέλη μια μεγαλόπρεπη γυναίκα και με αυστηρό ύφος, έχοντας σηκωμένο το χέρι της σε απαγορευτική στάση, τους διέταξε να σταματήσουν. Τους τρόμαξε και ακινητοποίησε τα τάγκς. Η αγάπη της για τον κόσμο πιο ισχυρή από την κακία και από τα πιο ισχυρά όπλα. Πλέον στο ναό είχαν φτάσει και οι ιερείς. Εννοείται ότι η Παναγία τους είχε μιλήσει στη γλώσσα τους. Η Παναγία φυσικά ομιλεί όλες τις γλώσσες του κόσμου ή καλύτερα ομιλεί βαθιά σε όλες τις καρδιές του κόσμου.

αγαπητοί μου αδελφοί, στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση ερχόμαστε νοερός να προσκυνήσουμε την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου στην πόλη του Ορχομενού, στην Παναγία την Σκρυπού, στην Παναγιά αυτή η οποία έσωσε την πόλη του Ορχομενού και τους κατοίκους από την αγέροχη και σκληρή ομότητα των Γερμανών όταν το έτος 1943 είχαν αποφασίσει να ξεκληρίσουν την πόλη επειδή οι κάτοικοί της είχαν αντιστασιακή δράση. Ο Γερμανός αξιωματούχος ονόματι Χόφμαν παραδέχτηκε ότι αυτή που είχε σταματήσει τα γερμανικά τάγκς και είχε δώσει εντολή στους Γερμανούς να μην προχωρήσουν ήταν η ίδια η Υπεραγία Θεοτόκος, της οποίας το πρόσωπο αναγνώρισε στην ιερά εικόνα στο τέμπλο του ναού του Ορχομενού ο ίδιος. Ο Χόφμαν μέσα στο ναό δημοσίως δήλωσε στους κατοίκους ότι η θύελα και ο κίνδυνος του πολέμου πέρασε. Πλέον είχαν σωθεί και ότι ο ίδιος το εξής θα είναι η προστασία τους. Πράγματι, ο Γερμανός στήρισε την υπόσχεσή του. Ό,τι και αν συνέβη ως τη λήξη του πολέμου, ο Χόφμαν επενέβαινε. Οι τόσο εχθρικές αρχικά θέσεις του και όχι μόνον αυτού, μετά την επέμβαση της Υπεραγίας Θεοτόκου έγιναν φιλικές και εγκάρδιες ως σχέσεις προσωπικές με τους κατοίκους της πόλεως του Ορχομενού. Την ημέρα εκείνη, την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 1943, οι κάτοικοι έκαναν μεγάλο τραπέζι στους Γερμανούς. Δεν μπορεί να το φανταστεί ανθρώπινος νους. Η Παναγία έφερε τα κάτω άνω. Το απόγευμα έφυγαν οι Γερμανοί με τις κάνες των πυροβόλων κατεβασμένες, αφού είχαν νικηθεί από την θεομητορική επέμβαση. Πριν φύγει, σε ένδειξη σεβασμού προς την Παναγία, ο Γερμανός αξιωματικός Χόφμαν έδωσε και κάποια χρήματα και μαζί με άλλες προσφορές έγιναν τα δύο υπάρχοντα λάβαρα της πόλεως. Το ένα με το θαύμα της Παναγίας, η οποία εικονίζεται με το χέρι υψωμένο σε απαγορευτική στάση. Στη συνέχεια έγιναν και άλλες εικόνες που απεικονίζουν εκείνο το θαύμα της Παναγίας εμπρός στα τάγκς να απαγορεύει στον στρατό να προχωρήσει. Η εικόνα της Παναγίας, η οποία κυκλοφορεί, είναι εκείνη στην οποία έδωσαν την ονομασία Παναγία η 10 Σεπτεμβρίτισσα, και όπου κι αν σταθείς νιώθεις ότι το βλέμμα της σε παρακολουθεί. Θαύμα λοιπόν διασώσεως της πόλεως και άγνωστο πώς οι άνθρωποι σώθηκαν εκείνη την ημέρα. Τούτο είναι πρόσφατο πλέον ιστορικό γεγονός. Το πώς έγινε δεν υπάρχει φυσικά λογική απάντηση. Ασφαλώς εκείνες τις τραγικές ώρες κάποιοι ή έστω κάποιος έβαλε γόνη σώματος και ψυχής προσευχόμενος στην Παναγία. Το γεγονός λοιπόν εκείνο όχι μόνο δεν ξεχάστηκε, αλλά καθιερώθηκε. Καθιερώθηκε διότι αυτής στιγμής η Υπεραγία Θεοτόκος θέλησε να επέμβει, έγινε υπερδύναμη. Και όχι τρία τάγκς, αλλά όλη η χιτλερική στρατιά θα έμενε ακίνητη και ανενέργητη μπροστά στο θέλημα της Θεοτόκου.
Η πρώτη επέτειος, η εορταστική ανάμνηση, έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου του επομένου έτους 1944, με κλήρο και λαό και με την παρουσία του Γερμανού Όφμαν. Τότε για πρώτη φορά έψαλαν και ειδικό απολυτίκιο που καθιερώθηκε για την συγκεκριμένη εορτή. Στη συνέχεια, ανελιπώς, στις 10 Σεπτεμβρίου πανηγύριζαν κάθε χρόνο και με την παρουσία του Όφμαν οι κάτοικοι του Ερχομενού, ο οποίος Όφμαν ερχόταν επί σειρά ετών από τη Γερμανία και με δικούς του προσφυλείς και συγγενείς ανθρώπους και συνεόρταζε εκείνο το συμβάν με τους αγαπημένους του πλέον κατοίκους. Στο σημείο όπου η Παναγία έκανε το δυναμικό αυτό μπλόκο εντός εισαγωγικών, ανηγέρθη προς κινητάρι για θύμιση του θαύματος και ως ευγνωμοσύνη από τους κατοίκους, λεγόμενο ελευθερότρια ή ορχομενιώτισσα. Τέλος, χρειάζεται απλώς να υπενθυμίσουμε το μεγάλο εορταστικό γεγονός που έγινε μεταξύ 10ης και 12ης Σεπτεμβρίου του έτους 1993, δηλαδή με την συμπλήρωση 50 ετών από εκείνη τη διάσωση της πόλεως από τα στρατεύματα κατοχής. Ήταν ένα πρωτοφανές το είδος του θρησκευτικό εθνικό γεγονός, με παρούσες ποικίλες αρχές και εξουσίες, που θύμισε, που συγκίνησε, που αναπτέρωσε.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, προσκυνώντας τη χάρη της υπεραγίας Θεοτόκου στην πόλη του Ορχομενού, ερχόμαστε για άλλη μία φορά να κατανοήσουμε πώς η Θεοτόκος παραμένει η μάνα του γένους των χριστιανών, αλλά και του έθνους των Ελλήνων. Εύχομαι αυτή να είναι πάντοτε η προστασία και η παρηγοριά της καρδιάς όλων των Ελλήνων. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, η Παναγιά μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε, όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μοριοδότηση ΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

σημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε. Η θαυματουργική παρουσία της Παναγίας διαπιστώνεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σωματικών κινδύνων. Τέτοιους κινδύνους αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και μάλιστα όσοι από αυτούς εργάζονται σε επικίνδυνες εργασίες και όσοι χρησιμοποιούν μηχανικά εργαλεία ή μέσα. Κινδύνους αντιμετωπίζουν συχνά οι ναυτικοί και οι ταξιδεύοντες γενικά στη θάλασσα, τον αέρα και την ξηρά. Γενικά όμως όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο κάποιου αμέσου κινδύνου από την κίνηση των οχημάτων, πτώση αντικειμένων, γλίστριμα, δηλητηρίαση, πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζούμε συνεχώς κάτω από την απειλή διαφόρων κινδύνων και ότι η ζωή μας κρέμεται σε μια κλωστή που υπάρχει το ενδεχόμενο να την κόψει σε κάθε στιγμή η δαμόκλειο σπάθη κάποιου αμέσου και απροσδοκίτου κινδύνου. Όλες αυτές τις πέρα και πάνω από τις δυνάμεις μας περιπτώσεις κινδύνων τις καλύπτει η πρεσβεία της Θεοτόκου. Αυτό άλλωστε μαρτυρούν οι αναρρύθμιτες περιπτώσεις θαυματουργικής σωτηρίας διαφόρων ανθρώπων που σε ώρα κινδύνου κατέφυγαν στις πρεσβείες της Παναγίας. Στο μακρύ κατάλογο των περιπτώσεων αυτών, ο καθένας μας θα είχε να προσθέσει ένα, δύο ή και περισσότερα προσωπικά περιστατικά. Οι εικόνες και οι ναοί της Παναγίας είναι κατάφορτοι από αναθήματα αφιερωμένα από πιστούς που πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο επικίνδυνο περιστατικό της ζωής τους γνώρισαν την ακαταμάχητη ισχύ της θεομητορικής πρεσβείας. Στο ναό της Παναγίας της Τίνου βρίσκονται κρεμασμένα πολλά τέτοια αφιερώματα όπως γνωρίζουμε. Ένα από αυτά είναι και το πλοίο με το ψάρι. Πρόκειται για αφιέρωμα κάποιου ναυτικού, τον οποίο έσωσε η Παναγία κατά τον εξής θαυμαστό τρόπο. Στα ύφαλα του πλοίου του άνοιξε μια μεγάλη τρύπα και τα νερά άρχισαν να μπαίνουν ορμητικά. Εκείνος τότε ζήτησε την προστασία της Παναγίας και το θαύμα έγινε. Ένα μεγάλο ψάρι πήγε και σφινώθηκε μέσα στην ανοιχτή τρύπα. Έτσι το πλοίο σταμάτησε να βάζει νερά. Γι' αυτό και η εικόνα της Παναγίας, του Αγίου Νικολάου και των άλλων Αγίων δεν λείπουν από κανένα ελληνικό πλοίο. Ζωντανή και αδιάψευστη μαρτυρία για τα όσα είπαμε εδώ και όσα πιστεύουμε για τις πρεσβείες των Αγίων μας.

εν κρίνη μην ασθενών κατάκειμεν. Η αρρώστια είναι η συνήθις ταλαιπωρία και ο πιο μεγάλος πειρασμός για κάθε άνθρωπο. Αρρώστιες ον ουκέστη αριθμός. Μικρές και μεγάλες, πρόσκαιρες, χρόνιες ή ανίατες, εκδηλώσεις της φθοράς που κληρονόμησε η ανθρώπινη φύση από την πτώση. Έκπληκτος ο ιερός Δαμασκηνός μπροστά στο φαινόμενο αυτό ρωτάει: «Τι τούτο το περί μας γέγονε μυστήριον? Πώς παρεδόθημεν τη φθορά?» Επιστήμη, ιατροί και φάρμακα επιστρατεύονται συνήθως για την υπερνίκηση της αρρώστιας. Πιο πάνω όμως από αυτά υπάρχει η θεραπευτική επέμβαση στις χάριτος του Θεού που εξασφαλίζει η Παναγία με τις θερμές πρεσβείες της. Έτσι η Θεοτόκος αποδεικνύεται η μεγάλη ιατρός και νοσοκόμος και η πρεσβεία της το ισχυρότερο φάρμακο. Γι' αυτό και σε αυτήν καταφεύγουν οι πιστοί σε περιπτώσεις αρρώστιας. Των ιαμάτων το δαψιλές επιχέης της πιστός υμνούσης σε Παρθένε. Δεν είναι δε λίγες οι περιπτώσεις που η Παναγία έδωσε πλήρη ίαση και θεραπεία. Τα σχετικά περιστατικά είναι αναρρύθμιτα. Να ένα πρόσφατο περιστατικό. Δόκιμη μοναχή της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Παπάγου έπασχε από ανίατο αρρώστια και βρισκόταν στα τελευταία της. Ήταν απόγευμα και η ηγουμένη όρισε την επομένη το πρωί να γίνει η κουρά της ετοιμοθάνατης αδερφής ώστε να φύγει από τον κόσμο αυτό σαν μοναχή. Είχε ήδη σημάνει ο Εσπερινός και όλες οι αδελφές βρίσκονταν στο ναό. Η βαριά άρρωστη αδελφή στο κελί της πάλευε με τον θάνατο. Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του κελιού της και μπήκε μέσα μια κυρία που την ακολουθούσε ένας άνδρας. Και τη χαιρετάει και της λέει: «Είμαι η Παναγία της Μαλεβής. Από εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά. Ο Κύριος ήθελε να σε πάρει, αλλά τον παρακάλεσα και θα γίνεις καλά». Και έφυγαν αφού πάλι την χαιρέτησαν. Η δόκιμη αδελφή συνήλθε, ένιωθε απόλυτα υγιής. Στα χέρια της βρέθηκε να κρατάει μια μικρή εικόνα της Παναγίας από το ομώνυμο μοναστήρι της Μαλεβής. Σηκώθηκε, πλησίασε το ανοιχτό παράθυρο και έγνεψε σε κάποια μοναχή. Την επομένη ήλθε ο ιερεύς και έγινε θεία λειτουργία και η κουρά της σε μοναχή. Όχι όμως για να πεθάνει, αλλά για να ζήσει και να διηγείται όσα επίησε αυτή η θεραπευτική χάρη του Κυρίου διαπρεσβειών της Θεοτόκου.

Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενή μου και η ψυχή. Η καταφυγή στις πρεσβείες της Παναγίας σε περιπτώσεις αρρώστιας είναι απαραίτητη και για ένα ειδικό βασικό λόγο. Διότι πολλές ασθένειες οφείλονται σε πνευματικά και ηθικά αίτια, αμαρτίες, άλυτα προβλήματα πίστεως και ηθικής. Η επίδραση δε αυτή του ψυχικού παράγοντος στη διαμόρφωση της αρρώστιας αναγνωρίζεται σήμερα και από τη σύγχρονο ιατρική επιστήμη και μάλιστα την ψυχιατρική. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι αυτό που τώρα τελευταία ανακάλυψε η επιστήμη, η Εκκλησία μας το γνωρίζει και το διδάσκει ήδη από αιώνες. Είναι αλήθεια ότι ο ίδιος άρρωστος δεν γνωρίζει τα αίτια της αρρώστιάς του. Πολλά βέβαια βάζει στο μυαλό του. Σκέπτεται κυρίως τα διάφορα μέρη και όργανα του σώματός του, την καρδιά, τους πνεύμονες, το στομάχι και ούτε καν υποπτεύεται ότι τα πραγματικά αίτια της καταστάσεώς του μπορεί να είναι ηθικοπνευματικοί λόγοι, αμαρτίες κυρίως. Αλλά και οι γιατροί ακόμα αρκούνται πολλές φορές στη μηχανική εξέταση του αρρώστου σαν ο άνθρωπος να ήταν μια χαλασμένη συσκευή και δεν διευρύνουν την έρευνα σε ολόκληρο τον ψυχοσωματικό οργανισμό του αρρώστου. Στην περίπτωση λοιπόν που τα αίτια της αρρώστιας είναι ηθικής και πνευματικής φύσεως, τότε η καταφυγή στη Θεοτόκο, είτε του ιδίου είτε των συγγενών του, θα έχει τις εξής συνέπειες. Θα βοηθήσει τον άρρωστο να αναγνωρίσει την πραγματική αιτία της αρρώστιάς του και θα τον ενισχύσει να ζητήσει την εσωτερική κάθαρση. Στις περιπτώσεις αυτές, εκείνοι που χρειάζονται είναι οι γιατροί της ψυχής, δηλαδή οι ιερείς πνευματικοί. Μια ειλικρινής μετάνοια και εξομολόγησης είναι το καλύτερο φάρμακο και η πιο αποτελεσματική εγχείρηση. Τα παραδείγματα και εδώ είναι άπειρα. Η Παναγία πρέπει να είναι το πρώτο πρόσωπο που πρέπει να καλούμε κοντά μας όταν αρρωσταίνουμε. Αυτή δεν μοιάζει με πολλούς από τους επισκέπτες ασθενών που φλιαρούν για να διασκεδάσουν τον άρρωστο. Η Παναγία με τη γλυκιά της παρουσία θα γαλινέψει την ψυχή του αρρώστου και θα βοηθήσει αυτόν και τους γιατρούς να βρουν τα πραγματικά αίτια της αρρώστιας του, πράγμα που θα τους οδηγήσει στην άμεση αποκατάσταση της ψυχοσωματικής υγείας.

δακρύων. Τα δάκρυα από την εποχή του Αδάμ και της Εύας τρέχουν και δεν έχουν στερέψει από τα μάτια των ανθρώπων τα δάκρυα. Δάκρυα αποτυχίας, απογοητεύσεως, πικρίας, εγκαταλείψεως, συκοφαντίας, αδικίας, εκμεταλλεύσεως, εξορίας, φτώχειας, πόνου, θανάτου. Η υδρόγειο σφαίρα είναι μια φιάλη γεμάτη από τα αλμυρά ανθρώπινα δάκρυα. Η πηγή των δακρύων ξεχυλίζει κάθε τόσο στη ζωή του ανθρώπου και κανείς δεν θα μπορέσει να την κλείσει οριστικά μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Το μόνο θετικό στην περίπτωση των δακρύων είναι ότι υπάρχει ο τρόπος αξιοποίησεώς των. Τουλάχιστον να μην πάνε χαμένα και τα δάκρυα της λύπης να μετασχηματίζονται σε δάκρυα χαράς. Όταν τα δάκρυά μας πέφτουν στην αγκαλιά της Παναγίας, εκείνη τα μετασχηματίζει σε μαργαριτάρια και διαμάντια χαράς. Διότι τα δάκρυα του ανθρώπου, ιδίως όταν αυτά είναι δάκρυα μετανοίας, έχουν τεράστια αξία και αποκτούν εξαίσια ομορφιά μπροστά στα μάτια του Θεού. Η πηγή της φθαρτής και θνητής υπάρξεώς μας δεν θα πάυσει να βγάζει δάκρυα για πολλούς και ποικίλους λόγους. Ας φροντίζουμε τουλάχιστον τα δάκρυα αυτά να μην πηγαίνουν χαμένα, να μην χάνονται απλώς στον ωκεανό της ανθρώπινης δυστυχίας. Ας προσφέρουμε τα δάκρυά μας θυσία στον Θεό των εκτιρμών. Η Παναγία είναι πάντα στο πλευρό μας για να σφογγίσει από τα μάτια μας τα δάκρυα και να τα προσφέρει στον Κύριο. Στα ιερά προσκυνήματα υπάρχει συνήθεια να σφογγίζουν την εικόνα της Παναγίας και κατόπιν να μοιράζουν το αρωματισμένο βαμβάκι για ευλογία των πιστών. Κι όμως, στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίστροφο. Η Παναγία σφογγίζει τα δάκρυά μας με το βαμβάκι της πρεσβευτικής της αγάπης και παρουσίας της και τα προσφέρει σαν θυμίαμα εύωσμων στο Θεό.

0: Χαράς μου την καρδίαν πλήρωσον Παρθένε. Πολύ κοστίζει στον άνθρωπο η έλλειψη της χαράς. Όταν συμφορών νέφη καλύπτουν τον ουρανό της ζωής του και τον λυπηρών επαγωγέ χυμάζουσι την ταπεινή του ψυχή. Στις περιπτώσεις αυτές ούτε το ωραίο και πλούσιο σπίτι, ούτε το πολύ χρήμα, ούτε τα ταξίδια, ούτε οι διασκεδάσεις μπορούν να δώσουν στον θλιμμένο άνθρωπο έστω και μια σταγόνα χαρά. Αντίθετα, όσο περισσότερα μέσα διαθέτει και όσο περισσότερο χρήμα σκορπάει, τόσο περισσότερο μεγαλώνει μέσα του η θλίψης και η μελαγχολία, διαπιστώνοντας ότι παρόλα αυτά είναι δυστυχής. Οι θλιμμένοι, οι στενοχωρημένοι, οι πικραμένοι ας καταφεύγουν στο γλυκό πρόσωπο της Παναγίας. Είναι η παρηγορήτρια. Είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να τους κατανοήσει, να τους συμπαρασταθεί, να τους βρει διέξοδο στα διέξοδα της ζωής τους. Αυτή είναι πάντων θλιβωμένων η χαρά. Είναι ο μόνος τρόπος να ξαναβρει ο άνθρωπος τη χαμένη χαρά του. Η χαρά δεν συνδέεται πάντοτε με την λύση των προβλημάτων ή την υπερνίκηση των δυσκολιών. Η χαρά δεν συνδέεται πάντα με την ευχαρίστηση ή την ειδονή. Η χαρά μπορεί να βρεθεί ακόμα και μέσα στη δοκιμασία. Το χαμόγελο της χαράς μπορεί να ανθίσει μέσα και στην πιο μεγάλη βαριχημονιά της ζωής. Διότι η χαρά δεν είναι κατάσταση των αισθήσεων, αλλά βίωμα ζωής, ικανοποίηση και δικαίωση της υπάρξεως του ανθρώπου. Η καταφυγή επομένως στην Παναγία είναι μία εγγύηση όχι τόσο ότι θα υπερνικηθούν οπωσδήποτε οι δυσκολίες, αλλά ότι ο άνθρωπος θα ξαναβρει το νόημα της υπάρξεώς του και επομένως τη γαλήνη και τη χαρά. Διότι η Παναγία είναι η οδηγήτρια. Δείχνει στον άνθρωπο το δρόμο που οδηγεί στη δικαίωση και το πλήρωμα της ανθρωπίνης υπάρξεως. Δηλαδή στη μόνιμη, και αναφέρει τη χαρά για την οποία ο Κύριος είπε «Την χαράν ημών ουδείς αίρι αφημών».
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,

0: Δικουμένων Προστάτης. Η ανθρώπινη αδικία είναι σκληρή, ιδιαίτερα γιατί οι αδικούμενοι μένουν συνήθως απροστάτευτοι. Δεν αρκεί μόνο το μαρτύριο της συνειδήσεως ότι πάσχουν άδικα, ότι είναι αθώοι, αλλά έρχονται και οι συνέπειες της αδικίας. Χωρίς να το καταλάβουν, βρίσκονται στο δρόμο, χωρίς σπίτι, χωρίς θέση, χωρίς μισθό, χωρίς τίποτε. Και πάνω απ' όλα η ρετσινιά του κλέφτη, του καταχραστή, του ψεύτη, του διεφθαρμένου. Στις περιπτώσεις αυτές η Παναγία αποδεικνύεται η μοναδική προστάτης των αδικουμένων. Πρώτα, διότι αποτρέπει την πλήρη εξουθένωση του αδικουμένου και έπειτα διότι βοηθάει τον αδικηθέντα στην αντιμετώπιση των συνεπειών της αδικίας που του έγινε. Όσοι αδικήθηκαν και δεν τρελάθηκαν, όσοι γεύθηκαν το δηλητήριο της αδικίας και δεν πέθαναν, αλλά επέζησαν, αυτοί και οι δικοί τους ας ανάβουν μια λαμπάδα ευγνωμοσύνης στην Παναγία, διότι ασφαλώς το ευλογημένο χέρι της απότρεψε μια μεγαλύτερη καταστροφή. Οι συνεχείς πρεσβείες της τους γλίτωσαν από το χειρότερο.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

Φαινομένων τροφή. Η έλλειψη στις τροφής είναι το βασικό χαρακτηριστικό του φτωχού. Ο λοιμός για το καθημερινό ψωμί. Όσοι από εμάς ζήσαμε την κατοχή του 1941-44, ξέρουμε τι θα πει πείνα για ψωμί. Για ένα κομμάτι ψωμί. Το πρόβλημα του ψωμιού έχει ίσως ξεπεραστεί σήμερα. Η αγωνία όμως για την επιβίωση συνέχει ακόμα πολλούς ομοεθνείς μας και δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο της ανθρωπότητος. Είδες το καλαθάκι μας, αν ψέματα σου λέμε. Μικρό παιδί ο πατέρας μου είχε στερηθεί το ψωμί και είχε γνωρίσει την πείνα και τη φτώχεια. Χάρης όμως την προστασία της Παναγίας, το πατρικό μου σπίτι επερίσευσεν άρτον. Όλες οι παλαιότερες γενιές που γνώρισαν την αγωνία για τον επιούσιο έχουν πολλά να διηγηθούν για τη θαυμαστή διατροφή τους από το Θεό Πατέρα. Η σημερινή χορτασμένη γενεά δεν αποδέχεται εύκολα την μαρτυρία αυτή των παλαιότερων, όπως και οι νεότερες γενναίες των Ισραηλιτών δεν αποδέχονται τις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού στην ιστορία του έθνους των. Γι' αυτό ό,τι είπε ο Μωυσής για τη γενεά εκείνη ισχύει προφητικά και για τη σημερινή. Έφαγε και ενεπλήστη και απελάκτησε ο ηγαπημένος. Ελιπάνθη, επαχύνθη, επλατύνθη και εγκατέλειπε τον Θεόν. Από το άλλο μέρος έχει δίκιο ο λαός που λέει «Ο χορτάτος δεν μπορεί να καταλάβει τον πεινασμένο». Ευτυχώς όμως που για τους φτωχούς υπάρχει ο Θεός και η σκέπη της Παναγίας. Και αν όλοι τους εγκαταλείψουν, ο ουράνιος πατέρας δεν θα τους εγκαταλείψει κατά την αδιάψευστη μαρτυρία της γραφής. «Συ εγκαταλέλειπτε, ο πτωχός ορφανό, συ ίστα».

Ξένων και παράκλησης. Η Παναγία έζησε την ξενιτιά και την προσφυγιά. Γνώρισε τι θα πει να είσαι ξένος σε μια ξένη χώρα. Η ίδια μάλιστα σαν μητέρα γνώρισε όλες τις δυσκολίες που συναντά μια οικογένεια προσφύγων στο εξωτερικό. Προβλήματα στέγης, εργασίας, δαπανών, διαβιώσεως, συνεννοήσεως. Όταν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας έφευγαν κυνηγημένοι από τις αιώνιες εκείνες πατρίδες, έπαιρναν μαζί τους τις εικόνες της Παναγίας και των Αγίων. Η Παναγία έτσι γνώριζε για μια ακόμη φορά τη δοκιμασία της προσφυγιάς και της εξορίας. Αφομοιωμένη τώρα με τον Πάσχοντα λαό του Θεού. Και αυτή ήταν η δεύτερη φορά που οι εικόνες της Παναγίας έφευγαν από τον τόπο τους. Η πρώτη ήταν όταν ξέσπασε στο Βυζάντιο η οικονομαχία. Τότε οι εικόνες της Θεοτόκου μεταφέρθηκαν από τα μέρη της Ανατολής και κρύφθηκαν στους αβυσσαλαίους γκρεμούς, τις σπηλιές και τα φαράγγια της Ελλάδος. Η Παναγία λοιπόν που έζησε την ταλαιπωρία των ξενιτεμένων μπορεί και γίνεται ξένων παράκλησης. Οι ξένοι, οι μετανάστε, οι εξόριστοι, οι φυγάδες, οι πρόσφυγες μπορούν να βρουν στο πρόσωπό της παράκληση και συμπάθεια. Οι σύγχρονοι Έλληνες μετανάστε, ας μη παραλείπουν να καταφεύγουν στην προστασία της Παναγίας. Για αυτούς δεν νοιάζονται μόνον τα προξενία και οι ελληνικές πρεσβείες. Για αυτούς είναι ανοιχτή μέρα και νύχτα η πρεσβεία της Παναγίας και των Αγίων μας στον ουρανό. Η Παναγία άλλωστε είναι και λέγεται γοργοεπίκοος, που σημαίνει ότι ακούει γρήγορα τον άνθρωπο από οποιοδήποτε τόπο και αν επικαλείται κανείς τη βοήθειά της, από την Αυστραλία, την Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία. Αν εμείς στη γη έχουμε τα μέσα που μας ενημερώνουν ταχύτατα και μπορούμε να επικοινωνούμε με οποιονδήποτε όπου και αν βρισκόμαστε, η Παναγία και οι Άγιοι πολύ περισσότερο. Με το δικό τους υπερφυσικό και υπερκόσμιο τρόπο μαθαίνουν τις ανάγκες μας και τα προβλήματά μας οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Ο πάνσοφος και παντοδύναμος Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα γινώσκων, είναι πλούσιος εισοδούς και εις μέσα, για τον οποίον και εις τας έξω του σώματος γενωμένας ψυχάς των δούλων αυτού αποκαλύπτει και τα μακράν αυτών εν το αισθητό κόσμο συμβαίνοντα.

Μυστήρια τυφλών. Οι τυφλοί χρησιμοποιούν συνήθως ένα ραβδί, ένα λευκό μπαστούνι, για να μπορούν να βρίσκουν το δρόμο και να περπατούν χωρίς μεγάλους κινδύνους. Το ραβδί για αυτούς είναι ο οδηγός τους, είναι το φως τους. Ο υμνογράφος, κάνοντας μια μεταφορά, λέει ότι η Παναγία είναι οδηγητικό ραβδί για αυτούς που έχασαν το φως των ματιών τους. Η Παναγία είναι το φως των τυφλών. Δεν είναι βέβαια λίγα τα θαύματα της Παναγίας που αναφέρονται στη θεραπεία τυφλών. Αλλά το θαύμα είναι για τους λίγους. Τι γίνεται με τους πολλούς? Ο προφήτης Ισαΐας, μιλώντας για το πνευματικό σκοτάδι της προχριστιανικής ανθρωπότητος, λέει χαρακτηριστικά ότι ο λαός ήταν καθήμενος εν χώρα και σκιά θανάτου. Αυτή την θανάσιμη ακινησία πρέπει να νικήσει ο σωματικά τυφλός. Για να κινηθεί όμως χρειάζεται μια πνευματική βακτηρία, ένα φως, χρειάζεται οδηγό. Ένας τέτοιος οδηγός είναι η Παναγία, η οδηγήτρια. Είναι το φως των τυφλών. Εκείνο το οποίο προσφέρει στον τυφλό η Θεοτόκος είναι κυρίως η παρουσία της. Με την παρουσία της αρχίζει να φωτίζει και να θερμαίνει το σκοτεινό κόσμο του τυφλού. Αλλά όπου η Παναγία, εκεί και ο Χριστός και οι Άγιοι και ο κόσμος του ουρανού. Έτσι, σε λίγο, ο τυφλός που θα θελήσει να ανοιχτεί στην πίστη θα νιώσει τον κόσμο του να γεμίζει με ολοφώτινες παρουσίες και να γίνεται ένας κόσμος γεμάτος ζωή, κίνηση και αγάπη. Μέσα στον κόσμο αυτό θα θελήσει και αυτός να κινηθεί και να ζήσει, διότι ο κόσμος της πίστεως είναι πιο αληθινός και πιο ωραίος από αυτόν που βλέπουν όσοι έχουν τα μάτια τους. Στον όμορφο αυτό κόσμο της πίστεως οδηγήτρια είναι η Παναγία. Όποιος έχει μια τέτοια οδηγό δεν του χρειάζονται τα μάτια. Ο πιστός μπορεί να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην οδηγήτρια. Είναι η μοναδική ξεναγός στο ταξίδι μας προς την αιωνιότητα. Λέει η Αγία Γραφή, «Κύριος σοφή τυφλούς». Η πιο μεγάλη σοφία για τους τυφλούς είναι να ανακαλύψουν στο πρόσωπο της Παναγίας τον οδηγό που θα τους οδηγήσει στο φωτεινό κόσμο της πίστεως και στη δόξα του ουρανού.

Ορφανών βοηθός. Τα ορφανά έχουν κυρίως την ανάγκη της μάνας. Γι' αυτό και ορφανά είναι κυρίως τα ορφανά από μητέρα. Όλα τα παιδιά νιώθουν την ανάγκη της στοργικής αγάπης και αφοσιώσεως της μάνας. Πολύ περισσότερο τα ορφανά. Αυτά, στα πρόσωπα των κυριών και δεσποινίδων των ιδρυμάτων, βλέπουν συνήθως το πρόσωπο της χαμένης μάνας, τον απολεσμένο παράδεισο της στοργής και της αγάπης. Η Παναγία είναι ορφανών βοηθός, διότι υπήρξε μητέρα εκείνου που είναι πατέρας των ορφανών. Γι' αυτό και τα ορφανά πρέπει να μάθουν να καταφεύγουν στη στοργική προστασία και βοήθεια της Παναγίας Μητέρας. Η Θεοτόκος πρέπει να είναι για αυτά το πρότυπο της μητέρας, η μάνα τους. Ορφανά που έζησαν κάτω από τη στοργική παρουσία της μητέρας του Θεού έγιναν οι πιο φυσιολογικοί άνθρωποι, οι πιο καλοί χριστιανοί. Η χριστιανική αγωγή στα ορφανοτροφεία, σε όλα τα παιδικά ιδρύματα που αντικαθιστούν την οικογένεια, θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στο στοργικό πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας. Μέσα σε μια τέτοια προοπτική, τα παιδικά ιδρύματα της Εκκλησίας μας θα ήταν προτιμότερο να αφιερώνονται στο όνομα και τη σκέπη της Θεομήτωρας και όχι σε μοναχούς ασκητές. Ας μην λησμονούμε ότι και οι μοναχοί ακόμα έχουν ανάγκη στοργής. Το Άγιον Όρος τους το έχουν αφιερώσει στη Θεομήτωρα. Αν το όρος των μοναχών, των ασκητών και ερημητών θεωρείται περιβόλη της Παναγίας, πολύ περισσότερο ένα ίδρυμα για ορφανά, νήπια και παιδιά πρέπει να είναι περιβόλη της μητέρας του Χριστού.

Οι μισούντες με μάτι. Υπάρχει μίσος, πολύ μίσος στον κόσμο. Οι άνθρωποι απεχθάνονται, αποστρέφονται και μισούν ο ένας τον άλλον. Για διαφόρους λόγους και για το τίποτε. Μισούν μάτιν, μάταια και άσκοπα. Αρχίζουν από την απλή διαφορά και διαφωνία, από την αντιπάθεια και δυσαρέσκεια και καταλήγουν στο τυφλό μίσος. Υλικά συμφέροντα, ιδεολογικές και θρησκευτικές, εθνικές και φυλετικές διαφορές γίνονται αφορμή για να μισούνται θανάσιμα οι άνθρωποι. Το μίσος εξάλλου δεν είναι ένα συναίσθημα που καταπνίγεται εύκολα. Το μίσος συνήθως προετοιμάζεται, οπλίζεται για μια αποφασιστική αναμέτρηση με τον αντίπαλο, για πόλεμο. Οι μισούντες με μάτιν βέλεμνα και ξύφι και λάκων ιφτρέπησαν και επιζητούσι το πανάθλιον σώμα σπαράξεμου και καταβιβάσε προς γην επιζητούσι. Και συνήθως έρχεται η κακή ώρα και το μίσος ανάβει και ξεσπά σαν ηφαίστειο. Τότε μια οικογένεια, μια ομάς, ένα χωριό, ένας λαός, ο κόσμος ολόκληρος γίνεται κόλασης. Τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που αιματοκύλησε την ανθρωπότητα ολόκληρη προκάλεσε και διεξήγαγε το μίσος 2-3 ανθρώπων. Στις περιπτώσεις αυτές ο καθένας μας σας λέει «Παναγία μου, εκ τούτων προφθάσασα σώσον με». Το ότι σωθήκαμε από την κόλαση του τελευταίου πολέμου το οφείλουμε στην προστασία της Θεοτόκου. Το μίσος, Θεέ μου, αλλά και τι έξαρσης, πόση κατατρεγμή, πόσες δοκιμασίες, πόση θάνατη, αλλά και πόσα περιστατικά θαυμαστής διασώσεως. Πόσες πυρκαγιές άναψε το μίσος, αλλά και πόσες ανθρώπινες υπάρξεις πυρπόλησε η φωτιά της αγάπης. Ποτέ άλλοτε τόσες κραυγές μίσους, αλλά και ποτέ άλλοτε τόσες προσευχές και εκδηλώσεις ανθρωπίνης αλληλεγγύης. Οι στρατιώτες μας στο μέτωπο της Αλβανίας πολεμούσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Ο άμαχος πληθυσμός στα μετόπιστεν αγωνιζόταν στα έργα της αλληλεγγύης και οι μητέρες προσεύχονταν «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες». Να έρθετε ξανά. Η Παναγία ήταν, είναι και θα είναι πάντα με το μέρος εκείνων που μισούνται ματέως.

εκύκλωσαν ετουβίου με ζάλε. Οι μέλισσες κυκλώνουν την κυψέλη. Οι φροντίδες και οι μέρημνες της ζωής περικυκλώνουν τον άνθρωπο, τον ζώνουν εζάλε του βίου, να βγάλει τον επιούσιον, να θρέψει και να ντύσει την οικογένειά του, να μορφώσει τα παιδιά του, να τα αποκαταστήσει. Κάθε τόσο και ένα πρόβλημα, μια μέλισσα που βουίζει γύρω από την ύπαρξή του. Οι μέρημνες της ζωής είναι καλές σαν τις μέλισσες, δημιουργούν όμως θόρυβο, ζαλίζουν και ναρκώνουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος τις μέρημνες του βίου τις παρομοίασε με αγκάθια που πνίγουν τα πνευματικότερα ενδιαφέροντα του ανθρώπου.

από την κυψέλη της ζωής χωρίς να τον κεντρίζουν οι μέλισσες μέριμνες. Γιατί το τσίμπημα αυτό είναι θανατηφόρο. Πολλοί, προσπαθώντας να συλλέξουν το μέλι από την κυψέλη, βρήκαν το θάνατο από τα τσιμπήματα των μελισσών. Εδώ κρύβεται ένας υπέρτατος συμβολισμός. Το μέλι της ζωής είναι παγιδευμένο με το θάνατο. Με άλλα λόγια, πρέπει να γευθούμε τη ζωή χωρίς να μας θανατώσουν οι φροντίδες της. Πρέπει να κατακτήσουμε το χρυσόμαλο δέρας της ζωής χωρίς να μας κατασπαράξει ο δράκος της μέριμνας. Για το εγχείρημα όμως αυτό χρειάζεται βοηθός. Ένας τέτοιος βοηθός είναι η Παναγία. Οι πρεσβείες της Θεοτόκου και η παρουσία της στη ζωή μας διώχνουν τις επικίνδυνες μέριμνες και σώζουν τον άνθρωπο, όπως ο καπνός του μελισσοκόμου διώχνει τις μέλισσες και τον βοηθεί να μαζέψει το μέλι από την κυψέλη. Για να γευόμαστε ακίνδυνα το μέλι της ζωής, πρέπει να μάθουμε να το συλλέγουμε. Ένας ουσιαστικός τρόπος είναι το διώξιμο των μεριμνών. Στο έργο αυτό έρχεται να μας συμπαρασταθεί η Παναγία Θεοτόκος. Γι' αυτό ας λέμε συχνά στη Θεομήτωρα: «Εύρημη σε βοηθών και διώκτην, κερίστην, πανάχραντε».

την πόλη σου περιτύχησον. Η προστασία της Παναγίας δεν περιορίζεται σε άτομα μόνον, αλλά επεκτείνεται και στα ανθρώπινα σύνολα. Η κοινωνία και η πόλη, παραδείγματος χάριν, ως κοινή συμβίωσης πολλών ανθρώπων, αποτελεί αντικείμενο της προστασίας της Θεοτόκου. Η αλήθεια αυτή βιώθηκε και διαπιστώθηκε ιστορικά στην περίπτωση της Κωνσταντινού Πόλεως. Η πόλη, σαν κατεξοχήν χριστιανική πόλη, γνώρισε επανειλημμένα την προστασία της Θεοτόκου στην ακαταμάχητη σκέπη της οποίας κατέφευγαν όλοι, άρχοντες, στρατός, κλήρος και λαός. Σε περιπτώσεις εξωτερικών κινδύνων, όλοι με μια ψυχή και μια φωνή κατέφευγαν στην υπέρμαχη προστασία της Θεοτόκου. «Την πόλη σου περιτύχησον». Η προσευχή υπέρ της πόλεως εν υπαρικούμεν έγινε πια παράδοσης και έθος της Εκκλησίας μας. Και επειδή η σύγχρονη πόλη, σαν συνήκησης πολλών και μάλιστα εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι προβληματική, η προσευχή των σημερινών πιστών για τις σύγχρονες μεγαλοπόλεις πρέπει να είναι έντονη και θερμή. Η σωτηρία των συγχρόνων πόλεων εξαρτάται από τους λίγους, αλλά πιστούς κατοίκους των που οικετεύουν νύχτα και μέρα την Θεομήτωρα. Εξάλλου, το ουσιαστικό πρόβλημα των συγχρόνων μεγαλοπόλεων είναι πνευματικής κυρίως φύσεως. Υπάλλει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Ο αγώνας μεταξύ του Χριστού και Αντιχρίστου έχει μεταφερθεί σήμερα και διεξάγεται σε όλη την ένταση μέσα στις σύγχρονες μεγαλοπόλεις. Όπου και όταν νικά το φως, οι άνθρωποι σώζονται. Όπου όμως νικά το σκοτάδι της αμαρτίας, απειλείται η υγεία, η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Βιβλική μαρτυρία γι' αυτό έχουμε την περίπτωση των δύο αρχαίων πόλεων, Σόδομα και Γόμορα. Είπαν οι άνδρες, οι άγγελοι, προς Λότ. «Εμείς απόλυμεν των τόπων τούτων, ότι υψώθη η κραυγή αυτών έναντι Κυρίου και απέστειλεν ημάς Κύριος εκτρύψε αυτήν και Κύριος έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορα θείον και πυρ Κυρίου εξ ουρανού και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας και πάσαν την περίχωρον και πάντας τους κατοικούντας εν τες πόλεση». Η σωτηρία των συγχρόνων πόλεων εξαρτάται άμεσα από την έκβαση της πάλης που γίνεται σήμερα ανάμεσα στο καλό και το κακό. Γι' αυτό και οι πιστοί πρέπει να αγωνίζονται και να προσεύχονται συνεχώς. Ποτέ άλλοτε οι προσευχές των λίγων χριστιανών δεν είχαν τόση σημασία για τόσους πολλούς. Και για το θέμα αυτό και μόνο αξίζει να αφιερώσει κανείς την προσευχή ολόκληρη της ζωής του. Οι κάτοικοι των συγχρόνων μεγαλοπόλεων είναι συνήθως μόνοι σαν τους ερημίτες. Ας γίνονται και ουσιαστικοί.

0: αναγκαστικά ερημίτες. Ας υψώνουν δηλαδή συνεχώς τα χέρια σε ακατάπαυστη προσευχή υπέρ της πόλεως εν υπαρικούν και υπέρ πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρίου Ευθυμίου Στήλιου.

Υπερμάχο, στρατηγότα νικητήρια. Στις περιπτώσεις που οι πιστοί κάτοικοι των πόλεων καταφεύγουν με μετάνοια και πίστη στη μεσητεία της Παναγίας, ο Θεός δια των πρεσβειών της Θεοτόκου σώζει πόλην και λαών. Ιστορικό παράδειγμα, κατά την πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολεως από τους Αβάρους, άρχοντες, κλήρος και λαός, εν όψη του φοβερού κινδύνου που διέτρεχε η πόλη, κατέφευγαν στην Παναγία, της οποίας την τιμή ασκέπη τιμούσαν σαν παλάδιο του έθνους. Και η απάντηση στην πάνδημο προσευχή τους ήλθε αμέσως. Οι βάρβαροι έφυγαν. Τότε ήταν που εγγράφει ο ακάθιστος ύμνος. Το αριστούργημα αυτό της Ορθοδοξίας, καθώς και το κοντάκιον, τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, που σύσσωμος ο λαός έψαλε μέσα στο ναό της Αγίας Σοφίας. Η σωτηρία των συγχρόνων πόλεων και ολόκληρης της ανθρωπότητος, η οποία σήμερα ζει σε μεγαλοπόλεις του 1 εκατομμυρίου κατοίκων και άνω, θα εξαρτηθεί και από την μετάνοια των σημερινών ανθρώπων. Διότι πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν ξεφύγει από τον δρόμο του Θεού. Η απιστία, η αθεία και ο ηλισμός κυριαρχούν στη ζωή πολλών ανθρώπων. Γι' αυτό και οι αντικοινωνικές εκδηλώσεις, η εγκληματικότης, η αναρχία, η βία, τα ναρκωτικά και η ακολασία έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και έχουν διαδοθεί επικίνδυνα σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις χώρες. Ανήλικα ακόμα παιδιά βρίσκονται πλεγμένα σε ομάδες και συμμορίες εγκληματιών και κακοποιών. Οι δε ηγέτες πολλών συγχρόνων κρατών διευκολύνουν την επέκταση της ανηθικότητος νομοθετώντας ολοένα και ελαστικότερους νόμους και επιβάλλοντας ελαφρότερες κυρώσεις για θέματα σοβαρών ηθικών εκτροπών, αμβλώσεις, ομοφιλοφιλία, μοιχεία κλπ. Αν το ηθικό αυτό κατρακύλισμα δεν ανακοπεί, δεν χρειάζεται να έχει κανείς προφητικές ικανότητες για να μιλήσει για το μέλλον των συγχρόνων μεγαλοπόλεων. Ο Κύριος είπε «Όπου εάν ή το πτώμα, εκεί συναχθίσονται οι αετοί». Οι μεγαλοπόλεις άρχισαν κιόλας να αναδίνουν δυσοσμία. Εκείνο που έρχεται κατόπιν είναι η συγκέντρωση των αετών. Και αυτοί υπάρχουν. Είναι οι διυπηρωτικοί πυρηνικοί πύραυλοι που βρίσκονται έτοιμοι σε θέση εκτοξεύσεως.

εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Η σκέπη της Παναγίας απλώνεται και πάνω από τον κόσμο ολόκληρο. Η πίστη της Εκκλησίας στο γεγονός αυτό είναι σταθερή. Επανειλημμένα στη λατρεία της αναφέρει ότι η Θεοτόκος είναι του κόσμου η προστασία. Αυτή άλλωστε ήταν και υπόσχεση της Θεομήτερος, ότι μετά την κοίμησή της όχι μόνο δεν θα εγκατέλειπε τον κόσμο, αλλά και θα τον έσκεπε δια των θερμών πρεσβειών της προς τον Κύριο. Η κοίμηση ήταν προαγωγή για τη Θεοτόκο. Στην ένσαρκη ζωή της ήταν χρήσιμη για τη μικρή κοινότητα της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Τώρα, στον ένδοξο θρόνο του ουρανού, εκ δεξιών του Σωτήρος, η χρησιμότητά της έχει αφάνταστα διευρυνθεί, διότι η αρμοδιότητα των πρεσβειών της καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο, ανθρώπους και κτίσματα. Πρώτα ήταν η μητέρα του Κυρίου και των Αποστόλων. Τώρα είναι Κυρία πάντων ημών. Πρώτα ήταν η πρώτη της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Τώρα είναι η παντάνασα και δέσποινα του κόσμου. Η Παναγία, η κατεξοχήν πιστή δούλη του Κυρίου, ανταμείφθηκε όχι μόνο με ουράνιο, αλλά και με παγκόσμιο δόξα. Η παγκόσμια αυτή δόξα αναφέρεται στο πρεσβευτικό λειτουργήμα της Θεοτόκου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ολόκληρος ο κόσμος. Η Παναγία έχει την αρμοδιότητα να καλύπτει ολόκληρο τον κόσμο με τις πρεσβείες της, μέγιστο προνόμιο. Όταν καταφεύγουμε στην Παναγία, είναι σαν να προσφεύγουμε σε όλους μαζί τους κυβερνώντες του κόσμου τούτου, σαν να προσφεύγουμε στον ΟΗΕ και κάτι παραπάνω. Διότι οι άρχοντες των λαών και να θέλουν δεν μπορούν πολλές φορές να μας βοηθήσουν. Η αρμοδιότης όμως και η δύναμη της Παναγίας είναι αφαλκίδευτη. Αυτή και θέλει και μπορεί να μας βοηθήσει.

οδήγησον ημάς εν οδό μετανοίας. Η ουσιαστική όμως αρμοδιότητα της Παναγίας αναφέρεται στην πνευματική ζωή των μελών της Εκκλησίας, τον αγιασμό τους δηλαδή. Η Εκκλησία μας ζητεί κυρίως από την Παναγία πνευματικά αγαθά, την μετάνοια, τον αγιασμό και την αιώνια σωτηρία. Το πρώτο αγαθό το οποίο η Εκκλησία εξαρτά από τις πρεσβείες της Θεοτόκου είναι η μετάνοια. Η Εκκλησία με άλλα λόγια ζητάει από την Παναγία να συνεργήσει ώστε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο να γίνει το θαύμα της αλλαγής της μετανοίας. Η αλλαγή και η μετάνοια του ανθρώπου είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Το πώς κινείται η πνευματική αυτή διαδικασία της μετανοίας είναι άγνωστο για τον άνθρωπο. Είναι όμως γνωστό ότι η Παναγία συμβάλλει και συντείνει με τις πρεσβείες της για να κινηθεί ο πνευματικός αυτός μηχανισμός. Πολλά και διάφορα ζητούν οι χριστιανοί από την Παναγία. Συνήθως ζητούν υλικές απολαυές, επίλυση διαφόρων προβλημάτων και ικανοποίηση βιωτικών αναγκών. Αιτήματα δηλαδή επιφανειακά εφήμερα. Πιο ουσιαστικό όμως και πιο βαθύ είναι το αίτημα της μετανοίας και αλλαγής του εαυτού μας και των άλλων. Είναι αίτημα ζωτικό και επίγον. Η μεταμόσχευση της καρδιάς μας, να βγει δηλαδή η πέτρινη καρδιά που κρύβομαι μέσα μας και να αποκτήσουμε καρδίαν σαρκίνην, δηλαδή μια απαλή, συμπονετική, ανθρώπινη και αγία καρδιά.

τις διανοίες μου το οπτικόν αποκάθαρον. Βασικό στοιχείο της μετανοίας είναι η γνώση της αληθινής μας εσωτερικής καταστάσεως. Η γνώση του εαυτού μας, η αυτογνωσία. Εμπόδιο δε σοβαρό κατά της αυτογνωσίας είναι η ατελής λειτουργία των εσωτερικών οργάνων του ανθρώπου και μάλιστα η τύφλωση των εσωτερικών ματιών. Τα μάτια αυτά συνήθως ή έχουν ατροφικό οπτικό νεύρο ή είναι τελείως τυφλά. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι βλέπουν μόνο με τα εξωτερικά μάτια. Έτσι βλέπουν και διακρίνουν μόνο ό,τι είναι έξω από αυτούς, ενώ αγνοούν τελείως τον εαυτό τους. Στη διαπίστωση αυτή αναφέρεται και το γνωμικό των αρχαίων Ελλήνων «έκαστος διοπείρας φέρει». Ο δε Κύριος είπε τα εξής χαρακτηριστικά: «Τι βλέπεις το κάρφος, το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκών, ου κατανοείς?» Ή «πώς ερείς το αδελφό σου, άφες εκβάλλω το κάρφος από το οφθαλμό σου και ειδού ειδωκός εν το οφθαλμό σου?» Υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Συνήθως νομίζομαι ότι μόνον οι τυφλοί και οι ανάπηροι γενικά έχουν λόγο να καταφεύγουν στην Παναγία. Και όμως η τύφλωση ή η αναπηρία οποιοδήποτε άλλου μέρους του σώματός μας δεν έχει τόση σημασία όσο έχει η εσωτερική μας αναπηρία, η εσωτερική μας αμαρτωλή κατάσταση. Γι' αυτό είναι ανάγκη να καταφεύγουμε συνεχώς τη βοήθεια της Παναγίας παρακαλώντας την «ψυχήν μου κατάβγασον, την ενικτή της αμαρτίας υπάρχουσαν».

ακάρπους λογισμούς μου διώκουσα. Στην προσπάθεια του αγιασμού του ο χριστιανός αντιμετωπίζει το πρόβλημα των λογισμών. Οι λογισμοί, οι διαλογισμοί, όπως τους εχαρακτήρισε ο Κύριος, δημιουργούν πρόβλημα όταν είναι άκαρποι ή πονηροί και κακοί. Οι λογισμοί, οι κακές σκέψεις, κατά την χριστιανική ηθική, αποτελούν το πρώτο στάδιο της αμαρτίας. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει και τις αποδέχεται στη συνείδησή του, τότε η διαδικασία της αμαρτίας μπαίνει στο δεύτερο στάδιο, στη σύλληψη. Ύστερα ακολουθεί η οικειοφορία και οι πράξεις της αμαρτίας. Το πρώτο στάδιο της αμαρτίας, η προσβολή, δεν δημιουργεί ηθική ευθύνη, ενοχή στον άνθρωπο. Από το δεύτερο όμως και έπειτα, σύλληψη, σκιοφορία, πράξης, αρχίζει και κλιμακώνεται και η ενοχή. Έτσι, στην ορθόδοξη πνευματικότητα, η αποδίωξη των λογισμών βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πνευματικού αγώνος. Οι πονηροί λογισμοί μάλιστα χρησιμοποιούνται από τον πονηρό σαν προετοιμασία πυροβολικού προκειμένου να αρχίσει κάποια επίθεσή του εναντίον του χριστιανού. Στις περιπτώσεις αυτές, οι κακοί διαλογισμοί είναι τα βέλη, τα πεπειρωμένα του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, με τα οποία επιδιώκει να εξουδετερώσει την αντίσταση του χριστιανού αγωνιστού για να επιχειρήσει ύστερα τη γενική επίθεση και έφοδο.

λιάτρευσον τα πάθη της εμείς καρδίας. Υπάρχει όμως περίπτωση ο άνθρωπος να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο της αμαρτίας, όπου η αμαρτία γίνεται πια συνήθεια και πάθος. Ο όρος πάθος αναφέρεται σε μόνιμες αμαρτωλές καταστάσεις του ανθρώπου που μοιάζουν με τις χρόνιες παθήσεις του σώματος. Τα χρόνια της παναθλίας μου ψυχής, πάθη, όπως είναι γνωστό, η θεραπεία χρονίων νοσημάτων είναι δύσκολη. Χρειάζεται πολλά πολλά μέσα. Το ίδιο ισχύει και για τα πάθη της ψυχής. Ο άνθρωπος που άφησε ορισμένες αμαρτωλές καταστάσεις να του γίνουν έξις και πάθη, πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα μπορέσει να απαλλαγεί αμέσως από τα πάθη αυτά. Αμαρτωλές συνήθειες και καταστάσεις πολλών χρόνων δεν ξεριζώνονται εύκολα, όπως δεν ξεριζώνεται εύκολα ένα γέρικο δέντρο. Η μετάνοια του ανθρώπου αυτού πρέπει να είναι καθημερινή και η προσευχή του θερμή και αδιάκοπη. Ιάτρευσον τα πάθη της καρδίας μου, Θεοτόκε. Τα πάθη τελικά υπερνικά η χάρις του Θεού. Εφόσον ο άνθρωπος με την καθημερινή και ισόβιο μετάνοιά του παραδώσει απόλυτα τον εαυτό του στο Θεό, ο Κύριος θα εξαλείψει σταδιακά όλα τα πάθη του, διότι δύναται τούτο ποιήσε. Το πότε δεν πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Ο χρόνος του αγιασμού ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Εξαρτάται και από τον ίδιο, αλλά και από το θέλημα του Θεού για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Γενικά και σε όλα τα ζητήματα το θέμα του χρόνου το χειρίζεται μόνο ο Θεός. Το τελικό αποτέλεσμα ενδιαφέρει και αδιάψευστη μαρτυρία γι' αυτό θα είναι όλοι οι πρώην βλάσφημοι, μέθυσοι, χαρτοπαίκτες, κλέφτες, ψεύτες, πόρνοι, άσωτοι, μοιχοί που θα γίνουν τελικά πολίτες της Βασιλείας του Θεού διότι μετανόησαν και ο Θεός εξαφάνισε τις αμαρτίες των.

0: χαρακτήρι της Αγίας Μορφής σου τους δαίμονες φυγαδεύει. Ο διάβολος είναι ο κύριος αντίπαλος και εχθρός του ανθρώπου. Ο Κύριος τον εχαρακτήρισε ανθρωποκτόνων απαρχής. Ο διάβολος επομένως είναι ο ουσιαστικός εχθρός της φυσικής και πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Η εχθρότης όμως του διαβόλου συγκεντρώνεται κυρίως εναντίον της πνευματικής ζωής του ανθρώπου. Εδώ προβάλλει τη μεγαλύτερη αντίστασή του και χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να σταματήσει κάθε σχετική προσπάθεια του ανθρώπου ή για να γκρεμίσει ό,τι καλό είναι δυνατόν να οικοδόμησει εντωμεταξύ. Ο διάβολος λέγεται και μισόκαλος, διότι μισεί και απεχθάνεται το καλό, το ωραίο και το άγιο. Γι' αυτό και δεν νοείται χριστιανός αγωνιστής που δεν θα έχει στο σπίτι του, στο κατάστημά του, στο αυτοκίνητό του την εικόνα της Παναγίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η εικόνα της Θεοτόκου αντικαθιστά τη συνειδητή προσπάθεια του ανθρώπου να αντισταθεί στους πειρασμούς του πονηρού. Αντίθετα, η συμπαράσταση της Παναγίας έρχεται να προσθέσει δύναμη και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών των ανθρώπων για την υπερνίκηση του εχθρού. Τότε ακριβώς επεμβαίνει η χάρις του Θεού και συντρίβει τον σατανάν υπό τους πόδας αυτού.
1: Θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου κυρού Ευθυμίου Στήλιου.

ή τους πιστούς απ' αυτούς επισκιάζουσαν. Η Παναγία σκεπάζει με τη χάρη της πρωτίστως και απαύστος τους πιστούς τα μέλη της στρατευωμένης εκκλησίας, τους αγωνιζομένους χριστιανούς. Η Θεοτόκος γνωρίζει τον αγώνα που κάνουν οι πιστοί και τα εμπόδια που συναντούν. Για όλους αυτούς τους λόγους η Παναγία επισκιάζει ιδιαίτερα τους πιστούς με τη χάρη της. Μέσα στο ναό μας θερμαίνει με την παρουσία της. Η προστασία όμως της Παναγίας εκτείνεται και έξω από το ναό, μέσα στην καθημερινή ζωή των πιστών και ιδιαίτερα στις ώρες της ανάγκης και στις δύσκολες περιπτώσεις. Γι' αυτό και η καταφυγή των πιστών στην Παναγία πρέπει να είναι συνεχής και ολόψυχη. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό τη σκέπη σου.

Χαίρε καλή, ουροτρόφε Παρθένων. Η Παναγία ειδικότερα είναι προστάτης και καλή κουροτρόφος των Παρθένων, των αφιερωμένων δηλαδή ψυχή και σώμα της στον Θεό και την Εκκλησία Του των μοναχών. Αν οι απλοί πιστοί έχουν ανάγκη θείας βοηθείας, πολύ περισσότερο εκείνοι από αυτούς που κλήθηκαν να ζήσουν μια ζωή υπερφυσική και ουρανία εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και Αμαρτωλό. Γι' αυτό και η ζωή της Παρθενίας τρέφεται, συντηρείται και αυξάνει μόνο από τον ουρανό, με την προσευχή και την εξάρτηση από την προστασία του Χριστού και της Παναγίας. Οι Παρθένοι στο σημείο αυτό μοιάζουν με το λουλούδι που λέγεται ορχιδέα. Το άνθος αυτό δεν απλώνει τις ρίζες του στο χώμα, αλλά τις υψώνει προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Παίρνει το φως και τη ζωή από τον ουρανό και όχι από τη γη. Η Παρθενία είναι η ορχιδέα που τρέφεται με το φως και τη δροσιά του ουρανού. Είναι το άνθος που φυτρώνει και υπάρχει μεταξύ ουρανού και γης, κάπου εκεί στο μεθόριο. Η Παρθένος κάθε πρωί ποτίζει με τη δροσιά της χάρη του τον κήπο με τις ορχιδέες. Γι' αυτό και υπάρχουν ακόμα και σήμερα μερικά από τα σπάνια αυτά λουλούδια.

υπάρχεις απλανής οδηγία των πιστών. Η Παναγία δεν είναι μόνο προστάτης, αλλά και οδηγός των πιστών. Είναι η οδηγήτρια που οδηγεί σταθερά τους πιστούς στον προορισμό τους, στην πατρίδα τους, τη Βασιλεία του Θεού. Οδηγός γίνεται εκείνος που γνωρίζει καλά τα διάφορα μέρη, τους δρόμους, τα μονοπάτια. Χωρίς τους οδηγούς αυτούς δεν θα έφταναν ποτέ στον προορισμό τους. Δεν θα έφταναν ποτέ στην πολυπόθητη κορφή. Η Παναγία είναι ένας τέτοιος οδηγός, διότι αυτή γνωρίζει καλά το δρόμο προς την πατρίδα. Ένας λόγος για τον οποίο σήμερα υπάρχουν τόσοι παραπλανημένοι, τόσοι χαμένοι, τόσοι αγνοούμενοι, τόσοι εκτροχιασμένοι, τόσοι εχμάλωτοι από τον εχθρό στο δρόμο και τη μάχη της ζωής, είναι διότι όλοι αυτοί έμειναν χωρίς οδηγό. Οι μυστικές υπηρεσίες του εχθρού κατόρθωσαν και εξουδετέρωσαν τους οδηγούς των συγχρόνων ανθρώπων. Η Παναγία ήταν από τους πρώτους. Και να σκεφτεί κανείς ότι η πέμπτη φάλαγξ του εχθρού κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει τους ίδιους τους χριστιανούς την εξουδετέρωση της οδηγητικής παρουσίας της Παναγίας μέσα στην Εκκλησία και την ιστορία. Διότι οι πρώτοι που αρνήθηκαν τον οδηγητικό ρόλο της Παναγίας ήταν οι χριστιανοί της μεταρρυθμίσεως. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε και έχει την Παναγία μας την οδηγήτρια. Στον ουρανό της Ανατολής δεν έσβησε το άστρο της. Αυτό το πολικό αστέρι της ζωής ας μην το χάσουμε ποτέ, οσεδήποτε θύελες κι αν ξεσπάσουν.

Εξαιρέτους της Παναγίας Αχράντου. Η Παναγία δεσπόζει στη Δημοσία Λατρευτική Σύναξη των Πιστών, στη Θεία Λειτουργία. Η πρώτη εκτενής οικεσία ολοκληρώνεται με μνημόνευση της Θεοτόκου, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Η πρώτη προσευχή της Εκκλησιαστικής Συνάξεως αναφέρεται στις πρεσβείες της Θεομήτερος. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς. Μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ο ιερεύς διακηρύττει εκφόνος ότι η θυσία του σώματος και αίματος του Κυρίου προσεφέρθη εξαιρέτως, ιδιαιτέρως, προς τιμήν και δόξαν της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Η όλη επομένως λειτουργία της Εκκλησίας αποσκοπεί στη δημιουργία υπάρξεων σαν την Παναγία. Γι' αυτό και η συνεχής αναφορά σε αυτήν, διότι όλα πρέπει να γίνουν κατά το πρότυπο της Παναγίας, όπως και εκείνη έγινε κατά το πρότυπο του Χριστού. Οι Άγιοι είναι εικόνες και πιστά αντίγραφα του Χριστού. Αυτό ακριβώς εννοούσε και ο Απόστολος Παύλος όταν έγραφε προς τους Κορινθίους «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Το χαρακτηριστικό στην ευχή αυτή της Θείας Ευχαριστίας είναι ότι ο πιστός ζητάει τον ισόβιο αγιασμό του από την Παναγία. Η ευχή αυτή είναι αντιπροσωπευτική της Ορθοδόξου Πνευματικότητος. Ο Χριστός, ο πιστός στρατιώτης του Χριστού, θέλει να μείνει πιστός στις επάλξεις του αγιασμού μέχρι τελευταίας αναπνοής. Γνωρίζει όμως την προσωπική του αδυναμία. Δεν υπόσχεται ότι θα μείνει πιστός μέχρι τέλους. Αναθέτει στην Παναγία την πραγμάτωση του ωραίου αυτού και ισοβίου σκοπού. Παρακαλεί την Παναγία να τον διατηρήσει στον αγιασμό μέχρι τελευταίας αναπνοής. Ο ισόβιος αγιασμός είναι μια υπόθεση που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί μόνος του άνθρωπος. Είναι ένα έργο που ξεπερνάει πολύ τις δυνάμεις του και τα περιθώρια της ανθρωπίνης υπάρξεώς του. Ο χριστιανός είναι ο καλός έμπορος και γνωρίζει πού βρίσκεται το πνευματικό του συμφέρον. Γι' αυτό και καταφεύγει στην Παναγία. Διότι η Παναγία είναι η ασφάλεια των πνευματικών κεφαλαίων. Είναι ισόβιος ασφάλεια ζωής μέχρι τελευταίας αναπνοής του ανθρώπου. Δεν υπάρχουν καλύτερα χέρια για να αποθέσει ο πιστός τον πολύτιμο θησαυρό του ισοβίου αγιασμού του. Του πρεσβεύειν και σώζειν από θανάτου τας ψυχάς ημών. Θάνατος της ψυχής είναι ο οριστικός αποχωρισμός της από τον Θεό. Τον χωρισμό αυτό της ψυχής του ανθρώπου θα ακολουθήσει ασφαλώς και το σώμα του, μετά την Ανάσταση. Η προστασία της Παναγίας καλύπτει όλες τις ανάγκες και τα παθήματα του ανθρωπίνου σώματος. Η θαυματουργική χάρη της Θεοτόκου σώζει τον άνθρωπο ακόμα και από τον σωματικό θάνατο. Η ύψιστη όμως δωρεά της Παναγίας μας είναι ότι με τις πρεσβείες της αποτρέπει τη μεγαλύτερη καταστροφή και αποτυχία του ανθρώπου, το θάνατο της ψυχής. Οσοδήποτε κι αν προοδεύσει η ιατρική και η χειρουργική στην εποχή μας και στις επόμενες γενναίες, το μόνο που θα μπορέσει ίσως να κατορθώσει είναι να αναβάλει για μερικές δεκάδες ή και εκατοντάδες χρόνια το σωματικό θάνατο, τον πρώτο θάνατο. Από το δεύτερο όμως και ουσιαστικό θάνατο, καμιά επιστήμη και τίποτε δεν θα μπορέσει να προστατεύσει τον άνθρωπο. Η σωτηρία του ανθρώπου από τον δεύτερο ψυχοσωματικό θάνατο είναι θέμα που εξαρτάται απόλυτα από τον μόνιμο και σταθερό προσανατολισμό του προς τον Θεό, από την πίστη δηλαδή στο Θεό και από τη συμμετοχή του στη ζωή της Εκκλησίας. Εκείνο που φοβούμεθα όλοι είναι ο σωματικός μόνο θάνατος, δυστυχώς, ενώ ο πιο φοβερός, ο πιο απέσιος και τραγικός είναι ο δεύτερος,
ο ψυχοσωματικός και αιώνιος χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό που ελάχιστα τον σκεπτόμαστε. Η Εκκλησία είναι ο μόνος παράγων που μας μιλάει με τη γλώσσα της αληθείας και γι' αυτό μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορεί τελικά ο άνθρωπος να κερδίσει τη σωτηρία του από τον δεύτερο θάνατο.

εν ώρα με τη φοβερά του θανάτου ελευθέρωσον κατηγορούντων δαιμόνων. Αλλά η προστασία της Παναγίας απλώνεται και κατά την ώρα του σωματικού θανάτου του χριστιανού. Η βοήθεια δε και η συμπαράσταση της Θεοτόκου κατά την ώρα του θανάτου συνίσταται στην απαλλαγή της ψυχής του πιστού από τις κατηγορίες των δαιμόνων που ονομάζονται τελώνια. Η Παναγία έχει τη δύναμη και την εξουσία να απελευθερώνει την ψυχή από τις φανταστικές ή άδικες ή υπερβολικές κατηγορίες των τελωνίων. Η παρουσία της Παναγίας στην προκειμένη περίπτωση είναι δυναμική και συντριπτική και εξουδετερώνει τις τελευταίες εστίες αντιστάσεως του εχθρού, προκειμένου η ψυχή του χριστιανού να περάσει τις πύλες του ουρανού. Στους πολέμους δημιουργούνται συνήθως συμμαχίες, πολλές δε και αποφασιστικές μάχες κερδίζονται χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των συμμάχων. Στον αόρατο πόλεμο και τον καλόν αγώνα, η συμμαχία της Παναγίας έχει αποφασιστική σημασία. Γι' αυτό και η Ορθόδοξη Ευσέβεια υποβάλλει στην Παναγία ένα από τα ωραιότερα αιτήματα. «Εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα».

εν τη φοβερά ημέρα της κρίσεως. Αλλά η ορθόδοξη πνευματικότης εξαντλεί και το έσχατο χρονικό περιθώριο της πρεσβευτικής αρμοδιότητος της Θεοτόκου που τελειώνει την έσχατη μέρα της ιστορίας. Αλλά η μέρα αυτή για τον άνθρωπο είναι η φοβερή μέρα της παγκοσμίου κρίσεως. Μέσα όμως στη δεινότητα των στιγμών εκείνων, ο πιστός βλέπει να υπάρχει ακόμα η ήρεμη, γλυκιά, αλλά και παντοδύναμη παρουσία της Παναγίας. Ο θρόνος της βρίσκεται ακόμα κοντά, δίπλα, εκ δεξιών του Υιού που τώρα είναι κριτής μας. Την πεποίθηση αυτή της ορθοδόξου ευλαβίας τη συναντάμε αποτυπωμένη στην εικόνα της Δεήσεως, στην οποία ο Χριστός ένθρονος εικονίζεται στη μέση, δεξιά του η Παναγία και αριστερά του ο Πρόδρομος. Η εικόνα αυτή είναι εμπνευσμένη από τον τρόπο με τον οποίο δεχόταν σε ακρόαση ή δίκαζε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορ. Αυτός καθόταν στο θρόνο του, δεξιά δε και αριστερά του στέκονταν οι συναυτοκράτορες ή οι σύμβουλοι του θρόνου που έσκυβαν και ψιθύριζαν στο αυτί του αυτοκράτορα τις απόψεις των ευμενής ή δυσμενής για το υποβαλλόμενο αίτημα ή για το δικαζόμενο πρόσωπο. Η σκηνή αυτή ενέπνευσε την ορθόδοξη πνευματικότητα να φτιάξει την εικόνα της Δεήσεως, τοποθετώντας δεξιά και αριστερά του Παντοκράτορος τους δύο βασικούς μας πρεσβευτές, την Παναγία και τον Πρόδρομο. Τους δύο αυτούς πρεσβευτάς και ιδίως την Παναγία παρακαλεί η ορθόδοξη ψυχή να εισηγηθεί ευμενώς τον Θείο Κριτή. Την ίδια σύνθεση των τριών προσώπων της Δεήσεως τη βλέπουμε και στο Άγιο Δισκάριο καθώς και στο εικονοστάσιο όπως είδαμε. Όλα αυτά εκφράζουν την πεποίθηση της Εκκλησίας ότι η απόφαση του Κριτού για κάθε πιστό θα είναι επιοικής και φιλάνθρωπος. Αυτή την πεποίθηση εκφράζει και το ακόλουθο τροπάριο. «Κύριε, ημί τους Αγίου Σου ήχομεν πρεσβευτάς και τη σύν αγαθότητα συμπαθούσαν ημίν, πως αν ετολμόμεν σώτερ ημνήσεσαι ον ευλογούσιν απαύστος άγγελοι, καρδιογνώστα φύσε των ψυχών ημών».

ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Ειδικότερα, τρία είναι τα αιτήματα που η Ορθόδοξη Ευσέβεια υποβάλλει στην Παναγία σχετικά με την ημέρα και την ώρα της παγκοσμίου κρίσεως. Το πρώτο είναι η μη διαπόμπευση του πιστού. Το αίτημα αυτό είναι ίσως εμπνευσμένο από τα ισχύοντα στη διαδικασία των ανθρωπίνων δικαστηρίων, όπου υπάρχει δυνατότητα να δικαστεί κάποιος και κλεισμένο των θερών. Ο πιστός ευλαβείται και ντρέπεται τους Αγίους Αγγέλους και δεν θέλει να εκτεθεί μπροστά στα μάτια τους. Δεν γνωρίζομαι βέβαια αν θα υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες στο Παγκόσμιο Δικαστήριο, ωστόσο μπορούμε να πούμε ότι μόνο δύο περιπτώσεις υπάρχουν να μην ελεγχθούν οι αμαρτωλές πράξεις των ανθρώπων. Η περίπτωση που ο άνθρωπος δεν αμάρτησε και επομένως δεν τίθεται θέμα κρίσεως και η περίπτωση της μετανοίας. Για τη δεύτερη αυτή περίπτωση έχουμε ρητή την υπόσχεση του Θεού. «Καθαριώ αυτούς από πασών των αδικιών αυτών, ον ημάρτος άνμι και ουμί μνηστήσομαι αμαρτιών αυτών, ον ημαρτών μη». Και επειδή η πρώτη περίπτωση της αναμαρτησίας ισχύει μόνο για τον Χριστό και την Παναγία, το αίτημα της μη ανακοινώσεως των αμαρτιών μόνο μέσα στα πλαίσια της δευτέρας περιπτώσεως μπορεί να σταθεί. Ο μόνος τρόπος δηλαδή για να μην διαπομπευθεί ο άνθρωπος ενώπιον των αγγέλων και των ανθρώπων είναι η μετάνοιά του εδώ και τώρα. Η μετάνοια απαλήφει από τη μνήμη του Θεού τα αμαρτήματά μας. Με τη μετάνοια και εξομολόγηση κλείνει η πληγή της αμαρτίας. Μένει όμως το σημάδι. Μετά την κρίση θα απαλληφθούν και αυτά τα σημάδια των αμαρτιών μας.

της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως. Το δεύτερο αίτημα προς την Παναγία που σχετίζεται με τη μέρα της κρίσεως είναι η απαλλαγή του πιστού από την καταδίκη, από την κόλαση. Η απαλλακτική απόφαση του κριτού θα εξαρτηθεί κυρίως από το μητρόν του κρινωμένου. Η πραγματικότητα όμως μαρτυρεί ότι ουδής καθαρός έστε απορρίπου, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού επί της γης. Ο δε Κύριος απεκάλυψε ότι η απαλλακτική απόφαση θα εξαρτηθεί από την αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Όμως τόσο ο αγιασμός όσο και η αγάπη είναι θέματα απέραντα που η σύντομη χρονική διάρκεια της ζωής δεν αρκεί για να τα βιώσει και τα πραγματοποιήσει ο άνθρωπος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι ένα είναι βέβαιο, ότι ο άνθρωπος θα παρουσιαστεί στον κριτή με ελλείψεις, με μικρές επιδόσεις, με χρεωστικό υπόλοιπο. Η παρουσίαση λοιπόν ενός τέτοιου μητρώου πρέπει να έχει σαν συνέπεια την καταδίκη. Στον ουράνιο όμως, το ουράνιο όμως δικαστήριο θα ισχύσει διαφορετική δικονομία. Εκεί η αγάπη δεν θα είναι μόνο το κριτήριο για τον κρινόμενο, αλλά και ο κανόνας του κριτού. Εν ώψη αυτής της πραγματικότητος, η ορθόδοξη πνευματικότητα καταφεύγει στις πρεσβείες της Παναγίας για την υποκίνηση της φιλανθρωπίας και του ελέους του κριτού. Η συμμετοχή του ανθρώπου στη ζωή της Εκκλησίας του εξασφαλίζει το προνόμιο των πρεσβειών της Θεοτόκου, καθώς και την εγγύηση για την οριστική απαλλαγή του από την καταδίκη κατά την ημέρα της κρίσεως.

Θεοτόκος σαν τύπος της Εκκλησίας. Γινή περιβεβλημένη των ήλιων. Στον πρώτο στίχο ο Ευαγγελιστής καθορίζει τη μορφή της Θεοτόκου. Το πρόσωπό της λάμπει και ακτινοβολεί σαν τον ήλιο. Είναι η Παναγία. Αγνή κατά πάντα η Θεοτόκος. Είναι η Παναγία και γι' αυτό εικονίζει την Εκκλησία. Υμνούμεν την Αϊπάρθενον Μαρίαν, δηλωνότι την Αγίαν Εκκλησίαν, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Εκείνο που ακτινοβολεί μέσα στην ιστορία είναι η αγιότης της Εκκλησίας. Μόνο μέσα στην Εκκλησία ακτινοβολούν οι άνθρωποι, διότι αντανακλούν το φως του Χριστού. Η Εκκλησία ακτινοβολεί διότι έχει εν μέσω της τον ήλιον της δικαιοσύνης. Και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής. Εδώ γίνεται λόγος για τον δοξασμό της Παναγίας. Η υλική κτήσης σελήνη βρίσκεται σε κατώτερη θέση. Η Θεοτόκος είναι η πρώτη των κτισμάτων. Η Εκκλησία έχει μεγαλύτερη αξία από την υλική δημιουργία. Τι ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Η υλική δημιουργία έγινε για να υποβαστάζει την πνευματική. Ο κόσμος είναι το υποπόδιο της Εκκλησίας. Επί της κεφαλής αυτής Στέφανος Αστέρων 12. Η Εκκλησία μας είναι μία, αλλά και καθολική, με την έννοια της οικουμενικότητος. Οι κατατόπους εκκλησίες, τοπικές εκκλησίες, είναι άστρα του ίδιου αστερισμού, της μιας εκκλησίας. Ο πιστός, σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν κατοικεί, ανήκει στην ίδια εκκλησία, στον ίδιο αστερισμό. Εν γαστρή έχουσα έκραξεν οδύνουσα και βασανιζομένη του τεκίν. Η αγωνία και η οδύνη της Θεοτόκου συμβολίζουν εδώ την αγωνιώδη προσπάθεια της Εκκλησίας για την αναγέννηση και μεταμόρφωση των ανθρώπων. Η αναπλαστική λειτουργία της Εκκλησίας απαιτεί κόπους, μόχθους και οδύνες πνευματικές. Η Θεοτόκος εγέννησε τον Χριστό άνευ πόνων. Η Εκκλησία όμως αναγεννά τους πιστούς με πολλές οδύνες και πολλά δάκρυα. Ο δράκον έστηκε ενώπιον της γυναικός της μελούσης τεκίν, ίνα όταν τέκει το τέκνον αυτής καταφάγει. Ο αγών μεταξύ Χριστού και Αντιχρίστου άρχισε πριν ακόμα γεννηθεί ο Ιησούς. Ο εχθρός δράκον έστησε καρτέρι μπροστά στην εγκυμονούσα Παρθένο. Η πρώτη φάση του σχεδίου του ήταν να ματαιώσει τη γέννηση. Υποψίες του Ιωσήφ κλπ. Όταν απέτυχε η πρώτη φάση, προχώρησε στη δεύτερη. Προσπάθησε να θανατώσει το νεογέννητο. Τα ίδια σχέδια εφαρμόζει ο Αντίχριστος μέσα στην ιστορία προκειμένου να αποτρέψει τη σύλληψη, την κυοφορία ή και τη γέννηση κάθε νέας ανθρωπίνης υπάρξεως. Διότι κάθε παιδί που γεννιέται είναι μία ακόμα εικόνα του Θεού. Είναι μία επιβεβαίωση του θελήματος του Θεού για τη ζωή και για την υπερνίκηση του θανάτου. Τους ίδιους κινδύνους διατρέχει και η διαδικασία της αναγεννήσεως του ανθρώπου μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Σε κάθε στιγμή το έργο της αναπλάσεως του ανθρώπου μπορεί να σταματήσει. Η κυοφορία της νέας ζωής μπορεί να καταντήσει σε ένα βίαιο έκτρωμα. Η οικοδομική προσπάθεια μηνών και ετών μπορεί για μια στιγμή να ανατιναχθεί στον αέρα. Μουσική.
πέντε γενιών άρενα, ως μέλη ποιμένη πάντα τα έθνη, εν ράβδο σιδηρά, και ερπάστη το τέκνον αυτής προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού. Ο διάβολος κατόρθωσε να πείσει τους ανθρώπους να κηρύξουν το Χριστό ανεπιθύμητο. Αλλά τον Υιό της Παρθένου που απεδοκίμασε η γη, σταυρικός θάνατος, τον άρπαξαν οι ουρανοί ανάληψης. Διότι ο Θεός δεν θα άφηνε τον Υιό του να γίνει λία του δράκοντος. Τη φάση όμως αυτής της αποδοκιμασίας του Ιησού ακολουθεί εντυπωσιακή ήττα και δεύτερη πτώση του διαβόλου. Πρόκειται για την ήττα που υπέστη ο διάβολος με την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού. Παρόλες τις παρεμβάσεις του διαβόλου, το σχέδιο του Θεού τελικά θα εφαρμοστεί. Ο Ιησούς Χριστός θα ποιμάνει πάντα τα έθνη.

και η γυνή έφυγε εις την έρημον, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, είναι εκεί τρέφωση αυτήν ημέρας 1260, ότε είδεν ο δράκον ότι ευλήθη εις την γην, εδίωξε την γυναίκα ή της έτεκε τον άρενα. Η Ανάσταση του Χριστού υπήρξε συντριβή και όλεθρος για τον διάβολο. Μανιασμένος για την ήττα του, ξεσπάει στην εκκλησία, την οποία διώχνει στην έρημο. Πρόκειται για τους μεγάλους διωγμούς των χριστιανικών αιώνων, όταν η εκκλησία αποτραβήχθηκε στις κατακόμβες και τις ερήμους, όπου και έζησε 300 χρόνια. Η εκκλησία κινδύνευσε να πνιγεί στο αίμα των χριστιανών που σαν ποτάμι έτρεξε στη γη. Οι διωγμοί όμως έληξαν χωρίς να πάθει τίποτα η εκκλησία. Και οργίστη ο δράκον επί τη γυναική και απήλθεν ποίησε πόλεμον μετά των λοιπόν του σπέρματος αυτής, των τηρούντων τα εντολάς του Θεού και εχόντων την μαρτυρίαν του Ιησού. Ο πόλεμος του διαβόλου εναντίον της εκκλησίας δεν σταμάτησε με την πάυση των μεγάλων διωγμών. Οι διωγμοί κατά των χριστιανών, των λοιπόν του σπέρματος αυτής της Θεοτόκου, συνεχίζονται μέσα στην ιστορία και θα συνεχιστούν μέχρι την οριστική και τελευταία αναμέτρηση μεταξύ Χριστού και Αντιχρίστου. Στο συνεχιζόμενο αυτό πόλεμο, οι χριστιανοί, οι τηρούντες τας εντολάς του Θεού και έχοντες την μαρτυρίαν του Ιησού, έχουν την ακαταγόνιστη συμμαχία της Παναγίας και θα την έχουν μέχρι την τελική νίκη του Ιησού.

θεομητορικό ημερολόγιο. Κεφάλαια από το βιβλίο «Η Πρώτη» του μακαριστού Μητροπολίτου Αχελώου, κυρίου Ευθυμίου Στήλιου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Παναγιές του Άθωνα. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυματουργές εικόνες της Παναγιάς του Άγιον Όρος» του Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η καντήλα της πορταίτισσας αντίδοτο δηλητηρίου. Στη σεβάσμια μονή των Ιβύρων, κατά την ετήσια αγρυπνία της πανήγυρης της επτής εικόνας της Παναγίας Πορταίτισσας στις 15 Αυγούστου, είχε κληθεί να ψάλει ο περίφημος Ρουμάνος μουσικός και καλήφωνος νεκτάριος, ο λεγόμενος Βλάχος. Η μονή, για να τιμήσει τον επισκέπτη, όπως ήταν συνήθεια, του παραχώρησε το δεξιό αναλόγιο χορό. Αυτό δεν άρεσε στους ψάλτες της μονής, οι οποίοι ήθελαν να επιδείξουν τη μουσική τους κατάρτιση και τις ψαλτικές τους ικανότητες. Γι' αυτό δυσαρεστήθηκαν. Παρακινούμενοι από φθόνο του διαβόλου, σκέφτηκαν την εξόντωση του Ρουμάνου ψάλτου. Έτσι, κάποιος από αυτούς έριξε δηλητήριο στο ποτό του. Ο ευλογημένος αυτός μοναχός Νεκτάριος, μόλις αισθάνθηκε τους πρώτους πόνους από την επίδραση του δηλητηρίου, αντελήφθη τι είχε συμβεί. Οπλισμένος με ακράδαντη πίστη στο Θεό και την εορτάζουσα Παναγία Πορταίτισσα, αμέσως έτρεξε στην θαυμαστοποιό Παναγία που ήταν θρονιασμένη στο λαμπρό προσκυνητάρι της. Πήρε το καντήλι της και έπιε ολόκληρο το περιεχόμενό του και με πολύ πόνο ψυχής είπε: «Παναγία μου, σώσε με, με δηλητηρίασαν». Η ταχεία αντίληψη και έτοιμη βοηθός και γιατρός των νοσούντων, κυρία Θεοτόκος, άκουσε τον πιστό δούλο της, προσέτρεξε και τον θεράπευσε. Ο ίδιος αργότερα ομολογούσε: «Ποτέ δεν έψαλα τόσο καλά στην Παναγία, με τόσο καθαρό λαρύγγι και ψυχική διάθεση, καθώς στην τραγική εκείνη αγρυπνία της σωτήρας μου Παναγίας Πορταίτισσας».

Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Η σεπτή εικόνα της Παναγίας φοβερά προστασία. Καθώς εισέρχεται ο προσκυνητής στη λιτή του Καθολικού της Σεβάσμιας Μονής του Κουτλουμουσίου, αριστερά υπάρχει μία μικρή πόρτα η οποία οδηγεί στο παρεκκλήσι της θαυματοτόκου και Αγίας εικόνας της Παναγίας της Επικαλουμένης φοβερά προστασία. Από τη λιτή, κατεβαίνοντας δύο σκαλιά, βρίσκεται στο μέσο του εκκλησιδίου, το οποίο είναι ενσωματωμένο με τον κεντρικό ναό της Μονής. Απέναντι και στο τέμπλο ανάμεσα στις δεσποτικές εικόνες συναντά τη σεπτή εικόνα της Παναγίας φοβερά προστασία ή ελεούσα. Είναι εικόνα αρχαία του 14ου αιώνα και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Φέρει το ηχηρό αυτό όνομα φοβερά προστασία, διότι πολλές φορές προστάτεψε τη Μονή Κουτλουμουσίου από βέβαιες και μεγάλες καταστροφές που την απειλήσαν κατά καιρούς με τη θεία και πανστενουργό επέμβασή της. Το παρεκκλήσι της Παναγίας, το οποίο ονομάζεται του Ακαθίστου, έκτισε και ιστόρισε με τοιχογραφίες ο Γερό Νικηφόρος το 1883, όπως μαρτυρείται σε επιγραφή που υπάρχει πάνω από το υπέρθυρο και στην εσωτερική πλευρά του παρεκκλησίου. Κατά τις ιστορικές πληροφορίες, στη Μονή Παντοκράτορα της Κωνσταντινούπολης υπήρχε ένας μοναχός με το όνομα Κοσμάς, ο οποίος ήταν εγγράμματος και πρώην αξιωματούχος του παλατιού. Το 1308-1309 ήλθε στις Σέρες και με προσωπικά του χρήματα αγόρασε κάποια κτήματα στην πόλη των Σερών. Εκεί έκτισε μικρό μοναστήρι και περίπου 10 κελιά για τις ανάγκες της μονής του και για φιλοξενία. Σε αυτό μετέφερε και την θαυματόβρητη εικόνα της Παναγίας φοβερά προστασία από το παρεκκλήσι της Μονής Παντοκράτορα, στο οποίο ήταν θρονιασμένη και το οποίο ήταν ενσωματωμένο με το Καθολικό της Μονής. Αργότερα, η Θεοδώρα, μητέρα του Κατακουζινού, αγόρασε το μοναστηράκι με τα γύρω κτήματα και τα δόρισε στη Μονή Κουτλουμουσίου κατά το 1330-1331. Τότε περιήλθε στην κατοχή του Κουτλουμουσίου και η ιερά εικόνα φοβερά προστασία. Το 1848 Μεγάλη Πυρκαγιά κατέστρεψε τις Σέρες και το μετόχι του Κουτλουμουσίου. Τότε, με θαυμαστό τρόπο, διασώθηκε η εικόνα φοβερά προστασία από τις φλόγες και μεταφέρθηκε στην κυρίαρχη μονή για περισσότερη ασφάλεια αλλά και για να τις απονέμονται οι τιμές που τις αξίζουν. Η Θεοτοκόφιλη Μονή Κουτλουμουσίου τιμά εξαιρετικά την θαυμαστοτόκο εικόνα της Παναγίας φοβερά προστασία. Όλη τη διακινήσιμη εβδομάδα, καθημερινά, λιτανεύεται η θαυματόβρητη εικόνα μέσα στη Μονή. Σύμφωνα με

την κρατούσα κοινοβιακή τάξη επικρατεί από αρχαίους χρόνους το έθιμο να αποστέλει το κουτλουμούσι αντιπροσωπεία μοναχών, εφημέριο, προϊστάμενο και ψάλτες, στον εσπερινό της Δευτέρας της διακινησίμου στις Καριές για χωροστασία στον ιστορικό ναό του Πρωτάτου προς τιμήν της Παναγίας Άξιον Εστίν. Τη Δευτέρα της διακινησίμου γίνεται η λιτάνευση της εφαίστειας Αγίας Εικόνας των Καριών και όλου του Αγίου Όρους της Παναγίας Άξιον Εστίν, κατά την οποία αφαίρεται μέχρι το Ιερό Μοναστήρι του Κουτλουμουσίου. Στην είσοδο της Μονής παραλαμβάνει την εικόνα ο καθηγούμενος, ο οποίος περιστοιχισμένος από τους πατέρες της Μονής, την εισάγει στη Μονή με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα, προσαγιασμών της Μονής, με τα φανών και λαμπάδων και θυμιαμάτων με ύμνους, ενώ κρούν οι καμπάνες πανηγυρικά. Ύστερα παραδίνεται της του Πρωτάτου Μοναχής προς εξακολούθηση της λιτανίας. Η παρουσία των μοναχών του Κουτλουμουσίου στον εσπερινό του Πρωτάτου τη Δευτέρα της Διακινησίμου θεωρείται, καθώς πολλοί νομίζουσι, ιονή αντεπίσκεψης εις την θαυματουργών εικόναν του Πρωτάτου Άξιον Εστίν. Την Τρίτη της Διακινησίμου τελούν και οι πατέρες της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου λιτανία μετά της θαυματουργού εικόνος της Φοβεράς Προστασίας, διερχόμενη δια των Καριών, όπου συναντώνται οι δύο κυρίες, η Παναγία Άξιον Εστίν και η Παναγία Φοβερά Προστασία, η οποία κάνει την αντεπίσκεψη στην πολιούχο εικόνα Άξιον Εστίν. Όποιος βλέπει την Παναγία στην θαυματόβρητη εικόνα Φοβερά Προστασία, πλημμυρίζει η καρδιά του από λύπη και ψυχικό πόνο, καθώς κοιτάζει το θλιμμένο βλέμμα της που αντικρίζουν στα δεξιά της εικόνας τα σταυρικά όργανα του πάθους, το σταυρό, τη λόχη και το σπόγκο που μεταφέρει άγγελος από τον ουρανό πετώντας. Οπωσδήποτε, η σκέψη της μάνας θα πηγαίνει στην προφητεία του γέροντα Σιμεών κατά το σαραντισμό του παιδιού. Σύρει με ευγένεια και θερμή μητρική στοργή πάνω της τον μικρό Ιησού, που είναι ο μεγάλος απεσταλμένος του ουρανού, για να τον προστατέψει από το σταυρό. Αλλά και στο βλέμμα του Κυρίου είναι συγκεντρωμένος ο φόβος όλου του κόσμου, καθώς και αυτός αντικρίζει τα ουράνια δώρα του Πατέρα και οπισθοχωρεί με τρόμο αναζητώντας προστασία στην ιερή αγκαλιά της Παναγίας, της μητέρας του πόνου. Ένας σύγχρονος συγγραφέας σε ένα βιβλίο του αναφέρει τον εξής περίπου διάλογο μεταξύ του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και του μνήστορα Ιωσήφ, του άνδρα της Θείας Μαρίας, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο συνδέεται με την όλη παράσταση της Φοβεράς Προστασίας, τον οποίον αναφέρουμε. Όταν ο Αρχάγγελος κατέβηκε στη γη, ήταν άνοιξη. Ο δίκαιος Ιωσήφ τον ρώτησε: «Τι ζητάς στη Ναζαρέτ;» Ο Αρχάγγελος είπε: «Ζητώ το σπίτι της Μαρίας». Βλέποντας τα σύνεργα του μαρτυρίου και του θανάτου στα χέρια του Αρχαγγέλου, τον ρώτησε Ιωσήφ: «Και τι είναι ο σταυρός που κρατάς και τα καρφιά και τα αίματα;» Ο Αρχάγγελος ήρεμα απάντησε: «Δεν είναι σταυρός, είναι κρίνος. Και ποιος σε στέλνει;» «Ο Θεός», είπε ο Αρχάγγελος. Σαν μπήκε στο φτωχικό σπίτι του Ιωσήφ και είδε την αγνή κόρη να ετοιμάζει τα ρουχαλάκια για τον ερχόμενο Χριστό παιδί, τα μάτια του βούρκωσαν.